0: Εάν δεν ευλογηθεί από το Θεό, δεν είναι πηγή ζωής. Ευλογώντας ο Κύριος τους άρτους, γνώρισε σε όλους μας, ότι είναι δώρο του Θεού και έφερε πάνω του την ευλογία του Θεού, έφερε πάνω τους. Γι' αυτό πολλαπλασιάστηκαν και γι' αυτό όχι μόνο φτάσαν, αλλά και περίσπισαν στο τέλος. Ενώ αν δεν υπάρχει ευλογία του Θεού, τα αγαθά που έχουμε και μας περιβάλλουν δεν μας φτάνουν και θέλουμε συνεχώς και άλλα. Είναι λίγα. Όμως όταν υπάρχει ευλογία του Θεού, τα λίγα γίνονται και πολλά.
1: Έτσι.
0: Αυτό θα πρέπει να το βιώνουμε και να το νιώθουμε.
1: Και δεν είναι σχήμα λόγου. Έχουμε πάμπολα παραδείγματα, τόσο σε αρχαία χρόνια όσο και ας πούμε στις μέρες μας. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του προφήτου Ηλιού, ο οποίος έλαβε εντολή να πάει στη Σιδονία, στα Σέραφθα, μια μικρή πόλη, και να βρει εκεί μια ευσεβή χείρα, λέει, από την οποία του είπε ο Θεός, θα ζητήσει να σε φιλοξενήσει. Σημειωτών ότι επικρατούσε λοιμός, πείνα δηλαδή.
0: Πείνα.
1: Γιατί είσαι 3,5 χρόνια να βρέξει. Καταλαβαίνουμε ότι όταν 3,5 χρόνια δεν υπάρχει βροχή, δεν υπάρχει ούτε όργωμα, ούτε σπορά, ούτε θερισμός, ούτε ψωμί, ούτε κρασί, ούτε λάδι, όλα είχαν ξεραθεί. Δεν είχαν δύναμη να γεννήσουν τα δέντρα καρπό. Και φυσικά να σπείρουν. Και πήγε αυτή τη γυναίκα η οποία τον δέχτηκε, τον φιλοξένησε, και για όσο διάστημα έμενε στο σπίτι της ο προφήτης Ηλίας, γράφει η γραφή στη Βιβλία των Βασιλειών ότι η στάθμη του αλεύρου στο πιθαράκι, στο κουρουπάκι, δεν ξέρω πού το είχε τέλος πάντων,
0: δεν
1: ελαττώθηκε. Ούτε ο καμψάκης του ελαίου, ούτε δηλαδή το ασκή που είχε το λάδι μέσα. Ούτε το ένα ελαττώθηκε η στάθμη, ούτε το άλλο. Ανεξήγητο, αλλά το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Έχει γίνει και
1: ας πούμε στη Μονή του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, έτσι, Όσιος Παύλος ο Ξηροποταμινός, την περίοδο της, αν θυμάμαι καλά, ήταν τη γερμανική κατοχή, δύσκολα χρόνια, πείνα.
0: Πάρα πολύ.
1: Μία μέρα πάρα πολύ δυσαρεστημένος, στεναχωρημένος, ο οικονόμος πάει και λέει στον ηγούμενο, λέει, γέροντα, το αλεύρι μας φτάνει, δεν μας φτάνει να περάσουμε ακόμη ένα μήνα, ας πούμε. Έχει ελαττωθεί πάρα πολύ. Και σημειωτέων ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα να μεσολαβούσε μέχρι να έρθει η εποχή του θερισμού, αλλά και ο θερισμός να ερχόταν, όπως ξέρουμε, τα κατήσχαν όλα οι κατακτητές. Έτσι. Και λάδια και κρέατα, ό,τι θέλαν έπαιρναν. Λέει, δώσε γέροντα εντολή να σταματήσουμε την καθημερινή θεία λειτουργία, να κάνουμε μια λειτουργία μόνο, μην καταναλώνουμε πολλά πρόσφορα και λοιπά και λοιπά. Ο ηγούμενος στενοχωρήθηκε, έσχισε στο κεφάλι, όλο το βράδυ πέρασε προσευχόμενος, και την άλλη μέρα που είχαν σύναξη η γεροντεία της Μονής, λέει, πατέρες, δεν έχει ευλογία να σταματήσει η καθημερινή θεία λειτουργία, και μάλιστα να λειτουργούν και όσοι οι ηρωμόναχοι θέλουν, όχι μόνο στο καθολικό.
0: Ναι.
1: Και πράγματι, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έβγαζαν αλεύρι, το αλεύρι δεν τελείωνε. Κάτι ανάλογο έγινε και στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Και έχουν την, που ανέβλησαν, γέμισαν τα πιθάρια με λάδι, όχι μόνο γέμισαν, υπερχείλησαν κιόλας. Και όχι το καιρό εκείνο, έτσι, όχι την εποχή του προφήτη Ηλίου μόνο, αλλά μιλάμε πρόσφατα στις μέρες μας. Ό,τι λοιπόν ευλογείται από το Θεό.
0: Νομίζω κάτι ανάλογο έχει γίνει και στις μέρες του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη. που ήταν αυτός ο Άγιος, ήταν Πόντιος ο Άγιος και ζούσε στη Δράμα, νομίζω.
1: Ναι,
0: κάτι ανάλογο είχε γίνει και τότε, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Έτσι ζούσε στη Δράμα, ναι, έξω στη Δράμα, έξω.
0: Είχε ευλογήσει το σπίτι ενός φτωχού ανθρώπου και δεν ελαττωνόταν για πολύ μεγάλο διάστημα το αλεύρι του και το λάδι. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Θεός ευλογεί την τροφή μας έχει πάρα πολλούς παραμέτρους. Μια ακόμη παράμετρος είναι όχι μόνο να συντηρηθούμε, αλλά η τροφή μας να γίνει και μέσω να κοινωνήσουμε τους άλλους, να τη μοιράσουμε στον κόσμο. Μην ξεχνάμε τις ευχές του γάμου, όπου επικαλούμαστε
1: έμπλησον τους οίκους αυτών
0: «Σι του
1: ίνου και λέω και πάσα καθοσύνης»
0: ή να μεταδώσει και τις χρίαν
1: έχουσιν. Και τις χρίαν έχουσιν. Πραγματικά.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Γροθιά στο στομάχι μας των σύγχρονων ανθρώπων, των εγωιστών, που τα θέλουμε όλα δικά μας, μόνο για μας, μην τύχουν και απλώς οι χέρι άλλου. Βέβαια. Να μαζέψουμε
0: σαν
1: τον άφρονα πλούσιο και μετά τι? Τίποτα. Ενώ όσο δίνεις, σου δίνει και ο Θεός. Όσο μοιράζεις, τόσο στέλνει ο Θεός. Όσο μοιράζεις, τόσο αυξάνεται. Θυμάμαι, στη Λαύρα του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα, πριν μέχρι μερικές δεκαετίες, ζούσε ένας Άγιος Γέροντας, ο πατήρ Σεραφείμ Τραβάσαρος, με καταγωγή από την Ίσο των Κυθύρων. Ένας Άγιος άνθρωπος. Αξιώθηκε και πήρα την ευχή του νεαρόσων. Λοιπόν, έλεγε αυτός ο Άγιος Γέροντας, που ζούσαν μέσα στην έρημο, τίποτα δεν έχει αυτό το χώρο. Τίποτα. Και το νερό με πολύ που το ανεβάζουν στον ώμο με σκαλοπάτια, δηλαδή μέσα στην έρημο. Πράσινο φυλαράκι δεν υπάρχει. Όποιος πήγαινε λοιπόν έπρεπε να του δώσουν. Και έλεγε, μοναστήρι που δεν δίνει, κλείνει. Έτσι έλεγε ο Παπασεράφη με αυτός. Να έχουμε την ευχή του.
0: Αλήθεια.
1: Όσα λοιπόν εμείς συμπεριφερόμαστε εγωιστικά και τα κρατούμε για μας, τα αγαθά μας, τόσο γίνονται δηλητήριο για μας. Όσο δίνουμε, τόσο μας δίνει ο Θεός.
0: Ναι. Έτσι λοιπόν η τροφή υπάρχει για να μοιράζεται και όχι να την αποδικεύουμε ή να την κατακτούμε, όχι να την κάνουμε δική μας ατομική ιδιοκτησία ή ιδιοκτησία των δικών μας. Αν δεν μοιραστεί, δεν είναι ευλογημένη η τροφή μας. Και αν δεν ευλογηθεί, δεν είναι πηγή και μέσο της ζωής και δεν επαρκεί. Έτσι λοιπόν αυτό το θαύμα που έκανε ο Κύριος, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι τύπος της Θείας Ευχαριστίας. Είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή τι είναι η Θεία Λειτουργία? Παίρνουμε άρτους, παίρνουμε την τροφή αυτή, την καθημερινή μας τροφή, και την αναφέρουμε στο Θεό. Και την ονομάζουμε δώρα. Τα τίμια δώρα.
1: Και δεν είναι τυχαίο πως και στην κουλτούρα, στην παράδοση, όχι μόνο τη εδώ της Κρήτης, γενικότερα τη Ρωμαϊκή, ίσως και την γενικότερη της Μεσογείου, είναι ότι το ψωμί το καθημερινό και το κρασί είναι τα συστατικά της τροφής του ανθρώπου. Είπαμε προηγουμένως τη μαντινάδα, ναι, που είπα, ναι. Όλα είναι φάδια της, ναι, κοιλιάς και το ψωμί στη μόνη και συνεχίζει. Και το παντέρμο, το κρασίλι, όλα τα συστηλιώνει, όλα τα στηρίζει. Αυτά λοιπόν που είναι τα βασικά στατικά της καθημερινής μας τροφής, αυτά προσφέρουμε και στη Θεία Λειτουργία.
0: Το ψωμί, το κρασί και το λάδι, τα βασικότερα.
1: Και αυτά λέμε και στην αρτοκλασία που κάναμε, ζητάμε να ευλογήσει τον άρτον, τους άρτους, το σύτον, τον ίνον
0: και το έλεον.
1: Αυτά που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει.
0: Το γεγονός αυτό ότι έχουμε αυτά τα δώρα δεν είναι αυτονόητο. Και έτσι λοιπόν τα αναφέρουμε στη Θεία Λειτουργία, γιατί γνωρίζουμε, αναγνωρίζουμε ότι είναι δώρα και στη συνέχεια παίρνουμε την ευλογία του Θεού από αυτά. Όπως θα το αναφέραμε και πιο πριν. Ας κάνουμε λοιπόν το δεύτερο μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, την απόψη μιας εκπομπή. Το θέμα μας είναι η ευλόγηση των άρτων από τον Κύριο στο θαύμα της ευλόγησης των, και του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων. Και βλέπουμε ακριβώς όλες τις παραμέτρους, όλα όσα απορρέουν από το θαύμα αυτό.
1: Και από την ευλογία των άρτων.
0: Ναι, ναι. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι μας προσφέρει ο Θεός μέσω της ευλογίας αυτής και τι πρέπει εμείς να αποδεχθούμε μέσα από αυτή την ευλογία και να καταλάβουμε και να ζήσουμε όλο αυτό το θαύμα.
1: Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε τι έκανε ο Κύριος.
0: Το οποίο επαναλαμβάνεται, ναι.
1: Για να πράξουμε κι εμείς ανάλογα στη ζωή.
0: Το οποίο επαναλαμβάνεται μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Βέβαια, στη Θεία Ευχαριστία είναι όλο αυτό πολύ πιο έτσι αναβαθμισμένο, διότι τα δώρα που προσφέρουμε στο Θεό, ο Θεός μας τα επιστρέφει ως σώμα και αίμα Χριστού.
1: Και να πούμε και το εξής, ότι όταν πλέον φτάνουμε προς το τέλος και πριν από την μετάληψη των λειτουργών και στη συνέχεια του κόσμου, εκφωνεί ο διάκονος ή ελειψιδιακόνου ο ιερέας πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας, έτσι. Και μετά λέει ο διάκονος στον ιερέα ή στον επίσκοπο, του λέει «Μέλισον δέσποτα τον Άγιον Άρτο», ναι, να τον, ναι, μελίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει ο λειτουργός, μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο πάντοτε μελιζόμενος
0: και
1: μηδέποτε δαπανόμενος. Δηλαδή, όπως έγινε με την ευλογία των πέντε άρτων, που κόβανε, κομματιάζανε, δίνανε και δεν τελείωνε, έτσι είναι και ο άρτος της ζωής. Είναι πάντοτε μελιζόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος.
0: Και τους μετέχοντας αγιάζουν.
1: Και τους μετέχοντας αγιάζουν, ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν ο Θεός μας τα επιστρέφει ως το σώμα του ίδιου του Υιού Του και μας τα κάνει φάρμακο Αθανασίας, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος.
1: Τι ωραίο.
0: Πηγή αιώνια ζωής. Και έτσι η Θεία Ευχαριστία γίνεται τροφή πραγματική, τροφή πνευματική για ολόκληρο τον κόσμο. Ο Θεός μας δίδει τον άρτο της Θείας Ευχαριστίας μέσω των διαδόχων των Αποστόλων. Mm-hmm. Δηλαδή των λειτουργών της Εκκλησίας. Να γιατί λοιπόν τη Θεία Ευχαριστία την τελούν οι λειτουργοί της Εκκλησίας. Δεν μπορούν να την τελέσουν οι λαϊκοί, διότι ο Θεός θέλει να παίρνουν διαμέσου των μαθητών Του και των μαθητών των μαθητών Του την ευλογία Του
1: οι άνθρωποι,
0: έτσι, και αυτή τη δωρεά της αιώνιας τροφής. Και ακόμη στη Θεία Ευχαριστία αυτό που συμβαίνει είναι ότι έγινε ό,τι έγινε και στο θαύμα ακριβώς. Δηλαδή ο Κύριος και εκείνοι που τον εκπροσωπούν στη Θεία Ευχαριστία κόβουν τον άρτο, τον κομματιάζουν, τον δίνουν στους ανθρώπους για να τον μοιραστούν. Έτσι, ναι, ακριβώς και στη Θεία Λειτουργία.
1: Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ναι, ναι, ναι. Ο μελιζόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος που μοιράζεται, λέμε, ας πούμε, ο αρχιερέας κοινωνεί τους ιερείς, τους διακόνους και στη συνέχεια όλο το λαό. Μοιράζει συνεχώς, δίνει τον άρτο, ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Η ευλογία και ο αγιασμός που παρέχονται δια του Αγίου Άρτου, το άρτο της ζωής, δεν δαπανάται ποτέ.
0: Και το σημαντικότερο είναι ότι το θαύμα, το σημείο αυτό, το βιώνουμε συνεχώς με στη Θεία Λειτουργία, με στην Εκκλησία. Και είναι το συστατικό μυστήριο της Εκκλησίας.
1: Πραγματικά.
0: Χωρίς τη Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει Εκκλησία.
1: Είναι η κορυφαία πράξη.
0: Δεν υπάρχει νόημα.
1: Η κορυφαία πράξη της ζωής της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας.
0: Η Εκκλησία υπάρχει ακριβώς για να δίνει στο Θεό, να αναφέρει στο Θεό την ευχαριστία για τον κόσμο. Και να παίρνει από το Θεό ακριβώς τα δώρα αυτά και να τα μοιράζονται οι άνθρωποι, να τα μοιράσει τους ανθρώπους για να γίνονται και αυτοί ένα σώμα. Γι' αυτό το λόγο είναι συστατικό της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γιατί είναι σώμα Χριστού? Γιατί ενωνόμαστε όλοι σε ένα σώμα. Με το σώμα και το αίμα του Χριστού ενωνόμαστε σε ένα σώμα, στο σώμα της Εκκλησίας, στο σώμα του Χριστού. ας έχουμε και σε ένα άλλο, έτσι, μια άλλη παράμετρο. Γιατί ο Κύριος έκανε το θαύμα στον έρημο τόπο?
1: Ήθελα
0: ακριβώς να μας δείξει ότι ο κόσμος έξω είναι μια ερημιά πνευματική και ότι η Εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτή την ερημιά και όποιος θέλει μπορεί να ελκυστεί από τον Χριστό και να γίνει και αυτός μέλος του σώματος της Εκκλησίας. Αυτό στο σημερινό κόσμο ακούγεται παράξενο, αλλά είναι μια αλήθεια τόσο μεγάλη και με τόσο μεγάλη σημασία, που αν πραγματικά ο άνθρωπος γνώριζε και βίωνε αυτή την αλήθεια, δεν θα την άφηνε ποτέ να φύγει από τη ζωή του.
1: Λοιπόν, παλιότερα υπήρχε ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν υπάρχει, αν κυκλοφορεί ακόμη, που λεγόταν «Η ερημία των πόλεων και η κοινωνία της ερήμου». Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Καταπληκτικό.
0: Γνωστής και γνωστή, γνωστός.
1: Ναι, καταπληκτικό, ναι. Και ακριβώς δείχνει αυτό. Την ερημιά, την έρημο της κοινωνίας, αλλά την κοινωνία που υπάρχει μέσα στην έρημο, είτε την τοπική, στην ερημιά, σε ένα έρημο τόπο, είτε την κοινωνία που υπάρχει μέσα στην ερημία των πόλεων, που είναι η Εκκλησία ουσιαστικά.
0: Ό,τι λοιπόν δεν βιώνεται μέσα στην Εκκλησία και έχει αυτονομηθεί, δυστυχώς δεν έχει την ευλογία του Θεού. Είναι σαν ο άνθρωπος να παίρνει τα χέρια του, τη ζωή του στα χέρια του, το οποίο αυτό δεν έχει καμία ελπίδα ούτε ευλογία. Και έτσι έκανε, ήδη από την εποχή του προπατορικού αμαρτήματος. Είναι σαν να λέει στο Θεό, δεν σε χρειάζομαι. Δεν θέλω την ευλογία σου. Έχω την επιστήμη, την τεχνολογία, την οικονομία, έχω την ικανότητα να παράγω αγαθά και πολλά αγαθά.
1: Παράγει πολλά αγαθά ο άνθρωπος.
0: Είναι σαν να κάνω εγώ τον πολλαπλασιασμό, δηλαδή,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι,
0: άρτον.
1: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Αλλά τι είναι? Δηλητήρια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλητήρια. Δηλαδή, με την επιστημοσύνη του και με τα επιτεύγματά του, ο άνθρωπος κατάφερε, ας πούμε, μια γελάδα από 5 κιλά, ξέρω εγώ, 7 κιλά γάλα, να κάνει 12, 15. Ε? Κατάφερε να επέμβει στο γονιδίωμα του σιταριού, του δεν ξέρω πιανού φρούτου, καρπού, και να παράγει πάρα πολλά πράγματα. Χρησιμοποιεί νητρικά λιπάσματα, χημικά φάρμακα, και έτσι αυξάνεται πάρα πολύ η παραγωγή, αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Διαβάζουμε σήμερα πόσο πολύ έχει ανέλθει το ποσοστό των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, που νοσούν από καρκίνους. Και κυρίως καρκίνους που έχουν να κάνουν με το διαβητικό σύστημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί? Τα καταφέραμε. Αυξήσαμε την τροφή, αλλά δεν την κάναμε τροφή, την κάναμε δηλητήριο.
0: Θυμάμαι τα παλιά χρόνια, έτσι, τα φοιτητικά μας, όταν μέναμε στο φοιτητικό οικοτροφείο στην Αθήνα, το διευθυντή του οικοτροφείου, έτσι, για ένα φεγγάρι, τον πατέρα Ιερόθεο,
1: ναι, ναι.
0: Ο οποίος όταν... Ναι, θυμάμαι να καθαρίζει μήλο, να φάει το βράδυ, και είχε πάντα ένα μαχαιράκι και το σταύρωνε το μήλο.
1: Το χάραζε. Το χάραζε,
0: ναι,
1: θυμάμαι, ναι,
0: χάραζε το σταυρό.
1: Χάραζε το μήλο.
0: Το μήλο.
1: Όλα τα σταυρώνανε. Ναι, όλα. Ναι, ναι, ναι. Όλα τα ευλογούσαν. Και όλα τα αναφέρανε στο Θεό.
0: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και πολύ ωραία εντύπωση αυτό.
1: Και τους έφτανε και τους περίσευε και ήταν και ευλογημένα.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι, οι παππούδες μας, οι γονείς μας, οι προγονείς μας, μέσα στην σοφία που κληρονόμησαν από γενιά σε γενιά, η οποία πηγάζει εκ του Ιερού Ευαγγελίου. Τα ξεχάσαμε, τα χάσαμε, τα παρνηθήκαμε και φτάσαμε σε έναν κόσμο που τα έχουμε όλα άφθονα, αλλά είναι δηλητήρια. Δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε.
0: Και υπάρχει και το ψυχικό δηλητήριο. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος γεμίζει από άγχος. Γιατί ο συνάνθρωπος μου να έχει παραπάνω αγαθά, γιατί εγώ δεν έχω, γιατί θα μου φτάσουν για φέτος, δεν θα μου φτάσουν για φέτος. Και όλα αυτά είναι...
1: Έχουμε τόσο πολύ. Πώς θα το πω τώρα. Στηριχθεί στις δυνάμεις μας και στον εαυτό μας, που μπορούμε, νομίζουμε ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Ακούμε κατά καιρούς ότι υπάρχει απειλή πολέμου, και λέει προφητείες. Μα τόσο κόσμο προφητείες. Το διαδίκτυο, όλοι, γεροντάδες, πατέρες, πράγμα. Πόλεμος, ξεκινάει. Τρέξτε, πάρτε μακαρόνια, πάρτε ρύζια, πάρτε μέλια, πάρτε λάδια, γεμίστε τα σεντούκια, τις αποθήκες. Ευλογημένε άνθρωπε. Γιατί δεν εμπιστεύεσαι την αγάπη και την πρόνοια του Θεού, ο οποίος έθρεψε τα λόγω αυτού εντιερήμο, περπατούσαν μέσα στην έρημο. Δεν ξέρω αν από ακροατές μας ακούν έχουν πάει και στην έρημο του Σινάη σε παρόμοια μέρη. Απαράκλητοι τόποι. Και εκεί δεν είχαν να πιούνε νερό. Και χτυπούσε μια πέτρα και έβγαζε νερό ο Μωυσής. Δεν είχαν να φάνε τίποτα. Και ξαφνικά άρχισε να πέφτει ένα κοπάδι από ορτίκια. Άγνωστο είδος για αυτούς. Ορτίκια. Δεν είχαν να φάνε ψωμί. Και έπεφτε τον ουρανό ένα είδος τροφή σαν ψωμί, σαν άρτος, το μάνα.
0: Ακριβώς.
1: Ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος τον είπαμε και προηγουμένως, τόσο πολύ εμπιστευόταν τον Θεό που του έλεγε κάνε αυτό και το έκανε. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Μα μου δεν είχε τέτοια. Σήκω, φύγε, έφευγε. Και επειδή είχε να περπατήσει πολύ δρόμο για να πάει στο Σινά να κρυφτεί, δύο φορές του έστειλε ο Θεός διαγγέλου. Του λέει σήκω, φάει. Και πιες. Και του λέει και ξαναφάει. Και ξαναπιες μέχρι να είσαι, λέει, δυνάμεις, γιατί θα περπατούσε 40 μέρες. Άλλη περίπτωση του λέει σήκω, φύγε, και πήγαινε να κρυφτείς εκεί στον Χήμαρο που είναι κοντά στον Ιορδάνη.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγε και έμενε σε ένα σπήλαιο εκεί που είναι η μονή του Χοζεβά.
0: Να κυνηγούσε η Εζάβελ για να τον σκοτώσει.
1: Και του έστελνε το πρωί, μέσα στην ερημιά, σε ένα σπήλαιο που δεν υπήρχε τίποτα. Του έστελνε το πρωί ψωμί με τα κοράκια, Τα κοράκια είναι κτητικά, είναι άσπλαχνα ζώα. Ναι, ναι. Και μεταξύ του ακόμη δεν συμπαθούν. Του έστελνε το πρωί με τον κόρακα ψωμί, το βράδυ λέει το δίλι κρέας. Λοιπόν, εάν ο Θεός τον είδαμε τόσες φορές να νοιάζεται για το λαό του ή να νοιάζεται για τα πετεινά του ουρανού που λέει το Ευαγγέλιο, δεν θα νοιαστεί για σένα? Και φέρες τόσο εγωιστικά να πάρω, να έχω. Τι να έχεις, πώς θα σε κρατήσουν? Πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν που είπες.
0: Έτσι φανερώνεται ότι δεν έχουμε την ευλογία του Θεού, δεν τη ζητάμε μάλλον, και η τροφή μας αυτή δεν τη μοιράζουμε κατά Θεόν. Άρα η τροφή μας λιγοστεύει και πολύ μεωνιστική με αυτόν τον τρόπο. Παλιότεροι άνθρωποι δεν στερούνταν. Γιατί? Μερικοί έτσι από τους ανθρώπους έτσι των παλαιότερων γενεών ζήσαν περιόδους έτσι πραγματικής ανέχειας. Ένα πιάτο φαγητού ήταν ζήτημα εάν μπορούσαν να το εξασφαλίσουν. Αλλά αυτό το ένα πιάτο, το οποίο το έστελνε η μητέρα μας, η γιαγιά μας, και δίναμε στο γείτονα από αυτό το πιάτο, τότε όλο αυτό, όλη αυτή η τροφή μας γέμιζε από την ευλογία του Θεού.
1: Οι οικογένειες ήταν πολυμελείς, μπορεί μια οικογένεια να έχει 5, 6, 7, 8, 10 παιδιά.
0: Ναι.
1: Βάλε γονείς, βάλε παππού, γιαγιά, που συνήθως τους υπήρχαν όλοι.
0: Μεγάλες.
1: Ό,τι είχαν, λίγο πολύ το βάζανε στη μέση. Είχαν λοιπόν ένα σοφά, ένα χαμηλό τραπεζάκι, το βάζανε στη μέση και κάθονταν όλοι γύρω-γύρω. Και τρώγαν όλοι από αυτό, το μοιράζονταν. Υπήρχε λοιπόν αυτό το πνεύμα της προσφοράς και του μερισμού, του να πάρουν όλοι. Αυτό πάει, χάθηκε. Και όχι μόνο εμείς, και στο γείτονα, όπως είπες.
0: Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει να δούμε είναι το θαύμα αυτό είναι τόσο σημαντικό, ώστε μπορούμε να πούμε ότι εκφράζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ευαγγελίου. Πρέπει ο κόσμος να νιώσει, να αισθανθεί, να κατανοήσει, ο σύγχρονος άνθρωπος δηλαδή, ότι η ευλογία του Θεού είναι απαραίτητη για τη ζωή μας και ότι τα αγαθά του Θεού είναι για να τα μοιραζόμαστε. Και έτσι ίσως μπορέσουμε να βρούμε μια διέξοδο από το διέξοδο που μας έχει περιβάλει. Ίσως μπορέσουμε να δούμε ποια είναι η αληθινή ευτυχία στη ζωή μας και ότι εξαρτάται αυτή η ευτυχία από την ευλογία του Θεού και από την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας, ώστε να μοιράζουμε τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός μεταξύ μας. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αυτό θα αποτελέσει την έναρξη της Βασιλείας του Θεού όταν εκείνος ξαναέλθει. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι τυχαίο όπως παρομοιάζεται στα Ευαγγέλια με δείπνο. Παρομοιάζεται με κοινωνία, με συμμετοχή στα αγαθά. Αυτή τη Βασιλεία του Θεού η Εκκλησία την εικονίζει μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Και σε αυτή τη Βασιλεία του Θεού πρέπει όλοι μας να γίνουμε μέτοχοι.
1: Πολύ ωραία. Μακάρι να το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη ό,τι προσλαμβάνουμε να το προσλαμβάνουμε με τευχαριστίας και δοξολογίες προς το Θεό, αλλά και προς τους άλλους ανθρώπους, γιατί εξαρτάται από τους άλλους ανθρώπους αυτό που έχουμε στο τραπέζι μας κάθε μέρα. Και αφού ευλογηθεί, αυτό θα μας κάνει καλό. Και να μάθουμε να το μοιραζόμαστε με τους άλλους. Να κατανοήσουμε λοιπόν πως η ευλογία του Θεού είναι απαραίτητη στη ζωή μας για να υπάρξει ζωή και πρόοδο σε μας. Μακάρι λοιπόν, κατά το παράδειγμα του Κυρίου μας, όλα να τα δεχόμαστε με ευχαριστία προς το Θεό, με δοξολογία προς το Άγιο όνομά Του, να τα απολαμβάνουμε με ευχαριστία, να ζητούμε να τα ευλογήσει για να επιστρέψει δι' αυτόν και σε εμάς η ευλογία του Θεού, και η ευλογία του Θεού να απλωθεί και σε εμάς και στην οικογένειά μας και στον κόσμο ολόκληρο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η τελευταία σχεδόν λέξη που λέει ο λειτουργός στην Λυθία Λειτουργία είναι «Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού, έλθει εφ' ημάς». Αυτή την ευλογία λοιπόν του Θεού εύχομαι και σε εσάς αγαπητοί φίλοι ακροατές και σε όλους μας, και να μας έχει ο Θεός καλά, να ανταμώνουμε πάντοτε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό μας, μάλλον στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού. Να ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας μέχρι την επόμενη εκπομπή μας και να ευχηθούμε καλό βράδυ, καλή συνέχεια και να σας ειρετήσουμε. Γεια σας.
0: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioyak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Είναι ο τίτλος του έργου του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη, που μας μεταλαμπαδεύει τις ακλόνητες διαχρονικές αξίες. Μια ιστορία ανθρωπιάς, καλοσύνης, πλημμυρισμένη με ανώτερα ψυχικά συναισθήματα και ντυμένη με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ένας δάσκαλος με την έγκυο σύζυγό του υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου σε αρκετά δύσκολες συνθήκες για την εποχή εκείνη. Ενώ βγαίνουν μια βόλτα για να χαρούν λίγο τη φύση και να πάρουν λίγο αέρα, βρίσκονται να ακούν μια σπαραχτική προσευχή ενός μαθητή της Πέμπτης Δημοτικού για την άρρωστη μητέρα του. Δέος και συγκίνηση καταλαμβάνει το δάσκαλο και την έγκυο σύζυγό του, η οποία αποφασίζει να γεννήσει σε δημόσιο μαιευτήριο για να δοθούν τα χρήματα που προορίζονταν για τον τοκετό της στην άρρωστη μητέρα του Τάσου. Και συνεχίζουμε, φίλοι μου, αυτήν την ιστορία.

ζούσαν μαζί περισσότερο από ένα χρόνο. Ζούσαν αγαπημένοι και ειρηνικοί. Τώρα ο δάσκαλος βεβαιώνεται για τη μεγάλη και όμορφη ψυχή που κρύβει μέσα της η σύντροφος της ζωής του. Συγκινείται με τα τόσο πλούσια συναισθήματα που είναι πλημμυρισμένη. Επισημαίνει τη δύναμη και τον τρόπο που έχει να απαλύνει τον πόνο, να στεγνώνει τα δάκρυα και να γαλινεύει συνειδήσεις. Θαυμάζει την καλόγνωμη καρδιά και τον ευγενικό της χαρακτήρα. Θυμάται αυτό που την προηγούμενη μέρα είπε στα παιδιά του σχολείου. Όταν ο Θεός θέλει να βοηθήσει έναν άνθρωπο, στέλνει σε αυτόν έναν άλλο άνθρωπο και τον βοηθά. Ευχαρίστησε μέσα από την ψυχή του το Θεό για τη σύντροφο που του χάρισε και της λέει: «Διαχειρίσου όλες τις οικονομίες που έχουμε όπως νομίζεις. Σου υπόσχομαι ότι ούτε θα στενοχωρηθώ, ούτε θα βαρυγκομίσω, ούτε θα παραπονεθώ, ούτε θα αλλάξω γνώμη». Ο θησαυρός της αγαθής προαίρεσης που κρύβεται μέσα σου, το πνεύμα της αυτοθυσίας που σε διακατέχει, η φωτιά της αγάπης που καίει στα σωθικά σου, σε κάνει να ακούς το βουβό πόνο της ταλέπορης χείρας μάνας, το πνιχτό κλάμα των ορφανών παιδιών. Η άδουλη αγάπη σε κάνει να διακρίνεις το πικρό δάκρυ που η οικογένεια του Τάσου χύνει κρυφά και μακριά από τα βλέμματα των συγχωριανών. Τα πλούσια συναισθήματα που πλημμυρίζουν την καρδιά σου σε κάνουν να συμπάσχεις, να συμπονείς, να αισθάνεσαι την ανάγκη να βοηθήσεις, να ανακουφίσεις μια αδυνοπαθούσα οικογένεια χωρίς καμιά σκοπιμότητα, χωρίς υστεροβουλία και ιδιοτέλεια. Η ανίποτη αγάπη που έχει εγκατασταθεί μέσα σου σε κάνει να έχεις όχι μόνο τα χέρια σου ανοιχτά, αλλά και την καρδιά σου ανοιχτή, και μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι το ασύγκριτο ψυχικό σου σθένος, η απέραντη αγάπη σου και το αταλάντευτο πιστεύω σου με έχουν κυριολεκτικά συγκλονίσει. Γι' αυτό σου επαναλαμβάνω, διαχειρίσου τις οικονομίες μας όπως σε φωτίσει ο Θεός. Θα είμαι δίπλα σου. Το είδος αυτό της ελεημοσύνης που προτείνεις είναι γνήσιος καρπός της αγάπης και πιστεύω στο ότι ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό και ο Σπύρον εν ευλογίες, επευλογίες και θερήσει, και όποιος δίδει ελεημοσύνη εις τους πτωχούς δε θα στερηθεί ποτέ. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει: «Ο Θεός σου δίνει χρήματα. Ο Θεός σου στέλνει και τον πτωχό και σου ζητά ελεημοσύνη. Όσο δίνεις, τόσο ο Θεός σε ευλογεί και πληθαίνουν τα αγαθά σου». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύττει: «Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο». Αλλά και το ανέκδοτο των τριών φίλων είναι συγκλονιστικό. «Πρόσεξέ το, σε παρακαλώ», είπε και άρχισε τη διήγηση. Είχε κάποιος τρεις αγαπημένους φίλους. Μια μέρα βρέθηκε μπροστά σε μια κρίσιμη για αυτόν δίκη. Έτρεξε σε αυτούς και τους παρακαλεί να τους συμπαρασταθούν. Ο πρώτος φίλος τον ακούει, αλλά μένει ψυχρός και αδιάφορος. Αρνείται: «Δεν μπορώ, τι να κάνω». Ήταν αδιάλακτος.
τι απογοήτευση. Ο δεύτερος τον ακούει και συγκινείται. «Θα σε συνοδεύσω», του λέει, «μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου. Δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα άλλο». Ξεκίνησε μαζί του. Τον συνόδευσε έως την πόρτα του δικαστηρίου. Εκεί του έσφιξε το χέρι, του ευχήθηκε καλή επιτυχία και έφυγε χωρίς να του προσφέρει ουσιαστική βοήθεια. Ο τρίτος, μόλις άκουσε την παράκλησή του, ανταποκρίθηκε με προθυμία. «Έρχομαι αμέσως», είπε. «Θα σε συνοδεύσω όσο χρειαστεί. Όσο διαρκέσει η μεγάλη δίκη, θα είμαι πάντα στο πλευρό σου και θα σε υπερασπίζομαι». Έτσι και έγινε. Τον συνοδεύει ως την ώρα της δίκης, του συμπαρίσταται, καταθέτει τη μαρτυρία του, αγωνίζεται για την αθωότητά του. Χάρη σε αυτόν κερδίζει τη μεγάλη μάχη. Βγαίνει νικητής. Αθωώθηκε ο κατηγορούμενος χάρη στον τρίτο φίλο. Το ανέκδοτο αυτό κρύβει ένα μυστικό συμβολισμό και δίνει ένα ψυχοφελές μήνυμα. Ποιος είναι ο κατηγορούμενος, ποιος είναι ο δικαστής, ποιοι είναι οι τρεις φίλοι με τη διαφορετική συμπεριφορά? Ο βαρύτατα κατηγορούμενος είμαι εγώ και εσύ. Είμαστε όλοι εμείς. Δικαστής είναι ο δίκαιος Θεός. Ο πρώτος φίλος συμβολίζει τα άψυχα υλικά αγαθά. Είναι αυτά που ονομάζομαι πλούτη, χρήματα, χτήματα, αλλά και αξιώματα που τόσο αγωνιζόμαστε για την απόκτησή τους. Όλα αυτά ψυχρά και αδιάφορα την ημέρα του θανάτου μας. Καμιά συγκίνηση δεν νιώθουν, καμιά βοήθεια δεν προσφέρουν. Ο δεύτερος φίλος είναι πρόσωπα αγαπημένα, στενά δεμένα μαζί μας, συγγενείς, φίλοι κλπ. Όλοι αυτοί μας συνοδεύουν μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου, μέχρι την πλάκα του τάφου. Πέραν αυτής δεν έχουν καμιά δυνατότητα. Ο τρίτος φίλος είναι τα καλά έργα, τα έργα αγάπης και οι αρετές μας. Αυτά θα μας συνοδεύσουν και πέραν του τάφου. Θα συμπαρασταθούν στο μεγάλο δικαστήριο της κρίσεως και θα μας ανοίξουν την πόρτα του ελέους. Θεέ μου, Θεέ μου, πόσο αναγκαίος και πολύτιμος είναι ο τρίτος φίλος. Ας φροντίσουμε να γίνει αχώριστος φίλος της ζωής μας. Η ευτυχία, φανερά συγκινημένη, κυριολεκτικά γαντζώθηκε πάνω στο σύντροφο της ζωής της και ένιωθε τόσο σιγουριά και ανακούφιση, τόση ασφάλεια, όσο καμιά άλλη φορά. Αισθάνθηκε μια αόρατη δύναμη να διαλύει τις απεσιόδοξες σκέψεις που όχι σπάνια τη βασάνιζαν και να απορροφά το βάρος και το φόβο της εγκυμοσύνης από την καρδιά της. Η ευγνωμοσύνη της λαμπερή και ξεκάθαρη. Το μαρτυρούσε η έκφραση του προσώπου της που είχε αλλάξει εντελώς. Ένα εσωτερικό φως τη φώτιζε, μια εσωτερική γαλήνη κυριάρχησε μέσα της. Ένα αυθόρμητο ευχαριστώ πήγαζε από τα βάθη της καρδιάς της και ψιθύριζαν τα χείλη της. Η στάση της χαρούμενη, γεμάτη αυτοπεποίθηση, και όσο εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της, τόσο αισθανόταν χαρούμενη και ευτυχισμένη. Η δασκάλισσα, όπως και κάθε πνευματική και καλλιεργημένη γυναίκα, κατήχε από τη φύση της
το παυσίπονο το οποίο όλοι έχουν ανάγκη, την τρυφερότητα που αναζητά κάθε απελπισμένος και το χαμόγελο της συμπαραστάσεως που το νοσταλγεί κάθε δυστυχισμένος. Με την αρχοντιά και χάρη που τη χαρακτήριζε, ένιωθε τον πόνο της οικογένειας του Τάσου, δικό της πόνο, τα βάσανά της, δικά της βάσανα, τη δική τους καταστροφή, δική της συμφορά. Γνώριζε ότι η ασθένεια, όσο παραμένει, εξουθενώνει, βασανίζει, ταλαιπωρεί. Γι' αυτό θέλησε να συντομεύσει την επίσκεψη. Η συνάντηση της δασκάλισσας με τη μητέρα και τα αδέλφια του Τάσου δεν άργησε να γίνει. Τώρα έχει τη συγκατάθεση του Ανέστη να συμπαρασταθεί, να παρηγορήσει, να βοηθήσει και να μοιραστεί τον πόνο και τη δοκιμασία της οικογένειας του Τάσου, να εκπληρώσει μια επιθυμία, ένα χρέος της. Ένα πράγμα την απασχολεί, μια σκέψη τη βασανίζει, ένα συλλογισμός τρυφογυρίζει στο μυαλό της, πώς να φερθεί. Είναι μια επίσκεψη που θέλει προσοχή, δεν πρέπει να προσβάλλει, να ταπεινώσει τη δεινοπαθούσα οικογένεια και ιδιαίτερα την πικραμένη μητέρα με τα τρόφιμα που έχει ετοιμάσει και σκέφτεται να κρατά μαζί της. Αλλά και η όλη συμπεριφορά της θέλει σύνεση. Μια κουβέντα άστοχη, μια κίνηση απρεπής μπορεί να πικράνει, να δυσαρεστήσει, να αναστατώσει ή να απογοητεύσει. Γι' αυτό το σκέφτεται, το λογαριάζει, το μετρά. Παναγία μου, αυθόρμητα παρακαλεί, στα τόσα ονόματα που οι ευσεβείς χριστιανοί σου έχουν δώσει, σε ονομάζουν και οδηγήτρια, γιατί γνωρίζουν ότι οδηγείς τους ανθρώπους στον Υιό και Θεό μας. Οδήγησε και εμένα, Παναγία μου, γλυκιά μου μητέρα, και μη μ' αφήσεις μόνη. Φώτισέ με, δίδαξέ με, καθοδήγησέ με να φερθώ όπως πρέπει, όπως ταιριάζει σε μια τέτοια περίπτωση. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρώ να δείξω συμπαράσταση και συμπόνια. Μέσα στην αγωνία και τον προβληματισμό της ήρθε μια σκέψη. Πρώτα να φροντίζεις την εμφάνισή σου, να είσαι ντυμένη καλά και όχι εξεζητημένα, για να μην σκανδαλίσεις με το ακριβό ή άσεμνο ντύσιμό σου. Έπειτα να διαλέξεις τον κατάλληλο χρόνο της επίσκεψής σου. Τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους. Έτσι, το επόμενο πρωινό η δασκάλισσα φόρεσε το καθαρό καθημερινό φορεμά της και χωρίς τσάντα, με απλά παπούτσια, παίρνει δύο γεμάτες τσάντες με διάφορα τρόφιμα, κάνει το σταυρό της και πηγαίνει στο σπίτι της κυρίας Μαρίας, έτσι έλεγαν τη μητέρα του Τάσου. Αντικρίζει ένα χαμηλό πετρόκτιστο σπίτι με σκεπή από χωματένια παλιά κεραμίδια, με κουφώματα άβαφα και πολυκερισμένα. Χτυπά το κερκέλι της πόρτας και απαντά μια φωνή κάπως εξαντλημένη: «Περιμένετε». Ανοίγει η πόρτα και παρουσιάζεται η σκελετωμένη μορφή της κυρίας Μαρίας. Φορούσε μια μάλινη τριμμένη μπλε μακριά ρόμπα και επάνω της είχε ριγμένη μια ξεφτισμένη σάρπα. Το πρόσωπό της ήταν κατακίτρινο σαν λεμόνι, με μια θλίψη ζωγραφισμένη επάνω του. Μάτια βουρκωμένα, έκφραση κουρασμένη,
και εξαντλημένη. Η ασθένεια που τώρα τελευταία την είχε ταλαιπωρήσει, τη βασάνιζε και την είχε εξασθενήσει. Είχε όμως ένα βλέμμα γλυκί όπου δεν ήταν δύσκολο να διακρίνει κανείς μια εσωτερική γαλήνη και ηρεμία. Βλέποντας τη δασκάλισσα, ξαφνιάζεται, τα χάνει, την παρατηρεί αμήχανα, τα μάτια της βουρκώνουν, τα χείλη της ψιθυρίζουν με φωνή ισχνή και τρεμάμενη το «καλώς ήλθατε, περάστε στο φτωχικό μας, ζητώ συγγνώμη για την ακαταστασία μας». Η δασκάλισσα, φανερά συγκινημένη, σφίγγει γερά το χέρι της κυρίας Μαρίας και της λέει: «Εγώ ζητώ συγγνώμη που ήρθα χωρίς να σας ειδοποιήσω. Ήρθα απρόσκλητη. Διάλεξα ώρα που τα παιδιά θα είναι στο σχολείο και οι γείτονες απουσιάζουν. Θα παρακαλούσα η συνάντησή μας να μείνει όσο το δυνατόν πιο μυστική». Ένα μεγάλο ευχαριστώ βγήκε μέσα από την καρδιά της κυρίας Μαρίας. Ήταν γνήσιο και αληθινό, φανέρωνε εκτίμηση και σεβασμό, γι' αυτό σε κλάσματα δευτερολέπτου δημιούργησε μια οικειότητα ανάμεσά τους. Και οι δυο ένιωσαν όμορφα. Η δασκάλισσα πέρασε μέσα και κάθισε στο πρώτο δωμάτιο σε μια ψάθινη καρέκλα. Στο δωμάτιο αυτό υπήρχε ένα τραπέζι στη μέση με ένα ανθοδοχείο με λίγα λουλούδια του βουνού πάνω σε ένα τραπεζομάντιλο ή φαντό. Στην μια πλευρά ένα μονό ράντζο και τέσσερις ψάθινες καρέκλες. Στον απέναντι τοίχο κρεμασμένο ένα κάδρο στο οποίο ήταν με σταυροβελονιά, πάνω σε καμβά και εντυμένο και πολύ προσεγμένο με μεγάλα γράμματα: «Όπου πίστη αγάπη, όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογία ο Θεός και όπου ο Θεός ουδεμία εστί ανάγκη». Στον άλλο τοίχο μια φωτογραφία με τον πεθερό και την πεθερά της κυρίας Μαρίας σε νεαρή ηλικία. Και πάνω από το στρωμένο με κουβέρτα ράντζο του Τάσου ένα με μικρά καρφιά καρφωμένο χοντρό χαρτόνι στο οποίο με μεγάλα γράμματα έγραφε: «Ο Χριστός είναι το παν για μας. Θέλεις να θεραπευτούν οι πληγές σου. Ο Χριστός είναι γιατρός. Θέλεις να γαληνέψει ο πυρετός σου. Ο Χριστός είναι το ζωντανό νερό. Θέλεις να τιμωρηθεί η αδικία. Ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη. Αν έχεις ανάγκη από βοήθεια, ο Χριστός είναι η δύναμη. Αν φοβάσαι το θάνατο, ο Χριστός είναι η ζωή. Αν ζητάς τον ουρανό, ο Χριστός είναι το φως. Αν πεινάς, ο Χριστός είναι η τροφή. Ιερός Αυγουστίνος». Το δωμάτιο φωτιζόταν από ένα παράθυρο με μια υφαντή πολύχρωμη κουρτίνα και επικοινωνούσε με εσωτερική πόρτα με ένα άλλο δωμάτιο που ήταν επιπλωμένο με ένα ξύλινο διπλό κρεβάτι που έμεναν η κυρία Μαρία με την επτάχρονη κόρη της Μαγδαληνή και δύο άλλα ράντζα σκεπασμένα με κουβέρτες όπου έμεναν ο οκτάχρονος Βαγγέλης και ο δεκάχρονος Βασίλης.
Στη μια γωνιά ένα παλιό εικονοστάσι με διάφορες εικόνες και ένα γυάλινο καντιλάκι που το φως του τρεμόσβηνε με αγωνία, και στην άλλη γωνιά μια ξύλινη παλιά ντουλάπα. Κάτω από το εικονοστάσι, σε ένα καρφί, κρεμόταν ένα χοντρό χαρτόνι στο οποίο ήταν κολλημένο ένα χαρτί όπου ήταν καθαρογραμμένα: «Ηκεσία στα χέρια σου. Κύριε, αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ την αδυναμία μου. Με συνθλίβει το σκοτάδι που τυλίγει το δρόμο μου και με αναστατώνουν τα εμπόδια που συναντώ στη ζωή. Έχω ανάγκη από δύο χέρια, Κύριε. Χέρια σοφά που θα με καθοδηγήσουν. Χέρια δυνατά που θα με συγκρατήσουν. Χέρια στοργικά που θα με αγκαλιάσουν και θα μεταδώσουν τη συγκίνηση μιας δυνατής και αγνής αγάπης». Ανάμεσα στους ανθρώπους που στροβιλίζονται γύρω μου, δεν διακρίνω, Θεέ μου, τέτοια χέρια. Τα βλέπω όλα αδύναμα, σαν τα δικά μου. Μερικά μάλιστα σαν να μου φαίνονται και ύποπτα. Πέφτω στα δικά σου τα χέρια, στα χέρια του πλάστου και Θεού μου. Πέφτω με πίστη, Κύριε, με εμπιστοσύνη πολύ. Εσύ είσαι γεμάτος ικτυρμούς. Τους διακρίνω τους ικτυρμούς σου στους τύπους των ύλων και στις σταγόνες του αίματος που κυλάει από τις πληγές των καρφιών και από τη ματωμένη πλευρά σου. Σε γεμάτος δύναμη. Την αισθάνομαι τη δύναμή σου όταν κοιτάζω τους ουρανούς που είναι έργα των δακτύλων σου. Είσαι γεμάτος σοφία και φως και περιβάλλεσαι το φως ως ημάτιον. Δέξου, Χριστέ μου, στα χέρια σου την ψυχή μου. Δέξου στα χέρια σου τη σκέψη μου. Δέξου στα χέρια σου τη θέλησή μου. Κράτησε, Κύριε, στα Άγια σου χέρια. Σφίξε στις Άγιες αγκάλες σου ολόκληρη την ύπαρξή μου και οδήγησέ την όπου θέλεις. Χρησιμοποίησέ την όπως θέλεις. Έχω πεποίθηση στην αγάπη σου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην καθοδήγησή σου. Η κυρία Ευτυχία, ενώ περιεργαζόταν το σπιτικό, κοίταξε την κυρία Μαρία με πολύ συμπάθεια και με τόνο φιλικό είπε: «Τώρα που σας βλέπω, σαν να έχουμε συναντηθεί και άλλη φορά, αλλά που δεν ενθυμούμε». Και ενώ τα έλεγε αυτά, το πρόσωπό της είχε γίνει κατακόκκινο σαν παπαρούνα από την τροπή. «Έχετε δίκιο. Συναντηθήκαμε μια Κυριακή πρωί στο προάβλιο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, όταν για πρώτη φορά εκκλησιαστήκαμε μαζί με τον δάσκαλο. Μετά τη Θεία Λειτουργία πέρασε όλο το εκκλησίασμα και σας καλωσόρισε. Ανάμεσα σε αυτούς σας χαιρέτησα και εγώ. Όλες τις άλλες Κυριακές σας βλέπω και σας καμαρώνω, αλλά φεύγω αμέσως και έτσι δεν ξανασυναντηθήκαμε. Χαίρομαι που, όπως λέγεις, βρισκόμαστε πολλές φορές μαζί συμπροσευχόμενες στον ίδιο Ιερό Ναό, κάτω από τη σκέπη του Τριαδικού Θεού και τους κόλπους και την ευλογία της Μητέρας Εκκλησίας,
όπου η ψυχή μας γαλινεύει και το πνεύμα μας ηρεμεί. Και εγώ χαίρομαι όχι μόνο για τη χάρη και αρχοντιά που σας χάρισε πλουσιοπάροχα ο Θεός, αλλά και για το θησαυρό της αγάπης που κρύβεται μέσα σας. Πιστέψτε με, αυτό που σας λέω το πιστεύω. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Έχω δυστυχώς περάσει πολλές δοκιμασίες στη ζωή μου. Μεγάλοι πειρασμοί, βαριές αρρώστιες, ασήκωτες. Πολλές φορές η φτώχεια αβάσταχτη. Άγρια πάθη δικά μου και ξένα. Με βασανίσουν ανελαίητα. Πίκρες, μικρές και μεγάλες. Θάνατοι προσφυλών προσώπων. Η ψυχή μου ήταν καταπληγωμένη. Η καρδιά μου σπαρταρούσε από ένα διαρκή και αβάσταχτο πόνο. Πολλές φορές ελίγησα, πόνεσα, έκλαψα. Αισθανόμουν μόνη και αβοήθητη, εγκαταλελειμμένη, απελπισμένη. Άρχισε να απουσιάζει από τη ζωή μου το θάρρος, το κουράγιο, η αγωνιστικότητα. Οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες μου φαινόταν εμπόδια αξεπέραστα. Βέβαια, οι φωνές και τα προβλήματα των παιδιών με ταρακουνούσαν. Βρέθηκαν άνθρωποι που θέλησαν να με στηρίξουν, μάταια όμως προσπάθησαν. Εδώ, φίλοι μου, τελείωσε μια ακόμη συνέχεια της ιστορίας μας. Η επανάληψή της την Τετάρτη στις 4. Καλό σας απόγευμα. Χαίρετε.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Καθώς έχουμε αναφέρει, ιδιαίτερο χαρακτήρα παρουσιάζουν οι θεραπείες των δαιμονιζομένων, των τυφλών και των αλκοολικών. Οι περιπτώσεις των δαιμονιζομένων απαιτούσαν ένταση προσευχής και εξαιρετική αυτοκυριαρχία. Η κρίση της δαιμονοπληξίας συνοδεύεται με ταραχή μπροστά σε κάθε ιερό αντικείμενο. Οι ασθενείς εξτομίζουν ύβρις, βλασφημίες, ιδεολογίες, εκδηλώνουν σπασμούς και μερικές φορές υπερφυσική δύναμη. Αντιστέκονται με βιαιότητα σε εκείνους που τους πλησιάζουν κάποιο θρησκευτικό αντικείμενο. Συχνά λένε δαιμονικά λόγια. Σε στιγμές όμως ανανύψεως νιώθουν ότι ήσαν κάτω από την επίδραση του διαβόλου και υποφέρουν πολύ. Τα πρόσωπά τους ιδιαίτερα κατά την ώρα της κρίσεως εκφράζουν την μεγάλη τους ταλαιπωρία και προκαλούν από το προϊασμό. Η σύγχρονη επιστήμη της ψυχιατρικής δεν ερευνά τα μεταφυσικά αίτια των παρομοίων ασθενειών. Ωστόσο, όλο ένα και περισσότερο επιμένει στη σύνδεση των ψυχικών και νευρικών νόσων με την ηθική κατάσταση του ανθρώπου. Επισημαίνεται ότι η υπερηφάνεια, η ίησης, ο εγωκεντρισμός αποτελούν τη βάση των διαταραχών της πνευματικής ζωής. Αυτές οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα οδηγούν τη σύγχρονη επιστήμη πολύ κοντά στις χριστιανικές εξηγήσεις πολλών ψυχικών νόσων. Επιπλέον, αναγκάζουν ορισμένους διανοουμένους να μελετούν τις χριστιανικές απόψεις και να αναγνωρίζουν ότι δεν συγκρούνται με τα δεδομένα της επιστήμης. Ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης, όπως είναι φυσικό, κατανοούσε απόλυτα τα φαινόμενα αυτά με το φως της ευαγγελικής δασκαλίας και ενεργούσε σύμφωνα με αυτή. Στις βιογραφίες του διαφυλάχθηκαν πολλές μαρτυρίες για θεραπείες δαιμονιζομένων με την προσευχή του. Όλες έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Θα περιοριστούμε λοιπόν στην περιληπτική έκθεση λίγων παραδειγμάτων. Ο ιερεύς Ορνάντσι μας περιγράφει μια θεραπεία δαιμονιζομένης που έγινε στις 14 Μαρτίου 1902 στην Πετρούπολη μέσα στην εκκλησία του μετοχίου της Μονής του Λεουσένσκι. Μόλις άκουσε την καμπάνα του ναού η νεαρή χωρική Θεοδοσία που ζούσε στο χωριό Ζελέσνοβα έπεφτε κάτω, φώναζε και χτυπιόταν σπασμωδικά. Απέφευγε με πολλές προφάσεις να πηγαίνει στην ακολουθία και όταν συνέβαινε να εκκλησιάζεται, στις πιο ιερές στιγμές εκδήλωνε τα ίδια δαιμονικά φαινόμενα. Οι γονείς της απεφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθεια του πατρός Ιωάννου. Σε μια θεία λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, την πλησίασαν στο Άγιο Ποτήριο. Εκείνη έκλεισε τα μάτια και φώναζε μανιωδώς. Το πρόσωπό της προκαλούσε τρόμο. Τρεις δυνατοί άνδρες προσπαθούσαν να τη συγκρατήσουν. Ο προθυερεύς διέκοψε τη θεία μετάληψη, έβαλε το χέρι του πάνω στην άρρωστη, έστρεψε προς αυτή διαπεραστικό το βλέμμα και με αυστηρή φωνή φώναξε: «Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σε διατάζω, Σατανά, να εξέλθεις». Επανέλαβε την προσταγή μερικές φορές. Μέσα στο ναό επικρατούσε τελεία ησυχία. Αντιχούσε μονάχα η εξουσιαστική φωνή: «Τώρα αμέσως να φύγεις, γρήγορα να φύγεις, καθώς και οι φωνές του διαβόλου από το στόμα της ασθενούς. Θα φύγω, αμέσως θα φύγω». Αυτό διήρκεσε 3 λεπτά. Μετά οι φωνές σταμάτησαν. Η άρρωστη ανέπνεε βαθιά, έχοντας κλειστά τα μάτια. Οι άνδρες την άφησαν ελεύθερη. Ο πατήρ Ιωάννης της είπε 3 φορές: «Άνοιξε τα μάτια». Με πολύ δυσκολία τα άνοιξε. Της έδωσε εντολή να κάνει τον σταυρό της. Την πρώτη φορά σταυροκοπήθηκε με κόπο, έπειτα πιο ελεύθερα. «Πώς σε λένε?»
την ρώτησε. Θεοδοσία, απάντησε η άρρωστη και σταυροκοπήθηκε εντελώς άνετα. Μετά από αυτό την εκάλεσε να κοινωνήσει. Εκείνη, χωρίς καμιά βοήθεια, πλησίασε ήσυχα και μετέλαβε ευλαβικά τα άχραντα μυστήρια. «Είναι πλέον θεραπευμένη», έλεγε ο πατήρ Ιωάννης σε όσους τον ερωτούσαν αν θα την ενοχλούσαν στο μέλλον κρίσης δαιμονοπληξίας. Κάποιος, Ποπόφ, καθώς διηγείται το ταξίδι που έκανε με τον πατέρα Ιωάννη το 1890 από το Αρχάγγελεσκ στη Μόσχα, αναφέρει ότι σε έναν από τους σταθμούς δύο Ρωμαλαίοι χωρικοί έφεραν πιασμένοι από τα χέρια μια γυναίκα. Ήταν κυρτωμένη σαν τόξο και στριφογύριζε άγρια το ασπράδι των ματιών της. Μια φοβερή έκφραση ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Μόλις την πλησίασαν στον πατέρα Ιωάννη, άρχισε να μιμείται το γάβγισμα του σκύλου. Έβαλε το αριστερό του χέρι στο κεφάλι της και με το δεξί τη σταύρωνε λέγοντας τον στίχο «Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστήθησαν οι εχθροί αυτού». Ωστόσο, το ούρλιασμα δυνάμωνε. Μας κατέλαβε τρόμος και έκπληξης. Το πρόσωπο του γέροντα ήταν ξαναμένο και εξέφραζε αλίγιστη δύναμη θελήσεως. Άφθονες σταγόνες υδρότος εκάλυπταν το μέτωπό του. Ήταν ολοφάρεη η διεξαγωγή μιας σκληρής πνευματικής πάλης. Οι κραυγές άρχισαν να κοπάζουν. Η άρρωστη αναστέναξε βαθιά. Ξαφνικά ίσιοσε το σώμα της, φωτίστηκε το πρόσωπό της και με δάκρυα χαράς έπεσε στα πόδια του Ιαματικού ευχαριστώντας τον Κύριο. Λένε ότι βασανιζόταν επί 7 χρόνια. Ο συγγραφέας της διηγήσεως αυτής ερώτησε αργότερα τον πατέρα Ιωάννη «Γιατί η εξουσία των δαιμόνων παρατηρείται κυρίως στις τάξεις του απλοϊκού λαού?» «Συμβαίνει τούτο κατά παραχώρηση του Θεού», απάντησε. «Έχει σκοπό να δοκιμάσει την πίστη και την ευσέβεια του λαού μας. Ο διάβολος εχθρεύεται ιδιαίτερα τους απλοϊκούς πιστούς. Δεν ασχολείται με τους απίστους, μορφωμένους, που δεν παραδέχονται την ύπαρξή του, διότι τους έχει ήδη στην εξουσία του».

Οι περιπτώσεις θεραπείας τυφλών ξεχωρίζουν από τις άλλες επειδή χρησιμοποιούσε σχεδόν πάντα αγιασμό. Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ διηγείται ότι ένας τυφλός οδηγήθηκε στο σταθμό Γολούτ την ώρα που στάθμευε το τρένο με το οποίο ταξίδευε ο πατήρ Ιωάννης. Τότε εκείνος έδωσε εντολή να βγάλει ο άρρωστος το μαντίλι από τα μάτια του. Έψαλε την ακολουθία του αγιασμού, έβρεξε το μαντίλι στο αγιασμένο νερό και ένιψε τρεις φορές τα μάτια του τυφλού. Ξαφνικά ο τυφλός φώναξε «Βλέπω, βλέπω». Έπεσε στα πόδια του πατρός Ιωάννου και άρχισε να τα ασπάζεται. Το ίδιο έκαναν και οι συγγενείς του έξαλλοι από χαρά. Αναγκάστηκαν να τους απομακρύνουν με την βοήθεια της χωροφυλακής. Ο συνταγματάρχης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Σνέουρ, μας πληροφορεί ότι το 1870 σε ηλικία 6 ετών, καθώς είχε βγάλει το κεφάλι του από το παράθυρο του βαγονιού που ταξίδευε, έπεσε από τη μηχανή ένα αναμένο κάρβουνο και τον τύφλωσε πρώτα στο ένα και αργότερα και στο άλλο μάτι. Οι καθηγητές Τιχομίνοφ και ο δόκτωρ Μορ ήλπιζαν να σώσουν το αριστερό μάτι που δεν είχε πληγωθεί από το κάρβουνο με μια λεπτή εγχείρηση. Την παραμονή της εγχειρήσεως ο πατέρας και το άρρωστο παιδί έκαναν περίπατο στο πάρκο Σουβαλόφσκι. Εκεί του συνήντησε κάποιος ιερωμένος που τον συνόδευε ένα μεγάλο πλήθος. Άρχισε να τους ερωτά σχετικά με την ασθένεια του παιδιού. Αφού άκουσε για την εγχείρηση, ξαφνικά με μια απότομη κίνηση πέταξε τον επίδεσμο από τα μάτια του μικρού και είπε απλά «Δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα, είναι υγιής». Τότε, διηγείται ο συνταγματάρχης, είδα μπροστά μου ένα αδύνατο με τρίου αναστήματος κληρικό που απομακρυνόταν. Η όρασή μου καθάριζε τελείως και απαρέμενε διαυγής σε όλη μου τη ζωή. Σύντομα έγινε γνωστό ότι ο ιερεύς αυτός ήταν ο πατήρ Ιωάννης και από τότε η πίστη της οικογένειας του παιδιού, ακόμη και του Λουθερανού πατέρα προς αυτόν, έγινε περιόριστη. Μεταξύ των παρομοίων διηγήσεων ξεχωρίζει εκείνη του περιφήμου μουσικού Σλαβιάνσκι για την θεραπεία του νεαρού τυφλού κιθαροδού Ιβάν, που τραγουδούσε αρχαίους θρησκευτικούς στίχους ενώ έπαιζε την πανδουρίδα. Με την ευλογία του πατρός Ιωάννου, ο Αγρένεφ και η χοροδία του θα έδιναν ένα κονσέρτο στην Κροστάνδη υπέρ των οικογενειών του πληρώματος του πολεμικού Ρουσάλκα που είχε καταστραφεί. Ο πατήρ Ιωάννης με την ευκαιρία αυτή εξέφρασε την επιθυμία να ψάλει η φημισμένη χοροδία και στη Θεία Λειτουργία. Έψαλαν τόσο ωραία που τους ξανακάλεσε. Τότε στη δεύτερη φορά έγινε η θαυματουργική θεραπεία του Ιβάν. Μετά την Θεία Λειτουργία, διηγείται ο Αγρένεφ, παρακάλεσα τον προθιερέα να ευλογήσει την οικογένειά μου και τους χοροδούς. Μετά την ακολουθία της παρακλήσεως και του αγιασμού, πλησιάσαμε όλοι να ασπαστούμε τον σταυρό που κρατούσε. Εγώ οδήγησα και τον τυφλό Ιβάν. «Προπολού είσαι τυφλός?» τον ρώτησε ο γέροντας. «Από την παιδική μου ηλικία είχα χρυσή και τελικά τυφλώθηκα». «Τότε δεν είναι σπουδαίο», του είπε χαμογελώντας, «και εγώ υπέφερα από χρυσή και δεν ακούω καλά». «Ας προσευχηθούμε όμως τον Κύριο». Λέγοντας αυτά έβαλε σε ένα κουτάλι αγιασμό στο χέρι του και έπλυνε τρεις φορές τα μάτια του Ιβάν. Ύστερα τον χάιδευε, τον ευλόγησε και του είπε «Θα σε ελεήσει ο Κύριος, πήγαινε τώρα ο Θεός μαζί σου». Το βράδυ έδινα το κοτσέρτο. Πριν αρχίσουμε μπαίνει στην αίθουσα του καλοπισμού το παιδί που βοηθούσε τον Ιβάν και μας λέει «Ο Ιβάν βλέπει». «Πώς βλέπει? Φέρετε τον εδώ». Τον έφερα. Γεμάτος χαρά μας ανακοίνωσε. «Πραγματικά βλέπω. Βλέπω σαν να βρίσκομαι μέσα σε ομίχλη». Ήταν αδύνατο να αμφιβάλλει κανείς. Στεκόταν μπροστά μας με ανοιχτά μάτια και χαμογελούσε ευτυχισμένα. Από τότε ένιωθε συνεχή βελτίωση. Σήμερα βλέπει καθαρά και πηγαίνει παντού μόνος.
ενώ ήταν κατηφής με σχημένο το κεφάλι και κλειστά τα μάτια, τώρα είναι εύθυμος, ομιλητικός και ψάλλει πιο χαρμόσυνα τραγούδια. Το προορατικό χάρισμα του πατρός Ιωάννου εκδηλωνόταν αρκετές φορές. Καλούσε με το όνομά τους ανθρώπους που ποτέ δεν είχε γνωρίσει. Προέλεγε σε μερικούς μελλοντικά περιστατικά της ζωής τους. Προέβλεπε το σύντομο θάνατο κάποιου. Ξεσκέπαζε αμφιβολίες και ανόητες σκέψεις που είχαν ορισμένοι για αυτόν. Εκείνοι που εντρυφούν στη μελέτη της ψηλής πνευματικής ζωής δεν εκπλήσονται με αυτές τις εκδηλώσεις. Στην ιστορία του ρωσικού Στάρτσεβο αυθονούν παρόμοιες περιπτώσεις, όπως άλλωστε και στους βίους ανεγνωρισμένων Αγίων. Είναι γεγονός ότι και οι θρησκειοκάπηλοι και οι ψευδοπροφήτες προσελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν προκύπτει πνευματικό όφελος. Ούτε δονούνται τα έγκατα της γης, ούτε επηρεάζεται ουσιαστικά η ζωή του ανθρώπου. Το εντελώς αντίθετο συμβαίνει στην εκδήλωση της γνησίας προορατικότητος. Συνήθως αφήνει βαθιά ίχνη. Η πρόβλεψη, λόγω χάρη από τον πατέρα Ιωάννη, του επικειμένου θανάτου κάποιου, συνοδευόταν από προσπάθειά του να τον κοινωνήσει εγκαίρως. Η απροσδόκητη πάλι προσφορά μεγάλου ποσού χρημάτων σε άλλον τον έσωζε από την απελπιστική του κατάσταση. Το ξεσκέπασμα της αμφιβολίας και της ελλείψεως εμπιστοσύνης προς αυτόν είχε σαν συνέπεια την τόνωση της πίστεως. Σε τελική ανάλυση, το προορατικό χάρισμα, όπως άλλωστε και όλα τα άλλα χαρίσματα, εμφανίζεται σαν μαρτυρία της θείας αγάπης. Όμως και η υγιεινή αγάπη που αποτελεί αντάβγεια της ουράνιας είναι πολλές φορές προορατική. Είναι γνωστό λόγω χάρη ότι ο άνθρωπος που αγαπά είναι ικανός να μαντεύσει τις επιθυμίες εκείνων που αγαπά. Από τις αναρρύθμιτες περιπτώσεις της προορατικότητας του πατρός Ιωάννου της Κωνσταντής θα σταματήσουμε σε ελάχιστες.

Ο επίσκοπος Ιωάννης αφηγήθηκε σε μια δημόσια συγκέντρωση στο Βελιγράδι πως ο καθηγητής Αλεξάνδροβ άρχιζε κάποτε να έλθει στην παράκληση που έψαλε ο πατήρ Ιωάννης σε ένα σπίτι της πόλεως Καζάν. Θέλοντας λοιπόν να μείνει απαρατήρητος, στάθηκε στο διπλανό δωμάτιο. Όταν ασπάστηκαν οι παρευρισκόμενοι το σταυρό, ο γέροντας στρεφόμενος προς το μέρος της πόρτας, πίσω από την οποία στεκόταν ο Αλεξάνδροφ, φώναζε «Γιατί ο καθηγητής δεν έρχεται?» Όταν ο τελευταίος παρουσιάστηκε, τον ρώτησε «Φοβήστε το σταυρό? Γιατί αυτό, αφού μάλιστα πολύ γρήγορα θα τον δίνετε και σε άλλους να τον ασπαστούν?» Μετά από λίγο, ο καθηγητής πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του, η οποία τον εγκατέλειψε και εκάρη μοναχός. Αργότερα έγινε πρίτανης της Θεολογικής Ακαδημίας του Καζάν και αρχιερεύς. Έκτοτε πίστευε ακράδαντα στην πνευματική δύναμη του πατρός Ιωάννου. Όταν σαν επίσκοπος αρρώστησε βαριά, ζήτησε εγγράφος τις προσευχές του. Μόλις έλαβε απάντηση στο γράμμα, η υγεία του βελτιώθηκε σημαντικά. Μια παρόμοια περίπτωση διηγείται ο προθιερεύς Θεόδωρος. Σύμφωνα με αυτή, ο πατήρ Ιωάννης προσκλήθηκε να κάνει σε ένα σπίτι παράκληση. Μόλις ήρθε στο άγνωστό του σπίτι, χωρίς να χαιρετήσει κανένα, κατευθύνθηκε σταθερά

προορατικότης που εμφανίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις καθώς και σε πολλές άλλες ίσως φανεί συνδεδεμένη με ασήμαντα γεγονότα. Ωστόσο μαρτυρεί για την σημασία της ενότητας και ομοψυχίας που πρέπει να προϋπάρχει στην κοινή προσευχή. Ο πατήρ Ιωάννης εκτιμούσε εξαιρετικά αυτή την ενότητα και ανίχνευε την παραβίασή της ακόμη και με το χάρισμα της προορατικότητος. Το ίδιο πρόσωπο που περιέγραψε το ανωτέρω συμβάν αναφέρει και τα εξής. Ο πατήρ Ιωάννης πρόσφερε ορισμένες προσευχές εδών ψελίζοντας. Έτσι ήταν δύσκολο να ξεχωρίσεις τι ακριβώς έλεγε. Ασφαλώς εκείνος προσευχόταν, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε στις προσευχές του. Εάν αντιπαραβάλουμε αυτή τη μαρτυρία με άλλες αντίθετές της, διαπιστώνουμε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να διακρίνουν πάντα την πνευματική όψη της λατρείας. Διαπιστώνουμε ακόμα ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο να μιμούνται οι κληρικοί τον ιδιαίτερο εξωτερικό χαρακτήρα της ιερουργίας του πατρός Ιωάννου. Το πλέον ασφαλές θα ήταν να τηρούν το παραδοσιακό λειτουργικό ύφος της αναγνώσεως και της ψαλμωδίας που συνδυάζει ηρεμία, συντομία και ευκολία στην κατανόηση των κειμένων. Σε ένα μερόληπτο βιβλίο για τον πατέρα Ιωάννη δεν επιτρέπεται να αποσιωπηθεί και κάτι το οποίο φαίνεται να μετριάζει το μεγαλείο του. Οι προσευχές του δεν θαυματουργούσαν πάντοτε. Γι' αυτό όμως γράφει το 1893 ένας εκλεκτός και ανώνυμος βιογράφος του. Αφέλεια είναι να σκεφτεί κανείς ότι κάθε άρρωστος που ζητούσε την προσευχή του πατρός Ιωάννου θεραπευόταν οπωσδήποτε. Αν γινόταν αυτό, θα έτρεχαν όλοι στην Κροστάνδη, όπως τρέχουν στους μάγους και στους απατεώνες. Γνωρίζουμε εκατοντάδες περιπτώσεων, κατά τις οποίες η προσευχή του θεράπευσε ασθενείς ή εβοήθησε ετοιμοθανάτους. Γνωρίζουμε όμως και χιλιάδες άλλες, κατά τις οποίες δεν είχε θετικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα όταν οι άρρωστοι είχαν αμφιβολίες στην πίστη. Ο ίδιος πάντα συμβούλευε, προσεύχεστε και ο Κύριος θα σας βοηθήσει σύμφωνα με την πίστη σας. Με το ίδιο πνεύμα προσευχόταν και εκείνος. Όσοι ζητούσαν την προσευχή του με την αμφίβολη σκέψη μήπως γίνουν καλά, δεν επιτύχαναν τίποτε, όπως δεν επιτυγχάνει τίποτα ο ναυαγός που πιάνεται από ένα άσυρο. Όσοι θεραπεύτηκαν στο σώμα ή στην ψυχή από τον πατέρα Ιωάννη ήσαν άνθρωποι ευσεβείς ή τουλάχιστον διαποτισμένοι κατά την ώρα της προσευχής του με την ακλόνητη πίστη στη δυνατότητα του θαύματος. Ανεξιχνίαστη είναι η δρόμη που ακολουθεί η Θεία Χάρις. Γι' αυτό μόνη η ολιγοπιστία δεν ερμηνεύει όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσευχή του πατρός Ιωάννου δεν θαυματουργούσε. Ίσως μερικές φορές να ήταν ο ίδιος η αιτία. Αυτό βέβαια δεν μειώνει την φήμη του σαν ανθρώπου προσευχής και σαν ιαματικού. Γνωρίζουμε ότι και οι Άγιοι ακόμα δεν είναι αναμάρθοι και εντελώς καθαροί από όλα τα συγνωστά αμαρτήματα. Γι' αυτό και δεν είναι πάντοτε στο ίδιο βαθμό αγωγή της Θείας Χάριτος. Μετά την παράκληση εκείνη που άρχισε με την ανακάλυψη του κρυμμένου φοιτητού, ο πατήρ Ιωάννης θέλησε να θεραπεύσει την κόρη κάποιου επιθεωρητού μέσης εκπαιδεύσεως. Ζήτησε μια καθαρή πετσέτα και σκούπισε τα μάτια της που έπασχαν από έντονο κληρονομικό στραβισμό. Η θεραπεία όμως δεν πραγματοποιήθηκε και αυτό προκάλεσε απογοήτευση. Παρόμοιες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από την ερμηνεία τους, υπάρχουν αρκετές. Σαν αντιστάθμισμα όμως όλων αυτών των αρνητικών περιπτώσεων έχουμε τις εντελώς αντίθετες και προπάντων την περίπτωση τριών απίστων νέων που θέλησαν να εμπέξουν τη θαυματουργική του δύναμη. Η διήγηση αυτού του γεγονότος υπάρχει σε πολλά βιβλία που κυκλοφόρησαν ενώ ακόμη ζούσε ο πατήρ Ιωάννης. Ασφαλώς θα την διέψευδε αν δεν ήταν αληθινή.

Το περιστατικό είναι το εξής. Δύο φοιτητέ εκάλεσαν τον πατέρα Ιωάννη να προσευχηθεί για τη θεραπεία ενός φίλου τους που προσποιήθηκε τον ασθενή. Όμως, μετά την επίσκεψη και την προσευχή του διαπίστωσαν ότι ο δήθεν άρρωστος έμενε ακίνητος στο κρεβάτι. Είχε πάθει ολοκληρωτική παράλυση. Τελικά θεραπεύτηκε όταν και οι τρεις μετανόησαν ειλικρινά.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κοντά σας και πάλι από το Ράδιο Ελπίδα για να συνεχίσουμε από το σημείο που σταματήσαμε την προηγούμενη εκπομπή μας. Σας διάβαζα λοιπόν αυτά που διηγήθηκε μια κυρία, πνευματικό παιδί του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Κασλίδη. Όπως ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ο Όσιος Γέροντας ζήτησε να δει το σύζυγο της κυρίας αυτής γιατί ήθελε να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να δουλεύει σκληρά μόνο για ό,τι χρειάζεται και είναι απαραίτητο για να ζει αυτός και η οικογένειά του, αλλά θα πρέπει να δουλέψει και για την πνευματική του ζωή και την ψυχή του για να οδηγηθεί στην αιώνια ζωή κοντά στο Θεό και στην ουράνια βασιλεία. Αυτήν που με τη σταύρωσή του ο Χριστός μας άνοιξε διάπλατα την πόρτα του Παραδείσου για να εισέλθουμε. Και λέει λοιπόν, συνεχίζει ο Γέροντας και λέει, ξέρετε τι σημαίνει αιώνια ζωή? Ζωή κοντά στο Θεό. Είναι αμύθιτος ο πλούτος και η ευτυχία που δεν συλλαμβάνεται με το νου του ανθρώπου. Άνθρωποι που πήγαν στον ουρανό και γύρισαν μας είπαν πολλά. Η ισχυρότερη όμως μαρτυρία από τον Αγιώτατο Απόστολο Παύλο, ο οποίος ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, είναι ότι έχει ετοιμάσει ο Θεός τόσα αγαθά όσα δεν μπορεί να τα συλλάβει ο νους του ανθρώπου. Α, ο οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος. Μια τέτοια ζωή περιμένει τον άνθρωπο που ούτε ο νους του συνέλαβε, ούτε η καρδιά του έχει αισθανθεί την ευτυχία της. Επομένως, αξίζει ο κόπος. Δεν είναι άξια τα παθήματα του νυν καιρού εμπρός στην μέλουσαν δόξαν, η οποία θα αποκαλυφθεί στα παιδιά του Θεού. Και κάθε άνθρωπος που θα σωθεί θα είναι παιδί του Θεού και κληρονόμος της βασιλείας του. Εμείς δεν έχουμε αγαπήσει τον Χριστό. Και πρώτος κι εγώ θα σας πω, γιατί αν τον αγαπούσαμε δεν θα αμαρτάναμε. Τον έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτός ποτέ δεν μας ξεχνά. Είναι ο μόνος ο οποίος αγαπά τον άνθρωπο μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, όπως είπαμε. Μας επισκέπτεται συνέχεια. Πότε με την ασθένεια, πότε με τη θλίψη, πότε με διάφορες δοκιμασίες. Ο Χριστός είναι που χτυπά την πόρτα εκάστου ανθρώπου και λέγει, «Άνοιξέ μου την πόρτα να μπω μέσα και θα σε κάνω ευτυχή, θα σε κάνω κληρονόμο μου». Εμείς τι κάνουμε? Αμπαρώνουμε καλά-καλά την πόρτα και δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός μας χτυπάει σωτήρια. Πόσο εύκολα συγχωρεί ο Θεός. Αρκεί ο άνθρωπος να το ανοίξει και να επιστρέψει δια της μετανοίας στο Θεό. Ο Θεός δεν θέλει από τον άνθρωπο ανταμοιβή και αντίκρισμα για ό,τι του έχει χαρίσει αιώνια. Εκατομμύρια να είναι τα αμαρτήματά του, δισεκατομμύρια να είναι, για το Θεό είναι μηδέν. Τι είναι μία χούφτα άμμος μέσα στον ωκεανό? Ένα μικρόβιο μέσα στον ωκεανό είναι όλα τα αμαρτήματα της ανθρωπότητος. Δεν υπάρχει αμάρτημα που να νικά την ευσπλαχνία του Θεού. Επομένως, τα αμαρτήματα του ενός ανθρώπου είναι μηδέν. Όταν επιστρέψει το παιδί δια της μετανοίας στην αγκαλιά του πατέρα, όλα έληξαν μπροστά στην ευσπλαχνία του Θεού. Λοιπόν, εφόσον έχουμε τόση ευσπλαχνία, άπειρη, ανοιχτή μπροστά μας, γιατί να χωλαίνουμε? Να τρέξουμε, να μπούμε σε αυτή την αγκαλιά και να συγχωρεθούμε. Ο διάβολος μας τραβά πίσω. Ο Θεός και ο άγγελος φύλακας μας πρόχνουν μπροστά. Τώρα, σε όποιον θα κάνουμε υπακοή, εκεί θα πάμε. Αυτά μας διδάσκουν το Ιερό Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Πατέρες, παιδιά μου. Ας μην τα περιφρονήσουμε, ας μην αδιαφορήσουμε, ας μην μας πνίξει η μέρημνα του βίου. Ο Χριστός το είπε ξεκάθαρα, ενώσε στη χρία. Ας αφήσουμε λοιπόν, ας αποθέσουμε τη μέρημνα του βίου και ας αφοσιωθούμε στο πώς θα καλλιεργήσουμε την ψυχή μας για να την καταστήσουμε καρποφόρον ενώπιον του Θεού. Ο θάνατος θα έρθει, θα μας ακολουθήσει. Είτε θέλουμε είτε όχι, θα φτάσουμε στη μαύρη πύλη του. Θα μπούμε στο κανάλι του και θα περάσουμε απέναντι. Άλλος δρόμος, άλλο μονοπάτι δεν υπάρχει. Είμαστε 100% πεπισμένοι ότι όντως ο καθένας μας θα πεθάνει και απομένως θα περάσει από το δικαστήριο. Γι' αυτό πρέπει να μεριμνήσουμε. Όταν κάποιος έχει μία δίκη και μάλιστα σοβαρή, γνωρίζουμε όλοι μας τι μέρημνα έχει για να μπορέσει να γλιτώσει τη φυλάκιση ή και αυτό το θάνατο. Βρίσκει δικηγόρους, ψάχνει ποιος δικηγόρος είναι πιο δυνατός, ποιος άνθρωπος έχει μέσον, κοιτάζει να πληρώσει, να βάλει μάρτυρες και συνηγόρους, ώστε η απόφαση του δικαστηρίου να είναι απαλλαγή του. Τόση μέρημνα, τόση στενοχώρια για μια πρόσκαιρη περίπτωση. Το δικαστήριο του Θεού μας περιμένει αναπόφευκτα. Δεν το παίρνουμε σοβαρά. Αψήφιστα το παίρνουμε, παιδιά μου. Απόδειξης είναι η ζωή μας και τα έργα μας. Ας δώσει ο Θεός χάρη, ας μας δώσει βοήθεια, ας μας στείλει φώτιση, δύναμη, να αξιωθούμε αυτής της Αγίας Μέρημνας που θα μας οδηγήσει με επιτυχία να περάσουμε μέσα στον Παράδεισο του Θεού και να φύγουμε από την κόλαση. Η κόλαση είναι κάτι πολύ πολύ φοβερό. Δεν είναι μόνο στη συνείδηση του ανθρώπου. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, παιδιά μου, η κόλαση δογματικά είναι πνευματική. Όπως πνευματικός είναι και ο Παράδεισος. Πνευματική η ψυχή, πνευματική και η ύπαρξη των δαιμόνων. Ο Χριστός θα πει κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του, «Απέλθετε απ' εμού οι καταραμένοι εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Για τους δαίμονες έχει ετοιμαστεί η αιώνια κόλασης. Και εκεί θα εξαποσταλούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία και όσοι άνθρωποι θα κάνουν τα έργα των δαιμόνων. Οι δαίμονες αισθάνονται κόλαση όταν δεν εγκληματούν κατά του Θεού, γιατί πάντα πανηγυρίζουν στο έγκλημα κατά του Θεού. Γι' αυτό και δεν καίγονται από τη συνείδηση. Δεν έχουν βασανισμό στη συνείδηση όπως ο άνθρωπος, και τε έχουν συνείδηση των πράξεών τους. Ο άνθρωπος πάσχει και υποφέρει όταν αμαρτάνει στο Θεό, γιατί έχει ψυχή, έχει συνείδηση, είναι πνοή του Θεού. Ενώ ο διάβολος δεν πάσχει, πανηγυρίζει. Επομένως, του χρειάζεται κόλαση, όχι στη συνείδηση, αλλά στην ύπαρξη γενικά, και είναι για αυτόν ετοιμασμένη αιώνια. Εκεί όμως εξαποστέλλονται και οι άνθρωποι που θα βρεθούν αμετανόητοι την ώρα του θανάτου.

0: Η ασκητική και πατερική παράδοση έχει πλούτο αμέτρητον από παραδείγματα, τόσο για την κόλαση, την πνευματική της άλλης ζωής, όσο και του παραδείσου, τα οποία αμφότερα είναι της ίδιας φύσεως κατά την αιωνιότητα και κατά την πνευματικότητα. Οι πατέρες μίλησαν δογματικά και δίδαξαν ότι τόσον ο παράδεισος, όσον και η κόλασης, δεν είναι υλικές, αλλά πνευματικές καταστάσεις που βιώνονται ανάλογα με την κατάσταση της ψυχής. Αφού οι εκαθαρμένοι θα βλέπουν το Θεό ως φως, οι δε ακάθαρτοι θα αισθάνονται το Θεό ως φωτιά. Σήμερα, παιδιά μου, πολλοί θεολόγοι, μάλιστα, λένε ότι η κόλαση είναι στη συνείδηση του ανθρώπου κλπ. Για να αμαυρώσουν και να αφαιρέσουν την ωφέλεια της σκέψεως και της θεωρίας της κολάσεως και να πούνε «Ωραία, καταπνίγω κι εγώ τη συνείδησή μου, την νεκρώνω, αδιαφορώ και δεν κολάζομαι». Όχι όμως, δεν είναι έτσι το πράγμα. Δεν είναι απλώς ότι η συνείδηση θα με τρώει σαν το σκουλίκι και θα με σκοτεινιάζει για τα σφάλματα που έχω κάνει στο Θεό. Όχι. Μαζί με τη συνείδηση θα έχουμε και την πνευματική κόλαση. Άρα η κόλαση είναι θετική, είναι σκότος, είναι φωτιά, σκόληξα κύμητος και τόσα άλλα κατά τη γραφή. Γνωρίζοντας λοιπόν την αλήθεια περί κολάσεως και του παραδείσου, ας μεριμνήσουμε να γλιτώσουμε από την κόλαση και να μην πάμε εκεί κάτω. Δεν είναι τόπος για την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή πρέπει να επιστρέψει στην αγκαλιά του Θεού και να ζήσει εκεί αιώνια με τον ουράνιο πατέρα. Εκείνος που ξεκίνησε την ανταρσία, εκείνος που εγκλημάτισε αμετανόητα, ο διάβολος, εκείνος να πάει εκεί. Γι' αυτό, παιδιά μου, εμείς οι χριστιανοί, ας μετανοήσουμε, ας χύσουμε δάκρυα, ας επιστρέψουμε τώρα, σήμερα, διότι το αύριο ίσως ξημερώσει θλιβερό. Αυτή τη στιγμή να στρέψουμε την καρδιά μας προς το Θεό και να πούμε «Θεούλη μου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος κληθήνε Υιό σου, αλλά ποιησόν με ως ένα των μυστείων σου». Αυτό το λέει ο Λουκάς. Επιστροφή κατευθείαν στην αγκαλιά του Πατέρα και αμέσως ο Θεός θα μας πλύνει, θα μας καθαρίσει, θα μας ενδύσει με τη χάρη Του, θα μας δώσει τον μόσχον των συστευτών, θα μας οδηγήσει στην τράπεζα της Εκκλησίας, θα μας δώσει το σώμα και το αίμα Του και θα γίνουμε ένα με το Χριστό. Και τότε ο διάβολος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα πλέον επάνω μας. Αυτή είναι αλήθεια και κανείς δεν μπορεί να εναντιωθεί στην αλήθεια αυτή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Να ευχόμαστε στην προσευχή μας να μας δώσει ο Θεός μετάνοια και επιστροφή και τέλος αγαθών, χριστιανικών, ανώδυνων, χωρίς εσχήνη, με μια άριστη απολογία ενώπιον του δικαίου Κριτή και να μας αξιώσει της Βασιλείας Του. Γι' αυτό, παιδιά μου, δεν ωφελεί να μεριμνάμε μόνο για το προς το ζήν. Καλώς και να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε στο Θεό, ενώ δεν προσευχόμαστε. Δεν πάμε στην Εκκλησία, γιατί και τα δύο αυτά είναι ασυμβίβαστα. Το να λέμε δηλαδή αφενός ότι πιστεύουμε στο Θεό και είμαστε χριστιανοί και αφετέρου να μην προσευχόμαστε, είναι πραγματικά δύο πράγματα ασυμβίβαστα. Το αν κανείς προσεύχεται αποτελεί το ασφαλέστερο τεκμήριο του αν ζει συνειδητά ως χριστιανός. Η χριστιανική εκκλησία είναι εκκλησία προσευχομένων. Άνθρωπος που δεν προσεύχεται, ακόμα και αν φαίνεται ο πλέον ενάρετος, δεν μπορεί να είναι πραγματικός χριστιανός, όσο και αν ίσως θέλει να συγκαταλέγει τον εαυτό του με εκείνος. Πώς μπορεί να πιστεύει σε αυτόν που δεν γνωρίζει? Διότι η παρουσία και η χάρις του Θεού μόνο διαμέσου της προσευχής μας γίνονται αισθητές και γνωστές. Άλλο λοιπόν η πίστη στο Θεό και άλλο η προσευχή, διότι κατά τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι, όμως δεν προσεύχονται. Γι' αυτό και όποιος πιστεύει μεν, αλλά δεν προσεύχεται, ομοιάζει με τους δαίμονες που είναι πνευματικά νεκροί, δυσόδης και αποκομμένοι εντελώς από το Θεό. Όπως το σώμα αυτό το δικό μας χωρίς την ψυχή είναι νεκρό και αποκρουστικό, έτσι και η ψυχή που δεν κινεί τον εαυτό της σε προσευχή είναι νεκρή, άθλια και δυσόδης. Μας διαβεβαιώνει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Είναι δηλαδή η προσευχή, η ζωή και η ψυχή της ψυχής. Είναι άρα πιο αναγκαία και από αυτή τη ζωή του σώματος. Ο Κύριος υποσχέθηκε να εμφανιστεί σε αυτόν που τηρεί τις εντολές του. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαθοποιήσεται υπό του πατρός μου. Καγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Τι είναι δε τήρησης εντολών του Χριστού? Το να αγαπήσουμε και να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε τις αρετές που μας δίδαξε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, αφού προηγουμένως μισήσουμε και διώξουμε από την ψυχή μας τις αντίστοιχες κακίες. Στη θέση του φθόνου να βάλουμε την αγάπη. Στη θέση της φιλαργυρίας να βάλουμε την ελεημοσύνη. Στη θέση της οργής να βάλουμε την πραότητα. Και στη θέση της υπερηφάνειας να βάλουμε την ταπεινοφροσύνη. Έτσι και η προσευχή είναι ευαγγελική εντολή που δόθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Όπως δε στην άσκηση όλων των άλλων αρετών εμείς οι λαϊκοί πρέπει να προσανατολίζονται προς το παράδειγμα των μοναχών σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας, φως για τους μοναχούς είναι οι άγγελοι, ενώ φως για όλους τους ανθρώπους είναι η μοναχική πολιτεία. Κατά αναλογία, αυτό ισχύει και στην άσκηση της προσευχής. Πρέπει να λοιπόν να εξασκούμε και με τα σωματικά έργα και με τον προφορικό λόγο και με τη σκέψη μας τη δυνατή σε μας τώρα προσευχή συνεχώς μέχρι ότου επιτύχουμε το δώρο. Ποιο είναι αυτό το δώρο? Είναι εκείνο το μυστικό και απόρριτο δώρο της προσευχής που δίνει το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο και το οποίο παραμένει μαζί του συνεχώς ως ενέργεια της νοεράς καρδιακής προσευχής. Αυτό το δώρο άλλοτε μεν έλκει μόνο του το νου που αξιώθηκε να το λάβει προς την πλέον άρρητη ένωση και πηγάζει ιερή ευφροσύνη, και άλλοτε πάλι συνοδεύει μυστικά το νου που ανυψώνεται προς το Θεό και συμπροσεύχεται με αυτόν σαν μια μουσική υπόκρουση σε κάποιον που τραγουδά, εναρμονίζοντας το τραγούδι του με αυτήν. Το μυστικό δηλαδή αυτό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι ένα είδος προσευχής ριζωμένη στην καρδιά του ανθρώπου, που ενεργεί συνεχώς ακόμη και όταν αυτός κοιμάται, κατά τον Ιερό Λόγο. «Εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί». Έτσι λοιπόν, όσο και αν είναι και να φαίνονται αυτά παράξενα στο δικό μας αρχικό νου, ας μην απιστήσουμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν κάνουν φιλοσοφικές θεωρίες, αλλά μιλούν με βεβαιότητα και κύρος, εφαρμόζοντας τα βιώματα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που τους είναι κοινά. Αν κάνουμε μία σύγκριση των διαφόρων εποχών, θα δούμε ότι καθώς σιγά σιγά πλεονάζει η αμαρτία στον κόσμο και ενεργείται σταδιακά το μυστήριο της ανομίας, έτσι και η χάρη του Θεού υπερπερισσεύει, παρέχοντας πλουσιότερα τα βοηθητικά μέσα σε όσους θέλουν να πλησιάσουν το Θεό. Έτσι η θεολογία της Εκκλησίας μας, παιδιά μου, πλατείνεται και αποσαφηνίζεται. Η λατρεία μας εμπλουτίζεται. Η πνευματικότητά της κηρύσσεται εν τες πλατείες και επί των δωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά μου, ας προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο Θεό και να μεριμνούμε για αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία για την αιώνια ζωή μας. Τα άκουσαν όλα αυτά, όλα τα πνευματικά παιδιά του Οσίου Γέροντα που ήταν μαζεμένα στην αυλή του μοναστηριού, τα άκουσε και ο άνδρας της κυρίας που είχε πάει στον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη. Φεύγοντας λοιπόν από εκεί για το σπίτι, είπε στη γυναίκα του ότι αυτά που άκουσε πρώτη φορά τα άκουγε και μπήκαν τόσο πολύ μέσα του που πραγματικά ακόμα και στο χωράφι όταν θα είναι θα προσπαθεί να προσεύχεται στο Θεό να τον βοηθήσει να φτάσει κάποτε κοντά του, όποια και αν είναι η ώρα, γιατί είχε δίκιο ο γέροντας. Η ώρα μας δεν ξέρουμε ποια είναι, που θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και θα πάμε στην άλλη. Γι' αυτό πρέπει να ετοιμαζόμαστε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Και σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Κεφάλαιο 8. Κληρονόμος των ουράνιων σκηνομάτων. Η εκδημία του Αγίου. Ο Άγιος Νικόλαος σε όλη του τη ζωή στάθηκε πιο ψηλά από τη λαμπρότητα των εγκοσμίων και των ιδέων. Πολιτεύθηκε άριστα, χωρίς να αμελήσει τίποτε στη Μητρόπολη των Μύρων και ευωδίασε όλους με την ευωδιέστατη και πανώσια ζωή και ιεραρχία του. Αλλά ως άνθρωπος έπρεπε να πληρώσει το κοινό χρέος προς τη ζωή. Επειδή το σώμα του Αγίου καταγόταν από τη γη και κάθε χωικός κάποτε συναντά μία φορά στη ζωή του το θάνατο, έπρεπε και ο Άγιος να συζευχθεί το θάνατο, να γνωρίσει και αυτός το ανερμήνευτο αυτό μυστήριο του θανάτου, του χωρισμού της ψυχής από το σώμα και να ακούσει το «γιή και εις γην απελεύσει» και να αρθεί από της γης η ζωή αυτού. Μήπως και ο Θεάνθρωπος Κύριος ως άνθρωπος δεν ήλθε ο ίδιος και συνάντησε το θάνατό του όταν ήλθε η ώρα του? Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος έγινε αυτουργός πολλών πηγαίων θαυμάτων και όταν έφτασε πλήρης ημερών και όταν διέθρεψε και επότισε τον περιούσιο λαό με άρτο ορθοδοξίας και πολλά ρήθρα θαυμάτων και αφού είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα, έπρεπε και σε αυτόν τον χωικό να λειτουργήσει ο κοινός νόμος εις φύσεως, έστω και αν εκτέλεσε υπερφυσικά κατορθώματα. Σε αυτόν ελειτουργήσε τίμιος θάνατος, ως τίμιος που ήταν, για τον οποίο εγώ δεν μπορώ να παραθέσω πολλά, παρά μόνο ότι προστέθηκε στους πατέρες του και συνεργάτες, στις ιεραρχικές χωροστασίες και στους ποιμενάρχες του Χριστού, εποπτεύοντας άμεσα το τρισάγιο σέλας της αχωρίστου τριάδος και αφήνοντας στον ποιμενόμενον από αυτόν λαό πένθος ορφάνιας και πηγή αμάτων των μυρόβλητων του τάφου, ως ίου νεοφύτου. Ο Άγιος Νικόλαος, αφού έζησε χρόνους ικανούς, έφτασε ο καιρός της αποδημίας του προς τις άνω δυνάμεις του αόρατου πατρός. Τότε κατέφθασαν οι Άγιοι Άγγελοι, κοσμημένοι με άμετρο φως και πολλή δόξα, για να παραλάβουν την τίμια και αγιασμένη του ψυχή. Όταν είδε τους Αγγέλους του Θεού, ο Άγιος εμιδίασε με ψυχική αγαλίαση και είπε: «Έφτασε λοιπόν ο χρόνος της εκδημίας μου από τον αιώνα αυτό. Συμπληρώθηκε ο καιρός της ανόδου μου προς τις δυνάμεις του πατρός μου». Και αφού έκλεινε τα γόνατα, προσκύνησε τους Αγγέλους και είπε: «Καλώς ήλθατε, οι απεσταλμένοι του ουρανίου πατρός. Καλώς ήλθατε σε μένα, οι υπουργοί και οι υπηρέτες της τριλαμπούς θεότητος. Καλώς ήλθατε, η πολύμορφη αγγελαρχία του απρόσιτου φωτός. Καλώς ήλθατε, οι μέλλοντες, να απαιτήσετε την ψυχή μου από εμού». Όταν άκουσαν αυτά, οι άγγελοι του Θεού εξεπλάγησαν για την υπομονή που έδειχνε ο τρισμακάριος Νικόλαος. Τότε ο πρωτάγγελος και αρχιστράτηγος Μιχαήλ έδειξε τη φοβερή σφραγίδα της Αγίας Θεότητας, με την οποία σφράγισε τον Άγιο Νικόλαο ως γνήσιο και αληθινό χριστιανό. Με τη σφράγιση του μετόπου του Αγίου Νικολάου ως γνήσιο χριστιανού φανερώνεται η αγαθοεργία του Αγγέλου. Και αυτό το συναντάμε στην παλαιά εποχή, όταν οι Ρωμαίοι πολιορκούσαν την Ιερουσαλήμ, οπότε, όπως λέει ο Ευσέβιος Κεσαρίας, ήρθε άγγελος και διεχώρισε τους χριστιανούς από τους απίστους και τους απάλαξε από τα δεινά, ελευθερώνοντάς τους. Όμως, κατά τον καιρό του Αντιχρίστου, αυτά μάλιστα γεννήσεται. Τότε η σφραγίδα του Ζωοποιού Σταυρού θα ξεχωρίζει τον απίστον τους πιστούς, ανεπεσχύντος και πεπαρησιασμένος την του Χριστού σημείωσιν ενώπιον των ασεβών φέροντας. Δεν θα γλιτώσουν από τα δεινά όσοι απλώς λέγονται χριστιανοί ή όσοι λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά όσοι από τους πιστούς χωρίς ντροπή και με θάρρος ομολογούν την πίστη τους μπροστά στους ασεβείς. Όταν ο Άγιος είδε τη δεσποτική σφραγίδα την οποία κρατούσε ο κοσμοφεγκόφωτος άγγελος, άρχισε να προσεύχεται και να λέγει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο οποίος είσαι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, πρόσδεξέ μου τη δέηση και αυτή την προσευχή. Εάν κάποιος καταφύγει και επικαλεστεί το όνομά μου και έχει ανάγκη βοηθεία σου, δώσ' αυτό κατά τα αιτήματα της καρδίας αυτού.
Εάν κάποιος διώκεται από τυράννους ανθρώπους και καταφύγει στο όνομά μου ή στο ναό μου, δώσει σε αυτόν την νίκη εναντίον αυτού που τον διώκει. Εάν κάποιος θαλασσοδέρνεται και βουλιάζει στα πέλαγα των θαλασσών και σε επικαλεστεί με το όνομά μου, πάταξον τον κλείδωνα και σώσον τους επικαλουμένους το όνομά σου. Κύριε, που είσαι ο Θεός όλων των δυνάμεων, που έχεις ούτε αρχή ούτε τέλος, όποιος οικοδομήσει ναό στο όνομά μου και κάνει το σταυρό του με επιμέλεια και σεβασμό, να καρποφορεί πνευματικά στη ζωή αυτή με υπομονή. Δίδε του νίκες εναντίον του διαβόλου και όλων των ακαθάρτων πνευμάτων και όλων των θηρίων και όλων των μοχθηρών εχθρών. Δώσ' αυτό νίκας κατά παντός αδίκου, κατά λαού πονηρού και υπερήφανου. Χάρισέ του τη χάρη σου, ώστε τη δωρεά που έλαβε στο βάπτισμά του να τη διατηρήσει άσπηλη και ανεπίληπτη μέχρι σήμερα και στους αιώνες. Κύριε, ο Θεός μας, ο οποίος θεμελίωσε τα αμετακίνητα όρη, όποιος γράψει τα λόγια του θανάτου μου και τα θαύματά μου με δύναμη γραφής, να τον θεμελιώσεις στην ορθόδοξη πίστη και να του χαρίσεις τη βασιλεία σου. Να του χαρίσεις πλούσια σοφία και γνώσεις θεϊκές. Χάρισέ του την πλούσια ζωή του παραδείσου κατά τη φοβερή ημέρα και δίκαιη της ανταπόδοσής σου. Κύριε, σύ που είσαι η ελπίδα των απελπισμένων και η βοήθεια των αβοηθήτων, όποιος αναφέρει το όνομά μου, γίνε σε αυτόν βοήθεια και αντίληψη. Γίνε σε αυτούς ακαταμάχητο τείχος και οχύρωμα. Γίνε σε αυτούς ο έσφραγνος πατέρας. Και να ευλογήσεις τα συσόδους και εξόδους, δηλαδή όλη τη ζωή τους. Χάρισέ τους όλα τα αιτήματά τους που είναι για τη σωτηρία τους και αυτήν την αιώνια ζωή. Όλη η ζωή του ανθρώπου είναι μία είσοδος στη ζωή με τη γέννησή του και μία έξοδος με το θάνατό του. Ο Άγιος Νικόλαος παρακαλεί τον Κύριο να προστατέψει τους ανθρώπους του από τη γέννησή τους μέχρι το θάνατό τους, δηλαδή όλη τη ζωή τους, όλες τις ενέργειές τους. Λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, «Εδώ υπενήσεται όλων των βίων, διότι όλος ο βίος μας είναι είσοδη και έξοδη». Αφού προσευχήθηκε για όλα αυτά ο μακάριος Νικόλαος, σταμάτησε και ησύχασε η γλώσσα του. Είχε αποχαιρετήσει αυτήν την πρόσκαιρη ζωή και είχε εισέλθει στις αιώνιες μονές, εκεί όπου υπάρχει ο χορός των εορταζόντων και η αγύρος ζωή, η αληθινή ζωή. Εκεί θα συναντούσε τώρα ο ιεράρχης τους άλλους ιεράρχες, τον Μέγα Αθανάσιο, τον Άγιο Αλέξανδρο Αλεξανδρίας, τον Άγιο Σπυρίδωνα και όλους τους Αγίους Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο μάρτυρας θα συναντούσε στην ουράνια πολιτεία τους μάρτυρες του σφαγμένου αρνίου. Ο ομολογητής τους ομολογητές της ορθόδοξης πίστης μας. Ας έχουμε την ευχή του και τις ευλογίες του από εκεί ψηλά στους ουρανούς όπου βρίσκεται τώρα.

Ύστερα από βραχή ασθένεια, όπως του είχε προορίσει ο Θεός, και αφού εξεμέτρησε τη σύντομη αυτή ζωή, ανεχώρησε για άλλη μονή, εις τας αιωνίος μονάς, ένθα χορός εορταζόντων, συν ουράνιον πολιτείαν των πρωτοτόκων, των απογεγραμμένων εν βίβλο ζωής. Και κοιμήθηκε εν ειρήνη, για να ωφεληθούν πολλοί άνθρωποι, των επίκυρων, του τονί και βραχήν καταλήπη βίων. Διαβαίνει τέ προς την μακράν εκείνην και μακαρίαν ζωήν, λαμπρότη συν αγγέλων συνών. Όσιος Νικόλαος κοιμήθηκε κατά το τέλος του 430 μετά Χριστόν. Για άλλους κοιμήθηκε το 333, στις 6 Δεκεμβρίου, με αγγελικές υμνοδίες. Έτσι εκπλήρωσεν των βίων και πρεσβεύει υπέρ πάντων ημών, αφού κατέλειπεν την επίκυρον ζωήν και προς την αίδιον μετετέθη ανάπαυσιν, χωρίς αγγέλων συνεφρενόμενος και δήμης πατριαρχών συγκυθόμενος, και πρεσβεύων απαύστος υπέρ των εμπίστη αυτών μετεφροσύνης προσκαλουμένων και μάλιστα το εν συμφορές και δημεύσεση συνεχομένων και εξατοζωμένων. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν περίπου 80 χρόνων όταν παρέδωκε το πνεύμα και ύστερα από 40 χρόνια αρχιεροσύνης. Το παρέδωσε εν ειρήνη. Μετά την οσία κοιμησή του έθεσαν το τίμιο και άγιο το σώμα εν γλωσσοκόμο κενό με τα αρωμάτων πολλών και τερπνών ευωδιών και το ενταφίασαν στην αγαπημένη του μονή της Νέας Σιών. Αυτό το άγιο σώμα το αρωματισμένο με την ευοσμία των ποικίλων αρετών του. Στον τάφο που έθεσαν το Άγιο Λείψανό του, αμέσως ανέβλησε μύρον με ευχάριστη οσμή, το οποίο απεμάκρυνε κάθε εναντία και φθοροποιό δύναμη και παρήχε σωτήριες θεραπείες και προστασία από κάθε κακό. Το σώμα του Αγίου στη ζωή και μετά το θάνατό του γιατρεύει τον κόσμο από διάφορες κακουχίες. Και δεν γιατρεύει μόνο σωματικές αλλά και ψυχικές ασθένειες. Όταν προσκυνά στον τάφο του Αγίου ευωδιάζει μύρο που δεν είναι άλλο παρά το βάλσαμο για τις ψυχές των ανθρώπων. Με το θάνατο του Αγίου τα ορφανά έκλαψαν διότι έχασαν τον πατέρα τους. Οι φτωχοί θρύνησαν διότι αποστερήθηκαν τον τροφέα τους. Οι ξένοι δάκρυσαν διότι τους έλειψε ο δικός τους άνθρωπος. Οι ναύτες πόνεσαν διότι απόλεσαν τον κυβερνήτη τους. Οι κάτοικοι των μοίρων και όλος ο κόσμος της ηλικίας θρύνησαν, διότι έχασαν ένα τέτοιο ποιμένα και διδάσκαλο. Οι γέροντες αναστέναξαν από την καρδιά τους, διότι απέθανε το στήριγμά τους και η βακτηρία τους. Όλων τα μάτια δάκρυσαν, διότι όλοι είχαν και ένα προσωπικό λόγο να θρυνήσουν στο θάνατο του διαβόητου μεταξύ των Αγίων και Ορθοτόμου της Εκκλησίας Ιεράρχη τους Νικολάου. Αυτός υπήρξε πράγματι κοσμορίστης. Στην κοίμηση του Αγίου Νικολάου χάρηκαν οι άγγελοι και αρχάγγελοι, διότι υποδέχθηκαν στην ουράνια κατοικία τους αυτόν που είχε αγγελική ζωή στη γη και έναν τέτοιο Άγιο. Και αυτοί οι μάρτυρες εφράνθηκαν, διότι είδαν το συμμάρτυρα. Οι δίκαιοι αγαλίασαν, διότι είδαν τον ομοιό τους. Οι ποιμένες και διδάσκαλοι χάρηκαν, διότι ανταμώθηκαν με τον ποιμένα. Όλος ο ουρανός, όλα τα τάγματα των Αγίων, όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι Απόστολοι και οι Όσοι και οι μάρτυρες της Καινής Διαθήκης συνεφραίνονται με τον εκπρόσωπο του Παλαιού και Νέου Ισραήλ. Αυτός ο Κύριος και η Παναγία Θεοτόκος εφράνθηκαν αυτή την ημέρα διότι υποδέχθηκαν τον υπηρέτη τους, τον ομολογητή και μάρτυρα, τον ποιμένα των λογικών προβάτων και τον αρχιερέα των μυστηρίων του Θεού. Αυτή την ημέρα οι ουράνιες ταξιαρχίες και όσοι βρίσκονται δίπλα στον ουράνιο θρόνο της Αγίας Τριάδος τελούν με τον Άγιο Νικόλαο τη μυστική εν ουρανής Θεία Λειτουργία στην ουράνια Εκκλησία των Πρωτοτόκων, καθώς είναι ιερεύς του Θεού και του Χριστού. Ο Άγιος Νικόλαος αναδείχθηκε στις μέρες του ως άλλος δεύτερος Μωυσής, διότι όπως εκείνος μπήκε στο άδειτο σκοτάδι και ανέβηκε με τις νοερές βαθμίδες προς την Θεοτύπο, την Ομοθεσία και Θεωρία. Με το Λόγο του Θεού άνοιξε το στόμα και προσήλωσε το Θείο Πνεύμα και οδηγώντας τους χριστιανούς σαν άλλους Ισραηλίτες πέρασε τη θάλασσα χωρίς να βραχεί, λαό πεζοπορούντι. Σήμερα
εν τη βασιλεία των ουρανών μετά των απαιώνος δικαίων συνεφραίνεται. Τώρα αναμένει τη φοβερή επιφάνεια του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Χριστού, κομισάμενος των ιδίων καμάτων τα βραβεία, πρεσβεύει υπέρ χειρών και ορφανών και υπέρ παντός του Χριστεπώνυμου λαού. Γι' αυτό από τότε και μέχρι σήμερα η χάρη των θαυμάτων του προστάτη της Οικουμένης παρουσιάζεται εν αργής, σύμφωνα με τη βούληση του Θεού, και αέναη είναι η κρίνη των ευεργεσιών του σε αυτούς που τον επικαλούνται με πίστη, διότι για μας παράδεισος είναι η γη εις αιώνα αθάνατον. Ο θάνατος του Αγίου σήμαινε και το τέλος των αγώνων του. Και την ώρα του θανάτου του και τώρα, ο Θεόφρον μυστικά μπορεί να λέγει με τον Άγιο Απόστολο Παύλο «Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα, έφτασα στο τέλος του δρόμου, διαφύλαξα την πίστη. Τώρα πια μου επιφυλάσσεται ο Στέφανος που αποτελεί δίκαιη επιβράβευση της αρετής, τον οποίο θα μου δώσει ως ανταμοιβή ο Κύριος κατά την ημέρα εκείνη, ο δίκαιος κριτής». Αργότερα στα Μοίρα οι χριστιανοί έκτισαν μεγαλοπρεπή ναό στο όνομα του Αγίου, εκεί όπου βρισκόταν ο μυρόβλητος και θαυματοτόκος τάφος του, όπου κατέφευγαν όλο το χρόνο και κυρίως στην εορτή του οι πιστοί για να προσκυνήσουν το χαριτόβλητο τάφο του και να προμηθευτούν μυρέλαιο που έρεε από τα καθαγιασμένα ιερά λείψανά του. Από τον περιβόητο αυτού σηκών, οι χριστιανοί μεγίστον καθεκάσιν απολάμβαναν θαυμασίων παρά του κοινού πατρός ημών, τα οποία, αν θελήσει κάποιος να καταγράψει, ούχ ικανός έστε για το πλήθος των θαυμασίων και των παραδόξων οραμάτων και οπτασιών. Το 1850 ο Ρώσος εξερευνητής Μουραβιόφ επισκέφθηκε τον τάφο του Αγίου Νικολάου και κατέγραψε τις θλιβερές και δυσάρεστες εμπειρίες της επίσκεψής του, όπως και τις ψυχικές του συγκινήσεις από την προσκυνηματική του εκδρομή. Γράφει ο Μουραβιόφ. Ήταν μεσάνυχτα όταν φτάσαμε έξω από την πόλη των Μοίρων. Υπήρχε τρομακτική υγρασία και ψιλόβρεχε. Το ποτάμι που έπρεπε να περάσουμε ήταν ήρεμο, που καθώς το βλέπαμε έμοιαζε να μας καλωσόριζε. Ήρθε η ώρα να περάσουμε απέναντι. Ο σύντροφός μου μέχρι τότε είχε υψηλό πυρετό και ρίγος. Έτρεμε σαν ψάρι έξω από το νερό και σαν τα φύλλα του δέντρου στο θρόισμα του αγέρα. Κάπως έτσι αισθανόμουν και εγώ, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε να περάσουμε με τα πόδια διαγώνια το ποτάμι. Μόνο ο Μωυσής δεν υπήρχε να μας οδηγήσει χωρίς να βραχούμε. Ο Άγιος όμως άμισε την προσφορά μας σε Αυτόν και την επιθυμία μας να επισκεφτούμε τον τάφο Του και τον τόπο που άγιασε με την εισάγγελο πολιτεία Του. Βγαίνοντας από το ποτάμι αισθανθήκαμε ανακούφιση από την αδιαθεσία μας και πολύ γρήγορα γίναμε εντελώς καλά. Επιτέλους, είδαμε μπροστά μας τον τοίχο του μοναστηριού της Νέας Σιών. Ακίνητο, γαλήνιο, το μοναστήρι έμοιαζε με καράβι σε υπήνεμο λιμάνι. Σκύρτησε η καρδιά μας στη θέα του. Ο τείχος δεν ήταν ψηλός και οι μεγάλες πέτρες βαλμένες η μία πάνω στην άλλη με πολυτέχνη μας οδήγησαν στην πύλη του μοναστηριού. Τα κελιά που μπόρεσαν να αντισταθούν στο χρόνο ήσαν σκόρπια εδώ και εκεί, ό,τι απέμεινε από το μίσος και τη μανία των Τούρκων. Σε αυτά τώρα κατοικούν Τούρκοι που με βία βγάλανε τους χριστιανούς από μέσα και απόκτησαν για πρώτη φορά κατοικία με πέτρινους τοίχους. Οι περισσότεροι από τους Τούρκους ήσαν βοσκοί που είχαν μετατρέψει το μοναστήρι σε χυμαδιό και είχαν κατεβεί από τα βουνά για να ξεχυμονιάσουν με τα κοπάδια τους. Οι παρακλήσεις του Ηγουμένου Παϊσίου στις τουρκικές αρχές και στους βοσκούς για να σεβαστούν την ιερότητα του χώρου δεν εισακούονταν. Εδώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία επιβάλλει τους δικούς της νόμους. Δεν άργησε όμως η ώρα που το μοναστήρι της Νέας Σιών άρχισε και πάλι να ανασυγκροτείται κάτω από τη σκιά του Αγίου Νικολάου. Πάντα ο Άγιος φρόντιζε τη μονή του. Το χρόνο που ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες, 1821, λέγεται ότι ένας Τούρκος από μίσος προς τους χριστιανούς ξύλωσε τη μαρμάρινη κολόνα και την πλάκα που ήταν δίπλα στον τάφο του Αγίου Νικολάου. Και όχι μόνον αυτά, αλλά με οργή κατέστρεφε ό,τι έβρισκε εμπρός του και ό,τι είχε σχέση με τον Άγιο.
Την ίδια μέρα που έκανε αυτά, πέθαναν πολλοί από τους συγγενείς του, την οικογένειά του και ο ίδιος αρρώστησε βαριά. Τα συμβάντα αυτά έγιναν αιτία να σταματήσει η ηλεηλασία του μοναστηριού. Μέχρι σήμερα παραμένει σε εκείνη την κατάσταση. Για κακή μου τύχη, την ώρα που περάσαμε την πόρτα του μοναστηριού, ζήτησα να ειδώ τον ηγούμενο, ο οποίος απουσίαζε εκείνη την ημέρα και στη θέση του ήταν ένας νεαρός διάκονος, ο Αντώνιος, ο οποίος μας ξενάγησε στο χώρο. Ξαφνικά παρουσιάστηκαν περίπου 20 Τούρκοι οπλισμένοι στο προάβλιο του μοναστηριού. Μας έβλεπαν με πολύ μίσος. Εμείς προσκυνήσαμε με πολύ ευλάβεια και αγάπη τον τάφο του Αγίου και αγγίζαμε όσες πλάκες έμειναν σε αυτόν. Οι Τούρκοι ήταν τόσο εξαγριωμένοι που νομίζαμε ότι θα μας κατασπαράξουν. Εμείς όμως είχαμε ένα πιο δυνατό όπλο στην ψυχή μας και αισθανόμαστε ότι ήταν μαζί μας εκείνη τη στιγμή ο Άγιος. Περάσαμε την πόρτα όπου στον παραστάτη της ήταν χαραγμένος ο σταυρός και από μέσα στο μαρμάρινο κολονάκι ήταν χαραγμένη η χρονολογία 1830. Κατεβήκαμε μερικά σκαλιά αλλά δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε τίποτε στο σκοτάδι. Ο διάκος άναψε 3 λαμπάδες μπροστά στο εικονοστάσι και πάνω στον τάφο και τότε αντικρίσαμε τη θέση όπου είχαν θάψει τον Άγιο και ανακαλύψαμε έναν θησαυρό, τον τάφο του Αγίου Νικολάου, που ήταν χαμηλός, τετράγωνος και στα πλάγια υπήρχαν ακόμη βαριές μαρμάρινες πλάκες. Στο κέντρο υπήρχε μια μεγάλη τρύπα γεμάτη με χώμα. Επιστρέφοντας στην πατρίδα είχα μαζί μου ένα κομμάτι μάρμαρο από την πλάκα και λίγο χώμα από τον τάφο. Πριν ξεκινήσω το ταξίδι της επιστροφής από το μοναστήρι, ο ηγούμενος Παΐσιος μου έδωσε μία επιστολή, την οποία είχε στείλει ο πρόξενος της Ρόδου που επιβεβαίωνε την γνησιότητα αυτών που θα έφερνα πίσω στην πατρίδα. Μαζί μου θα έφερνα και ένα έγγραφο υπογεγραμμένο από 3 μάρτυρες που θα επιβεβαίωναν την γλυσιότητα των πραγμάτων που θα έφερνα από το μοναστήρι της Σιών. Το μόνο που δεν γνώριζα ήταν η εκκλησία που θα άφηνα το θησαυρό, διότι δεν είχα ακόμα αποφασίσει. Όταν ήμασταν έτοιμοι για αναχώρηση, θυμάμαι πως γονάτισα μπροστά στον τάφο του Αγίου και άρχισα να ψέλνω ένα τροπάριο. Παρακάλεσα τον Άγιο να έχει όλον τον κόσμο καλά. Σηκώθηκα και είδα μπροστά μου μία εικόνα, ένα μεγάλο καντήλι και το εικονοστάσι που είχε 3 ελληνικές εικόνες μέσα, του Χριστού, της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου. Όλα έδειχναν ότι ήσαν έτοιμα για λειτουργία. Φαίνεται κάποιος προσκυνητής τις είχε αφήσει εκεί. Βγαίνοντας από το μοναστήρι, ο διάκονος με παρακάλεσε να φροντίσω ώστε οι Ρώσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να βοηθήσουν στην αναστήλωση κάποιου τμήματος του μοναστηριού. Όταν φεύγαμε, Έλληνες μοναχοί, Τούρκοι, με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, είχαν μαζευτεί γύρω μας και μας κοίταζαν περίεργα. Οι Χριστιανοί μας χαμογελούσαν και τα πρόσωπά τους ήταν γεμάτα ευγνωμοσύνη προς εμάς. Τους αισθανόμαστε πολύ κοντά μας γιατί μας ένωνε μία ορθόδοξη πίστη και η ίδια αγάπη μας προς τον Άγιο. Γυρίζοντας στην πατρίδα του, ο Μουραβιώφ έκανε πολλές προσπάθειες για την ανασυγκρότηση και αναστήλωση της μονής του Αγίου Νικολάου. Είχε καταγράψει όλες τις προσφορές και τις δωρεές σε ένα βιβλίο. Ο πιο δραστήριος σε αυτή την υπόθεση αποδείχθηκε ο πρόξενος της Ρόδου, κυρίος Ντούτσε. Μόλις είχε τελειώσει το εσωτερικό του τείχος στο χώρο του τάφου του Αγίου Νικολάου και ξέσπασε το καλούμενο ανατολικό ζήτημα και αναγκαστικά σταμάτησαν όλες οι εργασίες στη Μονή. Το 1858 ξεκίνησε για δεύτερη φορά τον έρανο για το μοναστήρι της Νέας Σιών, αλλά δεν ευωδόθηκαν οι προσπάθειες λόγω ιστορικών ακαταστασιών σε Ανατολή και Δύση.

Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, αυτή η φωνή του Λόγου του Θεού, ως ποταμός πολύρωος δεν κουράζεται να εγκομιάζει τον Άγιο Νικόλαο με λόγους σοφίας και θεοπνεύστους και να τον στολίζει με όλα του κόσμου τα κοσμητικά επίθετα. Τον άξιο εργάτη των αληθιών του Ευαγγελίου, αυτόν που στάθηκε υπέρ τα ιδέα του κόσμου και αγάπησε Θεό και άνθρωπο διόλης της καρδίας του και διόλης της ψυχής και διανοίας του. Αυτή η θεοκίνητη σάλπιγγα του Θείου Λόγου, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, λέγω του γράφει. Τώρα παραστέκεται ο Άγιος Νικόλαος κοντά στον καθαρό Θεό, την τελεία και προσκυνητή τριάδα, τριγύρω στην οποία συγχωρεύει νοητός με όλες τις αγγελικές τάξεις. Τώρα καταλαμπρύνεται περισσότερο από τη λαμπρότητα των εκ Θεού απορρεών των φωτιστικών αντιλήψεων και δέχεται την έλαμψη της παρησίας προς τον Θεόν φανερότερο και καθαρότερο. Και συνεχίζει την εκδήλωση των αισθημάτων του Άγιος Ανδρέας προς τον

Κληρονόμησες ολόκληρη τη δόξα του ουρανού, όπως υπόσχεται ο Κύριος, και τι ήσουν κληρονόμος φθαρτής και θνητής κληρονομιάς. Ο Άγιε, όπου τώρα απολαμβάνει την παρουσία του Κυρίου και εκείνων των αγαθών, τα οποία και αυτοί οι άγγελοι ποθούν να σκύψουν και ειδούν και δεν μπορούν, και εσύ τώρα βρίσκεσαι στην ομάδα των αγγέλων, ένεκα της καθαρής σου πολιτείας και μετέχεις τις δόξες των αγγέλων. Ω βοήθεια έτοιμη που επαρκεί για όλους τους ανθρώπους. Και συμπληρώνει τον κύκλο των εγκομιαστών του Αγίου Νικολάου ο Ανδρέας ο Κρήτης Επίσκοπος με τα εξής ενθουσιαστικά λόγια. Αλλά και τώρα εσύ που είσαι πατήρ των πατέρων, ο αξιαγάπητος λαμπτήρας της Οικουμένης, το στερέωμα της Εκκλησίας, το στήριγμα των πιστών και η ασφάλεια, η γρήγορη αντίληψη των αδικουμένων και τώρα μας ποιμένεις και πιο δυνατά μας θερμένεις και περιθάλπεις με τις καθαρές προσευχές στο Θεό στην τέλεια και προσκυνητή τριάδα. Και παρευρίσκεσαι νοητός με τις αγγελικές τάξεις, μας εποπτεύεις από ψηλά, όθια και ιερή κεφαλή, στολισμένη με αποστολικά χαρίσματα. Και άλλους στηρίζεις, άλλους οπλίζεις, χωρίς να κουράζεσαι ο Πάτερ υποφύτα του Λόγου του Θεού και των αρήτων διδάσκαλε η φυγητά.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι να έγγεση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια, η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμη αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν διω τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα εφτά συγγένισουν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα πεμού. Απόδος μη την αγαλία συν τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη λιμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβή επισέ επιστρέψει. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν τη ανέδω κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμαστε τριμμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιέν δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι το θυσιαστήριο ω Μόσχου. Μακάρι άμα μεν οδό, η πορευόμενη εν όμο κυρίου. Μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου είναι αυτών. Ουγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σύνε τήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδία, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψουμε ω φόδρα. Εν τίνη κατορθώ συνεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσε με από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επί κατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένω συνότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσει εν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβο των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου. Όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδιζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δουολόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εισινόμην. Και εμελέτων εν της σεντολά σου, άς ηγάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άς ηγάπησα και ειδωλέσκον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα σέντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως η νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχίσου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγείς αντόμοι παράνομοι αδολεσίας. Αλλούς ο νόμος σου, Κύριε, πάση εντολέ σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείποτας εντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπεινωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώση μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σεν με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον, δι Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες εσύ σου διαπαντός, και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη, και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα των δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικον του ενθυμήμα τόσο αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην παρά τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσμε τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου, κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην, πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κύριε ευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία με πάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν ορία και έκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Της φωνής μου άκουσον κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβώντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου. Όσον ευρίσκω σκύλα πολλά, αδικία ανεμίσα και ευδελιξάμην το δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολλή της αγαπώσεις των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύρια σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστου η χείρ σου του σώσε με ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη τη μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά σγραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντα και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας Αγίας, τίτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφή ημίν τις οφειλέτες ημών και ημίς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα, βλέπειον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε πρόσε επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπεων ψυχή μου, μείνεις τάξης και μείνεις έξω κρύουσα, όσα οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή και δόηση των νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας ο χείρωμα, Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγής προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίου σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα την όντως Θεοτόκος αμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μηδός. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και εις επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα σηκεσία σημών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνικ τυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγω και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διακυκυρμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις τη χαράν και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορτανζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκπραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα η χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθιμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απ' όλες σας ημάστε σαν ομοίες ημών. Αλλά φιλαθροπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε σοι το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξει βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίεσθεντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξει ουδέ υπνώσει οφυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σιέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη την νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντα σε δούλη Κυρίου. Η εστότε σε νίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τα σχέδια σημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιοι επίσεψε και έσατες ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος ημισιοδυνάμενος και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αι και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάσα γενναία Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο εχώρητο Χριστό ο Θεό ημών. Χωρηθήνε ευδόκησε μακάριε μεν και ημί, προστασίαν σε έχοντε. Ημέρα γάρ και νυχτό προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σχήπτρα τη βασιλεία. Τεσέ οικεσίε κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκουσιώτεν και ακούσιον. Ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνία σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν, της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον,
0: μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπαιθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η έστας ασθενείας ημών, ανέκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επιδόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και έμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτο λιμίσωση προσελθύν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσαστην θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπαύων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήδε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνον το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απειξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον, και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ου γάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τες αισθήσεσαι. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειν αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσελθούσαν.

0: Χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλε, οι αφλέκτος σκιωμένοι, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμι φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλωτος αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον νυμφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου.

0: του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η αεθεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ τη εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μα ειδώσου καθάπερα ο Ιούδα. Αλλό σου ληστή ομολογό, υμνήστητή μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Σιρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηγέσαι τας ασθένειας ημών. Ένε και εν το όνοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Ανάπτυν ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσαι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων το ρούμενος και των σών πιλάτων δια του σταυρούς πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο ισοτήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και νη πολιτεία του κτήρμου σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραμναν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Η συμμαχία έχει την συνόπλων ειρήνη εις αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχετε μη παρήδης αγαθήτας και σχέσης ημών, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζου σικέλεσον βασιλεύνη και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλείο σου, δεόμεθα σε πάξον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγελίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου

0: Ας τον αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα είναι η ψήστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα είναι η ψήστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα είναι η ψήστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν τις φοντές με πολύ επανίστανται, έπε με πολύ λέγουσε ψυχή μου, που και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και ψώνη κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου, που φοβηθήσαμε από μυριάδο λόγου το κύκλο συμπετυμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας εχθένοντας μου ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτρεψας, του Κυρίου Ισοτηρία και από τον λαό της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε, μην το θυμώσαι, ελέγξες μου, μη δεν τη οργή σου παιδεύσες με, ότι τα βέλη σου είναι πάγης όν μου και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, που και συγγύεσαι της αρκή μου προσώπου της οργής σου, που και συγγύεσαι της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν η κεφαλήν μου ως και φορτίον βαρύ ή ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησες και κατεκάμφθην έως τέλους όλην την ημέρα της και τροπάζονε παρευόμην, ότι εψώημαι εμπλήσαν επεγβάτων και ουκ και συγγύεσαι της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως πόδρα οριόμην από στεραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου κατεκρύβει. Η καρδία μου ετράφει. Εγκατέλειπε με η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αισθημέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξαναντίες μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μιλάλη σαν ματαιότητας και δωλειότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως η άλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς ότι έψει Κύριε ήλπισσα εσύ σ' ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μη πότε επιχαρώσει μη εχθρή μου και αν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και γελγιδών μου ενωπιών μου εσύ διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου δώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύντησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλον με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός, μη αποστείς απ' εμού πρόσκειες στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός, μη αποστείς απ' εμού πρόσκειες στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω. Ρίψεις έστι ψυχή μου προς απλώς σάξ με γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγιώ αυτού σου ειδίν την δυναμής και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός σου περζωάς τα χείλη μου επενέσουσίσε, ούτως ευλογήσας εν τη ζωή μου και εν το όνομα της αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητας εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη εγαλιάσεως εν έσω στόμα μου. Για μη μονευώνσε επί της τρομνής με της όρτης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτη των τερίγων σα αγαλιάσω μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβε το ιδεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησε την ψυχή μου, εισελεύσαν τη στα κατώτατα τη γη. Παρόδοθήσαν τη χείρα ρομφαία, μερίδε αλλαπέκον έσονται. Ποτέ βασιλεύσε, φραντίσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό την ευφράγκη στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων εισαι, ότι εγεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτη των τερίγων σα αγαλιάσω μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και σε όνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και σε όνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήθηκε ακόμη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογήστην μετά των καταβαινών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδονται σεν τάφων και μνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντον μελάκο κατ' οτάτο εν σκοτεινήσει εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστηρίχθη θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς επίγειες επ' εμέ, εμάκρινα στους γνωστούς μου επ' εμού έθεντον με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένης αρποπτωκίας, εκ' έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέδωσα προσέ τας χείρας μου και της νεκρής ποιής θαυμάσια, ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσον τέσι, πηδήγησε τέτοισαν το τάφο του ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σε γη επλελισμένη, καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε, είναι ότι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψε το προσωπό σου απ' εμού, το χώσι μη εγώ και εν κόψε κλαιότητός μη ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήρθον οι οργές σου, φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν, περιέσαν με άμα, εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μη μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σαντα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σαν ομοίες, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενο εκθοράς στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινησίσαι Θεός του είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνα σε Κύριε και κρίμα πάσης αντικουμένης. Εγνώρισε τα σουδούς αυτού το Μωυσή της Ιης, Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υπτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που και στέλος οργιστήσε το ιδέης των αιώνα μηνύ. Που κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, που δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέξουν να το λέει από τις μόνε μάκρα αυτημόντας ανομίας ημών, καθώς η Κύριε Πατήγουσο κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει, ότι κούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού ούτως εξαντήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού που ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, που ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει της κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθώς την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε εμένα σκοτεινήσεως νεκρός αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχ καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς έτας χείρας μη ψυχή μου ως γη εν γεντρώσει. Τα χείρης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν της λάκων. Ακουστών ποιήσων με το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισαν. Γνώρισαν με Κύριο δόνον οι πορεύσουν την προσήρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξον με του πίνη το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και εν το όνομα του όσου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου. Και εν το ελέσει, εξολοθρεύσει εχθρού μου και απολύ πάντα σου, θλίβοντα την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου, το αγαθό οδηγήσει με νυχή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, τι και νυν και αεί και σε όλα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
1: υπέρ
0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του συμπάντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του Κυρίου

του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ενιστό Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.

0: λοιπόν της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπερπλέον των διπορούν των ασούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον

0: Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Το Μέγα Ελεός και κατά το πλήθος των εκκληρωμών σου εξάλληψαν το ανώμημά μου, επιπλήον κλείνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με αισθητή επαντός, και μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου πίεσα, όπως αν δικαιώθησαν τις λόγες σου και νικήσαν το πριν εσές, και του γάρα να νομία συνελήφθην και να αμαρτίες νικήσε με η μύτη μου, και του γάρα αλήθεια νικάψα στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου, ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερκαιών αλευθεντήσω με, ακουτίς μια γαλία συν και ευρωσύνη, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπο σου από των αμαρτιών και πάστος ανομίας με εξάλληψαν, καρδίαν καθαράν πίσαν ανεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησαν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού, απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικός κήρυξόν με, διδάξω ανώμους στο σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέληση της Θεία ενέδωκα αν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, που και εξουδενός, αγάθινον Κυρίαν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της Θεία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήρθα το θυσιαστήριόν σου, νόσχος,

0: Πρωτόπουχε η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Συγκαλείως πλεύθες ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

μην ο θαυμαστός σας επί γης τους Αγίους, προς τη Δευτέρα σου φεκτής παρουσίας και παραδόξου έδεισας των παιδών Χριστέ, εγκαίρισι την Ανάσταση της αυτήν αγνούσιν, άφθαρτα και σώματα και αισθήτας εχόντων και βασιλεία έπισαν μπαν, όντως υπάρχει

Στην Τετάρτη του αυτομηνός μνήμη των Αγίων Επταπέδων των Ενεφέσων, Μαξιμιλιανού, Εξακουστιδιανού, Υμβλίχου, Μαρτιμιανού, Διονυσίου, Ιωάννου και Κωνσταντίνου, ότε εκ των ύπνου εξανέστησαν. Τον επτάριθμο τιμοχωρών μαρτύρων δείξαν τα Ανάσταση νεκρών του κόσμου. Τη δε Τετάρτη νεκροέγερτη εξήνθασαν επτά. Και αυτή η μέρα μνήμη της ανακομιδής των Λειψάνων της Οσίας Μητρός ημών και μάρτυρος Ευδοκίας. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτυρος Θαθουήλ εν μιλέα κρεμαστή στεριούτε. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας και των Σύν αυτή. Πες αυτών Αγίες

0: Ακούσαν την όντα Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Μακαριούς είμαι πάση έγενε

Σώθων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης, της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, συν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αί και στις αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσινούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μήναν η γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύπη η ζωή σεν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου τη ζηνός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την ευθυνή δέησιν ημών του Κυρίου, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαβούς.

0: Κύριον μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους ημών και φιλανθρωπή.

0: Λόγω της ευταίας σου φωνής, η πίστη σου σε σωκέ, σε πορεύου εις ειρήνη.
1: Και στο η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς.

0: Αγαθόν το ξομολογήστο Κυρίο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιθε, το αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη είτε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεπτε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένα και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι μας από το πονηρού.
0: Ότι σου

Ορισμοί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός.

εν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβίζει γαριάσεις παντόδα πας, της ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό, δόξα το σε θαυμαστός αντί

Είχα και εκνύψατε δικαίως και μη αμαρτάνετε. Αγνωσίαν γαρ Θεού την εσέχουσιν.

ελθόντι το Ιησού εις το ιερόν και διδάσκοντι προσήρτον αυτό οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς και τι σοι έδωκε την εξουσία ταύτη. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς ερωτήσου

ημίν διατίουν ουκ επιστεύσατε αυτόν, εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα των όχλων, πάντες γάρ έχωση τον Ιωάννην ως προφήτην και αποκριθέ.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων,

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

του μυστηρίου, αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε επιθότα, σώσουν το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς ενδόξουν τη γη νάμει και μην καταλήψει μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τη ιερεύση, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα χαθεί και πάντο ρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξ του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προς

Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ο μεγαίλεος του δεόμεθα άσε πάξον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως των ψυχών των κηκυμένων δούλων του Θεού Ηλίου, Κωνσταντίνου, Αντωνίου και Ιωάννου και υπέρ τους κορυθήνε αυτής πάμπλη με λίμα εκούσιον και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός θάξει τα ψυχάς αυτών εν θα ειδίκει αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφηστον αυτών αμαρτιών παρακριστώ το θανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο τον θάντο καταπατήσει τον διάβαρο καταργήσας, αυτός Κύριο Θεός ανάπαυσον και τα ψυχάς του εγκυμμένων δούλων σου, Ηλιού, Κωνσταντίνου, Αντωνίου και Ιωάννου, και τάξον αυτά, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χροερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύν λύπη συναγμός. Πάν αμάρτημα το παρ' αυτών πρακθέν, εν λόγω εργοδιανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρεσον. Ότι ού και στην άνθρωπο ω ζήσει του έχω αμαρτήσει. Σίγαρ εκτό αμαρτία υπάρχει η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κειμένων δούλων του Θεού, Ηλιού, Κωνσταντίνου, Αντωνίου και Ιωάννου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να πέμπομεν, συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και έμεις αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ουράνιος άρθρος της δρόσης του μενούς των αιώνα, πλουσιοπάρχος, χορηγός, ο δοτήρ των αγαθών, ο διηλιού τροφήν αγιόρτην πηγάς σας, η ελπίς των αμπληπισμένων, η βοήθεια των οβοηθήτων και σπρία των ψυχών ημών, ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτας προσκομίσαντας Μαρίας Καλλιόπης,

0: Κυρίου και έλεος ερτεφημάστη αυτού θειαχάθη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η επίσημον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχαράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Οφθιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και παρεμφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου και γανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Εφτά Παιδών των εν Εφέσω, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 4 Αυγούστου. Μνήμη των 7 παιδών των Ενεφέσο, Μαξιμιλιανού, Εξακουστοδιανού, Ιαμβλίχου, Μαρτινιανού, Διονυσίου, Αντωνίνου και Κωνσταντίνου. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος, ερχόμενος από τη Δύση, έφτασε στην Έφεσο, έδωσε διαταγή να συγκεντρωθεί όλος ο πληθυσμός στους ναούς για να θυσιάσει στους θεούς. Την τρίτη ημέρα των εορτών που διοργανώθηκαν με την ευκαιρία αυτή, ο αυτοκράτορας πρόσταξε να συλληφθούν όλοι οι χριστιανοί. Οι Εβραίοι και οι ιδωλολάτρες της πόλης βοήθησαν τους στρατιώτες να σύρουν όλους τους πιστούς που έβρισκαν στην αγορά για να τους εξαναγκάσουν να θυσιάσουν. Πολλοί υπέκυψαν μπροστά στην προοπτική των βασανιστήριων, ενώ όσοι αρνήθηκαν να ενδώσουν θανατώθηκαν δίχως έλεος. Μπροστά σε τόση σκληρότητα, ο Μαξιμιλιανός, ο γιος του επάρχου της πόλης, και άλλοι 6 νέοι επιφανών οικογενειών που υπηρετούσαν ως ευέλπιδες στο στρατό, θλίβονταν και έγιναν δάκρυα, περισσότερο δε για την απώλεια των ψυχών των αποστατών παρά για τα πάθη των μαρτύρων. Κάθε φορά που αναγγελόταν η τέλεση μίας θυσίας, αποσύρονταν στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Η στάση τους όμως αυτή δεν διέφυγε από την προσοχή των εθνικών, οι οποίοι τους κατέδωσαν στον αυτοκράτορα. Με τα μάτια γεμάτα δάκρυα, ακόμη και σιδηροδέσμιος, τους έσυραν στο παλάτι. Ο Μαξιμιλιανός πήρε τον λόγο εξ ονόματος όλων για να απαντήσει

αυτοκράτορα που τους ανέκρινε για τον λόγο της απειθαρχίας τους. Έχουμε έναν Θεό η δόξα του οποίου πληρεί τον ουρανό και τη γη και προσφέρουμε σε Αυτόν την μυστική θυσία της ομολογίας της πίστεως και των αδιάλειπτων προσευχών μας. Ο Δέκιος, εξοργισμένος, πρόσταξε να τους αφαιρέσουν τις ζώνες τους, ένδειξη του αξιώματός τους, και υποκρινόμενος ότι τους λυπήθηκε, διέταξε να λύσουν τα δεσμά τους και να τους δώσουν μερικές ημέρες προθεσμία για να το ξανασκεφθούν, ενώ εκείνος θα απουσίαζε από την πόλη. Αφού συνεννοήθηκαν μεταξύ τους, οι 7 νέοι αποφάσισαν να κρυφτούν σε μια μεγάλη σπηλιά ανατολικά της πόλεως, με σκοπό να προετοιμαστούν εκεί στην ησυχία και στην προσευχή για να εμφανιστούν πάλι ενώπιον του τυράννου. Κατά τις ημέρες της διαμονής τους στο αναχωρητήριο εκείνο, ανατέθηκε στο νεότερο μεταξύ τους, τον Ιάμβλυχο, η φροντίδα του φαγητού, και για το λόγο αυτό κατέβαινε πότε-πότε στην πόλη. Επιστρέφοντας στην Έφεσο, ο Δέκιος έδωσε διαταγή να φέρουν ενώπιόν του τους 7 νέους κρατούμενους για να τους προτείνει να θυσιάσουν. Μαθαίνοντας το νέο, οι 7 νέοι ενέτειναν τις προσευχές τους. Ανάλωσαν τόσες δυνάμεις, ώστε όταν βράδιασε κάθισαν για να φάνε το ψωμί που είχε φέρει ο Ιάμβλυχος και από την κούραση και την αγρυπνία κοιμήθηκαν. Έτσι, από θεία πρόνοια παρέδωσαν την ψυχή τους με την προσευχή στα χείλη. Καθώς οι νέοι χριστιανοί δεν μπορούσαν να βρεθούν πουθενά, ο Δέκιος έξαλλος πρόσταξε να ανακριθούν οι γονείς τους, οι οποίοι αποκάλυψαν την τοποθεσία του κρυσφυγέτου και έστειλε άνδρες για να φράξουν την είσοδο της σπηλιάς, έτσι ώστε οι Άγιοι να πεθάνουν από ασφυξία. Οι λειτουργοί που επιφορτίστηκαν με το καθήκον αυτό, Θεόδωρος και Βάρβος, που ήσαν εν κρυπτό χριστιανοί, εκτέλεσαν τη διαταγή παρά τη θέλησή τους και κατόπιν έλαβαν πρόνοια να χαραχθεί η διήγηση του μαρτυρίου των 7 νέων πάνω σε μολυβένιες πλάκες που τοποθετήθηκαν σε ένα σεντούκι το οποίο και έκρυψαν εκεί κοντά. 200 περίπου χρόνια αργότερα, κατά τη βασιλεία του Θεοδοσίου του Νέου, μία αίρεση που αρνιόταν την ανάσταση των νεκρών ήλθε να σπείρει τον διχασμό στην Εκκλησία. Με την υπόθλαψη του επισκόπου Αιγαίου Θεοδόρου, η γνώμη αυτή έσυρε πλήθος ψυχών στην απώλεια, έτσι που ο ευσεβής αυτοκράτορας Θεοδόσιος παρακάλεσε τον Θεό με δάκρυα να φανερώσει την αλήθεια. Τότε λοιπόν ο ιδιοκτήτης του κτήματος όπου βρισκόταν η σπηλιά των 7 μαρτύρων, κάποιος αδάτιος ή αδόλιος, αποφάσισε να φτιάξει μάνδρα για τα ποιμνιά του. Καθώς έβγαζε τις πέτρες, άνοιξε την είσοδο της σπηλιάς και αμέσως οι 7 νέοι επανήλθαν στη ζωή, σαν να είχαν κοιμηθεί την προηγούμενη μέρα, χωρίς να έχουν αλλάξει στο παραμικρό, ούτε να έχουν υποστεί κάτι κατά τον μακροχρόνιο αυτόν ύπνο. Η συζήτησή τους ξανάπιασε αμέσως το θέμα του διωγμού και της προοπτικής της δημόσιας θυσίας που διέταξε ο Δέκιος. Ο Μαξιμιανός πήρε το λόγο λέγοντας: «Αδελφοί μου, αν μας πιάσει ο Δέκιος να σταθούμε γενναία μπροστά στους διώκτες και να μην προδώσουμε αποδηλία την πίστη μας, εσύ, Άμβλυχε, πάρε αυτά τα νομίσματα και πήγαινε στην πόλη να αγοράσεις ψωμί. Να πάρεις λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως, γιατί πεινάμε, και με την ευκαιρία να μάθεις τι γίνεται με τις έρευνες που κάνει ο αυτοκράτορας για μας». Φτάνοντας στην είσοδο της πόλης, ο Ιάμβλυχος έμεινε άναυδος, βλέποντας το σημείο του σταυρού σε όλες τις πόρτες. Μην αναγνωρίζοντας ούτε ανθρώπους ούτε οικοδομήματα, αναρωτήθηκε αν ονειρευόταν ή αν είχε μπει σε άλλη πόλη. Στην αγορά αγόρασε ψωμί, αλλά όταν έδωσε τα χρήματα στον φούρναρη, αυτός τον κοίταξε προσεκτικά και τον ρώτησε μήπως είχε βρει κανέναν παλαιό θησαυρό, διότι τα νομίσματα έφεραν το ομοίωμα ενός αλλοτινού αυτοκράτορα. Στα λόγια αυτά, ο Ιάμβλυχος άρχισε να τρέμει από το φόβο του και, νομίζοντας ότι θα τον παρέδιδαν στον αυτοκράτορα, ήθελε να το βάλει στα πόδια. Οι πολιτές όμως τον κράτησαν και απείλησαν να τον σκοτώσουν αν δεν μοιραζόταν μαζί τους τον θησαυρό, και βάζοντάς του μια θηλιά στον λαιμό τον έσυραν στην αγορά. Τη στιγμή εκείνη η ομάδα συνάντησε τον Ανθίπατο που πήγαινε να επισκεφθεί τον επίσκοπο Στέφανο. Μαθαίνοντας τον λόγο της αναταραχής, ο άρχοντας ρώτησε τον Ιάμβλυχο πώς είχε βρει τον θησαυρό αυτό και πού τον έκρυβε. Ο νέος αποκρίθηκε ότι δεν είχε βρει τίποτα και ότι είχε τα νομίσματα τούτα από τους γονείς του. Και όταν τον ρώτησαν ποια ήταν η πατρίδα του και ποιοι οι γονείς του, απάντησε: «Είμαι από εδώ, αν αυτή η πόλη είναι η Έφεσος, και οι γονείς μου είναι οι Τάδε». Τα ονόματα αυτά ήσαν άγνωστα στον Ανθίπατο και όλος ασυνήθιστα, οπότε εξοργισμένος κατηγόρησε τον Ιάμβλυχο ότι ήθελε να τον εξαπατήσει, αφού αυτά τα 200 χρόνων νομίσματα μαρτυρούσαν ότι όντως είχε βρει θησαυρό. Ο Ιάμβλυχος έπεσε τότε στα πόδια του και τον οικέτευσε να του φανερώσει που ήταν ο αυτοκράτορας Δέκιος.
Όταν του απάντησαν ότι εκείνος είχε πεθάνει πριν πολλά χρόνια, πρότεινε στον Ανθίπατο να τον ακολουθήσει στη σπηλιά για να του δείξει ότι είχαν καταφύγει εκεί με τους συντρόφους του για να ξεφύγουν από τον διωγμό του δικείου. Ο Ανθίπατος, συνοδευόμενος από τον επίσκοπο και μεγάλο πλήθος, μετέβη τότε στη σπηλιά, όπου βρήκαν τις μολυβένιες πλάκες που έφεραν τα ονόματα των νέων. Όλοι αναγνώρισαν τότε το θαύμα και ανέπεμψαν κραυγές ευχαριστίας. Ο Ανθίπατος και ο επίσκοπος έγραψαν τότε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο ότι η θαυμαστή εμφάνιση των 7 αυτών νέων που είχαν πεθάνει πριν από τόσα χρόνια ήταν μια ολοφάνερη απόδειξη της ανάστασης των σωμάτων. Ο αυτοκράτορας έσπευσε στην Έφεσο, επισκέφθηκε τους νέους και έλουσε με τα δάκρυά του τα πόδια τους. Αφού διηγήθηκαν επί μακρόν την ιστορία τους στον ηγεμόνα και στους παρόντες επισκόπους, ο Μαξιμιλιανός και η συναυτό έγιραν γλυκά σαν εισταγμένοι στη γη και εκοιμήθηκαν οριστικά τον ύπνο του θανάτου. Ο Θεοδόσιος πρόσταξε να κατασκευαστούν 7 χρυσοί σαρκοφάγοι και να τιμηθούν οι Άγιοι Νέοι με μεγάλες γιορτές, στις οποίες προσκλήθηκαν όλοι οι κάτοικοι της Εφέσου, πλούσιοι και φτωχοί. Την επόμενη νύχτα, ωστόσο, οι Άγιοι εμφανίστηκαν σε αυτόν για να του ζητήσουν να αφήσει τα σώματά τους κατά γης μέσα στη σπηλιά, εν αναμονή της κοινής αναστάσεως.

0: της Αγίας Μητρός Ιμών Ευδοκίας και της ανακομιδής των λειψάνων αυτής. Η Αγία Ευδοκία καταγόταν από τη Μικρά Ασία, όπου εχμαλωτίστηκε από τους Πέρσες και οδηγήθηκε στη χώρα τους. Καθώς ήταν δεινή στις Ιερές Γραφές, δίδασκε την πίστη στους συνεχμαλώτους της και έγινε φίλη πολλών Περσίδων γυναικών, οι οποίες χάρη σε αυτήν έφτασαν σε γνώση Θεού. Για την δραστηριότητα της αυτή συνελήφθη και οδηγήθηκε στους Κρητές, αφού δεμαστιγώθηκε με βούνευρα, ρίχθηκε στη φυλακή. Μετά από 2 μήνες παρουσιάστηκε πάλι στον Κρητή και ομολογώντας με ζήλο τον Χριστό ως αληθινό Θεό, δάρθηκε με κλαδιά ροδιάς γεμάτα αγκάθια μέχρι οι ξεσχισμένες άρκες της να πέσουν στο χώμα. Οι δήμοι την χτυπούσαν με τέτοια δύναμη που έγιναν όλοι κατακόκκινοι από τα αίματα. Μετά από εξάμηνη παραμονή στη φυλακή, παρουσιάστηκε για τρίτη φορά στους δικαστές, δίχως να δείξει την παραμικρή αδυναμία. Οι ιδωρολάτρες την γύμνωσαν και κάλυψαν το σώμα της με καλάμια, κομμένα στα μέτρα της, τα οποία έσφιξαν δυνατά, έτσι ώστε να χωθούν στις άρκες της. Έπειτα τα τραβούσαν ένα-ένα, ώστε έβγαιναν μαζί τους ολόκληρα κομμάτια δέρματος, προκαλώντας ανυπόφορους πόνους στην Αγία. Μετά από αυτά, κρέμασαν την Αγία και δένοντας σφιχτά όλο το σώμα της με σχοινιά, συνέτριψαν όλα τα κόκαλά της. Μισοπεθαμένη και σχεδόν άπνους, η μακαρία αθλήτρια του Χριστού αποκεφαλίστηκε τελικά από τους δημίους της και απήλθε αποκομίζοντας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Την αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Θουθαήλ ή Θαθουήλ, εν μιλέα κρεμαστής, τελειούται. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 4 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1693, ο καλόγερος Ντόμ Περινιόν παρασκευάζει την πρώτη σαμπάνια σε μοναστήρι Βενεδικτίνων στο Οτβιγέ της Καμπανίας.
1: Το 1809, ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων.
0: Σαν σήμερα, το 1865, με βασιλικό διάταγμα, ο ύμνος στην ελευθερία, που γράφτηκε από τον Διονύσιο Σολωμό και μελοποιήθηκε από τον Νικόλαο Μάντζαρο, καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας.
1: Στις 4 Αυγούστου το 1875 φεύγει από τη ζωή αποκύρωση του ύπατος ο Hans Christian Andersen, Δανός λογοτέχνης, συγγραφέας παραμυθιών. Η δημιουργία του Andersen αποτελεί την κορυφή στις ρεαλιστικές τάσεις της δανικής φιλολογίας του 19ου αιώνα. Πολλά από τα παραμύθια του είναι πασίγνωστα παγκοσμίως, μεταφράστηκαν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και υπερεύησαν τα πλαίσια του απλού λογοτεχνήματος. Μερικά από τα πολύ γνωστά παραμύθια του είναι «Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα», «Η Βασιλοπούλα και το Ρεβίθι», «Το Ασχημόπαπο», «Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα», «Το Μολυβένιο Στρατιωτάκι» και πολλά άλλα.
0: Σαν σήμερα, το 1914, στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία εισβάλλει στο Βέλγιο. Ως απάντηση, το Ηνωμένο Βασίλειο κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας.
1: Σαν σήμερα, το 1936, ο Ιωάννης Μεταξάς κηρύσσει στρατιωτικό νόμο και επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα, που θα μείνει στην ιστορία ως καθεστώς της 4ης Αυγούστου.
0: Σαν σήμερα, το 1944, η Γκεστάπο εντοπίζει στο Άμστερνταμ, όπου κρύβονταν τα τελευταία 2 χρόνια, την Άννα Φρανκ, την οικογένειά της και 4 ακόμα Εβραίους. Το ημερολόγιο της θα βρεθεί αργότερα από τον μοναδικό επιζώντα της οικογένειας, Ότο Φρανκ, και θα εκδοθεί το 1947, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία, μεταφραζόμενο σε σχεδόν 70 γλώσσες. Το έργο της Άννας Φρανκ αποτελεί σήμερα μία λογοτεχνική μαρτυρία για τα σχεδόν 6 εκατομμύρια Εβραίους που εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα.
1: Το 1965 καταψηφίζεται στη Βουλή η κυβέρνηση Αθανασιάδη Νόβα και παραιτείται την επόμενη μέρα.
0: Σαν σήμερα, το 1972, στην Κίνα βρέθηκε τάφος της δυναστείας των Χάν. Με διάρκεια πάνω από 4 αιώνες, η περίοδος της δυναστείας των Χάν θεωρείται ως μια χρυσή εποχή στην ιστορία της Κίνας. Μέχρι σήμερα, η κυρίαρχη εθνοτική ομάδα της Κίνας αναφέρεται στον εαυτό της ως άνθρωποι Χάν.
1: Σαν σήμερα, το 1984, ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών.
0: Σαν σήμερα, το 1991, πεθαίνει από καρδιακή προσβολή ο Νικηφόρος Βρετάκος, Έλληνας ποιητής, πεζογράφος, μεταφραστής, δοκιμιογράφος και ακαδημαϊκός. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. Είχε προταθεί 4 φορές για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, ενώ επίσης έλαβε άλλα πολλά βραβεία, όπως το βραβείο Ουράνι, το πρώτο βραβείο κρατικής ποίησης και άλλα. Η κηδεία του έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, δημοσία

που νομίζουν ότι ο πνευματικός είναι ο δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ο πνευματικός ούτε ρωτάει, ούτε ανοίγει πόρτες του σπιτιού σου. Δεν λέει ότι ο πνευματικός δεν σου ανοίξει τις πόρτες. Προπάνω δεν μπορεί να ανοίξει την πνευματοκάμερα. Ούτε πρώτο. Ένας πνευματικός έμπειρος και οικειασμένος δεν μπορεί να λέει την πνευματική. Ξέρεις. Πνευματικός έχει άλλη αποστολή. Να αλλώσεις τις πληγές σου. Τις πληγές του σώματός σου, της ψυχής σου. Αυτό το πρόβλημα έχω. Έθιωκα γιατί πρέπει να κάνω με έναν λουτρό. Λουτρό. Και για να θεμελιώσω αυτό που λέω, ότι η λουτρό θέλει η ψυχή. Θυμάστε τον Δαβίδ. Τι λέει ο Δαβίδ στο 50ο ψαλμό. Τι είπατε. Επιπλήρων δίνομαι. Δίνομαι. Επιπλήρων δίνομαι. Λέει όχι μόνο μια φορά. Επιπλήρων. Πάλι και πολλά και σπλήρωνε. Ξαναπλήρωνε. Δηλαδή κάναμε γουγάλα. Γουγάλα. Και λέει παρακάτω. Και υπερσιώνα λέει καθίσομαι. Να γίνω σαν τα χιόνια. Υπερσιώνα, σαν τα χιόνια να γίνω λευκός. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα ο άνθρωπος, να καθαριστεί αυτή. Αυτό πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερα την περίοδο αυτή του 15 Αυγούστου. Χαίρομαι όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι να εξομολογούνται. Χαίρομαι, ειλικρινά. Συγκινούμε. Δεν χαίρομαι όμως για την εξομολόγησή τους. Είμαι λυπημένος γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να εξομολογηθούν. Τα κρύβουν. Υποκρίνονται, ρίχνουν πέτρες σε άλλους. Έχουν μια τσέπη και βάθο πέτρα. Σκέφτονται τώρα και εξομολογούνται και μια κατηγορεί τον άντρα της, ο άλλος κατηγορεί τη γυναίκα, τα παιδιά, τους γονείς. Ρίχνουμε τις ευθύνες. Ρίχνουμε πότε εδώ, πότε εκεί. Καμιά φορά έχουμε και ταπεινολογία. Εγώ που είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών. Εγώ, ταπεινολογία, δεν πιστεύεις. Δεν πιστεύεις. Και θυμάμαι ένα ανέκδοτο που πήγε ένας στο Άγιο Όρος που πήγαινε κάτω με 6 μήνες. Και για την γενική εξομολόγηση. Πήγαινε λοιπόν στο γέρο και λέει: Γέροντα, είναι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Έχω κάνει ό,τι υπάρχει στον κόσμο. Έλα, παιδί μου, χάρη στον Θεό, είναι μεγάλο και να εξομολόγησε κάτι τόσο. Αυτό τώρα κάθε 6 μήνες, μια φορά ο πνευματικός, για να το δοκιμάσει. Και πήγαινε πολλές λοιπόν τον είδε να ανεβαίνει η παροχή στην έργα. Τα καρτινάκια, δεν έχω μακριά, δεν μπορεί να εξομολογηθεί. Του λέει, προκλήγει άλλα τα ίδια να παίξουν. Ακού παιδί μου, προτού σε εξομολογήσω. Θα ήθελα να καθίσουμε, να πούμε μερικά πράγματα. Πες μου για τα τι θες. Ήθελα να σου πω κάτι, αλλά δεν θέλω να σε στενοχωρήσω. Όχι, πες μου, λέω ότι και όμως δεν τα ακούσω. Πριν από μερικές μέρες, δεν ξέρω πώς τυχαία ήρθε εδώ ένας χωριανός. Και αυτός ο άνθρωπος είπε τόσα λόγια για σένα. Σε είπε εγκληματία. Σε πούμε από τόσα λόγια που ποιος είναι αυτός, να τον εκπάω φυλακή. Α, εσύ είσαι. Εσύ κάθε τόσο που λες πως είσαι ο χειρότερος, κάθε τόσο πως είσαι εγκληματίας. Εσύ τα λες. Α, τα λες και δεν το πιστεύεις. Λες. Έχεις ταπεινολογία. Καμιά φορά υπάρχει ένα ανέκδοτο ότι μια φορά λέει ένας ιεροκήρυκας έμπαινε σε ένα χωριό. Και έρχεται λοιπόν ένα άνθρωπο που λέει καλησπέρα συναμαρτωλέ αδελφέ. Του λέει εγώ λέει αμαρτωλός, εσύ είσαι αμαρτωλός του λέει. Εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος. Ο καθένας ο Ιεροκήρυκας δεν το ήξερε. Αλλά όταν πήγε στο χωριό, ρώτησε τι, συνήθισε λέει κάποιο άνθρωπο, δεν ξέρω αλλά εκεί τον είδα σε αυτή την περιοχή, αυτό ήταν το σώμα, το σκαλίδιμα, αυτός. Αυτός είναι ο χειρότερος άνθρωπος του χωριού. Και λέγεται, διαμαρτυρήθηκε, γιατί τον είπε συναμαρτωλό. Δεν έχουν επίγνωση οι άνθρωποι ότι είναι αμαρτωλοί. Δεν έχουν επίγνωση. Και εσείς που είστε εδώ μέσα. Όλα. Νομίζετε εγώ τι είναι. Μα εγώ λέγε, εσύ λέγε κατηγορίες, εγώ πάω άλλους. Εγώ ανάβω χεριά, εγώ κάνω παρακλήσεις. Δεν πιάνουν αυτά. Δεν πιάνουν αυτά. Γι' αυτό αγαπητοί μου χρειάζεται να έχουμε, προσέξτε, να έχουμε βάθος, συνέστηση, βάθος. Πάτε, να πεις τα πάντα της καρδιάς σου. Σπάνιο πράγμα να με συγκινήσει. Εξομολόγηση όσο μια φορά που ήρθε κάποιος στην αρχιεπισκοπή και τον εξομολόγησε. Ένα παιδί, 25 ετών, γονάτισε. Τόσα δάκρυα, τόση επίγνωση. Ξέσχισε την ψυχή του μπροστά. Χωρίς ντροπή και επίγνωση είναι ο χειρότερος. 1, 2, 3, 5,
Και ύστερα οχυρώνεται στροφή 180 μοίρες. Λίγες. Δεν τα επανέλαβε. Αυτά έκανα πάντα. Εδώ με οδήγησε για σέβειά μου και η αμαρτία μου. Στροφή. Καταλαβαίνω. Πίγμαση. Ούτε να πετάξει πέτρα για την μάνα του, ούτε να πετάξει πέτρα για την κοπελιά του, ούτε να πετάξει πέτρα για τα αδέλφια του, ούτε να κατηγορήσει τους άλλους, ούτε ούτε. Εγώ πανερήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιον σου. Εγώ για όλα αυτά εγώ. Και πρέπει αγαπητοί μου να έχουμε συνέστηση και σας ερωτώ. Εξομολογήστε κάθε τόσο έρευστε. Έχει κάνει η εξομολόγηση σε εσάς, διότι πρέπει να πάρουμε στα αποτελέσματα. Ποιο πάθος έχετε θεραπεύσει, ποιο πάθος έχετε κόψει, εξομολογήστε. Πάτε λέτε στον παπά, πάτε βλαστημό, τι να κάνω, πάρε ξανά βλαστημό. Πάτε κλέβω, πάρε ξανά κλέβω. Πάτε δεν θέλω τον άντρα μου, τι να πάρω, πάρε δεν το ξανά. Τι προσπάθεια κάνεις. Έχεις ένα πάθος, αργολογίζεσαι να το κόψεις. Ή μήπως πέφτεις σε χειρότερα. Ή μήπως βλασφημείς το Πνεύμα του Άγιο. Και κάνουμε εκεί σε αυτό που είμαι σήμερα, ο Απόστολος, ο Άγιος Στέφανος, σκληροτράχει και απερίπτει τη σωσήνη και ότι αντιπίθεται το Πνεύμα του Αγίου, πράγματι. Πράγματι. Γι' αυτό, για να πω όταν θα πάνε να εξομολογηθείτε, πρέπει να κάνετε προετοιμασία και προσοχή. Προσευχηθείτε, όπως η άνοιξε τα σπλάτα της ψυχής, με φόβο Θεού να εξομολογηθώ. Να τα πω όλα, να τα πω όλα, να γίνει ένας σεισμός μέσα μου. Σεισμός. Κι όπως έγινε σεισμός αγαπητοί μου στα βράχια του Γολγοθά, έτσι ένας σεισμός να γίνει μέσα μου. Να βγει το νερό της μετάνοιας για να καθαριστώ. Εξομολόγηση ποτέ χωρίς δάκρυα. Ποτέ χωρίς δάκρυα. Εξομολόγησε χωρίς δάκρυα. Και όχι δάκρυα υποκριτικά. Δάκρυα από την ψυχή σου. Όποιοι εξομολογούνται χωρίς δάκρυα η εξομολόγησή τους πάει περίπατο. Χωρίς δάκρυα. Άκρυα, με πίτος. Και όχι σας είπα εκφρανιακά δάκρυα. Αλλά δεν τώρα όμως. Γιατί σας είσαι γυναίκες παιδεία τώρα. Όχι τέτοια δάκρυα. Όχι τέτοια δάκρυα. Δάκρυα μέσα από την ψυχή σου. Αυτή είναι η εξομολόγηση αγαπητή μου. Και προπάντων, το τονίζω, μην πετάξεις πέτρα εναντίον άκρυα. Ούτε να ταΐσεις στον άντρα σου, ούτε στα παιδιά σου, ούτε στους γονείς σου, ούτε στην γυναίκα σου. Όχι. Όχι, αγαπητοί μου. Όχι. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο το πράγμα. Τώρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία, λέει ο καπετάγνωστος, να νηστεύσετε. Φρούτα με τη χάρη του Θεού υπάρχουν άτομα. Και φρουτοθεραπεία να κάνετε 15 μέρες, θέλω να σας κάνω. Να νηστεύσετε. Το πρωί πήγα σε μια κηδεία στον Άγιο Τίτο και πέρασα, περνούσα και είδα, τράκ, βλέπω και παιδιά, τέλος πάντων, το δικαιολογώ πιο εύκολο το παιδί. Πιο εύκολο, αυτό δεν το δικαιολογώ, αλλά τα παιδιά πιο εύκολο δεν δικαιολογώ κανείς. Αλλά να δεις άνθρωπο 60, 70, 80 ετών να τους τρώει σουβλάκι και να θυμιάζει. Γνωστός άνθρωπος, άνθρωπος που πάει στην εκκλησία, τέτοιο άνθρωπο είδα. Να στην εκκλησία και να σου τρώει το σουβλάκι. Ρε δείξτε πως είναι καθεντάξιος. Μετά από 2-3 μέρες, μετά από ένα μήνα, το πολύ πολύ, μετά από ένα χρόνο, θα περάσει το εξπρές της ερωτήτου και θα σε πάρει. Θα σε πάρει. Και δεν προετοιμάζεσαι. Δεν προετοιμάζεσαι. Ήπως είναι ο τελευταίος 15 χρόνος της ζωής σου, θα του λέγα. Δεν προετοιμάζεσαι πρέπει να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις, όταν κάτι και ασυνέχεια και τόσο το σουβλάκι και παραδειγματίζεις και τα παιδιά. Τέλος πάντων είσαι άρρωστος, πάρε στο σπίτι σου. Τα σε δημόσια προσφυγάκια. Με πείτε το αυτό. Να γιατί να μας βρει η οργή του Θεού. Για το σας παρακαλώ που ενστρέψετε. Ή μπορεί να φανταστείτε πως έχετε σάκαρα και πως έχετε την καρδιά σας και πως έχετε πιέσει. Γιατί όλα οι δικαιολογίες είμαστε. Εγώ πάτε δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Μπορεί. Καλά μπορείτε. Να ενστρέψετε. 15 μελεσίνη, μόνο 13 είναι ακόμα. Για να αφαιρέσουμε και του Χριστού και της Παναγίας, 10 μελεσίνη. 10 μελεσίνη, δεν μπορείς να είναι 10 μελεσίνη να ενστρέψεις. Να κάνεις μια αποτοξίνωση του κόσμου, ένα κρέας, αυτό το κρέας μας έχει πάει και να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις. Και να κοινωνήσεις να κάνεις την μυστηρία. Για τώρα με τύπο σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το, και στο σπίτι σας, τα παιδιά σας. Να το επιβάλλετε και στον άντρα σας και στις γυναίκες της οι άντρες. Να το επιβάλλετε. Είναι 15 Αύγουστος.
Καταλάβεις, πρέπει να κάνουμε νηστεία. Δεν γίνεται. Δεν σας φέρνουν να δεις. Και καμιά φορά υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη εις τον άνθρωπο σου. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν νηστεύει, εσύ έχεις την κοίτα μετά τον άνθρωπο σας. Θα του πεις δεν μπορεί, κοίταξε νηστεία, είναι 15 άνθρωπος. Έλα, μη φάμε σήμερα, μας κάνει καλό. Έλα, έλα να νηστεύσουμε, να κοινωνήσουμε, να εξομολογηθούμε. Και να πια πας κάπου, να προετοιμαστείς πνευματικά και να κοινωνήσεις. Και θα ήθελα τώρα στην υπόλοιπη ώρα της ομιλίας μου, αγαπητοί μου, να σας πω λίγα λόγια για την Θεία Κοινωνία. Ίσως δεν έχω μιλήσει πολύ στην Παναγία του Σταυροπόλου που μιλάω, πάντα και εκεί μιλάω για την Θεία Κοινωνία. Αλλά επειδή ξέρω και θέλω και να μην κοινωνήσετε μόνο μια φορά το 15 Αύγουστο, να κοινωνήσετε δύο και τρεις φορές να κοινωνήσετε. Αν πάρετε ευλογία από το πνευματικό σας, να κοινωνήσετε. Και μην δεν είναι το όνομα το ψάρι του Χριστού, αυτό το ψάρι και το ψάρι και το ψάρι και δεν τόσο έκανε ψάρι. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Να βρείτε να πάρετε άδεια από το πνευματικό σας και να κοινωνήσετε δύο τρεις φορές το 15 Αύγουστο. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα, αγαπητοί μου, για τη Θεία Κοινωνία. Εδώ. Να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Για να γίνεις καλός άνθρωπος, πρέπει πρώτα να γίνεις καλός χριστιανός. Πνευματικός χριστιανός. Δεν υπάρχει κοινωνικός χριστιανισμός, αν δεν υπάρχει πνευματικός χριστιανισμός. Πρώτα πρέπει να τακτοποιηθείς με τον Θεό, τακτοποιήσεις τους λογαριασμούς σου και ύστερα να γίνεις και σωστός άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Πρώτον, να πιστεύετε στη Θεία Κοινωνία. Αυτό που σας δίνεται είναι σώμα και αίμα Χριστού. Ακούω τρελά πράγματα. Φοβούνται λέει η χριστιανία και την ομόνη, φοβάται όλο να κοινωνήσει το παιδί του γιατί φοβάται να μην κολλήσει οι αρρώστες. Τόσο. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε πεθάνει οι κρίκοι. Εμείς συγκρονούμε τους επιβαθάνους και τους καρκινοπαθείς και μετά γλύφουμε τη λαβία της Θείας και πάμε να την κολλήσει. Οι ιερείς που είναι στα νοσοκομεία των λιμωδών έπαθαν τίποτε. Από τη Θεία Κοινωνία θα πάθουμε. Για όλα. Αυτή είναι η πίστη μας. Αυτή είναι η πίστη μας. Να φοβάσαι να κοινωνήσεις γιατί θα αγωνιστείς και έτσι θα τσακωθείς για τον Χριστός. Χριστός είναι ζωή, δεν είναι θάνατος. Θα πάθει ζημιά με την Θεία Κοινωνία, αν το πιστεύεις εδώ δεν είσαι πιστεύος. Ο Χριστός είναι ζωή, δεν είναι θάνατος. Λοιπόν, να πιστεύετε ότι αυτό που σας δίδεται είναι σώμα και αίμα Χριστού. Χαίρομαι ορισμένους χριστιανούς. Καμιά φορά μου το λένε και κλαίνε. Πάντα, πάντα, όταν κοινώνησα, έβαλα στο στόμα μου κάτι. Ένιωσα μια ευρωδία εξυνεργίας διαγωνικής. Και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Αλλά έπρεπε να κοινωνήσει. Και πήγαν και τον πείραξαν και όταν για να τον κοινωνήσουν δεν του έδωσαν σώμα και αίμα έστω. Για να δούμε πώς αυτός 30 χρόνια ξέρω να το λέει. Και του έδωσαν λοιπόν κάτι που δεν ήταν Θεία Κοινωνία. Τόσο πολύ ο άνθρωπος αυτός έχασε τις αισθήσεις του, πεινούσε να φάει τον κόσμο, παραλογήθηκε, έλεγε, φώναζε. Τότε λοιπόν είδαν το σφάλματος και είπαν, Πάτερ, το κάναμε αυτό για να πιστέψουν ότι ζούσες μόνο με τη Θεία Κοινωνία. Τον κοινώνησαν, ηρέμησε ο άνθρωπος. Η Θεία Κοινωνία τον συγκεντρώσε. Χωρίς τη Θεία Κοινωνία δεν μπορούσε να πει να ζήσει. Γι' αυτό να μην έχετε λογισμός, είναι σώμα, είναι αίμα Χριστού. Θυμάμαι κάποτε που ο ιερέας κρατούσε το Άγιο Ποτήριο, να είστε προσεκτικοί, να τα πω παρακάτω, κοινωνούσε και κάποιος τον έσπρωξε και έπεσε κάτω το σώμα του Χριστού, πάνω στο πλακάκι. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, σχηματίστηκε μια κοιλίδα αίμα. Είναι σώμα, είναι αίμα Χριστού. Και θέλω αγαπητοί μου να το πιστεύετε, να το πιστεύετε. Εδώ πριν μερικά χρόνια βρέθηκε ένας παράφορας, ένας τρελός και έδινε το λεγόμενο νερό του Καμαθαίρου. Και πίστεψαν όλοι πως αυτό είναι ιαματικό. Και έλεγαν. Τόσο και τόσο ανοίγει. Εδώ πας στο γιατρό και του έχεις εμπιστοσύνη ότι το φάρμακο αυτό που σου δίνει θα σε κάνει καλά. Και καμιά φορά οι γιατροί τρελώνονται και δίνουν άλλες βελόνες και δίνουν άλλα φάρμακα και παθαίνουν οι άλλοι. Και έχεις εμπιστοσύνη στον γιατρό. Και έχεις εμπιστοσύνη στον νοσοκόμο ότι το αίμα που σου περνά είναι καθαρό. Καθαρό, δεν έχει αρρώστηση. Και δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Χριστό και στην Εκκλησία ότι αυτό που σου δίνει είναι σώμα και αίμα Χριστού. Εκεί μας βάζει ο Θεός.
Εκεί μας βάζει το θέμα, σας ευχαριστώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είτε σώμα, είτε αίμα σου. Το πιστεύω. Πιστεύω, Κύριε, και ο μονοχώρητες στην ευχή. Ότι τούτο αυτό εστί το σώμα σου. Τούτο αυτό εστί το αίμα σου. Να το λες. Να το λες, το φωνάζεις τις χώρες. Το φωνάζεις. Είναι σώμα, είναι αίμα σου. Τέτοια πίστη να έχεις. Το σώμα και το αίμα. Ο τρόπο που τη σάρκα και πίνω που το αίμα. Έτσι λέει η Ευαγγελία μου, ο Χριστός μας. Πάλι τώρα προσέξτε, πάλι έχουν άγνοια στο θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα αυτό να προσέξτε. Εγώ γιατί με κοινωνώ τρεις φορές τον χρόνο. Έτσι το βρήκα. Έτσι το βρήκα. Και ξέρετε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της τουρκοκρατίας. Πέλυγαν οι ιερείς εκείνα τα χρόνια. Οι άνθρωποι σκότωναν και έκαναν φόρους μεταξύ τους. Σκότωναν τους εχθρούς μας. Είχαν άλλα προβλήματα και τότε η Εκκλησία επέβαλε τη Θεία Κοινωνία τρεις φορές τον χρόνο. Υπάρχει δε κανόνας που λέει να κοινωνούμε τρεις φορές τον χρόνο. Αλλά αυτός ο κανόνας είναι τιμωρία. Τιμωρία για τους τριγάμους. Για εκείνους που εγκαταλείπουν τις γυναίκες τους και τους άντρες τους και κάνουν δυο, τρεις, τέσσερις γάμους. Αυτή είναι μια ποινή. Αλλά για τους χριστιανούς δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας που να σου επιβάλλει να κοινωνήσεις μόνο τρεις φορές τον χρόνο. Έτσι το βρήκα, λέει αυτή η γυναίκα. Για βρέχει τύπο μιας γυναίκας από ένα χρόνο να κοινωνήσει καταρχικά. Μα το βρήκα έτσι. Μα κάποτε βρήκες και το λίγνο στο σπίτι σου. Αφού έχεις ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί τώρα δεν έχεις το λίγνο. Ένα τώρα είμαστε. Κάποτε βρήκες και το γαϊδουράκι και τώρα έχεις αυτοκίνητο. Έτσι τα βρήκες. Μα δεν είναι ωραία πράγματα, έτσι το βρήκα. Διότι μια παράδοση μπορεί να είναι κακή παράδοση. Έχουμε και κακές παραδόσεις. Δεν έχουμε μόνο καλές παραδόσεις. Έχουμε και κακές παραδόσεις, αγαπητοί μου. Εδώ δεν έγραψε ότι εγώ έτσι το βρήκα. Λανθασμένο. Δεν υπάρχει αυτή η υπόθεση στην πνευματική ζωή και στη Θεία Κοινωνία. Υπάρχουν μάλιστα ο όγδος και ο ένατος αποστολικοί κανόνες, οι οποίοι επιβάλλουν τη συγνή Θεία Κοινωνία. Τρίτον, να μην μακρηγορώ για την βράδυ. Έρχονται μερικοί και σου λένε από ψευδή ταπείνωση. Α, ξέρεις πάρα, εγώ δεν είμαι άξιος να κοινωνώ κάθε τόσο που μου ζει. Εγώ δεν είμαι παπάς. Να κοινωνώ κάθε τόσο, εγώ είμαι δεν είμαι άξιος. Και νομίζουν μερικοί ότι ο παπάς είναι άξιος. Άξιος. Όσο άξιοι είσαστε εσείς, από τόσο άξιοι είμαστε κι εμείς. Και μάλιστα εμείς ας διηγηθούμε δυσκολότερο μέτρο, αγαπητοί μου. Και αυτό, ποιος είναι άξιος, ποιος είναι άξιος από εμάς. Όταν οι ψάλτες λένε οι ταχερουβοί μυστικός εικονίζοντας, ο ιερέας που θα σηκώνει τα χέρια, γιατί με τι λέει ο ιερέας, ουδείς άξιος το συνδεδεμένο, ουδείς. Υπάρχει παρακάτω ένα αλόγος. Αλόγος. Αυτό το αλόγος να σώσει. Ουδείς άξιος. Ή τι διαβάζουμε αγαπητοί μου, τα ποιος θα διαβάζει. Την ακολουθία της Θείας Μεταλήψης. Τι λέμε, Κύριε Θεός μου, που κοιμή άξιος μου δε ικανός. Ή να μου είπα την στέγη της κοιμιζάτης. Δεν είμαι άξιος, λέω ούτε. Κανείς από εμάς αγαπητοί μου δεν είναι άξιος. Γι' αυτό λοιπόν μη λες εγώ δεν είμαι άξιος και να αναβάλεις. Λες εγώ ότι εγώ τώρα που δεν είμαι άξιος, κάποτε θα γίνει ο άξιος. Και σας είπα πει πολλές φορές, η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο αγιώτητος. Ποιος σας είπα ότι δέτε σε άξιους. Αν διδόταν σε άξιους, θα κοινωνούσαν μόνο οι άγγελοι και οι άγγελοι. Η Θεία Κοινωνία δίδεται σε ανθρώπους αμαρτωλούς, ενσυνείδητους αμαρτωλούς. Κύριε, είμαι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Έλα να κοινωνήσεις. Κύριε, είμαι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ. Έτσι λέει και εσύ, αγαπητέ. Για να αρχίσεις να κοινωνήσεις και να ανοίξεις το στόμα σου, Κύριε, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός που υπάρχει εδώ μέσα είναι εγώ. Και αυτό είναι λίγο. Αυτό που λέει ο Παύλος, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός που κατοικεί στο πλούτη της γης, είμαι εγώ. Πιστεύω Κύριε και ο μονοκότης είναι Θεός, ο Χριστός ο Υιός του Θεός, ο αληθώνης των κόσμων, ο αμαρτωλούς έως ο πρώτος είναι πρώτος. Κι αν ο Παύλος ήταν πρώτος, ας ρωτώ τον εαυτό μας σε ποια σειρά τον βάλουμε, ποια σειρά. Από την τελευταία πρώτη. Ύστερα, αγαπητοί μου, σας ερωτώ. Εγώ θα σας πω να κοινωνήσετε αύριο. Θα μου πείτε όχι αύριο, θα δώσε μας λίγο πίστοση χρόνο. Αργότερα. Θέλω όμως να μου απαντήσετε με τη συνήθεια σας πείρετε. Εδώ σας παρακαλώ. Όταν αναβάλλετε για να κοινωνήσετε,
Γιατί δεν είσαστε άξιοι. Γίνεστε καλύτεροι. Προετοιμάζεστε καλύτερα. Δηλαδή θα υπάρχει, σας ρωτώ, να το πω διαφορετικά, θα υπάρχει κάποια μέρα της ζωής σας που θα γίνετε άξιοι. Θα υπάρχει κάποια στιγμή της ζωής σας που θα γίνετε καλύτεροι. Χειρότερα. Όσο αφήνουμε τα πράγματα, τόσο γινόμαστε χειρότεροι. Τόσο πιο πορωμένοι, τόσο πιο ανάλογοι, τόσο η συνείδησή μας. Γι' αυτό λοιπόν, δεν πρέπει κανείς να απέχει από το θυσιαστήριο, από τη Θεία Κοινωνία, αγαπητοί μου. Δεν πρέπει. Και ούτε είναι μόνο για τους ιερείς η Θεία Κοινωνία, προσέξτε το από το πράγμα, ούτε σχετίζεται ακόμα και με τη νηστεία, δεν έχω χρόνο να σας τα πω κατά πράγματα, διότι η Θεία Κοινωνία δεν έχει καμία σχέση με τη νηστεία. Νηστεύομαι όταν πρέπει να νηστεύομαι. Νηστεύομαι όταν πρέπει να νηστεύομαι. Και η Θεία Κοινωνία δεν έχει καμία σχέση με τη νηστεία. Γιατί ο χριστιανός πιστεύει Τετάρτη και Παρασκευή δεν τρώει λάδι, πιστεύει τις νηστείες της καθιερωμένες της Εκκλησίας και όταν νηστεύει όλες τις νηστείες μετάξυ, κοινωνεί και πολύ νηστεία. Και πρέπει κάποτε να τα πω αυτά τα πράγματα, να τα επαναλάβω. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι το τριήμερο, το ανάλογο το τριήμερο, προετοιμάζει τη Θεία Κοινωνία. Όχι. Η Θεία Κοινωνία δεν έχει σχέση με τη νηστεία. Νηστεύομαι τις νηστείες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και αν πιστέψεις τη Μεγάλη Σαρακοστή, μπορείς και τη Δευτέρα του Πάσχα να κοινωνήσεις και να πας στη Μεσημέρα Κρέας. Και την Τρίτη του Πάσχα να πας στη Μεσημέρα Κρέας. Μπορείς και την Κυριακή να κοινωνήσεις και το Σάββατο του Μεσημέρι να πας λάδι. Καταλάβετε, αγαπητοί μου, δεν έχει καμία σχέση. Άφερε τώρα σε παρακαλώ σε ερωτήματα να μην αφιβολώ. Θα μου πείτε, η Μαρία η Αιγυπτία κοινώνησε μια φορά στη ζωή της. Σας ερωτώ, αν είχε παπά δίπλα της, εδώ κοινωνούσε κάθε μέρα. Δεν είχε ιερέα, δεν είχε ιερέα. 40 χρόνια ήταν στην έρευνα και δεν είχε δει ιερέα. Κοντά το συνήθισε και πρώτα του λέει, να κοινωνείς. Και μόλις το πέτσε πέτσε. Εγκαλύνεται να κοινωνείς. Εγκαλύνεται να κοινωνείς. Και μόλις το πέτσε πέτσε. Αλλά, για να μην παραξηγηθώ, πρέπει η αγαπητή μου να πω ότι πρέπει να κοινωνούμε με επίγνωση. Και όχι από ετοίμαστε. Γιατί καμιά φορά εσείς οι γυναίκες, ιδιαίτερα στις γυναίκες, λες στον άντρα σου, στο παιδί σου, κάνε μου τη χάρη, κοινώνησε. Κάνε μου το χατήρι, κοινώνησε για το καλό. Έλα να σε δω να κοινωνήσει για το καλό. Και τον εφέρνει στον άντρα σου και τα φέρνει τα παιδιά σου στην κοινή του νόμη και έχεις μεγαλύτερη αμαρτία. Διότι έρχονται χωρίς εξομολόγηση και χωρίς νηστεία. Και να σε δω τον ύπνο και κοινώνησε και νομίζει τώρα ότι έκανε μεγάλο πράγμα. Δύο εγκλήματα έκανε. Και την ψυχή του κατέστρεψε και τον εαυτό σου εγώνασε. Γιατί, και τι επιμένεις έτσι. Όχι. Θα του πεις ότι εγώ θέλω να κοινωνήσεις αλλά προετοιμασμένος. Όχι να του πεις, έλα για το καλό να κοινωνήσεις. Όχι. Εκείνος που κοινωνεί χωρίς εξομολόγηση, πάλι δεν κοινωνεί. Όλο το Άγιο ποτήριο να του δώσουμε να το πιει, πάλι δεν πάει. Και μάλιστα, γι' αυτό λέει ο Απόστολος, δια τούτο ειδημήν άρρωστοι και ασθενείς και κοιμώνται οι ικανοί. Γι' αυτό υπάρχουν λέει τόσες αρρώστιες στον κόσμο, γιατί οι χριστιανοί κοινωνούν χωρίς την απαιτούμενη πνευματική προετοιμασία, αγαπητοί μου. Και έρχεται λοιπόν ο δαίμονας και σου βάζει δυο σκέψεις στο μυαλό. Τη μια είναι η υπερευαισθησία και η άλλη είναι η αναισθησία. Ο μεν υπερευαισθητικού που δεν είναι άξιος, υπερευαισθητος. Και ο άλλος του λέει, εντάξει, τι είναι η κοινωνία, τι είναι τέλος πάντων. Όπως πάνε όλοι πήρε, έτσι θα μπορούμε να κερδίσω χωρίς εξομολόγηση. Και έρχονται και χαιρόμαστε εμείς οι παπάδες. Έχουμε χαρά, λέμε, σήμερα λέει έχω μια χαρά. Τώρα τι χαρά, δεν είπα στην Αγία. Ξέρετε, κοινωνούσα μια ώρα με τους. Τόσο σκότω του ρωτώ, ρε παιδί, θα έπρεπε να κλαις. Θα έπρεπε να κλαις. Τι μια κίνηση, μια ώρα με τους. Μα σε ρωτώ, πόσοι από αυτούς ήταν έτσι. Πόσοι από αυτούς ήταν εξομολογημένοι. Πόσοι από αυτούς ήταν επίγνωση της Θείας Κοινωνίας. Ζήτημα 5-10 ή υπόλοιπη. Έχουμε ευθύνη, δεν ξέρω τι έχεις μεγάλη ευθύνη. Γιατί έχετε κάποιος μια σκανδαλώδη ζωή, δεν πάτε πρώτα να το διώξω. Μπορείτε να διώξω. Δεν πρέπει να διώξω κανένα. Αλλά είναι όμως ο χρόνος να λέω, κοιτάξτε, θα πάτε την ευθύνη εσείς. Προετοιμαστείτε. Εκείνοι που έρχονται να προετοιμαστεί, θα έχουν κακό, σκρίμα ή σκατά. Χωρίς εξομολόγηση, χωρίς πνευματική προετοιμασία, μην έρχεστε για να κοινωνείτε. Και θα έπρεπε εμείς οι Ελλήνες να το λέμε και κάθε τόσο να το επαναλαμβάνουμε στους ανθρώπους.
Και αυτή η θεία κοινωνία, για να τελειώνω λίγο, πρέπει να είναι λοιπόν τακτική. Πρέπει να γίνεται με επίγνωση και με καταπληκτική προετοιμασία, προπάντων όπως σας έχω πει και άλλη φορά, με την αγάπη. Με την αγάπη. Εκεί που δοκιμάζεται η πίστη σου είναι να αγαπάς. Να έχεις τρεις αγάπες, λέει ο Αγίος Κοσμάς ο Θεός. Αγάπη στον Θεό, αγάπη στον εαυτό σου και αγάπη στον άνθρωπό σου. Αυτό το τρίγωνο της αγάπης πρέπει να το έχεις αγαπητή μου μέσα σου και να έχεις ένα βόθο διευθυντίας, να κάνεις την αυτοεξέταση, να έχεις την θεογνωσία, να κάνεις προσευχή εδώ. Ξέρετε ότι υπάρχει ειδική ακολουθία της Θείας Αποκαλύψεως. Το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Υπάρχει ειδική ακολουθία. Μετά την έστα την παράξη. Υπάρχουν προσευχές. Να κάτσετε τις πέρες, να προσευχείτε τη βάση των γραμμών, το οποίο να σηκωθεί στην νύχτα, να διαβάσει τις ευχές. Τι ωραίες ευχές, τι ωραίες ευχές. Να προετοιμαστείς, να κοινωνήσεις, και όταν θα πας στο σπίτι σου μετά τη διακοινωνία, θα πεις με μάτι ως κατευθείαν να διαβάσει την ευχαριστία. Σε ευχαριστώ, δεν μου αξίζει να κοινωνήσω. Και η Μάστα λέει έχει μια ωραία ψυχή, ότι αξίωσε με λέει μέχρι τελευταία μου αναγνώριση. Τι ωραίο πράγμα, ε. Τι ωραίο πράγμα, το τελευταίο πράγμα που θα δεχτεί στη ζωή σου, το Άγιο Μαρτύριο. Αρέσει, τη άφησε μόνο τη ζωή μου. Τι να κλείσει τα μάτια, όλη ευλογία. Ευλογία. Να κλείσει τα μάτια με το Άγιο Μαρτύριο. Τι ωραίο πράγμα. Μια φορά μου λένε οι Ιερίδη, τον εγκοινώνησα, έκανε το σταυρό του και έτσι τον Άγιο. Τι ωραίο πράγμα. Ατέλειωσε, τέλος αγαπών. Αγία, τι ωραίο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλέσω πάρα πολύ να προετοιμάζεστε πνευματικά. Και εδώ τώρα τελειώνω για να μην σας κουράσω. Όταν θα έρχεστε τώρα να κυριολείτε ένα πράγμα, σας λέω, θα ήθελα να μην συνοστίζεστε. Να μιμηθείτε τους καθολικούς, τους ξένους. Όταν λοιπόν μπαίνουν στη γραμμή, όταν δείτε με αντίγραφο, σαν πως μοιράζομαι λίρες. Και τρέχετε να προλάβετε να χαθούν οι λίρες. Δεν πρέπει σε μια σειρά. Μια σειρά θα πείτε. Έτσι, το χέρι πάνω στο άλλο. Εδώ. Εδώ. Πάει στο αντίδρομο. Να φιλήσει το ιερέα το χέρι. Φιλήσει το χέρι του ιερέα. Καμιά φορά μερικοί δεν καταλαβαίνουν να το φιλήσουν του ιερέα. Γιατί. Το ιερέα το χέρι το φιλήσει το χέρι. Το φίλημα αυτό το στο χέρι του ιερέα δεν έχει σχέση με το πρόσωπό του. Έχει σχέση με την ιεροσύνη του. Τι ωραία μας το λένε οι άνθρωποι στα χωριά. Καμιά φορά σαν να το έτσι άγιες ψυχές που περνάει ο ιερέας. Και όχι για μένα. Το πρόσωπο μου δεν αξίζει το πρόσωπό μου, αλλά η ιεροσύνη. Και σηκώνονται οι γυναίκες και λένε, καλησπέρα στην ιεροσύνη σου. Θυμάται η ιεροσύνη και σηκώνονται. Έτσι λοιπόν πρέπει να μιλάμε, γιατί όταν χαιρετάμε στην Ακρόπολη, όταν χαιρετάω λένε, δεν κάνω το ίδιο, το χέρι του γερία έτσι. Δεν κάνω, δεν είναι χαιρετισμός ο κοσμικός, αν τους φύγεις το χέρι. Το χέρι στη Ρωσία όταν χαιρετούν τον γερία κάνουν έτσι. Μια ευλογία. Έτσι. Αυτό το χέρι του ιερέα. Και βάζουν ιερές και ευλογία και του φιλούν το χέρι. Αυτό είναι. Έτσι είναι αγαπητοί μου. Και εδώ να έρθετε εδώ να κοινωνήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε δυο μου. Πρώτα, στη σειρά, έχουμε επεισόδιο που χύνει το Άγιο Ποτήριο. Έχουμε ιερές που έχουν πάθει φόβο, που πάθει κάσο, δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Μεγάλη ευθύνη. Ξέρετε, για εμάς, πρέπει το Άγιο Ποτήριο και εσένα να το πετάξεις κάτω. Έχετε την ευθύνη εσείς. Παίρνετε λοιπόν στην γραμμή. Δεν είναι ανάγκη να πας πρώτος. Και μάλιστα όταν είναι εγγενικιωμένοι, σπέρνε. Αφήστε τους. Ήρθα το παιδί. Ας το τελευταίο το παιδί. Να μην φωνάξει. Να μην χαλάσει την εκκλησία. Τελευταία. Υπάρχει μια γραμμή. Σπέρνε. Πιάζονται να φύγουν. Αυτή η πιάση δεν με προδίνει πνευματικούς ανθρώπους. Θα μπεις λοιπόν στη σειρά. Προσέξτε. Θα μπεις στη σειρά. Εδώ. Όταν θα μπεις για να κοινωνήσεις. Μην κάνεις το σταυρό σου εκείνη την ώρα, το κάνεις μια φορά. Δεν κάνεις το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνεις μακριά από το Άγιο Ποτήριο. Μακριά από το Άγιο Ποτήριο. Όταν θα πλησιάσεις, θα χαμηλώσεις λίγο το κεφάλι σου, θα γονατίσεις λίγο έτσι στο πόδι, θα πιάσεις το μαντήλιο, το βάλεις έτσι μπροστά σου, έτσι μπροστά σου. Και θα ανοίξεις το στόμα σου. Έτσι, μπροστά, μπροστά σου. Αλλά εκεί που κάνει το μαντήλιο, θα ανοίξεις το στόμα σου έτσι, με το μαντήλιο μπροστά. Και θα ανοίξει το στόμα σου. Αλλά προσέξτε, ούτε το στόμα δεν ξέρω να ανοίξουν. Ανοίγουν μερικοί το στόμα και μετά έχουν στην άκρη του στόματος τη γλώσσα. Και βάζει η ιερέα στην Αθήνα και προσκλούει στη γλώσσα.

προς την Παναγία παράκληση σε εσάς. Προετοιμαστείτε, νηστέψτε, εξομολογηθείτε, να κοινωνήσετε όχι μια περισσότερες φορές με τη σύσταση πάντα του πνευματικού σας. Κι αν υπάρχουν κολλήματα, εκείνος μπορεί προς το παρόν να αναβάλει την εξομολόγηση. Μην κοινωνείτε χωρίς τη κοινωνία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντα θα εξομολόγηση. Εδώ, εδώ.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην τα ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.
6: Το πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Άνω Καλεσών Ηρακλείου σας προσκαλεί στη μουσική εκδήλωση της Δημοτικής Χοροδίας Μαλεβιζίου με τίτλο «Άσπρα καράβια, τα όνειρά μας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 4 Αυγούστου.
7: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κονοσσού, κυρίου Μεθοδίου. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κάτω Βάθιας Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος το Θεοφιλεστάτου Επισκόπου.

0: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ο Όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαίδος κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου και από ώρα 9 έως 11 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Γουβών. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κάτου Γουβών Πεδιάδος, που βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου Βολής Κρήτης, έναντι της οικίας Ταμπουλή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Σταμνή Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της ενορίας Γουρνών Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό παρεκκλήσιο της ενορίας Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Το παρεκκλήσιο βρίσκεται επί της οδού Φώτη Αινδυλή, Όπισθεν ΔΕΗ και Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη, Τέρμα Θερίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νύφωνος Βασιλάκη, αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 21. Και ότε ίγγισαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον αυτής. Πορεύθητε εις την κόμην την απέναντι ημών και ευθέως ευρίσετε όνων δεδεμένην και πόλων μεταυτής. Λύσαντες αγάγετέ μη. Και αν τη σημειήπητη, ερείτε ότι ο Κύριος αυτόν χρίαν έχει. Ευθέως δε αποστέλει αυτούς. Τούτο δε όλων γέγονεν, ή να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος. Είπατε τη θυγά τρίσιον, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται εσύ πραής και επιβεβικός επί όνων και πόλων ιών υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθητέ και ποιήσαντες, καθώς προσέταξεν αυτής ο Ιησούς, ήγαγον την όνων και των πόλων και επέθηκαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισεν επάνω αυτών. Ο δε πλήστος όχλος έστρωσαν εαυτόν τα ημάτια εν τη οδό, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και εστρόνιων εν τη οδό. Οι δε όχλοι οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες. Ο σανάτο ή ο Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο σανά εν της υψίστης. Και εισελθόντος αυτού εις Ιεροσόλυμα εσύσθη πάσα η πόλης λέγουσα, τι σέστηνου τους. Οι δε όχλοι έλεγον, ούτως έστεινε Ιησούς ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού, και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, και τα στραπέζας των κολυβιστών κατέστρεψε, και τας καθέδρας των πολλούντοντας περιστεράς, και λέγει αυτής, γέγραπτε, ο οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσετε, ημείς δε αυτόν επιείσατε σπήλαιον ληστών, και προσήλθον αυτό χολή και τυφλίεν το ιερό και θεράπευσεν αυτούς. Ιδόντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια επίησε. Και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας «Ο σανάτο ή ο Δαβίδ» ηγανάκτησαν και είπον αυτό «Ακούεις τι ούτη λέγουσι» Ο δε Ιησούς λέγει αυτής «Ναι, ουδέποτε ανέγνωτε ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων. Και κατά λοιπόν αυτούς, εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βιθανίαν και ευλίσθη εκεί. Πρωίας δε επανάγονες στην πόλη επίνασε. Και ειδών σικήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν, και ουδέν έβρεεν αυτήν, η μη φύλα μόνον. Και λέγει αυτή, μικέτι εξού καρπός γέννητε εις τον αιώνα, και εξηράνθη παραχρήμα η σική. Και οι δόντες οι μαθητέ θαύμασαν λέγοντες «Πώς παρά χρήμα εξηράνθη η σική». «Αποκριθείς δε ο Ιησούς», είπεν αυτής. «Αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε, ου μόνον το της σικής ποιήσετε, αλλά καν το όρι τούτο είπετε, άρθητη και βλήθητη στην θάλασσαν γεννήσετε. Και πάντα όσα εάν αιτήσετε εν την προσευχή πιστεύοντες, λείψεστε». Και ελθόντι αυτό εις το ιερόν προσήλθον αυτό διδάσκοντι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού, λέγοντες, «Εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς, και τι σι έδωκε την εξουσίαν ταύτην». Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτής, «Ερωτήσω ημάς καγό λόγον ένα, όνε αν είπητε μη καγό ημι νερό εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν είναι, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων». Οι δε διελογίζοντο παρεαυτής λέγοντες «Εάν είπομεν εξ ουρανού ερήμην, δια τι ουν ουκ επιστεύσατε αυτό, εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλον. Πάντες γαρέχουσι τον Ιωάννην ως προφήτην. Και αποκριθέντες το Ιησού είπον, ουκ είδαμεν. Έφε αυτής και αυτός. Ουδέ εγώ λέγω ημίν εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Τι δε ημίν δοκί, ανθρωπός της είχε τέκνα δύο». Και προσελθόν το πρώτο είπε, «Τέκνον, είπαγε σήμερον εργάζον το αμπελόνι μου». Ο δε αποκριθείς είπεν, «Ου θέλω». Ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθε. Και προσελθόν το δευτέρο είπεν ως αυτούς. Ο δε αποκριθείς είπεν, «Εγώ Κύριε, και ουκ απήλθε». Τις εκ των δύο επίησε το θέλημα του πατρός, λέγουσι αυτό ο πρώτος. Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Αμήν λέγω ημίν, ότι η τελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς στην Βασιλείαν του Θεού.
Ήλθε γάρ προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης, και ούκ επιστεύσατε αυτό. Ιδε τελώνε και επόρνε επίστευσαν αυτό. Ημείς δε ειδώντες, ούμετε με λύθητε ύστερον του πιστεύσε αυτό. Άλλην παραβολήν ακούσατε. Άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε, και όριξεν εν αυτό λινών και οκοδόμησε πύργων, και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ότε δε ίγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε λιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλοίωνα στον πρώτον, και επίησαν αυτοίς ως αυτούς. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον ιόν μου. Οι δε γεωργοί ειδώντες τον ιόν, είπον εν εαυτής, ούτως έστειν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν ουν έρθει ο κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει της γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό. Κακούς, κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής, ή την εσ' αποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της κερής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λίθωνον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρακυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω ημίν, ότι αρθίσετε αφημών η βασιλεία του Θεού, και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής, και ο πεσόν επί των λίθων τούτο συνθλασθήσετε, εφόν δαν πέσει λυκμήσει αυτόν. Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, έγνωσαν ότι περί αυτών λέγει. Και ζητούντες αυτόν κρατήσε, εφοβήθησαν τους όχλους, επειδή ως προφήτην αυτόν ήχον. Κεφάλαιο 21. Όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στη Βηθσφαγή, κοντά στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές λέγοντάς τους, «Να πάτε στο χωριό που είναι απέναντί σας και θα βρείτε αμέσως ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο μαζί με το πουλάρι του. Να τα λύσετε και να μου τα φέρετε. Κι αν σας πει κανένας τίποτα, να του πείτε πως το χρειάζεται ο Κύριος και αυτός θα τα στείλει αμέσως». Αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη. «Πέστε στην πόλη της Σιών, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου πράος, καβάλα πάνω σε γαϊδούρι, πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Οι μαθητές πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς. Έφεραν το γαϊδούρι και το πουλάρι του, έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω σε αυτά. Οι πιο πολλοί από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν και έστρωναν κλαδιά από τα δέντρα. Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν μπροστά του και όσοι ακολουθούσαν, κράβγαζαν. «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ! Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου! Δόξα εν υψίστης Θεό!» Όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, αναστατώθηκε όλη η πόλη. «Ποιος είναι αυτός?» ρωτούσαν. Το πλήθος έλεγε, «Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Ο Ιησούς μπήκε στο ναό του Θεού και έδιωξε όλους αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού, και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια, και τους είπε, «Η γραφή λέει, ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Εκεί στο ναό τον πλησίασαν κουτσί και τυφλοί και τους θεράπευσε. Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα που έκανε και τα παιδιά να φωνάζουν μέσα στο ναό και να λένε, «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ», αγανάκτησαν και του έλεγαν, «Δεν ακούς τι λένε αυτοί?» «Και βέβαια τα άκουσα», τους απάντησε ο Ιησούς. «Αλλά κι εσείς δεν διαβάσατε ποτέ στη γραφή πως από το στόμα των νηπίων και των βρεφών έκανες να βγει τέλειος ύμνος?» Τους άφησε και βγήκε έξω από την πόλη στη Βηθανία και διανυκτέρευσε εκεί. Ξαναπηγαίνοντας ο Ιησούς το πρωί στην πόλη, πείνασε. Βλέποντας το δρόμο μια σικιά,
Ήρθε κοντά της, μα δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα και της λέει «Ποτέ πια να μην ξαναβγάλεις καρπό» και αμέσως ξεράθηκε η σικιά. Όταν το είδαν οι μαθητές απόρρισαν και είπαν «Πώς ξεράθηκε αμέσως η σικιά». Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε «Σας βεβαιώνω, αν έχετε πίστη χωρίς να αμφιβάλλετε, όχι μόνο θα κάνετε το θαύμα με τη σικιά, αλλά κι αν πείτε σε αυτό το βουνό «Σήκω και πέσε στη θάλασσα» θα γίνει. Κι όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη θα τα λάβετε». Όταν ο Ιησούς ήρθε στο ναό και δίδασκε, τον πλησίασαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς «Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αν μου απαντήσετε, θα σας πω κι εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη από πού προερχόταν, από το Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν «Αν πούμε από το Θεό, θα μας πει, γιατί τότε δεν τον πιστέψατε? Αν πάλι πούμε από τους ανθρώπους, φοβόμαστε τον κόσμο, γιατί όλοι τον Ιωάννη τον θεωρούν προφήτη». Απάντησαν λοιπόν στον Ιησού «Δεν ξέρουμε». Τους είπε και εκείνος «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Τι γνώμη έχετε τώρα για αυτό που θα σας πω?» Κάποιος έχει δύο παιδιά. Πάει λοιπόν στον πρώτο και του λέει «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα και εργάσου στο αμπέλι». Αυτός του είπε «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πάει και στο δεύτερο και του λέει τα ίδια. Εκείνος του αποκρίθηκε «Μάλιστα κύριε», αλλά δεν πήγε. Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα του? Ο πρώτος, του απαντούν. Τους λέει ο Ιησούς «Σας βεβαιώνω πως οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού. Ήρθε σε σας ο Ιωάννης κηρύττοντας την οδό της σωτηρίας και δεν τον πιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον πίστεψαν. Και εσείς, παρόλο που τους είδατε, δεν μετανοήσατε ούτε τότε για να τον πιστέψετε». Ακούστε άλλη μια παραβολή. Ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι. Το περίφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έχτισε πύργο, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε για άλλον τόπο. Όταν πλησίαζε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους τους στους γεωργούς να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίων τους έστειλε το γιο του με τη σκέψη «Θα σεβαστούν το γιο μου». Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν το γιο, είπαν μεταξύ τους «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Τον έπιασαν λοιπόν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? «Είναι κακοί», του λένε. «Γι' αυτό θα τους εξολοθρεύσει με το χειρότερο τρόπο και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους». Τους λέει ο Ιησούς «Ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστος στα μάτια μας. Όποιος πέσει πάνω σε αυτόν το λίθο θα τσακιστεί, και σ' όποιον πάνω πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα σας αφαιρέσει το προνόμιο να είστε ο λαός της βασιλείας του, και θα το δώσει σε ένα λαό που θα παράγει τους καρπούς της βασιλείας». Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι άκουσαν τις παραβολές του και κατάλαβαν πως μιλάει για αυτούς, και ενώ ήθελαν να τον πιάσουν, φοβήθηκαν τα πλήθη, γιατί τον πίστευαν για προφήτη.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα αλόμενων με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Γόνιμη γη διαβάζει κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο βολός αγάπης με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο διαβάζει κυρία Κλέρι Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioyak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Καραμπασάς.

Μαζί με το επάγγελμα του γυρολόγου, του ακονιστή, του γανωτή, του τριδηγά, του τζαμπάζη, θα πρέπει να θυμηθούμε και το επάγγελμα του καραμπασά. Το θυμάμαι, μας λέγει ο συγγραφέας τον Καραμπασά, να περνά κάτω από το σπίτι μας στο χωριό και να φωνάζει «Καραμπάση για τον Πονόδοντο, τον Πονόκυλο, για τη γρήπη και για όλες τις αρρώστιες». Ήταν ένας ταλαιπωρημένος ξερακιανός, λίγο μελαχρινός, αλλά γεμάτος ζωή και δύναμη να παλέψει για το μεροκάματο. Φορούσε το μαύρο κριτικό μαντίλι στο κεφάλι και στην πλάτη το σφακιανό βουρζιάλι. Οι πιο πολλοί χωριανοί έλεγαν εσφαλμένα πως ήταν σφακιανός. Αυτός όμως ήταν τζιτζιφιανός, γιατί μόνο στο τζιτζιφέ από κορώνου του νομού Χανίων παρασκεύαζαν το καραμπάσι. Μέσα στο βουρδιάλι είχε ένα μπουκάλι γεμάτο καραμπάσι και την οκά, ένα πολύ μικρό κανατάκι με αυτάκι σαν μια δαχτυλήθρα και χωρούσε περί τα 4 με 5 δράμια. Κρατούσε επίσης ένα μικρό χωνάκι και αρκετά μπουκαλάκια της πενικυλίνης, όπου έβαζε το καραμπάσι των πελατών. Όταν περνούσε από το χωριό μας, έμενε στο σπίτι μας. Μου άρεσε, αλλά και μου έκανε εντύπωση η μυρωδιά που έβγαζαν τα ρούχα του. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να εξηγήσω γιατί μύριζαν έτσι. Βρέθηκα με τη γυναίκα μου στον Τζιτζιφέ Χανίων για να γνωρίσω από κοντά αυτό το πανέμορφο χωριό, τους παλιούς καραμπασάδες, τον τρόπο παρασκευής του καραμπασιού και τον τελευταίο και μοναδικό καραμπασά, το συνεχιστή της παράδοσης Χρήστο Τσουρουπάκη. Ο Τζιτζιφές είναι ένα μικρό ορεινό χωριό, χτισμένο στις ρίζες των Λευκών Ωραίων. Τα περισσότερα σπίτια του χωριού έχουν κεραμοσκεπή και είναι χτισμένα ανάμεσα σε σκυπαρίσια και δάφνες. Στα γύρω χωράφια φύονται σε αυθονία, φασκομιλιές και μαλωτήρα. Το όνομα του χωριού αποδίδεται στις πολλές τζιτζιφιές που ευδοκιμούν στην περιοχή.

τη λεπτή παραδοσιακή τεχνική της απόσταξης του καραμπασιού γνώριζαν μόνο οι τζιτζιφιανοί καραμπασάδες. Ακόμη και σήμερα η τεχνική αυτή είναι μοναδική σε όλη την Ελλάδα και ο Τσουρουπάκης είναι πραγματικά ο τελευταίος καραμπασάς. Το καραμπάσι προέρχεται από την απόσταξη των φύλων της Δάφνης. Η Δάφνη είναι ένας πασίγνωστος αϊθαλής θάμνος ή δέντρο. Είναι γνωστή από την αρχαιότητα για την ομορφιά, τα αρωματικά φύλλα και τη χρησιμότητά της. Η μάνα μου έριχνε φύλλα Δάφνη στα όσπρια, στα σιτηρά, στις πατάτες για να μην ανοίγουν. Έβαζε δαφνόφυλλα στα συρτάρια με τα ρούχα για το σκόρο και τα θεωρούσε απαραίτητο καρύκευμα σε αρκετά φαγητά κατσαρόλας, όπως όσπρια, ψάρια και άλλα. Ακόμη και σήμερα η Δάφνη δεν λείπει από κανένα νοικοκυριό. Ο θεός Απόλλωνας φοράει ένα δάφνινο στεφάνι για να θυμάται την αγαπημένη του νύφη Δάφνη, την οποία δεν απόκτησε ποτέ. Πρώτος ο Απόλλωνας στεφάνωσε με Δάφνινα Στέφανα τους νικητές στους πυθικούς αγώνες που πρωτοδιοργανώθηκαν στους Δελφούς. Η Πυθία, πριν δώσει τους χρησμούς, μασούσε φύλλα Δάφνης και εισέπνεε καπνούς από καμένα δαφνόφυλλα. Οι αρχαίοι Έλληνες αφιέρωσαν τη Δάφνη στον Απόλλωνα και στον θεό της ιατρικής Ασκληπιό και στεφάνωσαν τους νικητές με κλαδιά Δάφνης και ελιάς. Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ υποδέχτηκαν τον Χριστό με κλαδιά φίνικα, ελιάς και Δάφνης. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, οι ιερείς ρένουν το εκκλησίασμα με δαφνόφυλλα. Τα παλιά χρόνια, οι νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν αυτά τα δαφνόφυλλα στο ζυμωτό αντί για προζύμι. Σε κάθε θρησκευτική, σχολική ή εθνική εορτή, η διακόσμηση γίνεται πάντοτε με δάφνες. Καταθέτουμε δάφνινα στεφάνια μαζί με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας στα διάφορα μνημεία και ηρώα πεσόντων. Η δόξα παριστάνεται πάντοτε δαφνοστεφανωμένη. Τέλος, οι Ρωμαίοι Κέσαρες και Αυτοκράτορες φορούσαν ένα τέτοιο στεφάνι στο κεφάλι τους.

το καραμπάσι είναι το εθέριο έλαιο που προέρχεται από την απόσταξη των φύλων της δάφνης. Είναι γνωστό και σαν δαφνέλαιο ή δαφνόλαδο, αλλά οι τζιτζιφιανοί θέλουν να το ξέρουν ως καραμπάσι. Υποστηρίζεται πως η λέξη καραμπάσι είναι τουρκική και προέρχεται από τη λέξη καρά που σημαίνει μαύρο και μπάσι που σημαίνει κεφαλή. Μεταφορικά είναι ο μαύρος καρπός της δάφνης. Υπήρχε και το κουκουδόλαδο που έβγαινε από τους καρπούς της δάφνης. Ύστερα από βρασμό βέβαια. Τοποθετούσαν σε ένα καζάνι τους όριμους μαύρους σπόρους της δάφνης και περίπου 80 οκάδες νερό, τους έβραζαν 3 με 4 ώρες και το κουκουδόλαδο έπλεε στην επιφάνεια. Το μάζευαν με ένα ειδικό μπρίκι. Το προϊόν του βρασμού ήταν ελαιώδες, χρώματος μαύρου και είχε έντονο άρωμα. Η καλύτερη εποχή για τη συλλογή των φύλων και των καρπών της δάφνης είναι από το τέλος Ιουλίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Το καραμπάσι έβγαινε ύστερα από απόσταξη, όπως ακριβώς η ρακή. Δαφνόφυλλα, καζάνι με νερό, καπάκι, λουλάς, δεξαμενή νερού, λαΐνι και μετά φωτιά, βρασμός, υδρατμή, ψήξη, συλλογή καραμπασιού. Το καραμπάσι έχει χρώμα υποκίτρινο με λεπτή υφή. Είναι εθέριο έλαιο, καθαρό, με έντονη και ευχάριστη μυρωδιά. Χημικές αναλύσεις που έγιναν απέδειξαν ότι το καραμπάσι περιέχει 15 χρήσιμες ουσίες. Αναφέρουμε μόνο 4. Την ευγενόλη, που είναι αναισθητική, αντισηπτική και παυσίπονη στον πονόδοτο. Το απινένιο, μια ουσία που καταπολεμά τους ρευματικούς πόνους. Την 1,8 κινεόλη που χρησιμοποιείται σε παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος και το καριοφιλένιο που έχει αντιμικροβιακή δράση. Η ιστορία του δαφνέλαιου χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι κυρίες της μινωικής εποχής αρωμάτιζαν τα λουτρά τους και το σώμα τους με απόσταγμα φύλων δάφνης.

Δεν υπονοούμε με όσα έχουμε πει μέχρι τώρα ότι το καραμπάσι ήταν φάρμακο. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι σε εποχές επιστημονικής πτώχειας και οικονομικής δυσπραγίας το καραμπάσι ήταν χρησιμότατο. Έτσι, ο καραμπασάς που αλώνιζε την Κρήτη θεράπευε από στήματα, αρθρίτιδες, πυρετούς, ρευματισμούς, πόνους στομάχου, οτίτιδες, πονόδοντους, έρπη, εντερικά, φαρυγγίτιδες, ιχμωρίτιδες, ακόμη και την τριχόπτωση.

περί δαφνέλεων πως γίνεται. Το δαφνέλεον έστιν θερμών και πικρών και γίνεται δε ούτως. Βάλε τα δαφνοκούκουδα εις αγκίωνο μου και κύπεριν και δαφνόφυλλα και μερτόφυλλα και βράζουν ομού και πλέει το λάδι απάνω και μάζοξον. Βάλε το εις αγκίον. Ωφελεί δε να το αλήφεσαι εις κάθεν πόνον ή εις πόνον κεφαλής και νεφρών και εις πόνον οτίου να το αληφθείς απ' έξω είναι θαυμαστόν. Τα παλιά χρόνια στον Τζιτζιφέ υπήρχαν περίπου 10 καραμπασάδες. Ήταν συστηματικοί επαγγελματίες και έβγαζαν άδεια σύμφωνα με τον νόμο 971 περί φορολογίας του ινοπνεύματος, όπως γίνεται με τη ρακή. Σήμερα υπάρχει μόνο ένας, ο Χρήστος, που είναι γιος του φημισμένου καραμπασά Γιάννη Τσουρουπάκη. Η ετήσια παραγωγή κάθε καραμπασά ήταν 20 με 30 οκάδες. Αρκετοί ήταν και εκείνοι που ασχολούνταν με τη συλλογή των φύλων της δάφνης, τα οποία αφού τα αποξήραναν, τα έκαναν μπάλες και τα εμπορεύονταν. Στην Τουρκία υπάρχουν 249 εξαγωγικές εταιρείες αποξηραμένων φύλων δάφνης. Το καραμπάσι κράτησε ζωντανό το χωριό κατά τη διάρκεια της κατοχής. Γυρνούσαν με τα πόδια σε όλα τα χωριά της Κρήτης για 15 μέρες πολλούντας καραμπάσι και επειδή δεν υπήρχαν χρήματα το αντάλλασαν με δημητριακά, όσπρια, πατάτες, αλάτι από τα παραλιακά χωριά και άλλα τρόφιμα για να μπορέσουν να θρέψουν τις οικογένειές τους. Χαρακτηριστικό είναι το παρατσούκλι που τους έβγαλαν, μόνο στιβανάδες. Λόγω του ποδαρόδρομου, τα στιβάνια τους πλήγωναν τα πόδια. Έβγαζαν λοιπόν το στιβάνι, το κρεμούσαν στον ώμο και περπατούσαν φορώντας μόνο το ένα μέχρι να γίνει καλά το πληγωμένο πόδι. Η δοσομετρική πώληση του καραμπασιού γινόταν με την οκά, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Ακούγοντας την οκά, οι νοικοκυρές κατέβαιναν για να προμηθευτούν κρατώντας μπουκάλες χωρητικότητας 2 κιλών. Φανταστείτε τη λαχτάρα τους όταν έβλεπαν την οκά που ήταν σαν κάλικα σφαίρας μπιστολιού ύψους 2 εκατοστών και διαμέτρου 5 χιλιοστών. Η μάνα μου είχε σαν τόπο φύλαξης του καραμπασιού το εικονοστάσι του σπιτιού μας, ενδεικτικό για το πόσο πολύτιμο το θεωρούσαν αναγνωρίζοντας τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Η τιμή της οκάς ήταν 2 δραχμές, αλλά αργότερα, λόγω ανατιμήσεων, έφτασε στις 10 δραχμές. Σήμερα στο Τζιτζιφέ τα 20 ml κοστίζουν 25 ευρώ. Κάθε καραμπασάς επισκεπτόταν μια συγκεκριμένη περιοχή και είχε τους δικούς του πελάτες. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Υπήρχε μπέσα και σεβασμός μεταξύ τους. Έτσι μοιράζονταν στη Δυτική Κρήτη, τη Μεσαρά, την Ανατολική Κρήτη, τα Ηρακλιώτικα, το Αμάρι, το Μιλοπόταμο, τον Άι Βασίλη, το Ρέθυμνο και αλλού. Σε κάθε χωριό η καλύτερη πελάτησα ήταν η μαμή, η οποία το χρησιμοποιούσε ως αντισηπτικό και απολυμαντικό κατά τους τοκετούς για να αποφεύγεται ο επιλόχιος πυρετός που θέριζε τις γυναίκες μετά τη γέννα. Σήμερα, αν είστε τυχεροί, θα συναντήσετε τον καταξιωμένο, πολυάσχολο και γλυκομήλυτο καραμπασά Χρήστο Τσουρουπάκη και θα σας πει για το καραμπάσι τα εξής. Αυτές τις λίγες γνώσεις πάνω στο καραμπάσι τις έχω μάθει από τον πατέρα μου, Ιωάννη Τσουρουπάκη, που ήταν ένας από τους παλιούς καραμπασάδες του Τζιτζιφέ και γι' αυτό κι εγώ θα κρατάω την παράδοση του χωριού μου μέχρι που να σφίγγουνε τα χέρια μου. Εγώ τι να πω. Εκφράζω μόνο
τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στον άνθρωπο αυτό που με απλά λόγια μας λέει πως οφείλουμε να διατηρήσουμε την παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Εκφράζω ακόμη το θαυμασμό μου σε όλους εκείνους τους καραμπασάδες που κράτησαν την ιστορία μιας μοναδικής τέχνης η οποία πάει να σβήσει και που διαλάλησαν το καραμπάσι στις στράτες και τα σοκάκια της Κρήτης προσφέροντας εκείνη την εποχή κοινωνικό έργο.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μετά το καλοκαιρινό διάστημα είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Ίδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατέρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας ο κύριος Φώτης Καρίδης. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και θα προσπαθήσουμε και κατά την φετινή αποστολική χρονιά να σας δώσουμε μερικά θεολογικά μηνύματα τα οποία πηγάζουν μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο, το πλέον σπουδαίο από την άποψη της θεολογίας Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, το Ευαγγέλιο εκείνο το οποίο δεν μας μαρτυρεί απλώς περί της ιστορίας και της ζωής και της επιγείου δράσεως του Ιησού Χριστού, αλλά μας αποτυπώνει τμήματα της διδασκαλίας του, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα άλλα Ευαγγέλια και τα οποία ομιλούν περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, αλλά και της αποστολής του στον κόσμο, δίδοντάς μας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να κάνουμε ένα διάλογο με την κάθε εποχή, αλλά και την εποχή μας, να προβληματιστούμε γύρω από την ουσία της αποστολής της Εκκλησίας στον κόσμο, αλλά και την δυνατότητα που έχουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό καλύτερα. Όπως ίσως θα ενθυμίστε και από τις άλλες εκπομπές τα προηγούμενα χρόνια, αγαπητοί ακροατές, είναι γεγονός ότι μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη προκύπτουν στοιχεία τα οποία δεν τα έχουμε υπόψη μας όταν σκεπτόμαστε το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και την ιεραποστολική και την εν γέννη μαρτυρία της Εκκλησίας μας μέσα στον κόσμο. Και αυτό όχι μόνο διότι αγνοούμε την ουσία του Ευαγγελίου, αλλά και γιατί καμιά φορά δεν έχουμε την διάθεση να δούμε τελικά ποιο είναι το βάθος της πίστεώς μας. Τι είναι αυτό στο οποίο πιστεύουμε. Και όχι μόνο εμείς προσωπικά, αγαπητοί ακροατές, αλλά και όλοι όσοι ανήκουμε στην Εκκλησία, δυστυχώς δεν έχουμε την δυνατότητα ή την διάθεση ή την ευκαιρία να δούμε μέσα από την μελέτη των ιερών κειμένων της πίστεώς μας τι ακριβώς είναι αυτό στο οποίο πιστεύουμε και ποιος είναι ο λόγος που ο Θεός σάρξ εγένετο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μαζί και φέτος, αγαπητοί ακροατές, να δούμε στοιχεία που προκύπτουν μέσα από τα κεφάλαια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όχι γιατί θεωρούμε ότι οι ερμηνείες μας είναι μοναδικές και αυθεντικές, αλλά γιατί θα προσπαθήσουμε μαζί να δούμε στοιχεία τα οποία ίσως δεν έχουν περάσει από το μυαλό και το νου μας. Και οι ερμηνείες που θα δώσουμε, όπως και κάθε χρόνο, αγαπητοί ακροατές, θα είναι ερμηνείες εκ της καρδίας, αλλά και ταυτόχρονα ερμηνείες προβληματισμού γύρω από τα λόγια του Ευαγγελίου. Ο Κύριος φωτίζει και αναπληρώνει τις δικές μας ελλείψεις και ταυτόχρονα καλεί και εμάς και εσάς να σπουδάσουμε, να γευθούμε το είδωρ αλλόμενον η ζωή αιώνιων που πηγάζει μέσα από το Ευαγγέλιο του. Ας μην ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Ευαγγελικός Λόγος είναι αυτό που μας άφησε ο Χριστός και είναι αυτό το οποίο προβάλλει η Εκκλησία όχι μόνο στην εποχή που χτίστηκε, ιδρύθηκε, φανερώθηκε στον κόσμο, αλλά και σε κάθε εποχή και εις τους αιώνας όσο υπάρχει γη και κόσμος. Το Ευαγγέλιο όχι ως βιβλίο απλώς, αλλά ως βίωμα και στάση ζωής. Το Ευαγγέλιο

όπως το ίδιο μιλά, αλλά και όπως αυτοί που το εφάρμοσαν στη ζωή τους, δηλαδή οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι αυθεντικοί φίλοι του Θεού, το παρουσίασαν και το παρουσιάζουν στον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας και πάλι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο από το 7ο πλέον κεφάλαιο. «Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία, ουγαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε. Ειν δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων εις κοινοπηγία». Ύστερα από αυτά, ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στη Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία, γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Πλησίαζε τότε η γιορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία. Είχαμε δει σε προηγούμενες εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, την στάση των Ιουδαίων μετά το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και των 2 ιχθύων στην έρημο. Όταν οι Ιουδαίοι ήλθαν σε αντίθεση με τον Χριστό γιατί ήθελαν να τον κάνουν επίγειο βασιλιά, ο Χριστός αρνήθηκε και τους αποκάλυψε την ουσία της αποστολής του, ότι δεν ήρθε να τους δώσει τη βρώση την απολυμένη, αλλά αυτή που δίνει ζωή αιώνια και που είναι ο ίδιος ο άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάς, ο ίδιος ο Χριστός, το σώμα του και το αίμα του. Οι Ιουδαίοι εγώγγισαν εναντίον του, ακόμη και οι ίδιοι οι μαθητές του δεν μπόρεσαν να δεχθούν αυτό τον βαρύ λόγο, με αποτέλεσμα, όπως μας λέει ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής, ο Χριστός να περιοδεύει πλέον στη Γαλιλαία και να μην πηγαίνει στην Ιουδαία. Η Γαλιλαία ήταν ο χώρος των ειδωλολατρών εκείνης της εποχής. Όπως μας είναι γνωστό μέσα από την βιβλική ιστορία, η περιοχή της Γαλιλαίας κατοικούνταν από ανθρώπους και Έλληνες και Ρωμαίους και Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν, να το πούμε έτσι, χαρακτήρα εθνικό περισσότερο και λιγότερο αυστηρά Ιουδαϊκό. Ήταν, με μια έννοια της σύγχρονης γλώσσας, η παγκοσμιοποιημένη περιοχή της Παλαιστίνης, όπου τα πάντα ήταν ανοιχτά. Μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Και ο Χριστός αισθανότανε καλύτερα μέσα σε αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία, παρότι στην αυστηρά Ιουδαϊκή περιοχή, όπου οι Ιουδαίοι ήθελαν να τον σκοτώσουν. Αξίζει να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, αγαπητοί ακροατές, μια και ζούμε σε μια εποχή που τίνει να λειτουργεί πολυπολιτισμικά. Τι σημαίνει πολυπολιτισμός? Σημαίνει η συνύπαρξη ανθρώπων από διαφόρους λαούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: γλώσσα, ιστορία, παράδοση, θρησκεία ακόμη, πολιτισμός, λαϊκά έθιμα, κουλτούρα, στάση ζωής. Οι άνθρωποι λοιπόν που προέρχονται από διαφορετικές, να το πούμε έτσι, περιοχές, από διαφορετικές εθνικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, γλωσσικές, ιδεολογικές ταυτότητες, ζουν σε έναν χώρο από κοινού, που σημαίνει ότι παράλληλα στην ίδια περιοχή, στην ίδια χώρα, στην ίδια πόλη, στον ίδιο τόπο, συνυπάρχουν άνθρωποι διαφορετικοί. Και γι' αυτό υπάρχει ο λεγόμενος πολυπολιτισμός ή η πολυπολιτισμικότητα. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί ακροατές, ότι για αυτούς που έχουν την εξουσία σε μια τέτοια κοινότητα, σε μια τέτοια χώρα, σε έναν τέτοιο τόπο, δεν υπάρχουν κάποιοι που προτιμώνται έναντι των άλλων, αλλά οφείλουν να διατηρούν την τάξη και να δίνουν τη δυνατότητα για ανοχή
ανάπτυξη και καλλιέργεια σε όλες τις ταυτότητες. Αυτό σημαίνει ακόμη, αγαπητοί ακροατές, πως δεν προηγείς έναντι των άλλων γιατί είσαι αυτός που έχεις αυτή την ιστορία, αυτή την παράδοση, αυτή την ταυτότητα, αλλά καλείσαι να συνυπάρξεις, να μοιραστείς, να δώσεις και να πάρεις μέσα από αυτήν τη συνύπαρξη ό,τι είναι δυνατόν. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο καλύτερα, αγαπητοί ακροατές, φέρνοντας για παράδειγμα την δική μας κοινωνία. Η πατρίδα μας μέχρι κάποια στιγμή ήταν ακρεφνώς εθνική. Δηλαδή η συντριπτική πλειονοψηφία των ανθρώπων ήταν Έλληνες στην καταγωγή, σχεδόν όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι, μιλούσαν όλοι την ελληνική γλώσσα και ακολουθούσαν παρόμοια ήθη και έθιμα. Τα τελευταία 15 χρόνια, με την αύξηση της μετανάστευσης, το άνοιγμα των συνόρων και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του τόπου μας, διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε, να το πούμε έτσι, σχεδόν όλοι το ίδιο, αλλά παράλληλα συνυπάρχουν στα μέρη μας και άνθρωποι που ανήκουν σε άλλους λαούς, με άλλες παραδόσεις και ούτω καθεξής. Υπάρχει δηλαδή μια πολυπολιτισμικότητα η οποία τίνει να αυξάνει τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Σκεφτείτε το αυτό στα χρόνια του Χριστού, ότι στη Γαλιλαία υπήρχε αυτή η πολυπολιτισμικότητα, όπου υπήρχαν και Ιουδαίοι, υπήρχαν και ελληνικής καταγωγής, υπήρχαν και Ρωμαίοι, υπήρχαν και από άλλους λαούς, Φοίνικες, Παλαιστίνοι δηλαδή με την σημερινή έννοια του όρου, οι μετέπειτα Άραβες και ούτω καθεξής. Αιγύπτιοι γιατί όχι. Αυτό τι σημαίνει, αγαπητοί ακροατές? Σημαίνει ότι σε αυτόν τον τόπο οι Ρωμαίοι που είχαν την εξουσία δεν μπορούσαν να διαλέγουν και να προτιμούν κάποιους εις βάρος κάποιων άλλων, αλλά τους αφήναν όλους να αναπτύσσονται κατά τις δυνατότητές τους. Το ίδιο κάνει και η χώρα μας σήμερα, το ίδιο κάνουν και όλες οι χώρες. Δεν, να το πούμε έτσι, προτιμούν κάποιους εις βάρος κάποιων άλλων, αλλά αφήνουν όλους να αναπτυχθούν. Βεβαίως η κυρίαρχη γραμμή, η κυρίαρχη ταυτότητα είναι αυτή που έχει την πλειονοψηφία, την πολιτισμική αλλά και την δημογραφική αν θέλετε, και από εκεί και πέρα όποιος θέλει να συνυπάρξει με αυτή την κυρίαρχη ταυτότητα οφείλει να γνωρίσει τα στοιχεία αυτά που αποτελούν την ουσία της ύπαρξής της. Αλλά και η κυρίαρχη ταυτότητα, η κυρίαρχη ομάδα οφείλει να γνωρίσει στοιχεία από τις άλλες ομάδες για να μπορέσει να κατανοήσει το λόγο για τον οποίο βρίσκονται σε αυτόν τον τόπο, και από την άλλη μεριά να μπορέσει να τους δώσει τα στοιχεία αυτά που χρειάζονται για να προσαρμοστούν και να ενταχθούν ομαλά μέσα στο σύνολο. Ο Χριστός λοιπόν εκείνα τα χρόνια, αγαπητοί ακροατές, για να επανέλθουμε στον Ευαγγελικό Λόγο, αισθανόταν πιο άνετα πολλές φορές στη Γαλιλαία, στην πολυπολιτισμική κοινωνία, και όχι στην Ιουδαία. Γιατί οι Ιουδαίοι είχαν έναν φανατισμό, μια ακρότητα, μια μυσαλλοδοξία, και κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν. Ενώ στην πολυπολιτισμική κοινωνία ο Χριστός δίδασκε το λόγο του Ευαγγελίου πιο άνετα, πιο ανθρώπινα και με περισσότερη αποδοχή. Αυτό ας μας προβληματίσει λιγάκι σήμερα, αγαπητοί ακροατές, γιατί είναι γεγονός ότι καμιά φορά περιχαρακωνόμαστε και εθνικά και θρησκευτικά και γλωσσικά και κοινωνικά στα δικά μας, και δεν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τους άλλους, όχι για να ταυτιστούμε μαζί τους αλλά για να διαλεχθούμε μαζί τους. Κάτι που ξεκάθαρα
Ο Χριστός το κάνει στα χρόνια της επίγειας δράσης του. Τι κάνει δηλαδή? Μπλέκεται ανάμεσα στις πολυπολιτισμικές ομάδες και κοινότητες και κοινωνίες και τους καλεί σε επιστροφή στον αληθινό Θεό. Τους διδάσκει το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών και τους φέρνει εκεί που η αποστολή του έχει ορίσει, στην μετάνοια. Ας μην ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατές, πως όταν βαφτίστηκε ο Χριστός, το πρώτο του κήρυγμα ήταν το προδρομικό «μετανοείτε, γη και γάρη Βασιλεία των Ουρανών». Και πού? Στη γη Ζαβουλών και στη γη Νεφθαλήμ, στον λαό τον καθήμενο εν σκότη και σκιά θανάτου, στους ειδωλολάτρες εκείνης της εποχής, στην πολυπολιτισμική κοινωνία, με μια κουβέντα, αγαπητοί ακροατές. Και ήταν κήρυγμα μετανοίας και επιστροφής. Και αυτό, αν θέλετε, είναι η αποστολή της Εκκλησίας και σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Η μετάνοια και η επιστροφή, όχι τόσο στους φανατικούς και ακρεφνείς και γνήσιους, αλλά σε αυτούς που ζουν εν σκότη και σκιά θανάτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε αυτήν την αναφορά του Ευαγγελιστή Ιωάννη στο γεγονός ότι ο Χριστός αισθανόταν πιο άνετα, τουλάχιστον κατά εκείνο το χρονικό διάστημα μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων στη Γαλιλαία των Εθνών και όχι στην Ιουδαία, διότι οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο καταρχάς για να κηρύξει μετάνοια και άφεση και σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους, και στους Ιουδαίους και στους ειδωλολάτρες και γενικότερα σε κάθε άνθρωπο. Ας μην ξεχνούμε ότι η τελευταία προτροπή του Χριστού στους μαθητές λίγο πριν την Ανάληψη ήταν «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη». Είναι γεγονός όμως και αν κανείς ανοίξει και τα τέσσερα Ευαγγέλια, αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσει ότι πολύ πιο εύκολα ο Χριστός γινόταν αποδεκτός από τους ειδωλολάτρες ανθρώπους ή γενικότερα από τους μη φανατικούς Ιουδαίους παρά από αυτούς οι οποίοι ήταν τόσο βαθιά πεπισμένοι περί της μοναδικότητας και της γνησιότητας της πίστεώς τους, των συνηθιών τους και της θρησκευτικότητάς τους, ώστε να μην είναι εύκολο να αποδεχθούν καινοτόμες παρουσίες, διδασκαλίες και μηνύματα όπως αυτά του Χριστού. Ο Χριστός αισθανόταν πιο άνετα, αγαπητοί ακροατές, μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της Γαλιλαίας, γιατί εκεί υπήρχε, να το πούμε έτσι, μια κατάσταση η οποία δεν ήταν ακρεφνώς φανατική, αλλά υπήρχε μια ανοιχτή κοινωνία, μια ανοιχτή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ίσως έψαχναν την αλήθεια, ίσως ήταν πιο πρόθυμοι να ακούσουν, γιατί ακριβώς δεν είχαν βρει νόημα στη ζωή τους. Αν έρθουμε στην εποχή μας, αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσουμε πως η Εκκλησία είναι μεν προσανατολισμένη προς τους ανθρώπους που είναι ήδη χριστιανοί και προς αυτούς απευθύνεται κυρίως, όμως θα όφιλε να στρέψει τις προσπάθειες ευαγγελισμού του κόσμου κυρίως σε αυτές τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, να καταθέσει την μαρτυρία του Ευαγγελίου στους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό ή ακόμη και μέσα στα πλαίσια της ταυτότητας της θρησκευτικής που είναι κοινή σε ανθρώπους που είναι χριστιανοί και οι οποίοι όμως δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πίστη ή δεν ξέρουν ή δεν έμαθαν, η Εκκλησία να απευθύνεται προς αυτούς. Όχι παραδίδοντας τον εαυτό της στην εκοσμίκευση, δηλαδή κάνοντας ό,τι θέλουν αυτοί για να είναι αρεστή η Εκκλησία σε αυτούς, αλλά αγκαλιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται και προσφέροντας σε αυτόν τον τρόπο τη γλώσσα και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου στην αληθινή, δηλαδή την βιωματική του μορφή. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο απλός. Η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, θα όφιλε να αισθάνεται πιο άνετα στα πλαίσια τέτοιων πολυπολιτισμικών ομάδων και να μην φοβάται τον διάλογο μαζί τους, ακριβώς διότι κατέχει την αλήθεια. Ο Χριστός ταξίδευε στη Γαλιλαία και κήρυτε στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο, γιατί ήταν θεάνθρωπος, ήταν ο εκφραστής του Ευαγγελίου. Δεν είχε αμφιβολία μέσα του περί αυτού, γιατί ο ίδιος το εδίδασκε. Η Εκκλησία που αποτελεί το σώμα του Χριστού δεν έχει αμφιβολίες για το Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές. Έχει όμως πολλές φορές ραθυμία να μπει ανάμεσα στην πολυπολιτισμική κοινωνία και εποχή και ταυτόχρονα φοβίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά αξίζει τον κόπο, αγαπητοί ακροατές, να δούμε και πάλι αυτό το θέμα της πολυπολιτισμικότητας, γιατί προβάλλεται κατά κόρον στην εποχή μας ως ο μοναδικός, να το πούμε έτσι, τρόπος κοινωνικής συμβίωσης, και κυρίως ότι θα πρέπει να υποχωρήσει η Εκκλησία, το κράτος, η πολιτεία, η εκπαίδευση στις απαιτήσεις των άλλων, να προσαρμοστεί δηλαδή στα δεδομένα που οι άλλοι φέρουν σε έναν τόπο, και όχι να διαλεχθεί και να συνυπάρξει με σεβασμό μεν, αλλά με σταθερότητα στις θέσεις και τις απόψεις της. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρίδη και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές μου ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε σήμερα με την 12η εβδομάδα της κοίησης από το βιβλίο της Λάουρα Γιάνσον, «Γόνιμη γη». Διαβάζουμε λοιπόν. Τίτλος του κεφαλαίου, «Αδυναμία».

Και ήρη και έμι, αρκίσει η χάρις μου. Η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή.

Οι περισσότερες κλήσεις από πελάτησές μου έρχονται μεταξύ 1 τα μεσάνυχτα και 4 το πρωί. Και η συγκεκριμένη δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Από τον χαλαρό τόνο στην φωνή της Λέας, θα έλεγα ότι το κοιτός ήταν ακόμη στην αρχή. Οι συσπάσεις αραιές και ενδιάμεσα η Λέα μπορούσε να κουβεντιάζει χωρίς πρόβλημα. Ωστόσο αυτό ήταν το δεύτερο παιδί της και τα δεύτερα έρχονται σκανδαλωδώς γρήγορα. Σηκώθηκα από το κρεβάτι, άρπαξα την τσάντα μου με όλα τα κόλπα μέσα και έφυγα βολίδα μες τη νύχτα. Βρήκα τη Λέα στο σπίτι λίγο πιο προχωρημένη. Είχε τα κέφια της, αλλά οι ενδιάμεσες οδύνες άρχισαν να της το χαλάνε. Κάθε λίγα λεπτά η ανάσα της κοβόταν. Κρεμόταν από τον ώμο του συζύγου της, παραπέοντας για τα επόμενα 60 δευτερόλεπτα, για να ξαναρχίσει αμέσως μετά το κουβεντολόι. Ο ρυθμός του κοιτού της ήταν πολύ αργός, με συσπάσεις και διαλύματα και αναπνοές. Φούσκωνε, ξεφούσκωνε και πάλι από την αρχή. Τώρα, με κάθε κοπιαστική ανάσα, ερχόταν και ένα σιγανό «αχ». Προτίμησε να σταθεί δίπλα στο κρεβάτι, βυθίζοντας τις γροθιές της στο στρώμα και σηκώνοντας μία το ένα πόδι, μία το άλλο. Μόλις η κάθε σύσπαση περνούσε, σωριάζονταν μπροστά, ενώ η στίβα των μαξιλαριών απορροφούσε το βάρος της κοιλιάς και του κεφαλιού. Τα διαλύματα έγιναν συντομότερα και τα αστεία και η κουβεντούλα κόπηκαν. Πού να βρεθεί ενέργεια για τέτοια? Το μωρό ερχόταν. Αμέσως μόλις φτάσαμε στο μαευτήριο, ο τοκετός της Λέα μπήκε σε νέα φάση. Τώρα το μόνο που ήθελε ήταν να βάλει το σώμα της όσο πιο χαμηλά μπορούσε. Στηριζόταν με τα γόνατα και τις παλάμες της στο χαλάκι, διαγράφοντας με το σώμα της κύκλους γύρω-γύρω. Οι φωνές που έβγαιναν από τα κατάβαθά της φανέρωναν ότι έβαζε όλα τα δυνατά της. Στιγμές-στιγμές επικαλούνταν και το έλεος του Θεού. Οι συσπάσεις τώρα κρατούσαν πολύ, περί τα 9 δευτερόλεπτα, και μόλις η κάθε μία τελείωνε, εκείνη υπό την επίδραση της βαρύτητας βούλιαζε με το πρόσωπο στο χαλί, αφήνοντας τα γόνατα να ανοίγουν χαλαρά. Φευγάτης έναν υποχθόνιο κόσμο, η μόνη γλώσσα που καταλάβαινε ήταν το σταθερό άγγιγμά μου. Η ώρα της νίκης ήρθε για τη Λέα μόλις μισή ώρα αργότερα. Το κοριτσάκι της προσγειώθηκε στα γαντοφορεμένα χέρια των δύο μεών που την είχαν παρακολουθήσει στην εγκυμοσύνη της. Η γιαγιά έφερε τον μεγάλο αδελφό της Μπέμπας από την αίθουσα αναμονής για να τη γνωρίσει, αγοροξυπνημένος όπως ήταν με τις πιτζάμες. Έξω από το παράθυρο ο κόσμος πήγαινε ερχόταν, ανυποψίαστος για το καθημερινό θαύμα που σήμερα είχε συμβεί μόλις στον 7ο όροφο. Αυτή η ιστορία τοκετού, όπως και κάθε ιστορία τοκετού, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως διήγηση για μια γυναίκα που εντός εισαγωγικών έπεσε χαμηλά, από τα πλούτη στα κουρέλια. Ασφαλώς, στο τέλος, όταν το μωρό έρχεται, τα πλούτη είναι πάλι εδώ. Αλλά ο μόχθος του τοκετού σε ρίχνει πολύ, σε ρίχνει στα γόνατα. Με κάθε οδύνη, νέες μετάνοιες, σαρακοστιανίγωνη εκκλησία σε αργή κίνηση. Καθώς οι ώρες περνούν, από όρθια δίποδα, Homo erectus, μεταμορφωνόμαστε σε πρωτόγωνα τετράποδα θηλαστικά, κάτι σαν την ανάστροφη κίνηση της δαρβινικής εξέλιξης. Αλλά και ψυχικά, η αέναη αυτή επιστροφή των οδυνών μας ρίχνει, μας ροκανίζει, όπως το κύμα που σκάει στο βράχο σιγά σιγά τον διαβρώνει. Εκεί που είχαμε την αυτοπεποίθησή μας, ξαφνικά εκλιπαρούμε για βοήθεια. Εκεί που είχαμε την ισχυρογνωμοσύνη μας, τώρα πια δεν μας νοιάζει που είμαστε χάλια. Φθάνει όλο αυτό να τελειώσει. Καθώς η ώρα περνάει,
βγαίνουμε από τη συνήθη λογικότητα των ενεργειών μας και μπαίνουμε σε μια πιο πρωτόγονη κατάσταση νου, από τη δύναμη και τον αυτοέλεγχο σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, αδυναμίας. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι τον τοκετό για να βιώσουμε την αδυναμία. Την έχουμε ήδη για τα καλά γευθεί. Η εγκυμοσύνη μας αποδυναμώνει μέχρι τα κατάβαθα του κορμιού μας. Λυγίζουμε υπό το βάρος της απέραντης εξάντλησης του πρώτου τριμήνου. Η επίδραση των αυξημένων επιπέδων της ορμόνης ρελαξίνης κάνει τις ορθρώσεις, τους συνδέσμους και τον συνετικό ιστό να μαλακώνουν έτσι ώστε η πίελος να γίνει πιο ευέλικτη και να διευκολύνει το πέρασμα του μωρού μας κατά τον τοκετό. Αλλά κάνει και εμάς να νιώθουμε κυριολεκτικά λιμένες. Αλλά και ο νους που κάποτε ήταν σταθερός, οριοθετημένος και αταλάντευτος, γίνεται μαλθακός, νοθρός και κάπως ασταθής. Η σκέψη μας γίνεται λιγότερο αποτελεσματική και σίγουρη και ίσως αμφιβάλλουμε έντονα για τις ικανότητές μας να γεννήσουμε ή να γίνουμε μητέρες. Είναι δύσκολο να ζεις μια αποδυναμωμένη ζωή. Η κοινωνία μας καταφρονεί τόσο πολύ την ευαλωτότητα. Όταν θέλουμε να δείξουμε χαμηλή εκτίμηση για κάτι, το ονομάζουμε σημάδι αδυναμίας. Λες και αυτό είναι κάτι κακό. Εκλαμβάνουμε δηλαδή την ίδια την αδυναμία σαν σημάδι αδυναμίας. Ως γυναίκες που έχουμε επί χρόνια εξασκηθεί να είμαστε ανεξάρτητες και αυτάρκεις, ίσως θεωρήσουμε την εγκυμοσύνη ως εξουθενωτική αλλαγή ταχύτητας. Τώρα, τα κύρια επιτεύγματά μας, όπως το να κρατήσουμε το μωρό μας ζωντανό για άλλη μια μέρα, είναι κατά κανόνα αόρατα και περνάνε απαρατήρητα. Απεχθανόμαστε να παραδεχθούμε ότι σμικρινόμαστε, φοβούμενες ότι θα ανακαλέσουμε την έννοια του αδύναμου φύλου. Λες δηλαδή και μια δική μας στραβοτιμονιά αρκεί για να ανατρέψει όλες τις νίκες που με σκληρούς αγώνες έχουν κερδίσει οι αδελφές μας. Πώς όμως φτάσαμε σε αυτό το αδιέξοδο? Πώς εναντιωθήκαμε τόσο πολύ στην ανθρώπινη ευαλωτότητά μας, ακόμη και στον ίδιο τον εαυτό μας, όταν περιστασιακά μας συμβαίνει? Είναι πραγματικά κατανοητό. Ένα αδύναμο αντικείμενο είναι ευαίσθητο, εύθραυστο, εύθρυπτο και ευπρόσβλητο. Δεν θέλουμε να είμαστε έτσι. Η εμπειρία μας από τον κόσμο λέει ότι όλα αυτά πονάνε. Αγαπήσαμε και εισπράξαμε απόρριψη. Εκθέσαμε τα αληθινά μας συναισθήματα και μας περιγέλασαν. Πέσαμε και μας κλώτσισαν. Εμπιστευθήκαμε και μας γέλασαν. Απλώσαμε το χέρι για βοήθεια και μας χαστούκισαν. Κάποτε μάλιστα φτάσαμε πολύ κοντά στην απόλυτη συντριβή. Τώρα καλύτερα να προστατευόμαστε με ισχυρή και αδιαπέραστη πανοπλία, παρά να κινδυνεύσουμε ξανά να υποστούμε τραύματα στα χέρια των συναμαρτωλών μας. Όσο κατανοητή όμως και αν είναι η απαξίωση της αδυναμίας, μακροπρόθεσμα δεν μας εξυπηρετεί. Μόνο προσωρινά μπορούμε να την αποφύγουμε, κρυβόμενοι σε φανταστικό κάστρο. Στο τέλος, η ζωή φέρνει σε όλους περιστάσεις που η ανάγκη μας αποκαλύπτεται, είτε πρόκειται για σοβαρή ασθένεια, γεράματα, πένθος ή, ναι, εγκυμοσύνη. Ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει πώς να εγκολπωθούμε την ευθραυστότητα, ακόμη και όταν αυτή μας τρομάζει. Προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, εκείνος που είναι η Ανάσταση και η ζωή, υποτάχθηκε εκούσια στον θάνατο, αλλά και στην απόρριψη, την ταπείνωση και όλα όσα τόσο πολύ μας φοβίζουν.
Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας, γράφει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, αλλά κάποιον που αγκαλιάζει την αδυναμία μας τόσο απόλυτα, ώστε την αναλαμβάνει σαν δική του. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ευθεραυστότητά μας στην περίοδο της εγκυμοσύνης ως όθηση για να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του και να μάθουμε να αποδεχόμαστε την αδυναμία που είναι μέρος της ανθρωπινότητάς μας. Αυτό μπορεί να μας ωφελήσει πολλαπλά. Όπως λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, «Μακάριος είναι εκείνος που έχει επίγνωση της αδυναμίας του, επειδή αυτή η επίγνωση γίνεται θεμέλιο, ρίζα και αρχή κάθε αγαθού». Πρώτον, η αδυναμία στην εγκυμοσύνη μας κρατά σταθερά προσανατολισμένους προς τον Δημιουργό μας. Η ευαλωτότητά μας είναι σύμβολο της πανανθρώπινης εξάρτησης από Αυτόν και μας υπενθυμίζει ότι στιγμή προς στιγμή πρέπει να ταινίζουμε Αυτόν για να μας σώζει. Όπως με τον σκόλοπα του Αποστόλου Παύλου, από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, η αδυναμία μας συνεχώς μας υπενθυμίζει να μην καυχιόμαστε για τη δύναμή μας και μας προδιαθέτει να τον δεχόμαστε. Φανταστείτε πόσο ουτοπικές πραγματικά προσδοκίες θα είχαμε από τον εαυτό μας αν η εγκυμοσύνη μας προσέφερε τη συναρπαστική δύναμη να παράγουμε ζωή χωρίς τις συναφείς δοκιμασίες. Θα μπαίναμε στον πειρασμό να ξεχάσουμε την ανάγκη του Θεού και θα λατρεύαμε τον εαυτό μας ως θεές της γονιμότητας. Και στη συνέχεια, η άδοξη ζωή του άϊπνου γονέα με την μπλούζα γεμάτη από τα προϊόντα ρεψίματος του μωρού θα αποτελούσε ακόμη σκληρότερο σοκ από ό,τι ήδη είναι. Αντίθετα, ο Κύριος είναι κοντά σε όσους έχουν συντετριμένη καρδιά και θα σώσει τους ταπεινούς στο πνεύματι. Και μόνον όταν η καρδιά μας μαλακώσει από τις δυσκολίες, θα γίνει αρκετά δεκτική ώστε να ποτίσει από την αγάπη του. Δεύτερον, η εμπειρία της αδυναμίας μας κρατά σωστά προσανατολισμένους προς τους αδελφούς μας. Όταν βρισκόμαστε χαμηλά, συγκαταλέγουμε τον εαυτό μας μεταξύ των ελαχίστων, εκείνων που πείνασαν, δίψασαν, ήταν ξένοι και άρρωστοι ή στη φυλακή. Μας βοηθά να αυξάνουμε σε συμπόνια και αλληλεγγύη για εκείνους που υποφέρουν και να μαθαίνουμε στο πρόσωπό τους να υπηρετούμε τον Χριστό. Οι καρδιές μας συγκινούνται όταν μαθαίνουμε για τα βάσανα των άλλων που πρέπει να υποστούν τις ίδιες ταπεινώσεις που σηκώνουμε εμείς και επιπλέον είναι άστεγοι ή φυλακισμένοι ή γεννούν τα παιδιά τους σε εμπόλεμες χώρες. Όμως, στρέφομαι σωστά προς τον άλλον δεν σημαίνει μόνο ότι εκτείνω χείρα βοηθείας σε αυτόν, σημαίνει και ότι είμαι πρόθυμη να δεχτώ τη βοήθειά του. Αυτό είναι συχνά δυσκολότερο από όσο φαίνεται. Καμιά φορά το να δέχεσαι απαιτεί περισσότερη ταπείνωση από το να δίνεις. Θυμάμαι ότι ένα από τα παιδιά μου, όταν ήταν νήπιο, είχε αποφασίσει ότι θα φροντίζει τα πάντα εντελώς μόνο. Ακόμη και αν τα γλυκά της δαχτυλάκια ήθελαν 15 λεπτά για να κουμπώσουν ένα μπουφάν, απέρριπτε κάθε βοήθεια, επιμένοντας «μόνη μου, μόνη μου». Μερικές φορές είμαστε κι εμείς νήπια. Αλλά όπως ακριβώς εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας δια της διακονίας των άλλων, κατά παρόμοιο τρόπο οι δικές μας ανάγκες τους προσφέρουν μία ευκαιρία στην οποία μπορούν να ανταποκριθούν. Οι εβδομάδες αυτές μας δίνουν την ευκαιρία να εξασκηθούμε στο να δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη τη βοήθεια που μας προσφέρεται, επιτρέποντας στην εξάρτησή μας από αυτούς να γίνεται αντανάκλαση της εξάρτησής μας από το Θεό.

Και θα συνεχίσουμε με ένα τμήμα από το επόμενο κεφάλαιο για την 13η εβδομάδα με τον τίτλο «Δύναμη». Όταν γάρα στενό, τότε δυνατός ημί. Από την 2η προς Κορινθίους επιστολή. Γιατί όταν φαίνεται πως έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός. Αυτή η εβδομάδα μας φέρνει στο δεύτερο μισό της πιο πάνω φράσης του Αποστόλου Παύλου. Στην Καινή Διαθήκη η δύναμη αποδίδεται με διάφορες λέξεις, κάθε μία με τη δική της έμφαση. Υπάρχει η δύναμη, η εξουσία, αλλά και το κράτος παντοκράτορ. Τέλος είναι η ισχύς, Άγιος Ισχυρός, η λέξη από τον Τρισάγιο Ύμνο. Αυτή ακριβώς η δύναμή μας είναι που βρίσκει νέα έκφραση στην εγκυμοσύνη. Καθώς ανατέλει το δεύτερο τρίμηνο, οι περισσότερες από εμάς, αν και ασφαλώς όχι όλες, αρχίζουμε να απολαμβάνουμε την εμπειρία μιας τέτοιας δύναμης. Καινούριο σθένος αντικαθιστά τα τσιμπιδάκια με τα οποία κρατούσαμε τα μάτια μας ανοιχτά και η ναυτία κάνει πως φεύγει. Ο μεγαλύτερος όγκος αίματος και το λιπαρότερο δέρμα δανείζουν τη λάμψη της υγείας για την οποία μιλούν όλοι. Τώρα, μεγαλύτερο και από τον δικέφαλο του bodybuilder, το μειομήτριό μας υπερέχει της γλουτιαίας ομάδας όσο ισχυρότερος μυς μας. Οι γύρω μας μπορεί να ανακαλύψουν μια δειλά αναδυόμενη αλλά έντονη ομορφιά που ήταν κρυμμένη και τώρα αποκαλύπτεται. Το σώμα μας τρέχει ολοταχώς το έργο για το οποίο σχεδιαστήκαμε. Επιτέλους, αρχίζουμε να βιώνουμε σωματικά αυτό που γνωρίζουμε ακαδημαϊκά. Η εγκυμοσύνη δεν είναι αρρώστια, αλλά δείγμα καλής υγείας. Είναι σαν η φύση να βρέχει κομπλιμέντα. Κοίτα πόσο νέα και γόνιμη είσαι. Το σώμα σου σκέτο μεγαλείο. Δέχθηκε στην εύνοια του παντοδύναμου. Ευλογημένη σοι εν γυναιξή. Αλλά το σφρίγος του δευτέρου τριμήνου είναι μια αχνή σκιά της ενέργειας και διάθεσης για ζωή που κορυφώνεται την περίοδο του τοκετού. Περισσότερο και από την ίδια την εγκυμοσύνη, μια ικανοποιητική εμπειρία τοκετού έχει τη δυναμική να μας κάνει να νιώθουμε απόλυτα νικήτριες. Όταν γέννησα το δεύτερο παιδί μου, θυμάμαι μέσα στη νύχτα να μπουσουλάω με τα τέσσερα στο διάδρομο του σπιτιού, βρυχόμενη σαν λιοντάρι και ουρλιάζοντας αλίκος. Είχα πέσει πολύ χαμηλά, ναι, αλλά και σηκώθηκα πολύ ψηλά. Κάθε σύσπαση μου έφερνε μια τρομερή δύναμη που σάρωνε σαν άνεμος τα πάντα μέσα μου. Με στροβίλιζε στους ουρανούς, με κατέβαζε στη γη και με μεταμόρφωνε σε μια πλήρη εκδοχή του εαυτού μου. Η μητρική ορμή ήταν ακαταμάχητη και ακατανίκητη. Ο δυνατός πόνος ακυρωνόταν από την απόλυτη χαρά που δεν άλλαζα για όλο τον κόσμο. Έκτοτε ποτέ δεν ένιωσα πιο δυνατή. Μετά από παρόμοιους τοκετούς, εμείς οι γυναίκες αποκτούμε νέο σεβασμό για τις ικανότητές μας. Ποτέ δεν ήμουν καλή στον αθλητισμό, μπορεί να λέμε, αλλά τώρα έχω βρει το σπόρ μου. Στις μελλοντικές προκλήσεις, η μνήμη τοκετού γίνεται μόνιμη πηγή δύναμης. Αν μπόρεσα να κάνω αυτό, τότε μπορώ να κάνω τα πάντα. Ακόμη και οι γυναίκες σε προχωρημένη ηλικία, όταν διηγούνται τις λεπτομέρειες των τοκετών τους, τα πρόσωπά τους φωτίζονται τόσο λαμπρά όσο όταν το μωρό τους ήταν μιας εβδομάδας. Βεβαίως, δεν έχουν όλες οι γυναίκες ικανοποιητική εμπειρία τοκετού. Δεν μπαίνουν όλες στη μητρότητα με αίσθηση δύναμης. Πολλές, είναι αλήθεια, βγαίνουν από την εμπειρία αυτήν βαθιά τραυματισμένες και απογυμνωμένες από τις δυνάμεις τους, σαν ο κανένας της ιστορίας. Η αυθενέργεια, η αυτονομία, ακόμη και η ανθρώπινη ιδιότητά τους έχουν προφανώς διαρπαγή από γεγονότα ή ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να ελέγξουν.
Κοροϊδεύουμε άραγε όσες επιβίωσαν τέτοιων εμπειριών, αν τους πούμε ότι είναι δυνατές? Ελπίζω πως όχι. Διότι ως βοηθός μητρότητας μπορώ να δώσω τη μαρτυρία μου ότι οι επίτοκες δεν φανερώνουν το σθένος τους μόνο σε συνθήκες γρήγορου και χαρούμενου τοκετού. Έχω παρακολουθήσει γυναίκες σε πολλές περιστάσεις να αποδεικνύουν αδιανόητο φυσικό κουράγιο και ψυχική αντοχή, κυρίως όταν καλούνται να υπομείνουν μεγάλες δοκιμασίες. Συχνά δε το διαπιστώνουν και άλλοι παριστάμενοι. Πολλές φορές ο σύζυγος ή σύντροφος κουνά το κεφάλι με νόημα και λέει «Δεν είχα ιδέα για το πόσο δυνατή είσαι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι εγώ θα μπορούσα να κάνω ό,τι έκανες». Στο νου μου έρχονται τα πρόσωπα τόσο πολλών γυναικών, κάθε μια τους νικήτρια άξια για μια θέση στα βιβλία ιστορίας. Παραβρέθηκα σε μια μητέρα η οποία μετά από το κετό 3 ημερών έδωσε τη συγκατάθεσή της για κεσαρική, την οποία δεν είχε προγραμματίσει, και όμως εξακολουθούσε να βρίσκει το σθένος να επιμένει να θυλάσει το μωρό της πάνω στο χειρουργικό τραπέζι την ώρα που οι χειρουργοί την έκλειναν. Ο σύντροφος μιας άλλης γυναίκας ήταν στη φυλακή και έτσι έπρεπε να χρησιμοποιήσει ένα από τα 5 λεπτά επικοινωνίας που δικαιούτο για να του πει ότι γεννά. Και μετά, ύστερα από μακρά σιωπή 24 ωρών, ένα δεύτερο 5 λεπτό για να του πει ότι γέννησε ένα υγιές μωρό. Θυμάμαι μία μητέρα που την κατέτριχε μία παλιά σεξουαλική κακοποίηση και η οποία συγκέντρωσε απίστευτο κουράγιο για να βοηθήσει το μωρό της να διαβεί με ασφάλεια από την ίδια σάρκα που είχε κάποτε παραβιαστεί. Και πώς μπορώ να ξεχάσω τη γυναίκα που ο αγαπημένος της σύζυγος, στρατευμένος και σε ζώνη άμεσου κινδύνου σε τομέα συγκρούσεων, το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να παρακολουθεί τη γέννηση του μωρού του μέσω βιντεοκλήσης. Η πρωτοτόκο μητέρα που κατάφερε να εξωθήσει το παιδί της χωρίς ούτε μία σύσπαση, μόνο και μόνο επειδή το παιδί βρισκόταν σε κίνδυνο. Και τι να πω για εκείνη που η φωτογραφία της εμφανίστηκε στις ειδήσεις να κρατά περήφανη το μωρό που είχε γεννήσει πάνω στα κλαδιά ενός δέντρου, ενώ από κάτω ο τόπος είχε πλημμυρίσει. Και πώς να δούμε την αντίθεση ανάμεσα στη μαρτυρία ενός αυτόπτη για τη δύναμη αυτών των γυναικών και σε αυτό που λένε οι ίδιες για τον εαυτό τους. Οι όροι που εξετάσαμε στην αρχή του κεφαλαίου φωτίζουν ίσως την προφανή αντίφαση. Ίσως νιώθουμε αδύναμες και ιτημένες όταν, καθώς εξελίσσεται ο τοκετός, αναγκαστήκαμε να παρατηθούμε από την εξουσία που συνήθως έχουμε πάνω στο σώμα και στη ζωή μας. Ενώ είχαμε επιλέξει να πληρώσουμε ειδικούς επαγγελματίες για να μας φροντίσουν υπεύθυνα, ώστε εμείς να επικεντρωθούμε στο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε, υποβαλόμαστε σε πράγματα που ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας, σε ενέργειες των γύρω μας και σε απρόβλεπτα γεγονότα. Αλλά ακόμη και αν η εξουσία υποχωρεί, δεν γινόμαστε αδύναμες, επειδή παραμένει ένα άλλο είδος σθένους, και αυτό είναι η δύναμη, η εγγενής ικανότητα που προκαλεί δέος στους παρευρισκόμενους, και αυτή δεν χάνεται ποτέ.

γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την ρύθμιση του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι «Από την Ράφκο στον Άγιο Μύρωνα».

Στο χωριό Άγιος Μύρων, στο κοντινό παρελθόν, το χωριό υπήρξε πρωτεύουσα της πολυήνου επαρχίας Μαλεβεζίου και αργότερα του Δήμου Γοργολαΐνη. Το χωριό Άγιος Μύρων έχει οικοδομηθεί σε υψόμετρο 440 μέτρων και είναι κτισμένο σε δύο υψώματα. Για το λόγο αυτό οι Τούρκοι το ονόμαζαν δίκορφο χωριό. Στο μακρινό παρελθόν, πρώτη αναφορά στο χωριό Άγιος Μύρων γίνεται με το όνομα Άγιο Μύρο σε συμβόλαιο του 1281. 1281 είναι εποχή πρώιμης ενετοκρατίας. Επίσης, στην απογραφή του Καστροφύλακα του 1583 στον κώδικα 102, το χωριό αναφέρεται σαν Μύρο και μάλιστα έχει καταγραφεί ότι έχει 254 κατοίκους. Τυχαία ευρήματα από την περιοχή του χωριού Άγιος Μύρων εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Μεταξύ αυτών είναι επιγραφές και νομίσματα, είναι μινωικές σφραγίδες και ένα αγγείο της ιστερομινωικής εποχής. Το 1941 ανεκαλύφθη θαλαμοειδής τάφος χρονολογούμενος στην ιστερομινωική εποχή, στον οποίο τάφο υπήρχαν 4 σαρκοφάγοι και ορισμένα κεραμικά αντικείμενα τα οποία είχαν τοποθετηθεί ως κτερίσματα, ως νεκρικά δώρα. Το 1966 στην θέση Βρύση, όπου ευρύχθηκε το σημαντικό μινωικό νεκροταφείο, απεκαλύφθησαν σαρκοφάγοι των νεονακτορικών χρόνων. Νεονακταρική μινωική περίοδος ήταν μεταξύ 1700 και 1450 π.Χ. Η θέση αυτή ανεσκάφη από τον αείμνηστο Στυλιανό Αλεξίου και την Αγγελική Λεμπέση. Οι ταφές στο νεκροταφείο αυτό εγένοντο σε πίθους και σε ελιψοειδείς ή λουτυροειδείς σαρκοφάγους. Με βάση την ανεβρεθήσα κεραμική, απεδείχθη ότι το νεκροταφείο ήταν σε χρήση από την ύστερη προανακτορική μινωική περίοδο. Η προανακτορική μινωική περίοδος ήταν μεταξύ του 2600 και του 2000 π.Χ. και πρώιμη παλαιοανακτορική περίοδο 2000 έως 1700 π.Χ. Όμως εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται και κατά την νεοανακτορική περίοδο 1700 έως 1450 π.Χ.

Το σημερινό χωριό Άγιος Μύρωνας έχει οικοδομηθεί στην θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης κράτους Ράφκος. Η αρχαιότερη μνήμα για την Ράφκο δίδεται από τον Σκύλακα στο έργο του «Περίπλους 47». Ο Σκύλαξ κατήγεται από την Καριάνδα κοντά στην Ιασό της Καρίας στην Μικρά Ασία. Είναι αρχαίος Έλληνας εξερευνητής και συγγραφέας. Τα έργα του έχουν χαθεί, αλλά περιστασιακά αναφέρονται και παρατίθενται από μεταγενέστερους Έλληνες και Ρωμαίους συγγραφείς. Ο Σκύλαξ λοιπόν, ο Καριανδεύσα, αναφέρει ότι η Ράφκος βρίσκεται νοτίως της Κνωσού και κοντά στη Γόρτινα. Η Ράφκος αναφέρεται σε πολλά γεγονότα μεταξύ των κριτικών πολλών κρατών της αρχαίας ελληνικής και της ελληνιστικής εποχής. Το 193 π.Χ. πήρε μέρος στην συμφωνία με την πόλη Τέο που καθόριζε το δικαίωμα ασύλου στο ιερό του Διονύσου στην πόλη Τέο. Η Τέος ήταν παραθαλάσσια πόλη σε μια χερσόνησο στην Ιωνία και στην πόλη αυτή ελατρεύεται ο Διόνυσος. Η πόλη Ράφκος αναφέρεται μεταξύ των 30 πόλεων κρατών της Κρήτης που πήραν μέρος στην συμμαχία με τον Ευμένη, τον βασιλέα της Περγάμου, το 183 π.Χ., δεύτερος αιώνας π.Χ. Η Πέργαμος υπό τον βασιλιά Ευμένη συμμετείχε σε μια σειρά από συμμαχίες και διπλωματικές σχέσεις κατά την διάρκεια της ελληνιστικής περίοδου. Σημαντικές ήταν η συμμαχία με την Ρώμη, η οποία διαμόρφωσε την πολιτική της Περγάμου και επέτρεψε να επεκτείνει την επιρροή της στην περιοχή. Η Ράφκος υπήρξε σύμμαχος της Γόρτινας και συμμαχεχόντας με την Γόρτινα ήταν κατά της Κνωσού. Επέτυχε να αποσπάσει την Λύκαστο από την Κνωσό. Το 184 π.Χ. η Ράφκος αναγκάστηκε από τον Άπιο, απεσταλμένο των Ρωμαίων, να αποδώσει την Λύκαστο πίσω στην Κνωσό. Αυτά μας πληροφορεί ο Πολύβιος. Η θέση της αρχαίας πόλης Λύκαστος βρίσκεται δυτικά του Γιούχτα, περίπου 2 χιλιόμετρα από το χωριό προφήτης Ηλίας, που το παλαιότερο όνομα ήταν Καντλή Καστέλη.

Ο Σβορώνος αναφέρει τρεις τύπους νομισμάτων της πόλης Ράφκος. Στην μία όψη έχουν παράσταση του Ποσειδώνα με Τρίαινα και Δελφίνια. Στην άλλη όψη βρίσκεται χαραγμένη η λέξη Ραφκίων. Το 166 π.Χ. οι Γορτίνοι συμμάχησαν με τους κατοίκους της Κνωσού και κατέστρεψαν τη Ράφκο. Σύμφωνα με τον Πολύβιο, συνθήκας επίησαν το προσαλλήλους μη πρώτερον λύσιν των πόλεμων προσαλλήλους πριν η κατακράτος ελλήν την Ράφκον. Οι Γορτίνοι και οι Κνώσοι δηλαδή συμφώνησαν μεταξύ τους να μην τερματίσουν τον πόλεμο πριν καταστρέψουν ολοσχερώς την Ράφκο. Μετά την καταστροφή αυτή δεν παρουσιάστηκαν ξανά νομίσματα της πόλης Ράφκος. Υπάρχουν δύο απόψεις αμφότερες υπό ερωτηματικό. Η μία άποψη θεωρεί ότι η καταστροφή αυτή της πόλης ήταν ολοσχερής και μετά τα γεγονότα αυτά η Ράφκος ουδέποτε ανέκαμψε. Η δεύτερη άποψη θεωρεί ότι η Ράφκος κατελήφθη από τους Γορτίνιους και τους Κνωσίους, οι οποίοι όμως της στέρισαν την ελευθερία και τα δικαιώματά της ως ελεύθερης πόλης κράτους, μεταξύ των οποίων της απαγόρευσαν να έχει δικά της νομίσματα. Ο Ελιανός διέσωσε χωρίο από τα κριτικά του Αντίνορα για την ίδρυση της Ράφκου. Αναφέρει ότι η Ράφκος ιδρύθηκε από ανθρώπους οι οποίοι μετήκησαν στην θέση αυτή επειδή στην πατρίδα τους επέδραμαν χαλκοειδείς μέλισσες που υπό δαιμονική προσβολή επέδραμαν στην πόλη που κατοικούσαν οι Ράφκοι. Εξαιτίας των έγινε τόσο βασανιστική η ζωή των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους προκειμένου να σωθούν. Έτσι κατέληξαν στην θέση αυτή όπου οικοδόμησαν νέα πόλη και της έδωσαν το όνομα Ράφκος, το όνομα της πόλης όπου είχαν γεννηθεί. Το όνομα Ράφκος είναι προελληνικό. Δεν είναι γνωστό αν η αρχαία ελληνική πόλης κράτος Ράφκος είχε λιμάνι.

Το όνομα Άγιος Μύρων, το σημερινό όνομα της Κωμοπόλεως, οφείλεται στον ομώνυμο Άγιο, ο οποίος γεννήθηκε στην πόλη Ράφκος το 250 περίπου μετά Χριστόν. Υπήρξε δίκαιος και διαμοίραζε τα υπάρχοντά του στους έχοντες ανάγκη. Στον βίο του αναφέρεται ότι κάποτε πήγαν κλέφτες στο αλώνι του να κλέψουν τα σιτηρά του. Ο ίδιος τους βοήθησε, αλλά τους υποχρέωσε να υποσχεθούν ότι δεν θα πούν σε κανέναν για το γεγονός. Ο Μύρων χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην Ράφκο και μετά τον θάνατο της πρεσβυτέρας του χειροτονήθηκε επίσκοπος. Μαρτύρησε επί Δεκίου και ανακηρύχθηκε Άγιος από την τοπική σύνοδο.

Κάτω από το χωριό σώζεται το κελί του. Ένα σπηλαιώδες άνοιγμα σε βράχο. Στην ανατολική πλευρά του χωριού υπάρχει ένας μεγάλος βράχος, ο οποίος, όπως πιστεύουν οι κάτοικοι, καταλαμβάνει έκταση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Ο βράχος αυτός ονομάζεται Δράκος. Για τον βράχο αυτό υπάρχει η εξής τοπική παράδοση. Λέγεται ότι υπήρχε ένας δράκος ο οποίος ενεφανίζεται στο χωριό, Ράφκος, και έτρωγε ανθρώπους και ζώα. Μια μέρα, καθώς ιερουργούσε ο Άγιος Μύρων, ο δράκος εμφανίστηκε στην ανατολική πλευρά του χωριού. Ο Άγιος Μύρων έδωσε την επισκοπική του ράβδο στο διάκο του και του είπε να χτυπήσει το θηρίο. Με το άγγιγμα της επισκοπικής ράβδου, το θηρίο νεκρώθηκε. Μετά το πέρας της λειτουργίας, ο επίσκοπος πέταξε μια πέτρα στο νεκρό θηρίο. Αμέσως βροχή από πέτρες, άγνωστο από πού, έπεσαν και σκέπασαν το νεκρό δράκο. Έτσι δημιουργήθηκε ο μεγάλος βράχος και το όνομά του εξακολουθεί να είναι Δράκος. Οι ηλικιωμένοι κάτοικοι διηγούνται ότι όταν πρόκειται να έχουν βαρύ χειμωνιά, ο βράχος φυσά και ακούγονται ήχοι σαν βροντές. Έτσι οι κάτοικοι γνωρίζουν εκ του ασφαλούς ότι τους προλέγει τον καιρό ο Δράκος.

0: Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, από το 1669 μέχρι το 1898, βέβαια η τουρκοκρατία στην Κρήτη ξεκίνησε από το 1645 μέχρι το 1669, που έπεσε η πόλης Κάντια. Τα χρόνια λοιπόν της τουρκοκρατίας ο Άγιος Μύρωνας ήταν κέντρο αντίστασης κατά των Οθωμανών. Το 1856 το χωριό κατεστράφη από σεισμό. Το 1866 οι Τούρκοι κατέστρεψαν το χωριό και δεν σεβάστηκαν ούτε τον τάφο του Αγίου ούτε τις εκκλησίες. Στις αναφορές των με υπερηφάνεια αναφέρουν, καταγράφουν ότι κατέστρεψαν τις εκκλησίες του Αγίου Μύρωνα και μάλιστα αναφέρονται στις εκκλησίες του Αγίου Μύρωνα, του Χριστού, του Αγίου Γεωργίου, των Αγίων Αποστόλων, της Ευαγγελίστριας και της Αγίας Παρασκευής. Το 1867 στον Άγιο Μύρωνα οχυρώθηκαν 400 Τούρκοι, τους οποίους πολιόρκησε ο Κόρακας, συνεπικουρούμενος με τις ομάδες και άλλων οπλαρχηγών. Επειδή όμως οι οπλαρχηγοί διαφώνησαν, η πολιορκία απέτυχε. Πολλοί κάτοικοι του χωριού Άγιος Μύρων συμμετείχαν στον Μακεδονικό Αγώνα 1904-1908 με οπλαρχηγό τον Γιάννη Μακράκη. Επίσης, κάτοικοι του Αγίου Μύρωνα έλαβαν μέρος στην επανάσταση του Θερίσου στο πλευρό του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έλαβαν μέρος και στους Βαλκανικούς Αγώνες του 1912-1913. Τέσσερις κάτοικοι του Αγίου Μύρωνα έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι κατά το έπος του 1940. Στα χρόνια της κατοχής, σύσσωμη κομμόπολη του Αγίου Μύρωνα συμμετείχε στην αντίσταση. Στο χωριό σήμερα λειτουργούν 6 ναοί και η λειτουργία αυτών των ναών καταδεικνύει το υψηλό αίσθημα θρησκευτικότητας των κατοίκων υπό τον προστάτη του χωριού και της ευρύτερης επαρχίας του Αγίου Μύρωνα.
1: Το μοίρα του Πνεύματος αρχιερεύς θαυμαστός.

τιμής και ευλαβίας ένεκεν, θα προσπαθήσω να σας δώσω ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τον ναό του Αγίου Μύρωνα. Ο πρώτος ναός φέρεται οικοδομηθής κατά την παλαιοχριστιανική εποχή, μεταξύ του 5ου και του 7ου αιώνα. Είχε οικοδομηθεί στην θέση όπου είχε ταφεί ο Άγιος Μύρων. Από τον ναό αυτό σώζεται η αψίδα του ιερού. Ο σημερινός ναός οικοδομήθηκε τον 11ο ή 12ο αιώνα και έχει υποστεί παρεμβάσεις και ανακατασκευές. Στο υπαίρθυρο της βορείας εισόδου υπάρχει εντυχισμένο λιθόγλυπτο με εγχάρακτη τη φράση «Επισκευή της θύρας 1886». Η τυχοδομή στο σύνολο των κατασκευών με τις καμάρες στο εξωτερικό παραπέμπει σε ναοδομία της Κωνσταντινούπολης. Ο ναός του Αγίου Μύρωνα είναι τρίκλητος με τρούλο. Ο κυρίως ναός και ο νάρθηκας είναι κατάγραφοι. Ο τρούλος υποστηρίζεται με 8 μικρές κολόνες και έχει 8 παράθυρα. Στα τρίγωνα που δημιουργούν τα 4 τόξα που υποστηρίζουν τη βάση του, εικονίζονται οι 4 ευαγγελιστές. Το κεντρικό κλήτος του ναού, το ευρύτερο, είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μύρωνα. Το βόρειο κλήτος είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, το δε νότιο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Στο νότιο τείχο του κλήτους του Προδρόμου βρίσκεται η Λάρνακα με τα οστά του Αγίου Μύρωνα επί του τάφου. Είναι η ιεροτάτη θέση στην οποία εναποθέτουν οι πιστοί ευλάβια, πίστη, πόνους, προσευχές και ευχαριστίες προς τον Άγιο Μύρωνα. Η σκήτη του Αγίου με αγίασμα ως μικρό ναίδριο βρίσκεται νοτιοδυτικά κάτω από το ναό και σε απόσταση ολίγων μέτρων. Ο τριμερής νάρθηκας του ναού του Αγίου Μύρωνα είναι νεότερο οικοδόμημα και συνδέεται με τον κυρίως ναό δια τριών τοξωτών ανοιγμάτων. Ο δυτικός τείχος του νάρθηκα ισχυροποιήθηκε τον 19ο αιώνα και υποστηρίζει το μεγάλο δίλοβο κοδωνοστάσιο του ναού. Οι αγιογραφίες στην καμάρα του κεντρικού κλήτους και στην κόνχη του ιερού είναι έργα του Δημητρίου Σαριδάκη. Στην δυτική πλευρά του κεντρικού κλήτους, άνωθεν της αψίδας έχει ιστορίσει ο Δημήτρης Σαριδάκης τον μυστικό δείπνο. Στην δεξιά του Ιησού Χριστού, ο οποίος εικονίζεται στο κέντρο της τράπεζας, βρίσκονται 6 καθήμενοι μαθητές συνομιλούντες. Στην αριστερή πλευρά βρίσκονται 5 μαθητές καθήμενοι και ένας έχει ήδη στρέψει την πλάτη και εξέρχεται. Προφανώς αυτός είναι ο Ιούδας. Στον νότιο τοίχο εικονίζεται η Ανάσταση του Λαζάρου και άνωθεν σε 2 διάχωρα, 2 παραστάσεις επιγραφόμενες η βάπτιση και ουκ έστιν όδε. Στον βόρειο τοίχο εικονίζεται η Βαϊφόρος και άνωθεν της παραστάσεως αυτής επίσης 2 διάχωρα επιγραφόμενα η μεταμόρφωση και η ψηλάφιση του Θωμά. Στο τεταρτοσφαίριο του ιερού εικονίζεται η Πλατιτέρα και κάτωθεν η Θεία Κοινωνία εις 2 διάχωρα το σώμα και το αίμα του Χριστού και εικονοποιείται στο σημείο αυτό η φράση «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό». Παρακάτω εικονίζονται οι συλλειτουργούντες ιεράρχες.
Στα πλευρικά της καμάρας του ιερού διακρίνονται από τον κυρίως ναό η Ανάληψη και η Πεντηκοστή. Στον βόρειο τοίχο, στο κλήτος του Αγίου Νικολάου, ιστορείται το φίλημα του Ιούδα και ο Εμπεγμός. Λόγω της οικονομίας του χρόνου, τέλος στην αναφορά των αγιογραφιών και προχωρούμε με τις φορητές εικόνες που κοσμούν τον ναό του Αγίου Μύρωνα. Και πάλι λόγω οικονομίας χρόνου θα αναφερθούν η εικόνα του Αγίου Μύρωνα, η οποία επιγράφεται ως ο Άγιος Μύρων, επίσκοπος Κνωσού. Δεύτερη εικόνα, η εικόνα της Βρεφοκρατούσης Θεοτόκου, η οποία επιγράφεται η κυρία Ελεούσα. Και τρίτη εικόνα, η Μεγάλη Δέηση. Βέβαια, εκτός αυτών των εικόνων υπάρχουν πάρα πολλές άλλες εικόνες, αλλά επαναλαμβάνω, η οικονομία του χρόνου επιβάλλει συντόμευση. Αναλυτικότερα, εις ό,τι αφορά αυτές τις προαναφερθήσεις τρεις εικόνες, αρχίζει ενωμένης από την εικόνα του Αγίου Μύρωνα, η οποία, όπως προαναφέρθη, επιγράφεται Άγιος Μύρων, επίσκοπος Κνωσού. Ο Άγιος είναι το κεντρικό θέμα, η κεντρική μορφή στην εικόνα. Είναι ενδεδειμένος στην αρχιερατική στολή, καθήμενος επί θρόνου, ευλογεί με την δεξιά και στην αριστερά φέρει ηλιτάριον, επί του οποίου αναγνώσκεται. Υψημέδων κράτησε φάος απάντων, άγνησον ψυχάς σον λατρευόντων, το φωτί σου αμάρταλα σύμπτυξον δε και κρόσιν δίδου, τους δαπάνας κόπουστε καταβαλώντας και ανιστορίσαντας εμήν εικόνα. Στις τέσσερις γωνίες της εικόνας έχουν δημιουργηθεί διάφορα και οι παραστάσεις εντός αυτών είναι οι εξής. Στην άνω δεξιά γωνία της εικόνας ιστορείται η χειροτονία του Αγίου Μύρωνα εις επίσκοπον Κνωσού και αναγνώσκεται η επιγραφή της οποίας η αρχή είναι δυσδιάγνωστος, αλλά η κατάληξη είναι της Κνωσού επίσκοπος χειροτονείται. Το γεγονός ιστορείται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, στο ανώτερο, εικονίζονται τρεις ιεράρχες που ακουμπούν τις παλάμες των στο κεφάλι του Αγίου Μύρωνα. Στο επόμενο κατώτερο επίπεδο εικονίζεται πλήθος λαϊκών. Στο πρώτο επίπεδο οι μορφές διακρίνονται με ανοιχτά στόματα. Προφανώς έχει ιστορηθεί η στιγμή που οι πιστοί αναφωνούν άξιος, άξιος. Στην κάτω δεξιά γωνία ιστορείται το θαύμα της απολύθωσης του Δράκοντα, το οποίο είναι γνωστό από τη βιογραφία του Αγίου Μύρωνα. Σε αυτό το διάχωρο αναγνώσκεται η επιγραφή. Τον νοητόν δράκο πίστη τρομόσας, τον αισθητόν δράκοντα πόρο ελάφνη. Στην άνω αριστερά γωνία ιστορείται η κλοπή των καρπών από το αλόνι του Μύρωνα και εκείνος που τους βοήθησε να πάρουν τα σακιά και απέσπασε την υπόσχεσή των για αποσιώπηση της πράξης του. Η επιγραφή στο διάχωρο έχει ως εξής. Χριστομύρητον συμμάθιαν δε Υιός Μύρων της των σύτων κλέπτουσιν αρρωγός έστι. Κάτω αριστερά εικονίζεται ο Άγιος Μύρων ακολουθούμενος από πλήθος στην όχθη ρέοντος ποταμού. Απλώνει τα χέρια του μπροστά εις ευλογία ή εις παράκληση και αναγνώσκεται μερικώς επιγραφή. Σύσας ρεύματα τρίγωνον διαβαίνεις ως άλλος Μωυσής, ως άλλος Μωσής και Ελισσαίος. Ο Μωυσής είναι γνωστόν ότι φέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και ενώ οι Αιγύπτιοι τους καταδίωκαν, πήρε την εντολή από τον Θεό να υψώσει το ραβδί του και η θάλασσα διαχωρίστηκε εις δύο. Δημιουργήθηκε έτσι δρόμος δια του οποίου πέρασαν οι Ισραηλίτες περπατώντας επί ξηράς.
Αμέσως μετά την διάβαση των Ισραηλιτών, η θάλασσα έκλεισε καταποντίζοντας τον Αιγυπτιακό στρατό. Σε ό,τι αφορά τον Ελισσαίο, ο Ελισσαίος έλαβε το ένδυμα του προφήτη Ηλία και δι' αυτού το πνεύμα του. Θεωρείται ο διάδοχος του προφήτη Ηλία. Ένα δε από τα θαύματά του ήταν ο καθαρισμός των υδάτων της Ιεριχούς. Προφανώς εξαιτίας αυτών των δύο πληροφοριών συνεδέθη στο διάχωρο η στάση το θαύμα του Αγίου Μύρωνα σε σχέση με τον Ρέοντα ποταμό. Άνωθεν του φωτοστέφανου του Αγίου εικονίζεται η Αγία Τριάδα. Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα εις οριζόντια διάταξη επιαπλωμένης εν επίγραφης ταινίας. Ως υποπόδιον του Αγίου έχει εικονιστεί οικοδόμημα με δύο κύονες και αναγεννησιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία, κανδύλες και διακοσμητικά. Στο κέντρο επί νεκροκρέβατου ο Άγιος Μύρων. Περιβάλλεται από πλήθος ιερωμένων και λαϊκών. Οι αμφιέσεις καταδεικνύουν ένα αρχιερέα, ιερείς και διακόνους. Στην πλευρά του νεκροκρέβατου αναγιγνώσκεται η επιγραφή «Λήξας των φθαρτών αιώνια κληρούται».

τους. Συνεχίζουμε με την δεύτερη αναφερθή σε εικόνα, την εικόνα της βραφοκρατούσης Θεοτόκου, η οποία επιγράφεται ως «Η κυρία η Ελεούσα». Το θεοτοκονίμιον Ελεούσα αναγράφεται στην δεξιά πλευρά εκτός του φωτοστέφανου της Θεοτόκου. Ο εικονογραφικός τύπος της Θεοτόκου στην εικόνα αυτή προσομοιάζει με τον εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας. Η δεξιά παλάμη της όμως στην εικόνα αυτή φαίνεται να θοπεύει τον δεξιό μυρό του Ιησού και όχι να υποδεικνύει τον Ιησού. Ο Ιησούς βρέφος ευλογεί με το δεξί χέρι και στο αριστερό φέρει ανοιχτό βιβλίο. Στις δύο σελίδες του βιβλίου υπάρχει κείμενο, έχει υποστεί όμως θωρά και είναι δυσανάγνωστο. Στο φωτοστέφανο του Ιησού Χριστού τα γράμματα όμικρον ωμέγα νι, ον. Στην δεξιά πλευρά της Θεοτόκου, στην άνω γωνία της εικόνας, υπτάμενος άγγελος με τα χέρια του σε έκταση φέρει ταινία και επ' αυτής αναγνώρισκεται «Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα». Ομοίως, στην αριστερή άνω γωνία της εικόνας, έτερος άγγελος επίσης φέρει ταινία, επί της οποίας αναγράφεται «Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα».

Η τρίτη αναφερθήσα εικόνα είναι η Μεγάλη Δέηση. Ολόσωμοι εικονίζονται ο Ιησούς Χριστός στην κεντρική μορφή, δεξιά αυτού ιστάμενη η Θεοτόκος και αριστερά ο Άγιος Ιωάννης. Όπως προελέχθη, δυτικά, κάτω από τον ναό, βρίσκεται η σκήτη όπου μόνασε ο Άγιος Μύρον. Ο χώρος έχει μετατραπεί σε παρεκκλήση και στο βάθος διατηρείται σπηλιώδες άνοιγμα με συνεχή ροή αγιάσματος, το οποίο πρώτη φορά ανέβλησε μετά από προσευχή του Αγίου Μύρωνα σε περίοδο ανομβρίας. Ο ναός και το χωριό υπήρξαν έδρα επισκοπής. Λόγω της στενότητας του ραδιοφωνικού χρόνου δεν είναι δυνατή η καθόλου περιγραφή του ναού εξωτερικά και εσωτερικά.

Καταληκτικά καταθέτω την πληροφορία ότι στα τέλη του 18ου αιώνα ο κριτικός λόγιος επίσκοπος Χερονήσου Γεράσιμος Καλογνώμων συνέθεσε πλήρη ακολουθία του Αγίου Μύρωνος. Το αυτόγραφο χειρόγραφο σώζεται στην βιβλιοθήκη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης στο Ηράκλειο και η πρώτη έκδοση πραγματοποιήθηκε από τον αείμνηστο Θεοχάρη Δετοράκη. Ελπίζομαι στην υποκίνηση του ενδιαφέροντός σας για επίσκεψη στον Άγιο Μύρωνα, στον ναό, στην Σκήτη και στο δίκορφο χωριό, στο χωριό του Αγίου Μύρωνα.

Με την προσδοκία και την ευχή αυτή κλείνει η σημερινή εκπομπή, όπως ο ραδιοφωνικός χρόνος επιβάλλει. Αφού ευχαριστήσω εσάς για την ευγενική προσοχή σας και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής, υπενθυμίζω την επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος το βράδυ της 5ης ώρα 10 και σας περιμένουμε στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση με νέο θέμα την επόμενη Τρίτη ώρα 12 στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

0: attention à ton fardeau dynamite.
1: Jacques Sibar, Αποστολή στην Κρήτη, συνέχεια τρίτη.

Η αποβίβαση. Με τη βοήθεια των συντρόφων μας από το υποβρύχιο, φουσκώνουμε τις τρεις λέμβους μας. Στην πρώτη επιβιβάζονται ο Τζέλικο, ο Πετράκης και ο Μουό. Τη δεύτερη τη γεμίζουμε με το βαρύ εξοπλισμό και τα εκρηκτικά μας. Ο Μπερζέ, ο Λεωστίκ και εγώ πηδάμε στο τρίτο σκάφος και μπαίνουμε επικεφαλής της νεοπομπής μας. Ο Πιέρ και εγώ τραβάμε γερά τα κουπιά, ενώ ο Μπερζέ μας κατευθύνει. Μαζί με τους συντρόφους πορευόμαστε νότια, ίσια προς την ακτή όπου πρόκειται να αποβιβαστούμε. Το ρεύμα μας πρόχνει προς τα ανατολικά και παλεύουμε με μανία αλλά σιωπηλά. Πλησιάζουμε στη στεριά. Μαντεύουμε ήδη τη σκοτεινή μάζα που ορθώνεται σε κάποια απόσταση. Προχωράμε γρήγορα, με βρεγμένα τα οπίστια και τα πόδια μέσα στο νερό που μπαίνει στο φουσκωτό. Η ακτή μας φαίνεται πιο μακριά από ό,τι νομίζαμε. Κοπηλατούμε με όλη μας τη δύναμη. Η ακοή μου ως παλιού ναυτικού μου επιτρέπει να αντιληφθώ τον παφλασμό των κυμάτων στην ακτή. Κοντεύουμε. Στη στεριά, ακριβώς στο σημείο που θέλουμε να αποβιβαστούμε, βλέπουμε να ανάβει ένα τσιγάρο. Ο άνθρωπος περπατά χωρίς να μας έχει πάρει είδηση. Μήπως είναι σκοπός, είναι κριτικός. Προσεκτικά αλλάζουμε πορεία. Βλέπουμε την ακτογραμμή, η οποία πλησιάζει και διαφαίνεται πιο καθαρά. Ο καπνιστής που προχωρούσε ίσια δυτικά έκανε μεταβολή και απομακρύνεται στα ανατολικά. Εμείς παίρνουμε την αντίθετη κατεύθυνση. Τελικά αποβιβαζόμαστε σε ένα κολπίσκο με βότσαλα. Με ένα πίδο βρίσκομαι στη στεριά και με ακολουθούν οι συντροφοί μου. Δεν μας μένει παρά να τραβήξουμε το σκάφος στην ξηρά και να ξεφορτώσουμε τον εξοπλισμό μας, ενώ οι Τζέλικο, Πετράκης και Μουό αποβιβάζονται σιωπηλά. Ο Μπερζέ με διατάζει να φυλάξω σκοπιά και να προχωρήσω μπροστά με το υποπολιβόλο στο χέρι. Ο Κωστής Πετράκης κλαίει από τη χαρά του, πέφτει στο έδαφος και το φυλά μουρμουρίζοντας «Πατρίδα, πατρίδα». Ο τόνος του είναι τόσο ειλικρινής που η συγκίνηση του φίλου μας αγγίζει βαθιά. Γυμνοί, ο Τζέλικο και ο Μουό κολυμπούν στα νυχτά τραβώντας τα φουσκωτά που γεμίσαμε βιαστικά με βότσαλα. Τα σκίζουν με τα μαχαίρια τους και εκείνα βουλιάζουν αθόρυβα. Με τα βαριά μας ακίδια στη ράχη και τους γυλιούς γεμάτους εκρηκτικά, κρεμασμένους διαγώνια στον ώμο, βαδίζουμε ίσια νότια προς την ενδοχώρα. Στην άκρη του κολπίσκου συναντάμε ένα πρώτο εμπόδιο. Ένα μεγάλο σειρματόπλεγμα μας κόβει το δρόμο. Ωστόσο η τύχη είναι σίγουρα μαζί μας. Λίγα μόλις μέτρα από το σημείο αποβίβασής μας, ένα άνοιγμα μέσα από τα σειρματοπλέγματα μας επιτρέπει να περάσουμε χωρίς δυσκολία. Προχωράμε με γρήγορο βήμα προς τη λοφοπλαγιά που δεσπόζει στο τοπίο και από όπου θα μπορέσουμε να προσανατολιστούμε.

Την αυγή της 10ης Ιουνίου του 1942 δεν έχουμε συναντήσει ψυχή και είμαστε τρισευτυχισμένοι για αυτή την εύνοια της τύχης. Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Οι καπνιστές επωφελούνται μια στιγμής ξεκούρασης για να τραβήξουν μερικές ρουφιξιές. Θα έπρεπε να υπερισχύουν οι κανόνες της σύνεσης, αλλά ο Μπερζέ για να τους κάνει το χατήρι επιτρέπει στους δυο μου συντρόφους να καπνίσουν ένα τσιγάρο αρκεί να κρυφτούν. Ο Τζέλικο, συνετός και δύσπιστος, απομακρύνεται μερικά μέτρα από την ομάδα των καπνιστών, το ίδιο κάνω κι εγώ. Με ένα βλέμμα καταλαβαινόμαστε. Έπειτα από αυτή τη σύντομη στάση συνεχίζουμε την πορεία μας προς την κορυφή του λόφου. Προχωράμε γρήγορα ο ένας πίσω από τον άλλον σε ένα μονοπατάκι του βουνού μέσα στο άγωνο τοπίο. Ο Μπερζέ διατάζει τον ανθυπολογαγό Πετράκη να βγάλει τη στολή του και να φορέσει πολιτικά. Είναι 7 η ώρα το πρωί. Συναντάμε ένα γεροβοσκό που μας χαιρετά με τη βαριά κριτική προφορά. Γεια σου, γεια.

σου. Είναι φανερό ότι ο άνθρωπος αυτός φοβάται τους ένοπλους άντρες που περνάνε άγρια χαράματα. Για να μην του δημιουργήσουμε υποψίες, επιστρέφουμε το χαιρετισμό στα γερμανικά. Guten Morgen, guten Morgen. Η πορεία μας στον κακοτράχαλο δρόμο είναι κοπιαστική και δύσκολη. Σκύβουμε κάτω από το βάρος των σακιδίων μας τύπου Μπέργεν, οι μάντες των οποίων βυθίζονται στις ήδη μελανιασμένες σάρκες μας. Φτάνουμε επιτέλους στην κορυφή του λόφου, αλλά δεν βλέπουμε τους πρόποδους του βουνού που πρέπει να προσεγγίσουμε. Υπάρχουν τόσα βουνά σε αυτό το ορεινό τοπίο που ίσως να κάναμε λάθος. Μήπως ξεστρατήσαμε από το ακριβές σημείο? Είμαστε εξαντλημένοι. Πρέπει να σταματήσουμε. Ο ταγματάρχης αποφασίζει να κατεβάσουμε τα σακίδια μας επειδή είναι επικίνδυνο να κυκλοφορούμε την ημέρα. Τρώμε ένα υποτιθέμενο γεύμα κρυμμένοι στους βράχους κοντά σε μια αγρικία που είναι σχεδόν αόρατη πάνω στο βουνό, ενώ ένας φυλάει σκοπιά και παρακολουθεί τα περίχωρα με κιάλια. Το αγρόκτημα δεν έχει ίχνο ζωής, το πηγάδι έχει στερέψει και έτσι δεν θα μπορέσουμε να ξεδιψάσουμε και πρέπει να αρκεστούμε στα τρόφιμά μας. Μελετάμε τους χάρτες μας και υποθέτουμε ότι βρισκόμαστε πιο ανατολικά από ό,τι νομίζαμε. Αποφασίζουμε να συνεχίσουμε ίσια δυτικά για να βρεθούμε στα δεξιά της αεροπορικής βάσης, την οποία θα προσεγγίσουμε από την άλλη πλευρά. Ψινόμαστε κυριολεκτικά κάτω από τις ακτίνες του ηλίου που καίει το άγωνο έδαφος. Περιμένουμε υπομονετικά τη νύχτα ώστε να συνεχίσουμε την πορεία μας.

Ο ήλιος χάνεται στη δύση, η μέρα παραχωρεί τη θέση της στη νύχτα, η ανάπαυση παραχωρεί τη θέση της στη δράση. Μέσα στο μισοσκόταδο αισθανόμαστε λίγη δροσιά. Συνεχίζουμε την πορεία μας βαριά φορτωμένη, προχωράμε δυτικά και χανόμαστε στην κατάμαυρη νύχτα χωρίς σελήνη. Ο ένας πίσω από τον άλλο παρακάμπτουμε ένα μικρό οικισμό όπου μονάχα ένα σκύλος ταράζει την ησυχία με το γάβγισμά του. Κάνουμε μια σύντομη στάση για ξεκούραση και λίγο φαγητό. Συνεχίζουμε την πορεία μας κειμένη κάτω από το φορτίο μας. Είναι 2 η ώρα το πρωί. Τα βουνά που μας περιβάλλουν μοιάζουν μεταξύ τους και έτσι είναι δύσκολο να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Τριγύρω μας υπάρχουν μονάχα άγωνα και γυμνά βράχια. Τελικά βλέπουμε λάμψεις προς τα βόρεια βορειοδυτικά. Σίγουρα πρόκειται για τη ΡΑΦ που βομβαρδίζει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Οι αναλαμπές που καλύπτουν τον ουρανό μας επιτρέπουν να προσανατολιστούμε. Είμαστε σχετικά κοντά στο στόχο μας. Έπειτα από 6 ώρες υπεράνθρωπων προσπαθειών, ο Μπερζέ αποφασίζει ότι πρέπει να ξεκουραστούμε. Μου αναθέτει την πρώτη σκοπιά αυτής της πορείας προσέγγισης. Μόνος μες στην κατάμαυρη νύχτα χωρίς φεγγάρι, απομακρύνω από τους συντρόφους μου που ξεκουράζονται εξαντλημένοι. Η συμμαχική αεροπορία βομβαρδίζει συνέχεια τη βάση. Αφήνω κάτω το σακίδι όμοι και σκαρφαλώνω στην κορφή του βουνού για να μπορέσω να κάνω ακριβή παρατήρηση. Πέρα μακριά, τα φωτιστικά βλήματα πέφτουν αργά με τα λεξίπτωτά τους, επιτρέποντας τους πιλότους να εντοπίσουν τους στόχους τους με μεγαλύτερη ακρίβεια. Δεν μπορώ να δω τις εκρήξεις των βομβών από το παρατηρητήριό μου. Φαίνονται μονάχα οι λάμψεις που εμφανίζονται πριν από τον εκοφαντικό κρότο που ξεσκίζει τον αέρα. Συμπεραίνω ότι η θέση δεν φαίνεται από αυτή την πλαγιά και ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο προς τα δυτικά για να πλησιάσουμε το στόχο μας. Είμαι τσακισμένος από την κούραση, τα μάτια μου καίνε, δυσκολεύομαι να νικήσω την κούρασή μου. Έτσι που μένω ακίνητος και ταινίζω το σκοτάδι, μου φαίνεται πως βλέπω σκιές που πηγαίνουν έρχονται αδιάκοπα. Βγάζω την ασφάλεια του υποπολιβόλου μου, έτοιμος να πυροβολήσω σε περίπτωση συναγερμού. Μήπως τα νεύρα μου με έχουν προδώσει. Φτάνω στο σημείο που πιστεύω πως έχω παρεστήσεις. Οι σκιές εξαφανίζονται, ξανάρχονται, εξαφανίζονται και πάλι. Όλα χορεύουν μπροστά μου. Πρέπει ωστόσο να φυλάξω τον ύπνο των συντρόφων μου που κινούνται έχοντάς μου εμπιστοσύνη. Η σκοπιά μου τελειώνει. Θα μπορέσω επιτέλους να ξεκουραστώ. Ξυπνώ τον αντακαταστάτη μου, τον Πιέρ Λεοστίκ. Ο καημένος βγαίνει από το βαθύ του ύπνο μουρμουρίζοντας, καθώς εγώ τσακισμένος από την κούραση αποκοιμιέμαι κουβαριασμένος στην κουβέρτα μου. Μας ξυπνούν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου. Είμαστε πολύ εκτεθειμένοι και είναι πια καιρός να ψάξουμε να βρούμε ένα καταφύγιο για να περάσουμε την ημέρα μακριά από τα διάκριτα βλέμματα. Συμφωνούμε όλοι να ξελαφρωθούμε από τα διάφορα αντικείμενα που δεν αποτελούν ήδη πρώτης ανάγκης και που μας βαραίνουν. Όπως περνάμε από μια χαράδρα, πετάμε μέσα ορισμένα προσωπικά μας είδη και τις κουβέρτες μας, τις οποίες τόσο εκτιμήσαμε κατά την νυχτερινή μας στάση. Οφείλουμε να θυσιάσουμε ακόμα και αυτές τις λιγοστές ανέσεις για την επιτυχία της αποστολής.

11 Ιουνίου. Βρήκαμε καταφύγιο σε μια μικρή σπηλιά που είναι λαξευμένη στη βουνοπλαγιά. Από την κρυψώνα μας βλέπουμε ένα μικρό κάμπο που απλώνεται κάτω από την απότομη πλαγιά. Κάτω από το βράχο που μας καλύπτει από τα διάκριτα βλέμματα έχουμε ένα πολύ εκτεταμένο οπτικό πεδίο και αυτό μας επιτρέπει να προλάβουμε οποιαδήποτε ξαφνική επίθεση. Μερικές εκατοντάδες μέτρα από το καταφύγιό μας, χωρικοί δουλεύουν στα μπέλια. Παρακολουθούμε τις εργασίες τους με τα κιάλια και βλέπουμε κάθε τους κίνηση. Παρατηρούμε ένα πηγάδι όπου έρχονται να ξεδιψάσουν που και που και το ζηλεύουμε. Συμφωνούμε ότι με την πρώτη ευκαιρία θα γεμίσουμε τα παγούρια μας. Με εντολή του Μπεργέ, ο σύντροφός μας Πετράκης, ο οποίος είχε φορέσει πολιτικά, φεύγει σε αναγνωριστική αποστολή για να πιάσει κουβέντα με τους χωρικούς και να μάθει τις διαθέσεις τους. Παρακολουθούμε τον σύντροφό μας με τα κιάλια. Μου φαίνεται πως οι χωρικοί είναι με το μέρος μας, καθώς υποδέχονται το κοστί με τον καλύτερο τρόπο. Εκείνος τους λέει πως είναι ένας πεινασμένος αντάρτης και μοιράζεται τη λιωστή του στροφή. Οι χωρικοί τελειώνουν τη δουλειά τους και επιστρέφουν στο χωριό τους. Ο Πετράκης έρχεται προς το μέρος μας, ενώ ο Μουό και εγώ πηγαίνουμε στο πηγάδι να γεμίσουμε τα παγούρια μας. Τρώμε μερικά σίκα από μια σικιά δίπλα στο αμπέλι. Επιστρέφουμε στους συντρόφους μας με νερό και σίκα που τα τιμούν δεόντως. Η επίθεση έχει προγραμματιστεί για απόψε. Μελετάμε τις φωτογραφίες της αεροπορικής βάσης για τελευταία φορά και συμφωνούμε ότι θα επιτηθούμε από την νότια πλευρά αφού περάσουμε ένα φυσικό εμπόδιο που δεν μας φαίνεται ανυπέρβλητο. Δεν έχει σειρματοπλέγματα ή άλλες παρόμοιες αηδίες. Έτσι θα περάσουμε τη γραμμή άμυνας από τα νότια. Ο φίλος μας ο Πετράκης δεν έχει την ίδια εκπαίδευση με εμάς και έτσι θα παραμείνει εδώ να φυλάξει το καταφυγιό μας. Εάν τύχει κάτι απρόσμενο και αναγκαστούμε να χωριστούμε, θα ξαναβρεθούμε στη σπηλιά, η οποία μας φαίνεται καλή κρυψώνα. Βάζουμε κάτι στο στόμα μας και κοιμόμαστε μέχρι τις 9 το βράδυ. Έπειτα εξοπλιζόμαστε για να προσεγγίσουμε τη βάση μέσα στη νύχτα που μας καλύπτει. Ο εξοπλισμός μας αποτελείται από χάρτες, μια πηξίδα, σακίδια γεμάτα βόμβες, ένα περίστροφο, ένα μαχαίρι και δύο χειροβομβίδες ο καθένας. Αφήνουμε τα υποπολιβόλα και τα υπόλοιπα πράγματά μας στη σπηλιά, όπου θα τα προσέχει ο Πετράκης. Μέσα στη νύχτα χωρίς σελήνη, τον αφήνουμε και προχωρούμε προς τη βάση που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά. Η επίθεση είχε καθοριστεί για τις 1 η ώρα το πρωί. Σιωπηλά, αλλά ανοίγοντας το βήμα, σκαρφαλώνουμε στους λόφους και τα λαγκάδια και κατηφορίζουμε τις απότομες πλαγιές. Συνηθισμένοι πια στο σκοτάδι, προχωράμε γρήγορα προς το στόχο μας και φτάνουμε στους πρώτους πρόποδες του βουνού δίπλα στο αεροδρόμιο τα μεσάνυχτα. Μετά από μια τελευταία συνεννόηση, η ομάδα μας πλησιάζει προσεκτικά. Φτάνουμε αθόρυβα σε ένα φυσικό αμυντικό σημείο, μια απότομη και θαμνώδη χαράδρα που συνορεύει με το αεροδρόμιο. Απέναντι, στη νότια της πλευρά και λίγα μέτρα από εμάς, ένας Γερμανός φρουρός κόβει βόλτες στη σκοπιά. Προχωράμε αθόρυβα και σμίγουμε με το βράχο, επιχειρώντας μια πολύ δύσκολη προσέγγιση. Εντοπίζουμε ακριβώς τον φρουρό, ο οποίος επαγρυπνεί με αυτή στημένο στον παραμικρό θόρυβο. «Πρέπει να περάσουμε πάση θυσία», μουρμουρίζει ο Μπεργέ. Κατεβαίνουμε τον βράχο, αλλά το θρόισμα των ξερών θάμνων τραβά την προσοχή του σκοπού που φωνάζει μες τη νύχτα. «Αλτ! Αλτ!» Είμαστε τόσο κοντά του που ακούμε τον ήχο που κάνει το ουραίο του τουφεκιού του καθώς το πλύζει. Μέσα στη νύχτα ο σκοπός επαναλαμβάνει. «Αλτ!» Εμείς μένουμε ακίνητοι και τσιτωμένοι, κρατώντας την ανάσα μας. Αν μας ανακαλύψουν, είμαστε χαμένοι πριν ακόμη ξεκινήσουμε την αποστολή που πρέπει οπωσδήποτε να φέρουμε σε πέρας. Περνάνε πάνω από 20 λεπτά από όλη της ακινησίας απέναντι από το Γερμανό στρατιώτη που εξακολουθεί να βρίσκεται σε παγρύπνηση. Τεντώνουμε το αυτί στον παραμικρό θόρυβο. Ακούμε με ανακούφιση τον ξερό ήχο του ουραίου του τουφεκιού που το αφοπλίζει. Ήρεμος ο σκοπός συνεχίζει τη βόλτα του, σίγουρος ότι είχε μια παρέστηση λόγω της ατελείωτης σκοπιάς του μέσα στην κατάμαυρη νύχτα. Οπισθοχωρούμε ένας-ένας με πηδήματα. Τα χρειαστήκαμε. Ο Μπεργέ μας μαζεύει και μας δίνει διαταγές. Αποφάσισε να μείνουμε ένα 24ωρο ακόμη σε μια θέση με θέα προς το χώρο για να τον παρακολουθήσουμε καλύτερα με τα κιάλια. Είμαστε εξαντλημένοι από τη μακρινή μας πορεία ως εδώ και δεν θα ήταν φρόνιμο να επιτεθούμε σε τέτοια φυσική κατάσταση. Ένας από εμάς θα πάει να φέρει τρόφιμα και νερό και να ενημερώσει συγχρόνως τον Κωστή για την καθυστέρησή μας.
«Συμπάρ», μου λέει ο Μπεργέ, «είσαι ο μικρός της παρέας, εσύ θα κάνεις την αγκαρία, πήγαινε για εφόδια και πάρε τα παγούρια μας». Με το καλό του χαμόγελο στα χείλη συνεχίζει. «Οι παλιοί έχουν το δικαίωμα να ξεχωριστούν. Άντε, φύγε. Ραντεβού στις 10 το βράδυ στην κορφή αυτού του λόφου. Εμείς θα μείνουμε εδώ για να παρακολουθήσουμε και να καταστρώσουμε ένα σχέδιο που θα μας επιτρέψει να περάσουμε τις άμυνες του χώρου». «Κύριε Ταγματάρχα, ευχαρίστως να πάω να σας φέρω νερό, αλλά δώστε μου ένα σύντροφο να πάμε μαζί. Οι δυο μας θα έχουμε περισσότερα μέσα. Δώστε μου τον Μουό». «Καλά, πάρε τον Μουό μαζί και αφήστε μας τις βόμβες σας για να μην τις κουβαλάτε. Άντε, φύγετε γρήγορα και να είστε προσεκτικοί». Ο Ζακ Μουό και εγώ εξαφανιζόμαστε στο βουνό και τη νύχτα με μεγάλες δρασκελιές. Είμαστε μόνοι μας. Συνεχίζουμε το δρόμο μας και ακολουθούμε ένα μονοπατάκι που μας οδηγεί ίσια νότια. Σκοπός μας είναι να προχωρήσουμε 8 χιλιόμετρα σε αυτή την κατεύθυνση και μετά να κόψουμε ίσια ανατολικά για 2-3 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο καταφύγιό μας. Δεν είμαστε αντάρτες στα βουνά για να μπορούμε να κόψουμε δρόμο μέσα από το άγριο τοπίο που πάντα κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις. Καλύτερα να ακολουθήσουμε ένα μονοπάτι το οποίο πάντα βγάζει κάπου. Είμαστε εξαντλημένοι και οι αντιδράσεις μας έχουν γίνει αργές. Οι διαδοχικές πορείες προσέγγισης από τη στιγμή που αποβιβαστήκαμε μας τσάκισαν τη θέληση και τις αντοχές. Είμαστε υποσιτισμένοι και δεν έχουμε το απαραίτητο σθένος για να αντεπεξέλθουμε σε μια τέτοια δοκιμασία. Συμφωνούμε να ξεκουραστούμε λίγο και να κοιμηθούμε. Ναι, να κοιμηθούμε. Έχουμε περισσότερο ανάγκη από ύπνο παρά από νερό και τροφή. Πρέπει να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας πριν συνεχίσουμε μια τέτοια αγκαρία. Ένα μπέλι πολύ προστατευμένο μας προσφέρει καταφύγιο. Είναι 3 η ώρα το πρωί. Κρυβόμαστε ανάμεσα σε κλιματαριές, οι οποίες ευτυχώς είναι φυτεμένες σε σειρές, παράλληλα με το μονοπάτι, και πέφτουμε κάτω τσακισμένοι από την κούραση. Μας φαίνεται ότι ακούμε κάτι. Κολλάμε το αυτί στο έδαφος και πράγματι ακούμε τον ήχο βημάτων που σφυροκοπούν τη γη. Έτοιμοι να ανοίξουμε πυρ, στείλουμε το αυτί στα βήματα αυτών των ανθρώπων που μας εμποδίζουν να κοιμηθούμε. Τα βήματα δυναμώνουν, πλησιάζουν και απομακρύνονται. Ο Ζακ και εγώ ανταλλάζουμε ένα νεύμα. Μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι. Πέφτουμε σε βαθύ ύπνο. Ξυπνάμε στις 5 το πρωί. Δεν μας ξυπνάει η πρωινή δροσιά, αλλά ένα είδος άριστα ρυθμισμένου μηχανισμού που μας επαναφέρει στο καθήκον. Προσεκτικά προσαρμοζόμαστε σε όλους τους ήχους αυτής της εξοχής που μας υποδέχεται. Δεν ακούμε τίποτα το ασυνήσυστο και έτσι πιάνουμε τα περίστροφα Colt 45 που είχαμε τοποθετήσει δίπλα στα κεφάλια μας για κάθε ενδεχόμενο και βγαίνουμε από την κρυψώνα μας. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς τα νότια, το νερό και την τροφή. Η χρωμή αυγή φωτίζει το δρόμο μας και προχωράμε με βήμα γρήγορο και σίγουρο. Είναι 7 η ώρα το πρωί της 13ης Ιουνίου του 1942. Αποφασίζω να βασιστώ στα ελληνικά που έμαθα στον Τρίτονα και τα γερμανικά που έμαθα στο στρατόπεδο της SAS με τη βοήθεια του Μω, ο οποίος έζησε ένδοξα χρόνια κατοχής με τους γονείς του στην περιοχή του Ρουρ, για να περάσω από ένα χωριό που τώρα ξυπνάει για να βρω νερό να σβήσουμε τη δίψα μας. Ο λαιμός μας έχει ξεραθεί. Με φουσκωμένα χείλη και χαλαχανιασμένοι από την εξαντλητική πορεία φτάνουμε στις παρυφές αυτού του ορεινού χωριού. Μια γριά στέκεται στο κατώφλι του σπιτιού της. Μας κοιτάζει να πλησιάζουμε με περιέργεια. Πολύ χαλαρός πλησιάζω τη γιαγιά και τη ζητάω νερό. Νερό, νερό, βάσερ, νερό. Ανακατεύω επίτηδες στα ελληνικά και τα γερμανικά. Η κακομοίρα μας περνά για Γερμανούς. Αν και δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικό, αυτό μας ικανοποιεί. Τρέμοντας από το φόβο της, μας οδηγεί στο κύριο δωμάτιο που είναι αγροτικού στήλ αλλά πεντακάθαρο. Μας δείχνει ένα μεγάλο πιθάρι γεμάτο δροσερό, καθαρό νερό. Νερό! Πίνω από τη μεγάλη κουτάλα που μου δίνει, αδειάζοντας το πολύτιμο υγρό με τη μια. Διψώ ακόμη, αλλά δίνω την κουτάλα στο Ζακ για να νιώσει την ίδια ευχαρίστηση. Χωρίς να περιμένουμε άλλο, γεμίζουμε και αδειάζουμε το πρόχειρο ποτήρι μας. Η γριούλα ασφαλώς δεν έχει ξαναδεί άντρας τόσο διψασμένος. Περνάμε από το χωριό γρήγορα αλλά θόρυβα, χάρη στα ειδικά παπούτσια μας με τις χοντρές λαστιχένιες όλες. Περπατάμε με μεγάλες δρασκελιές, τα μέλη μας ξαναβρήκαν την ευληγησία και τη δύναμή τους.
Ασφαλώς τώρα που ξεδιψάσαμε πεινάμε, αλλά αυτό είναι λιγότερο οδυνηρό από το να αισθάνεσαι το λαρύγγι σου πρισμένο, ερεθισμένο και ξερό. Η πλαγιά από όπου κατεβαίνουμε οδηγεί στο σημείο συνάντησής μας, όπου ο Πετράκης θα αναρωτιέται τι απογίναμε. Περνάμε στα δεξιά ενός μικρού νερόμυλου. Τα φτερά του γυρίζουν ρυθμικά με την πίεση του νερού και ενεργοποιούν τη μυλόπετρα που συνθλίβει το σιτάρι. Για να μας εμπιστευτεί το ζευγάρι των μιλονάδων, ο Ζακ και εγώ τους μιλάμε σε ένα συνοθήλευμα γερμανικών και ελληνικών και εκείνοι μας περνάνε για Γερμανούς. Εμείς συνεχίζουμε προς τη σπηλιά όπου μας περιμένει ο Πετράκης. Κάτω από έναν απόκριμνο βράχο, οι τάφοι δύο Γερμανών αλεξιπτωτιστών μαρτυρούν τη σκληρότητα του αγώνα τους για να κατακτήσουν αυτό το στρατηγικής σημασίας νησί τον Μάιο του 1941. Ο Πετράκης στην κόχη ενός βράχου μας είδε και ανησύχησε. Κατεβαίνει τρέχοντας την πλαγιά, μας αγκαλιάζει και μας ρωτά «Πού είναι οι άλλοι, ο ταγματάρχης?» Τον καθησυχάζουμε με λίγα λόγια και του σκιαγραφούμε την κατάσταση. Εκείνος αναλαμβάνει να πάει να βρει νερό, ενώ εμείς θα κοιμόμαστε στη σπηλιά το καταφυγιό μας. Εγώ πεινάω και έτσι αποφασίζω να γυρίσω στο μήλο να δω μήπως έχει τίποτα να τσιμπήσουμε πριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Αφήνουμε και πάλι τον σύντροφό μας να φυλάει τα πράγματα και τον βεβαιώνουμε πως απόψε θα μπορέσει να μετρήσει τις εκρήξεις στο στόχο. Έτσι που μας βλέπει χαλαρούς και σίγουρους για τους εαυτούς μας, ο Κωστής μας έχει εμπιστοσύνη. Όπως απομακρυνόμαστε, μας χαιρετά κουνώντας το χέρι.

Ο Μήλος. Το σπίτι του Μιλωνά είναι μάλλον ταπεινό. Το κάθισμα για το οικογενειακό γεύμα αποτελείται από μερικές πέτρες τοποθετημένες σε κύκλο. Δέχεται να μας πουλήσει μερικές ελιές, δύο αυγά βραστά και μερικές πατάτες βραστές, καθώς και ένα καρβέλι σκληρό χωριάτικο ψωμί το οποίο καταβροχθίζουμε. Ο Μιλωνάς μας κοιτάζει και διασκεδάζει αφού μας περνάει για Γερμανούς σε γυμνάσια. Πίνουμε ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί που πάει μια χαρά με αυτό το πρόχειρο γεύμα. Στις 3 το απόγευμα αποφασίζουμε να σηκώσουμε άγκυρα και να συνεχίσουμε παρόλο που είναι μέρα ακόμη. Τίποτα δεν θα μας συμβεί αν παραμείνουμε προσεκτικοί. Αποχαιρετάμε το Μιλωνά και συνεχίζουμε το δρόμο μας μέσα από τους ελαιώνες σε πεζούλες στην πλαγιά του βουνού. Κουβαλάμε νερό, το νερό που περιμένουμε τόσο λακτάρα οι σύντροφοί μας, οι οποίοι θα πεθαίνουν της δίψας τη στιγμή που εμείς ξεδιψάσαμε και είμαστε χορτάτοι από ένα υγιές αν και όχι πλούσιο γεύμα. Θα συναντήσουμε τους 3 συντρόφους μας πιθανότατα πριν πέσει νύχτα. Σκέφτομαι τη χαρά τους όταν τους φέρουμε το νερό και τα τρόφιμα που περιμένουν. Τη στιγμή που σκαρφαλώνουμε στην πλαγιά ενός ελαιώνα, ένα αναγνωριστικό αεροπλάνο περνά από πάνω μας σε πολύ χαμηλό ύψος. Ο Ζακ και εγώ, με φυσιολογικές κινήσεις, κάνουμε πως κάβουμε τη γη κάτω από τις γέρικες ελιές με τα μπαστούνια μας σαν απλή χωρική. Κουνάμε τα χέρια μας φιλικά. Το αεροπλάνο περνάει και εξαφανίζεται, ενώ εμείς συνεχίζουμε το δρόμο μας. Προτιμώ να αποφύγουμε το χωριό από όπου περάσαμε το πρωί και να κόψουμε διαγώνια για να βρούμε το μονοπατάκι προς το βορρά. Την ημέρα προχωράμε πιο γρήγορα. Δεν παραπατάμε στο σκοτάδι, ούτε και σκοντάφτουμε στις πέτρες. Πλησιάζουμε πια στο βουνό, στην κορυφή του οποίου θα συναντήσουμε τους φίλους μας. Σε ένα χωράφι, μια νεαρή κριτικιά, όμορφη παρόλο που είναι μαυροφορημένη, μας κοιτάζει. Το ανέκφραστο πρόσωπό της δείχνει πόσο θα υποφέρει ο πληθυσμός κάτω από την πότα του κατακτητή, αφού σίγουρα μας περνάει για Γερμανούς στρατιώτες. Δεν καταδέχεται καν να απαντήσει στους χαιρετισμούς που της απευθύνουμε στα γερμανικά. Όπως προχωράμε, βλέπω ένα πηγάδι και σκέφτομαι τα χιλιόμετρα που κάναμε με το Ζακ τη στιγμή που ήμασταν τόσο κοντά σε μια πηγή. Η πείνα και η δίψα, η δίψα και η πείνα. Γιατί διάολο να μας τυχιώνουν αυτά τα δύο? Λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο πέρα, ο Μπερζέ, ο Τζέλικο και ο Λεωστίκ κοιμούνται τσακισμένοι από τη δίψα, την κούραση και τον ήλιο. Με πιάνει μια κρυφή λαχτάρα, ανοίγω το βήμα. Τους κουνάω μαλακά για να ξυπνήσουν και τους μιλάμε με χαμηλή φωνή. Εκείνοι σηκώνονται γρήγορα, αρπάζουν αμέσως τα παγούρια που τους προσφέρουμε και μοιάζουν να ξαναζωντανεύουν. Ο κόπος μας πληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Τα πρισμένα τους χείλη φέρουν τα σημάδια της δίψας. Μόλις αρχίζουν να ξεδιψάνε, οι σύντροφοί μας σκέφτονται να κάνουν οικονομία στο νερό. Εγώ γελώ και τους λέω: «Μπορείτε να πιείτε μέχρι να χορτάσετε. Εντόπισε ένα πηγάδι μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από εδώ». Οι φίλοι μου είναι ευτυχείς, σαν να αζωγονήθηκαν. Ο Μπερζέ μας συγχαίρει που φέραμε σε πέρα στην αποστολή ανατροφοδότησης και που είχαμε την έμπνευση να γυρίσουμε την ημέρα και μάλιστα πριν την προθεσμία που συμφωνήσαμε. Ξαναφεύγω για να πάω στο πηγάδι, αυτή τη φορά με τον Πιέρ Λεωστίκ, με τη μυστική ελπίδα να ξαναδώ το αγνό πρόσωπο εκείνης της χωριατοπούλας που φέρνει λίγη δροσιά στο άγωνο αφιλόξενο τοπίο. Προσπαθούμε να φτάσουμε στο νερό στα 10 μέτρα βάθος με τα μέσα που διαθέτουμε, δηλαδή τις δεμένες ζώνες μας. Για να τα καταφέρουμε, ο Λεωστίκ δένει τη μια άκρη του πρόχειρου σκηνιού μας στο πόδι του και κρέμεται από τα χέρια μες στο πηγάδι. Μάταια όμως. Η νεαρή κοπέλα παρακολουθούσε τις προσπάθειές μας και μας δανείζει ένα κουβά για να τραβήξουμε το νερό που τόσο λαχταρούμε. Ο κουβάς πιτσιρίζει τα τυχώματα του πηγαδιού που έχει λαξευτεί στο βράχο. Όπως τον τραβάμε, το νερό κάνει ένα χαρούμενο θόρυβο γεμάτο δροσιά. Ο Πιέρ ρίχνει πάνω του νερό, πίνει και ξαναρίχνει νερό κάτω από το βλέμμα της χωριατοπούλας που διασκεδάζει μαζί του. Εγώ πλένομαι και δροσίζομαι με τη σειρά μου, προτού γεμίσουμε τα παγούρια μας και ένα διάβροχο πάνινο ασκή χωρητικότητας 10 λίτρων. Ευχαριστώ με ένα χαμόγελο την κοπέλα, εκείνο το θαυμάσιο ανήμερο πλάσμα που τώρα ανταποκρίνεται στο χαμόγελό μας και στις ευχαριστίες μας σε ένα κατεμένα ελληνικά και γερμανικά. Με το νέο απόθεμα νερού, οι σύντροφοί μας πλένονται, δροσίζονται, πλένουν το πρόσωπό τους που καίει ακόμη από τον πυρετό.
Συνεχίζουμε την πορεία μας προς την κορφή του βουνού που δεσπόζει στην αεροπορική βάση του Ηρακλείου, την οποία διακρίνουμε καθαρά στο φως της μέρας. Μελετάμε με τα κιάλια και την παραμικρή λεπτομέρεια του χώρου και της άμυνάς του. Βλέπουμε τα υπόστεγα όπου φυλάσσονται ορισμένα αεροσκάφη της Ζουτφάβε. Υπό το πέπλο της νύχτας προχωράμε και περνάμε τα σειρματοπλέγματα από τη δυτική πλευρά, δηλαδή από ένα σημείο ανάμεσα στην πόλη του Ηρακλείου και το αεροδρόμιο. Μετά από την έρευνα του χώρου που κάναμε, αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε το πρώτο μας σχέδιο για επίθεση από τα νότια, επειδή στο φως της μέρας η χαράδρα μας φάνηκε αδιάβατη. Από το παρατηρητήριό μας βλέπουμε ένας μήνος από 20 γιούγκερς στο 88 που επιστρέφει από μια αποστολή. Ένα από τα αεροσκάφη κάνει μια θεαματική βουτιά και έπειτα ο πιλότος το ευθυγραμμίζει με δεξιοτεχνία, επιβάλλοντας την ανθρώπινη θέληση στην υπάκου ιδαμασμένη μηχανή. Με τον παραδοσιακό αυτόν τρόπο, το Σμήνος θα ανακοινώνει μια νίκη στο προσωπικό εδάφους. Το κάθαρμα, λέει ο Μπεργέ, ασφαλώς πανηγυρίζει. Κρίμας που δεν μπορέσαμε να επιτεθούμε χθες τη νύχτα, όπου να είναι θα έχουμε την ευκαιρία να τιμωρήσουμε αυτό το φανφαρόνο. Η νύχτα, ο σύμμαχός μας, πέφτει σταδιακά. Ο Σύριος λάμπει στον ουρανό που σκοτεινιάζει. Σε λίγο θα κατεβούμε στον κάμπο. 10 η ώρα. Δίνεται το σύνθημα. Η ομάδα μας κινείται προς την αεροπορική βάση. Κατεβαίνουμε την πλαγιά αθόρυβα. Πόσο θα ήθελα να είχαν ήδη περάσει οι επόμενες ώρες.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ. Είμαι ο Τσικριτσάκης ο Νίκος με την εκπομπή «Περί υγείας λόγος» από το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Δήμο, πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας, με τον οποίο θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν τη θαλασσεμία και τη δρεπανοκυταρική νόσο στην Ελλάδα.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Δήμο. Ο κύριος Δήμος είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας και Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας. Κύριε Δήμο, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που μας αφιερώνετε λίγο από το χρόνο σας για να εξηγήσουμε στον κόσμο εδώ τους ακροατές μας τη θαλασσεμία, τι χρειάζεται, τις δράσεις και το τι πρέπει να ξέρουμε για τη θαλασσεμία μεσογειακή αναιμία και τη δρεπανοκυταρική νόσο.
1: Ακριβώς από εκεί θα ξεκινούσα και εγώ να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ακούγοντας την ασθένεια θαλασσεμία να πηγαίνει το μυαλό τους ότι πρόκειται για την μεσογειακή αναιμία. Απλά τώρα πλέον χρησιμοποιούμε και στην Ελλάδα την διεθνή ονομασία της νόσου που είναι θαλασσεμία. Ξέρετε, κάποτε πίστευαν ότι νόσος αφορούσε μόνο τις χώρες που βρισκόταν στη λεκάνη της Μεσογείου και γι' αυτό είχε πάρει και το όνομα μεσογειακή αναιμία. Όμως η νόσος συναντάται σε όλο τον κόσμο. Τα περιστατικά και οι πάσχοντες που υπάρχουν στην Ασία, στις χώρες όπως είναι το Πακιστάν, αλλά και στην Ινδία ή την Κίνα ή και στις αραβικές χώρες είναι τεράστιος. Μιλάμε για εκατομμύρια ασθενείς. Οπότε είναι μια νόσος που παγκόσμια. Και έτσι δόθηκε μια ονομασία η οποία έχει σαν ρίζες τις λέξεις θάλασσα και αίμα, γιατί η νονή, αν θέλετε, αυτής της διεθνούς ονομασίας ήμασταν εμείς οι Έλληνες και οι Κύπροι, και πλέον η μεσογειακή αναιμία ονομάζεται θαλασσεμία. Είναι μια πάθηση η οποία, εντάξει, δεν είμαστε και γιατροί, δεν είμαι γιατρός για να το πω πολύ πολύ επιστημονικά. Απλά ένα άτομο που πάσχει από θαλασσεμία, επί της ουσίας ο οργανισμός του δεν παράγει αιμοσφαιρίνη, δεν παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνει ερυθρά αιμοσφαίρια, να λαμβάνει αίμα δηλαδή, δύο φορές το μήνα. Πρέπει να συμπληρώνει το αίμα του με 4 μονάδες αίματος μηνιαίως. Αυτές είτε 2 μονάδες κάθε 15 μέρες, είτε μπορεί και μία μονάδα αίματος την εβδομάδα. Πρέπει δηλαδή 4 αιμοδότες, 4 συμπολίτες μας να αιμοδοτούν μηνιαίως για να κρατηθεί ένας πάσχοντας από θαλασσεμία στη ζωή.
0: Θαλασσεμία στην Ελλάδα. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και σε ποιο σημείο πάμε?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει, αν θέλετε, την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου και είναι από τις χώρες όπως και η Ιταλία και η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν έτσι, υψηλού επίπεδου αντιμετώπιση της νόσου. Γιατί πέρα από τις μεταγγίσεις που χρειάζεται ένας ασθενής τακτικά ανά 10-15 μέρες όπως είπαμε, πρέπει να λαμβάνει και θεραπεία αποσυντήρωσης, πρέπει να λαμβάνει και να κάνει μάλλον προληπτικούς ελέγχους για όλα τα ζητήματα και όλες τις ενδεχόμενες επιπλοκές που μπορούν να προκύψουν. Στην Ελλάδα έχουμε 3.000 πάσχοντες από θαλασσεμία και 1.000 περίπου πάσχοντες από δρεπανοκυταρική νόσο. Και αυτό πρέπει να το έτσι ξεχωρίσουμε και να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει ότι οι πάσχοντες από δρεπανοκυταρική νόσο πάσχουν και αυτοί από μια αιμοσφαιρινοπάθεια, αιμολυτική αναιμία που μοιάζει με τη θαλασσεμία. Απλά ο οργανισμός τους δημιουργεί, παράγει κάποια ερυθρά αιμοσφαίρια, αλλά είναι πολλές φορές παραμορφωμένα, έχουν το σχήμα του δρεπανιού και έτσι ονομάστηκε δρεπανοκυταρική νόσος. Όλοι, και οι θαλασσεμικοί ασθενείς και οι πάσχοντες από δρεπανοκυταρική νόσο, παρακολουθούνται, μεταγγίζονται συστηματικά σε 35 μονάδες θαλασσεμίας που υπάρχουν στη χώρα μας. ειδικές κλινικές δηλαδή. Ένας πάσχοντας δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο να μεταγγιστεί σε οποιαδήποτε κλινική. Πρέπει να χρειάζεται κατάλληλη υποδομή. 35 μονάδες λοιπόν σε ολόκληρη τη χώρα, δύο από αυτές στην Κρήτη. Είναι νομίζω στο...
0: στο Βενζέλιο νοσοκομείο και στο Γενικό νοσοκομείο Χανίων.
1: Χανίων, ακριβώς, ακριβώς, ναι.
0: Έτσι. Το θέμα είναι, ποια είναι η ζωή ενός θαλασσεμικού ασθενή εν έτη 2025?
1: Θα έλεγα ότι είναι η ζωή ενός φυσιολογικού ανθρώπου, δηλαδή ένας πάσχοντας από θαλασσεμία, από τη στιγμή που λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία, την ενδεδειγμένη, και εφαρμόζει τα ιατρικά πρωτόκολλα, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που υπάρχουν, που είπαμε τακτικές μεταγγίσεις αίματος, αλλά και θεραπείες αποσυντήρωσης, μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα, σε όλες μα όλες τις απαιτήσεις της ζωής. Μπορεί να σπουδάσει, να εργαστεί, να κάνει οικογένεια, να είναι ενεργό μέλος στην κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή η νόσος εμπόδιο στον ασθενή από τη στιγμή, βέβαια, το τονίζω αυτό, που λαμβάνει την ενδεδειγμένη θεραπεία. Εάν δεν του χορηγείται ή δεν υπάρχει υποδομή να μεταγγιστεί σωστά, να λάβει τα φάρμακα, να κάνει τις εξετάσεις, τότε σίγουρα ο οργανισμός του επιβαρύνεται πολύ, δεν έχει καλή ποιότητα υγείας, ούτε και ζωής. Γι' αυτό λοιπόν σκοπός του συλλόγου μας, της ομοσπονδίας μας, είναι να διατηρούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.
0: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, λοιπόν, τι είναι το κύριο μέγημά της, ποιες είναι οι κινήσεις οι οποίες έχει να κάνει ώστε να προστατεύσει και να βοηθήσει τους θαλασσεμικούς ασθενείς?
1: Κοιτάξτε, τα σχέδια και οι στόχοι αλλάζουν με τα χρόνια και αλλάζουν και σύμφωνα με τις ανάγκες. Δηλαδή, στη χώρα μας, για να εξηγήσουμε λίγο και την δομή της Ομοσπονδίας αλλά και των 25 συλλόγων μελών που έχει, γιατί σε όλη τη χώρα μας υπάρχουν 25 σύλλογοι θαλασσεμίας. Οι δύο είναι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Έχουμε έναν στη Θεσσαλονίκη, ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσεμίας, που είμαι και πρόεδρος, ο οποίος εκπροσωπεί όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή τις μονάδες που είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τρεις μονάδες στη Θεσσαλονίκη, στα νοσοκομεία Αχέπα, Ιπποκράτιο, Άγιος Παύλος, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη. Αναφέραμε λοιπόν τρεις συλλόγους, υπάρχουν άλλοι 22 σε όλη τη χώρα, σε όλη τη Θεσσαλία, σε κάθε νομό, στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο κτλ. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν που ιδρύθηκαν οι σύλλογοι, είχαν σαν πρωταρχικό στόχο να δημιουργηθούν οι μονάδες θαλασσεμίας που ανέφερα. Να δημιουργηθούν δηλαδή αυτές οι ειδικές κλινικές με το σταθερό προσωπικό, με τους επιστήμονες, με τους γιατρούς, τους ειδικούς για την αντιμετώπιση της νόσου. Αφού αυτά επιτεύχθηκαν, ή μάλλον ταυτόχρονα, εκτός από τη δημιουργία των μονάδων, ήταν και η εξασφάλιση της επάρκειας αίματος. Τη δεκαετία του 70 η εθελοντική αιμοδοσία δεν ήταν εθελοντική. Ήταν αμοιβόμενη, ήταν ανταποδοτική. Έγιναν προσπάθειες λοιπόν και ναι, με νόμο του κράτους η αιμοδοσία έγινε μη αμοιβόμενη, μη ανταποδοτική, έγινε καθαρά εθελοντική, αλλά δυστυχώς από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να υπάρχει στη χώρα μας επάρκεια αίματος. Δηλαδή, όποιος ασθενής, όχι μόνο με θαλασσεμία, χρειαστεί να μεταγγιστεί σε κάποιο νοσοκομείο, πολλές φορές δεν υπάρχει διαθέσιμο αίμα. Πρέπει να τρέξουν οι συγγενείς, πρέπει να γίνει μια τεράστια κινητοποίηση για να εξασφαλιστεί η μετάγγιση αίματος. Προσπαθούμε λοιπόν ακόμα και σήμερα να καταφέρουμε να γίνει η χώρα μας αυτάρκης σε αίμα. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Τα νούμερα τα οποία είναι δημοσιευμένα από το ΚΕΑ, από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, λένε ότι η Ελλάδα χρειάζεται 560.000 μονάδες αίματος ετησίως για να καλύψει όλες τις ανάγκες. Είτε αυτά είναι θαλασσεμία, είτε είναι χειρουργία, μεταμοσχεύσεις, αιμορραγίες, επεμβάσεις, τροχαία ατυχήματα κτλ. Από τις 560.000 μονάδες αίματος, οι 100.000 πηγαίνουν στην θαλασσεμία, το 1/5 δηλαδή περίπου, και από αυτές συλλέγονται οι 540. Αχα. Δηλαδή 20.000 μονάδες αίματος εισάγουμε κάθε χρόνο από το εξωτερικό, από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Είμαστε πολύ κοντά δηλαδή στο να,
0: να επιτύχουμε.
1: Μαζέψουμε, να συλλέξουμε όλο τον αριθμό, αλλά και πάλι όμως η χώρα μας δεν κάνει καλό προγραμματισμό στη συλλογή αίματος. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη επάρκεια αίματος κάποιους μήνες όπως ο Νοέμβριος, ο Απρίλιος, ο Μάιος. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις όμως τον Ιανουάριο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Δεν γίνεται δηλαδή καλός προγραμματισμός των αιμοδοτών ώστε να έχουμε μια σταθερή έτσι, ροή και συλλογή αίματος. Και ξέρετε, είναι, θα πω και κάτι σημαντικό που δεν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος. Το αίμα δεν είναι, δεν κρατάει 2 και 3 μήνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς μετάγγιση πάνω από 30-35 μέρες. Το αίμα λύγει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ένας αιμοδότης, άμα θα αιμοδοτήσει το Μάιο, μπορεί να το μεταγγιστεί ένας πάσχοντας τον Αύγουστο. Δεν υπάρχει, έχει λήξει. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται πολύ πολύ σωστός προγραμματισμός των αιμοδοτών να πηγαίνουν στις αιμοδοσίες και να δίνουν σε πραγματικό χρόνο όταν υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Αυτή λοιπόν είναι 2 από τους στόχους που κατά καιρούς απασχόλησαν την Ομοσπονδία. Σήμερα μας απασχολεί και διεκδικούμε την πρόσβαση σε όλες τις νέες θεραπείες που υπάρχουν, γιατί έρχονται συνεχώς φάρμακα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του πάσχοντα, φάρμακα που αραιώνουν το διάστημα των μεταγγίσεων και γιατί όχι, υπάρχει πλέον στο εξωτερικό διαθέσιμη και η οριστική θεραπεία της νόσου, η λεγόμενη γονιδιακή θεραπεία.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Αυτά που μας λέτε είναι η γονιδιακή θεραπεία το μέλλον, για όχι μόνο για τη θαλασσεμία αλλά και για πολλές άλλες ασθένειες στη χώρα μας. Ευελπιστούμε πως κάποια στιγμή θα γίνει πραγματικότητα και εδώ.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουν ήδη θεραπευτεί 2 άτομα στη χώρα μας, ναι, με γονιδιακή θεραπεία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ναι, όπου υπάρχει το κατάλληλο κέντρο, και στα πλαίσια των κλινικών ερευνών της θεραπείας συμμετείχαν 2 άτομα τα οποία από το 2019, εδώ και 6 περίπου χρόνια, είναι πλέον ελεύθεροι μεταγγίσεων, όπως λέμε. Δηλαδή έχουν απαλλαγή από αυτό το πρόγραμμα των μεταγγίσεων που χρειάζεται ένας πάσχοντας. Αυτή τη στιγμή η θεραπεία έχει εγκριθεί στην Αμερική, τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων, τον FDA, και στην Ευρώπη. Αρχίζει σιγά σιγά και εφαρμόζεται στην Αγγλία, την Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία. Παλεύουμε κι εμείς ως Ομοσπονδία να έρθει και στην Ελλάδα και να είναι προσβάσιμη σε όποιους τέλος πάντων πληρούν τα κριτήρια για να μπουν σε αυτή τη θεραπεία. Γιατί εντάξει, δεν είναι καθολική, υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια, υπάρχουν κριτήρια ας πούμε της υγείας του κάθε πάσχοντα. Αλλά παρόλα αυτά, ναι.
0: Όπως κάθε θεραπεία δεν είναι για όλους και όλα. όπως ναι. κάθε θεραπεία για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Εσείς εκεί ως ΕΣΘΑ, τι σχεδιάζετε, τι έχετε, τι κυνηγάτε αυτόν τον καιρό?
1: Κοιτάξτε, ο σύλλογός μας, ο ΕΣΤΑ, ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσεμίας, όπως και οι υπόλοιποι σύλλογοι στη χώρα, ένα από τα βασικά τους προγράμματα είναι της εκπαίδευσης των ασθενών. Εμείς με τα σωματεία μας διοργανώνουμε ημερίδες κάθε χρόνο, συνέδρια, στα οποία είναι ένας τόπος συνάντησης της επιστημονικής κοινότητας με τους πάσχοντες αλλά και τους γονείς τους, για τα νέα δεδομένα, για τα πρωτόκολλα θεραπείας, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται διάφορες επιπλοκές. Οπότε τα σχέδια, η ενημέρωση και η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων είναι ένας από τους κύριους στόχους μας. Στη συνέχεια οι εκδηλώσεις μας, όπως είπα και πριν, για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και της επάρκειας αίματος δεν σταματούν ποτέ, αλλά και η παρέμβασή μας προς το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΗ, για να έχουμε τα φάρμακα που χρειαζόμαστε στην ώρα τους, χωρίς καθυστερήσεις, και κυρίως το φάρμακο αποσυντήρωσης, το οποίο θέλω να αναφερθώ σε αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος και να ξεκαθαρίσει κάτι που αφορούσε την υγεία και τη ζωή των θαλασσιμικών ασθενών. Ξέρετε, πριν λίγα χρόνια ακόμα και τα βιβλία στα σχολεία έγραφαν ότι ένας πάσχοντας από θαλασσεμία ζει μέχρι τα 20 ή τα 25 του. Αυτό είναι μύθος πλέον. Αυτό δεν ισχύει πια. Και δεν ισχύει για δύο λόγους. Όχι μόνο γιατί γίνονται πλέον συστηματικές μεταγγίσεις, όχι μόνο δηλαδή γιατί κατάλαβαν πόσο αίμα και κάθε πότε πρέπει να μεταγγίζεται ο πάσχοντας, αλλά επειδή βγήκε η θεραπεία αποσυντήρωσης και έχει σώσει πάρα πολλούς ασθενείς. Ένας θαλασσιμικός ασθενής, θα το πω απλά, έτσι είπαμε, δεν είμαι γιατρός, εκπαιδευτικός.
0: Όχι, μα χρειάζεται να καταλάβει ο κόσμος με δικά του λόγια.
1: Ναι, ένας θαλασσιμικός ασθενής μαζί με το αίμα του αιμοδότη, αυτά τα 300 ml, 400, παίρνει και το σίδηρο του αιμοδότη. Και ένα σίδηρο που δεν μπορεί να το μεταβολήσει και να το αποβάλει. Και ενώ ο υγιής πληθυσμός πρέπει να έχει τιμή σιδήρου μέχρι 200 μονάδες, και πολλοί δεν έχουν, κυρίως οι γυναίκες, και λαμβάνουν σκευάσματα σιδήρου, ένας θαλασσιμικός ασθενής έχει 10 και 15 και 20 χιλιάδες σιδήρου. Αυτός ο σίδηρος λοιπόν είναι τοξικός, είναι επικίνδυνος, είναι θανατηφόρος. Πηγαίνει και κάθεται στα ζωτικά όργανα, είτε στην καρδιά είτε στο ύπαρ, και αυτό ήταν που σκότωνε τους ασθενείς τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ενώ έκαναν μεταγγίσεις, παρόλα αυτά πέθαιναν. Από το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, βγήκε η θεραπεία αποσυντήρωσης, η οποία την ακολουθεί ο ασθενής καθημερινά. Παλιότερα ήταν μόνο ενέσιμη, τώρα υπάρχουν και σκευάσματα από το στόμα, οπότε είναι πολύ πολύ ανώδυνη, και έχουν καταφέρει να ρίξουν την τιμή του σιδήρου στα φυσιολογικά πλαίσια. Έτσι λοιπόν βελτιώθηκε η ποιότητα της υγείας, απαλλάχθηκαν τα ζωτικά όργανα από αυτό το περίσσευμα, από αυτή την τοξικότητα, και λειτουργούν πιο φυσιολογικά. Οπότε η θεραπεία αποσυντήρωσης, για τη θεραπεία αποσυντήρωσης μάλλον, παρεμβαίνουμε καθημερινά ότι να είναι στην ώρα της τα φάρμακα στο διαθέσιμο στον ασθενή.
0: Περιμένουμε νέα φάρμακα σε αυτό το κομμάτι? Περιμένουμε κάτι καινούριο?
1: Για την αποσυντήρωση, ναι, συνεχώς εξελίσσεται. Όπως σας είπα, τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν μόνο ενέσιμη. Όταν λέμε ενέσιμη, με και συσκευές που διαρκούσε 10 και 12 ώρες η έγχυση του φαρμάκου, αρκετά υπόδεινη και αρκετά δύσκολη. Δεν μπορούσε ο Πάσχοντας ελεύθερα να κάνει όλες τις δραστηριότητες του όταν ήταν αναγκασμένος να λαμβάνει τη θεραπεία. Από αρχές του 2000 ήρθε χάπι, το 2010 και δεύτερο χάπι, διαφορετικό, και τώρα μαθαίνουμε ότι έρχεται μια θεραπεία σε χάπι πάλι που θα είναι μόνο 3 φορές την εβδομάδα. Αλλά πέρα από αυτή έρχονται και φάρμακα που αραιώνουν τα διαστήματα των μεταγγίσεων, δηλαδή ενεργοποιούν κατά κάποιο τρόπο τον οργανισμό ή συντηρούν πιο αποτελεσματικά ή και για μεγαλύτερο διάστημα τα ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταγγίζεται ο ασθενής και αραιώνουν τα διαστήματα των μεταγγίσεων. Έτσι λοιπόν, που ενώ κάποιος αυτή τη στιγμή πηγαίνει κάθε 15 μέρες, με τα νέα φάρμακα υπόσχονται το διάστημα αυτό θα γίνει 25 και 30 μέρες. Αυτό σημαίνει λιγότερες μεταγγίσεις, λιγότερη ποσότητα αίματος που λαμβάνει, άρα λιγότερο σίδηρο, και αμέσως θα χρειάζεται και λιγότερη αποσυντήρωση. Είναι όλα, ξέρετε,
0: μια αλυσίδα.
1: Μια εξίσωση.
0: Και ταυτόχρονα, γιατί μας ακούνε ούτως ή άλλως και από διάφορους φορείς, να πούμε ότι με τα καινούργια αυτά χάπια και τις καινούργιες θεραπείες μειώνεται και το κόστος, εφόσον μειώνονται οι μεταγγίσεις και τα υπόλοιπα φάρμακα. Μειώνεται και το κόστος, οπότε κάθε νέο που έρχεται προσφέρει και οικονομικά στο σύστημα υγείας.
1: Ναι, σαφέστατα, και ευτυχώς αυτό το έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και η δική της υγείας, η υπεύθυνη τέλος πάντων, που παρέχουν αμέσως στους θαλασσιμικούς ασθενείς τις νέες θεραπείες, γιατί επί της ουσίας γλιτώνει το σύστημα υγείας από την συχνή επίσκεψη και μετάγγιση στο νοσοκομείο, γιατί και η μετάγγιση μιας μονάδας αίματος στοιχίζει αρκετά χρήματα, και σαν υλικό αλλά και σαν απασχόληση προσωπικού εργατόρης, της αιμοδοσίας, της εξόρμησης, της επεξεργασίας, του ελέγχου. Και εδώ θυμήθηκα να σας πω ότι άλλη μια μεγάλη ενέργεια της Ομοσπονδίας μας στις αρχές του 2000 ήταν η εφαρμογή του μοριακού ελέγχου του αίματος. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας το αίμα ελέγχεται με την πιο σύγχρονη μέθοδος που υπάρχει διεθνώς για την ασφάλειά του. Διότι είναι πολλές οι μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν με μετάγγιση αίματος. Αυτό πρόκειται, μιλάμε για υπατήτιδα, μιλάμε για HIV, μιλάμε για πολλές. Όμως η μέθοδη εξέτασης του αίματος, του δείγματος, είναι πάρα πολύ έγκυρες και στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται οι πιο έγκυρες που υπάρχουν διεθνώς. Και σε αυτό το κομμάτι λοιπόν είμαστε συνεχώς ανήσυχοι για να εφαρμόζεται πάντα καθολικά και στην ώρα του ο μοριακός έλεγχος στη χώρα μας.
0: Ακριβώς. Κύριε Δήμο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο χρόνος μας κάπου εδώ τελειώνει της εκπομπής μας. Πριν κλείσουμε όμως, θα ήθελα να μας δώσετε ένα μήνυμα για τους ακροατές μας.
1: Τους ακροατές, το μήνυμα είναι όποιος μπορεί να αιμοδοτεί όχι μία αλλά και 2 φορές το χρόνο. Αυτό θα κάνει τη χώρα μας αυτάρκη σε αίμα. Αίμα που είπαμε δεν το χρειάζονται μόνο οι θαλασσιμικοί ασθενείς. Αίμα το χρειάζεται ακόμα και ένας που θα πάει να κάνει ένα προγραμματισμένο χειρουργείο. Γιατί να ψάχνει και να αγχώνεται την τελευταία στιγμή που θα βρει τις 2 ή τις 3 μονάδες αίματος. Το αίμα πρέπει να υπάρχει στα ψυγεία των αιμοδοσιών και να είναι διαθέσιμο για όποιον το χρειαστεί, όποτε το χρειαστεί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
1: συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Με όλα αυτά τα σημαντικά που ακούσαμε σήμερα, κλείνουμε την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα, εδώ στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε ξανά αυτό που είπε και ο κύριος Δήμος. Αιμοδοτούμε. Αιμοδοτούμε όχι μόνο για τους θαλασσαμικούς ασθενείς, αιμοδοτούμε για οποιονδήποτε το έχει ανάγκη. Καλό σας απόγευμα.

radioyak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com.

Αγαπητοί μου, καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη και πιο συγκεκριμένα σήμερα θα μας απασχολήσει ο τρίτος ψαλμός του Δαβίδ. Λέμε του Δαβίδ, αν και δεν είναι όλοι οι ψαλμοί του Δαβίδ. 150 ψαλμοί, βέβαια κάποιοι αναφέρουν στην αρχή ψαλμός του Δαβίδ, οπότε απεδίδρασκεν από προσώπου Αβεσσαλόμ του Υιού αυτού. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αναφορές πιο συγκεκριμένες στο πρόσωπο του Δαβίδ. Είναι όμως γενικά αυτή η δοτική το Δαβίδ που λέμε ότι σχεδόν όλοι οι ψαλμοί αποδίδονται ή είναι του Δαβίδ. Ο τρίτος ψαλμός, θα το διαβάσω και στο κείμενο, είναι πολύ γνωστός, το διαβάζουμε στο ναό και θα διαβάσω και τη μετάφραση. Βοήθημά μας σήμερα το βιβλίο που είχε γράψει ο μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Ιερεμίας.

Είμαστε στον έκτο στίχο. Εκεί που είπαμε, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κοιμήθηκα και ηρέμησα, σηκώθηκα, βεβαιωμένος ότι ο Κύριος με έσωσε. Εδώ πέρα πρέπει να γίνει μια αναφορά και στο ζήτημα των ονείρων. Τα όνειρα δεν είναι κάτι που πρέπει να εμπιστεύεται ο άνθρωπος. Υπάρχουν κάποια όνειρα τα οποία όντως μπορεί να είναι και σημάδια στη ζωή μας. Όμως γενικά τα όνειρα είναι αποθυμένες φοβίες, άσχημες σκέψεις που την ημέρα μπορείς και τα ελέγχεις και τα βάζεις μέσα στο υποσυνείδητό σου, αλλά το βράδυ που δεν πλέον το ελέγχεις, ανοίγει αυτό το δοχείο, να το πω έτσι, του υποσυνείδητου, βγαίνουν αυτές οι σκέψεις, οι φοβίες προς τα πάνω και αρχίζεις και βλέπεις όνειρα που εσύ νομίζεις βέβαια ότι είναι ώρες ολόκληρες και αιώνες ολόκληροι μέχρι να τελειώσουν, και αυτό είναι μερικά κάποια δευτερόλεπτα. Δεν βάζουμε σημασία στα όνειρα, εκτός αν το όνειρο το έχει δει ένας άγιος άνθρωπος, για παράδειγμα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το σημείο. Πάντως, εδώ φαίνεται ότι τη νύχτα είδε κάποιο τέτοιο ζωντανό, θα έλεγα, όνειρο, γιατί καμιά φορά σηκώνεσαι όταν έχεις δει ένα τέτοιο όνειρο και νομίζεις ότι είναι πραγματικότητα αυτό που έχεις δει. Είναι τόσο δυνατό που θεωρείς ότι το ζεις και μετά αφού ξυπνήσεις. Έχει ένα πρόσφατο λοιπόν παράδειγμα που σε αυτό τον ωραίο ύπνο που του δίνει ο Θεός, και ο ύπνος είναι ένα σπουδαίο δώρο. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από την αϋπνία και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Πέφτει λοιπόν σε ένα τέτοιο ύπνο, βαθύ ύπνο αλλά και ήρεμο ύπνο, και ξυπνά, δεν του συμβεί κανένα κακό και δεν θα του συμβεί κανένα κακό. Και σε αυτό, στο ότι δηλαδή δεν του συνέβη και κακό και όλη τη νύχτα, αλλά και την ώρα που ξύπνησε, το βλέπει ως μια επίσκεψη του Θεού. Ο Θεός ήρθε και μου έδωσε αυτόν τον ύπνο. Μου έδωσε αυτόν τον ήσυχο ύπνο και αυτή τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτή είναι μια βαθιά εμπειρία, μια υψηλή εμπειρία του ανθρώπου που δεν την ξεχνάει. Ο άνθρωπος δέχεται την επίσκεψη του Θεού με διάφορους τρόπους. Αυτός είναι ένας τρόπος που είπαμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το αν είναι όντως επίσκεψη Θεού αυτό. Άλλες φορές μας λύνει θέματα μέσα από τρίτους ανθρώπους. Έρχεται κάποιος στη ζωή μας και μας φανερώνει κάτι, ένα μυστικό, έναν δρόμο που δεν το είχαμε σκεφτεί και όμως ήταν μπροστά μας. Μέσα από συγκυρίες λοιπόν, μέσα από πρόσωπα, μέσα από καταστάσεις, ο Θεός βρίσκεται βοηθός του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν στον έκτο στίχο, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Έτσι λοιπόν, με κάποιες, θα τις πούμε, αποδείξεις από το παρελθόν, αλλά και αυτό που έγινε τώρα, πολύ πρόσφατα, την προηγούμενη νύχτα. Ο ποιητής έχει και καταγράφει την βαθιά πεποίθηση ότι θα συνεχίσει ο Θεός να είναι δίπλα του. Και τώρα που βρίσκεται σε μια δύσκολη και δεινή κατάσταση, είναι βέβαιος ότι ο Θεός δεν θα τον αφήσει απαρηγόρητο. Αντίθετα, με κάποιο τρόπο θα τον βοηθήσει. Γι' αυτό και με βεβαιότητα λέει και για τους εχθρούς που τώρα τον απειλούν, «Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη». Έστω λοιπόν όχι ένας, αλλά μυριάδες μαζεύτηκαν και έκαναν ένα κύκλο, να το κάνουμε και εικόνα εμείς αυτό. Έχουν κάνει ένα κύκλο και τον έχουν στη μέση.
και τον χτυπούν με λεκτικά και τον κατηγορούν όπως είδαμε παραπάνω και υβρίζουν το Θεό. Γιατί το Θεό υβρίζουν με αυτόν τον τρόπο. Όταν τον φέρνουν σε τέτοια δύσκολη θέση σημαίνει ότι και οι ίδιοι δεν πιστεύουν στο Θεό για να λένε τέτοια πράγματα. Και ο ποιητής με αυτά τα λόγια λέει «Δεν θα φοβηθώ, όπως τότε έτσι και τώρα». Και τώρα που είναι μυριάδες αυτοί που μαζεύτηκαν από το λαό και με περικύκλωσαν για να μου επιτεθούν, εγώ θα μείνω, θα είμαι ο ελπιδοφόρος. Εγώ θα είμαι ο αισιόδοξος και δεν θα είμαι αισιόδοξος επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Αλλά αυτή η αισιοδοξία και αυτό το θάρρος προκύπτει ως δώρο από το Θεό. Ο Θεός βλέπει την εμπιστοσύνη που του έχω και εκείνος μου δίνει θάρρος. Μου δίνει αυτήν την παρησία να στέκομαι μπροστά τους και να μην με επηρεάζουν τα λόγια τους. Στο τέλος του ψαλμού, αφού έχουμε περάσει μία, θα τη λέγαμε, γίνεται εδώ πέρα ένα ψυχογράφημα στο πώς αισθάνεται και βλέπουμε ότι μένει κρατεός, έχει σηκώσει που λέμε το κεφάλι του πλέον, ατενίζει το Θεό και του λέει κάτι το οποίο ίσως να μην ταιριάζει στο σήμερα, δηλαδή στους χρόνους της Καινής Διαθήκης, στους χρόνους της Εκκλησίας, αλλά θα πρέπει εδώ να σκεφτούμε ότι είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ηθικός Νόμος, την Καινή Διαθήκη, που ισχύει μέχρι και σήμερα, έχει αλλάξει, έχει υψωθεί πολύ. Τότε όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος είναι πεσμένος. Και αφού είναι πεσμένος, θα δούμε να σκέφτεται και με ένα τέτοιο τρόπο. Να πούμε πώς ακριβώς, τι ακριβώς λέει, να θυμηθούμε. «Σήκω Κύριε, σώσε με Θεέ μου, χτύπησε όλους όσους με εχθρεύονται χωρίς λόγο, συνέτριψε τα πρόσωπα των αμαρτωλών». Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αγαπάμε ακόμα και αυτούς που είναι οι εχθροί μας. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό είναι ένα υψηλό μάθημα. Στην Παλαιά Διαθήκη που έχουμε έναν άνθρωπο που έχει πέσει, πεπτοκότα άνθρωπο, που το προπατορικό αμάρτημα τον έχει συντρίψει, δεν μπορεί να κάνει τέτοια άλματα. Ο άνθρωπος είναι συντετριμμένος και κοίταται. Θα πρέπει σιγά σιγά να σηκωθεί. Σιγά σιγά να πρώτα να μπουσουλήσει και μετά να προχωρήσει και να βρει ένα βηματισμό. Και μετά να αρχίσει να τρέχει. Αυτό που λέει η Καινή Διαθήκη είναι πραγματικά να τρέξεις. Ποιο δηλαδή? Να συγχωρείς ακόμα και αυτόν που σου έκανε κακό. Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση και πολύ υψηλή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει και μια ιερή αγανάκτηση ο ποιητής και λέει «Μα επιτέλους σώσε με Θεέ μου και τιμώρησέ τους». Ο Θεός δεν μπορεί να τιμωρήσει γιατί είναι κάτι πάνω από αυτόν, αλλά για την εποχή εκείνη θα πρέπει να πάμε στην εποχή εκείνη και να δούμε ότι όταν ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό και ο Θεός του δείχνει την εύνοιά του, τότε αυτό μιλάει δυνατά και σε όλους τους άλλους γύρω. Ενώ όταν φαίνεται ότι κάποιος ταλαιπωρείται χωρίς να έχει κάποια παρηγοριά, εννοούσαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ότι να, ο Θεός δεν είναι δίπλα σου. Ο Θεός δεν σε ενισχύει, άρα μάταια κουράζεσαι και μάταια προσεύχεσαι. Δεν είναι όμως αυτή η σκέψη ίδια στο τώρα και στο τότε.

Στο τέλος λοιπόν του ψαλμού, ο ποιητής απευθύνεται στο Θεό και του λέει «Να σηκωθεί». Μα ο Θεός κάθεται. Δεν κάθεται ο Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα. Τότε γιατί λέει «Να σηκωθεί». Το «Να σηκωθεί» δηλώνει ενδιαφέρον. Δηλώνει κίνηση. Δηλώνει ότι κινείται υπέρ του. Τι να κάνει για να πατάξει τους εχθρούς. «Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ για να πατάξεις όλους αυτούς οι οποίοι με εχθρεύονται ματέως». Είναι και αυτό σημαντικό. Αναγνωρίζει ότι αυτό το ματέως σημαίνει χωρίς λόγο. «Μα εκείνοι με κυνηγούν και δεν υπάρχει και λόγος. Δεν τους προκάλεσα. Δεν έχω εγώ ευθύνη για αυτή τη συμπεριφορά τους». Τον ειρωνεύονταν οι εχθροί χωρίς αιτία. Γιατί πολλές φορές είναι πραγματικά και εύλογο οι άνθρωποι να σε εχθρεύονται και να επιτίθενται απέναντί σου, αλλά όταν είναι τελείως αθώος ο άνθρωπος, όταν δεν προκαλεί και όταν έχει μια εσωτερική πνευματικότητα που αφορά μόνο στον ίδιο, τότε έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση όταν έχει να αντιμετωπίσει τέτοιο πόλεμο. Το άλλο όμως κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, το εβραϊκό όπως λέμε πρωτότυπο, αυτό το ματέως, δηλαδή χωρίς λόγο, το λέει σιαγώνες. Είναι οι διαφορές που έχουμε πολλές φορές στο πρωτότυπο και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, που όμως έχουμε πει δεν είναι κάτι που αλλάζει τελείως το νόημα και το μήνυμα του ψαλμού. Οι εχθροί, να εξηγήσουμε τι εννοεί τώρα, πώς εξηγείται αυτή η διαφορά. Μάταια, χωρίς λόγο, λένε οι Εβδομήκοντα, και το πρωτότυπο λέει ματέως είναι οι σιαγώνες, τα σαγόνια. Οι εχθροί δηλαδή του ποιητή του χτυπούσαν τα σαγόνια. Αυτό θέλει να πει εδώ. Όχι λοιπόν μόνο λεκτική, η βία θα τη λέγαμε σήμερα, αλλά τον χτυπούν στα σαγόνια, τον χαστουκίζουν δηλαδή. Αυτός ο τρόπος ανάγνωσης του εβραϊκού ίσως αποδίδει και πιο σωστά και πιο κοντά την τραγικότητα που ζει, την τραγική κατάσταση που ζει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί λέει και παρακάτω ένα στίχος που φαίνεται να ταιριάζει με τον προηγούμενο και λέει ο ποιητής λέει για το Θεό ότι «οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας», στον 8ο στίχο, δηλαδή σπάστους συνέτριψε τα δόντια τους, που σημαίνει χτύπημα. Πώς θα γίνει αυτό με το χαστούκι αυτό που περιγράφει, που λένε ότι ο ίδιος, που λέει ότι ο ίδιος υφίσταται, με τον ίδιο τρόπο να λάβουν, και τον παραδειγματικό τρόπο να λάβουν τώρα την απάντηση και αυτοί που έκαναν το ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο θα τιμωρηθείτε, σαν να λέει. Ο Θεός θα τους σπάσει τα δόντια. Έτσι λέει το κείμενο. Τέλος, όλο τον ψαλμό ο ποιητής τον κλείνει με ένα στίχο που γενικά μας δίνει και το γενικότερο περιεχόμενο. Λέει «του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου». Είναι ο ένατος στίχος. Στους πιστούς δηλαδή, στους πιστούς, αυτούς που εμπιστεύονται το Θεό, και στο λαό του ο Θεός δίνει τη σωτηρία του και την ευλογία του και του σώζει από τους εχθρούς. Είναι ένα γενικότερο συμπέρασμα ότι όποιος είναι κοντά στο Θεό, ο Θεός θα τον σώζει. Έστω και αν κάπως αργεί αυτή η τιμωρία, θα γίνει, γιατί το άδικο δεν ευλογείται. Είπαμε ότι εδώ έχουμε μία προσέγγιση όπως γίνεται στην Παλαιά Διαθήκη.
Εμάς αντίθετα, στα χρόνια της Καινής Διαθήκης, ο Χριστός παραδίδει μια άλλη πολύ υψηλή διδασκαλία και τι λέει. Όποιος σε ραπίσει από τη μία, χαστούκι πάλι ράπισμα, στρέψε και την άλλη. Και εδώ μιλάμε για μια πεμπτουσία της πίστης, της χριστιανικής πίστης. Ωστόσο, όπως είπαμε, για να φτάσουμε εκεί, που είναι ένα υψηλό μάθημα, θα πρέπει να περάσουμε από άλλον νόμο. Θα τηρηθεί ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης και θα υπάρχει η προοπτική σιγά σιγά να φτάσουμε στις Καινής Διαθήκης, το ύψωμα. Είναι σημαντικό να βλέπουμε αυτή την πορεία. Είναι πολύ σημαντικό για να αξιολογήσουμε το τι ισχύει, τι είπε ο Χριστός, να ξέρουμε τι κυριαρχούσε στην κοινωνία. Όλη αυτή η ατμόσφαιρα της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυτή που συνάντησε ο Χριστός όταν ενανθρώπισε. Αυτό έχει να αντιμετωπίσει ο Χριστός. Όλη αυτή την κατάσταση. Και έρχεται και δίνει καινούργιους δρόμους στους ανθρώπους προκειμένου να του μοιάσουν. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Θέλει ο Θεός να υψώσει τον άνθρωπο, να τον κάνει Θεό κατά χάρη. Και μέσα από τα κείμενα και εν προκειμένου αυτόν τον ψαλμό, τον τρίτο, φαίνεται αυτή η πορεία του ανθρώπου. Είναι ωραίο γιατί δεν κρύβει την αλήθεια. Δεν ωρεοποιεί τα κείμενα. Οι μεταγενέστεροι δεν ωρεοποιούν, δεν κόβουν κάτι από τα κείμενα, αλλά αφήνουν τα κείμενα ως έχουν, για να βλέπουμε αυτή την πορεία προς τα υψηλά.

0: Ψαλμός αγαπητή μου, με αυτή την ερμηνεία του τρίτου ψαλμού από το έργο που μας άφησε ο μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Ιερεμίας, είδαμε πόσα ωραία μηνύματα, σημαντικά μηνύματα μπορούμε να πάρουμε. Όταν διαβάζουμε τους ψαλμούς και καμιά φορά τους διαβάζουμε και γρήγορα, χάνουμε αυτά τα μηνύματα. Χρειάζεται να σκύψουμε, να δούμε ερμηνευτικά τα κείμενα και μετά όταν πάλι τα διαβάζουμε, τότε έχουμε εικόνες πολλές και σκέψεις και ιδέες και ερμηνευτικά έτσι σχόλια τα οποία μας βοηθούν στη μεγαλύτερη κατανόηση των Ιερών Κειμένων. Όμως θα συνεχίσουμε και την επόμενη φορά από αυτό τον αμπελώνα τον ωραίο που λέγεται Παλαιά Διαθήκη, από αυτό τον ωραίο ανθόκηπο που λέγεται Παλαιά Διαθήκη, να μπαίνουμε, να μαζεύουμε λουλούδια, να τα χαιρόμαστε και να τα προσφέρουμε βέβαια και σε εσάς. Αυτό είναι το έργο των κληρικών και των θεολόγων. Να πηγαίνουν, να βρίσκουν ωραίες αυτές τις ανθοδέσμες, τις ευωδιαστές και να τις προσφέρουν στους ανθρώπους για να κατηχούνται, για να στηρίζονται, για να συνεχίζουν τον αγώνα τους.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Άνω Καλεσών Ηρακλείου σας προσκαλεί στη μουσική εκδήλωση της Δημοτικής Χοροδίας Μαλεβιζίου με τίτλο «Άσπρα καράβια, τα όνειρά μας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η, 4 Αυγούστου.
2: Την 5η, 6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κονοσσού, Κυρίου Μεθοδίου.
1: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.
2: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κάτω Βάθιας Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστήσει στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαίδος κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου και από ώρα 9 έως 11 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Γουβών. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της ενορίας Γουρνών Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της ενορίας Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Το παρεκκλήσιο βρίσκεται επί της οδού Φώτη Αινδυλή, Όπισθεν ΔΕΗ και Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη, Τέρμα Θερίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της ενορίας Σταμνή Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
6: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Τηλίσου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας κάτου βουβών Πεδιάδος, που βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου Βολής Κρήτης, έναντι της οικίας Ταμπουλή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου θα εορτάσει την μνήμη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν η 9η ώρα ο μικρός Εσπερινός και η μεγάλη παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστούν το μικρό απόδειπνο ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά της Λυτής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου, κύριος Γρηγόριος.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ομονίμου Κομοπόλεως. Ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κ. Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
2: Το Σάββατο 8 Αυγούστου εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Αδελφοί μου, σήμερα που γιορτάζουμε, όπως αναφέρουμε, την κίνηση και τη μετάσταση της Θεοτόκου, δεν ξέρω πόσοι από εμάς έχουμε συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που γιορτάζουμε. Ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησε ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενη. Τι μας λέει? Ότι αυτός που οίκησε, κατοίκησε σε μια μήτρα παρθενική, που παρέμεινε παρθενική, ο Χριστός μας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, εκείνος την μητέρα του που τον γέννησε αυτόν που είναι η ζωή, την μετέστησε προς τη ζωή. Και αναφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι έχουμε θάνατο της Παναγίας, κίνηση, γι' αυτό μιλάμε για κίνηση. Γιατί αν δεν είχαμε φυσιολογικό θάνατο, δεν θα μιλάγαμε για άνθρωπο κατά πάντα όπως η Παναγία. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε τριήμερο ανάσταση της Παναγίας και μετάσταση στους ουρανούς. Και η Παναγία προαπολαμβάνει της καταστάσεως της μελούσης. Γι' αυτό και είναι τιμιωτέρα των χερουβίων και ενδοξωτέρα να συγκρίνει τον Σεραφείμ. Γι' αυτό και είναι πάνω από όλους. Γι' αυτό και είναι η κήτορ του Παραδείσου από τώρα. Αλλά ταυτόχρονα εν τη κοιμήση των κόσμων ού κατέβητες Θεοτόκε. Αυτή που είναι το μέγα θαύμα. Ο άνθρωπος στο πρόσωπο του οποίου καταξιώθηκε όλο το ανθρώπινο γένος. Η υπεραγία Θεοτόκος, αυτή φεύγοντας δεν μας αρθύνει ορφανούς. Γι' αυτό και όταν κανείς πολλές φορές φωνάζει «Μάνα μου», κυρίως εννοεί την Παναγία. Με την επίγεια μητέρα μας άλλοτε έχουμε καλή σχέση, άλλοτε δεν έχουμε, άλλοτε είναι δυνατός ο σύνδεσμος, άλλοτε είναι χαλαρότερος, ιερός μεν, αλλά η μάνα μας, η ουράνια, είναι κάτι πολύ παραπάνω. Και αυτό γιατί? Γιατί πολύ απλά είναι διαρκώς κοντά μας. Είναι δίπλα μας, κάνει τα αδύνατα δυνατά. Είναι εκείνη που με τις πρεσβείες της κάμπτει πολλές φορές το δίκαιο θέλημα και την κρίση του Υιού της. Θυμηθείτε την εικόνα της παραμυθίας στη Μονή Βατοπεδίου, που πάει να πει η Παναγία ότι έρχονται οι πειρατές στους μοναχούς για να φύγουν από το μοναστήρι και να γλιτώσουν, και της λέει ο Χριστός «άσπους» να πληρώσουν, γιατί είναι ράθυμη μοναχή, δεν είναι σωστή μοναχή. Και εκείνη γεμάτη από τη μητρική παρησία, όπως της φράζει το στόμα ο Χριστός, παίρνει το χέρι του και το κατεβάζει γλυκά γλυκά και αναγγέλνει στους μοναχούς το μέλλον του κακό που έρχεται και τους λέει να φύγουν. Κάμπτεται ο Χριστός από τις πρεσβείες της Παναγίας μας. Και αυτό γίνεται γιατί? Γιατί πολύ απλά εκείνη τον έφερε στον κόσμο, εκείνη βρήκε ανάμεσα σε όλο το ανθρώπινο γένος για να σκηνώσει μέσα της και να επιτελεστεί το έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Αλλά όλο αυτό το γιορτάζουμε. Μεγάλη γιορτή, Πάσχα του καλοκαιριού. Ποια είναι η δική μας ευθύνη? Πρώτα απ' όλα να προσπαθούμε να τις μοιάσουμε στην ταπείνωση και στην καθαρότητα. Αλλά για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί, έχουμε δύο λόγους της Παναγίας που αξίζει να εντρυφήσουμε σε αυτούς. Ο καθένας μόνος, όχι εδώ με λόγια πολλά και περίτευνα, αλλά εντρυφώντας ο καθένας στο νόημα αυτόν τον λόγο της Παναγίας. Της έρχεται το μήνυμα ότι θα φέρει τον Θεάνθρωπο Ιησού μέσα στην καστέρα της, και ενώ έχει λογικές ενστάσεις. Πώς θα γίνει αυτό? Εγώ δεν έχω γνωρίσει άνδρα για να μην είμαι έγκυος. Παρόλα αυτά μόλις της λέει ο Άγγελος ότι εκ Πνεύματος Αγίου θα επιτελεστεί το μυστήριο. Τι λέει? Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Εδώ είμαι και ας γίνει ό,τι θέλεις. Πόσες φορές λέμε στον Χριστό ας γίνει ό,τι θέλεις? Πόσες φορές αφινόμαστε στο θέλημά του? Αλλά και όταν μετά από καιρό γεννιέται ο Χριστός, μεγαλώνει και αρχίζει τη δημόσια δράση,
χάσει του και κάνει το πρώτο θαύμα στο γάμο της Κανά, πάνε οι Απόστολοι και λένε τι να κάνουμε στην Παναγία, γιατί μόλις σου λέει κάνε κάτι, τελείωσε το κρασί της, λέει γυναίκα μην ανακατεύσει, τι έπηκε εσύ γίνα. Και λέει η Παναγία στους Αποστόλους, ό,τι αν λέγει ημίν ποιήσατε, ό,τι σας λέει να το κάνετε, παραγγέλλοντας για άλλη μια φορά την πλήρη και απροϋπόθετη υπακοή στα λόγια του Υιού της. Έτσι λοιπόν η ίδια είναι ο ορισμός της υπακοής. Μιας υπακοής που σώζει. Σώζει εκείνη και το γένος των ανθρώπων ολόκληρο. Αρκεί και εμείς να θελήσουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Αρκεί και εμείς να θελήσουμε να εγκολπωθούμε τα λόγια του Θεού και να τα κάνουμε βίωμα προσωπικό ο καθένας από εμάς. Τότε να ξέρετε ότι κοντά είναι και η ταπείνωση, κοντά είναι και η καθαρότητα. Όσο όμως εμείς βάζουμε το θέλημά μου μπροστά από το θέλημα του Θεού, όσο εμείς προτάσουμε το εγώ μας να ξεχωρίσει πιο πολύ από όλους τους άλλους, τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από το παράδειγμα της Παναγίας μας. Τόσο περισσότερο φεύγουμε από την ταπείνωση, από την καθαρότητα που συνιστά και το μεγαλείο της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι και σήμερα η εποχή μας καλείται πραγματικά να βάλει πάνω απ' όλα το θέλημα του Θεού. Η κοινωνία μας ολόκληρη, η παγκόσμια κοινότητα καλείται να βάλει το θέλημα του Θεού. Εάν το κάνει μέσα από αυτή την ταπείνωση, θα έρθει πλούσια χάρη και θα δούμε πράγματα υπέροχα να συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας. Αν όμως επιμείνει η ανθρωπότητα ολόκληρη σε μια υπερφύαλη, εγωιστική πορεία που θέλει να επιβάλλει ο καθένας το θέλημά του και οι ισχυροί και άρχοντες το δικό του θέλημα προς πάσα κατεύθυνση, θα δρέπουμε θύελες, θα δρέπουμε συμφορές, θα δρέπουμε καταστροφές και πάνω απ' όλα θα χάσουμε και την ψυχή μας. Στόμεν λοιπόν καλός, μας λέει η Παναγία μας ως άλλος Αρχάγγελος, στόμεν μεταφόβο και ό,τι αν λέγει ημίν ο Χριστός, ποιήσατε. Μην κάνουμε το δικό μας αδελφοί μου, να κάνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Και τότε θα δείτε για πότε ζούμε από τώρα τον Παράδεισο και έχουμε και σταθερά την ελπίδα για την μέλουσα Βασιλεία του Θεού, που εκεί θα βρισκόμαστε με την Παναγία μας στην πάση της Αγίας. Αμήν.

το καιρό εκείνο είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, όνομα Σιμεών. Και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτών. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του πνεύματος του Αγίου, μη ειδίν θάνατον πρι ήδη των Χριστών Κυρίου. Και ήλθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν, και εν το εισαγαγήν τους γονείς το παιδίον Ιησού, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού, και αυτός εδέξα το αυτόν εις τα σαγκάλας αυτού, και ευλόγησε τον Θεόν και είπε, «Νίν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ».

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας δυτικά της παλαιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ και βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Σιμεών του Θεοδόχου, αλλιώς Καταμόνας. Δυτικά της παλιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ βρίσκεται μια δασώδης περιοχή που λέγεται Καταμόνας. Εκεί είναι χτισμένη η Ιερά Μονή του Αγίου και Δικαίου Σιμεών του Θεοδόχου. Σύμφωνα με την παράδοση, στο σημείο αυτό βρισκόταν το σπίτι και ο τάφος του Δικαίου Σιμεών. Αργότερα οι χριστιανοί έχτισαν ναό πάνω στον τάφο του. Μετά από μια μακρά περίοδο καταστροφής και ερήμωσης που κράτησε μέχρι το 1879, ο αγιοταφήτης μοναχός Αβραάμιος ανέσκαψε τα ερείπια και βρήκε τον τάφο του Αγίου Σιμεών, όπου έχτισε το ναό που υπάρχει σήμερα. Ο τάφος του Αγίου Σιμεών βρίσκεται στο αριστερό μέρος του σημερινού ναού. Στον πόλεμο του 1947 έγιναν σκληρές μάχες στην περιοχή της Μονής με πολλά θύματα. Γι' αυτό πολλοί Εβραίοι την επισκέπτονται. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχει πάρκο προς τιμήν των Μπεσόντων. Μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα βρίσκονταν εδώ κατεστραμμένο από τη φωτιά των επιχειρήσεων ένα τάγκ από την Ιορδανική Λεγεώνα.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταυρο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο οποίος και θα μας ξεναγήσει στην Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς για τη μεγάλη αυτή τιμή και ευλογία και έχει το λόγο.

αυτέ, Πατέρ Ιωάννη. Κάνουμε λόγο για την Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου στην περιοχή Καταμόνας. Βρίσκεται και αυτό στη Δυτική Ιερουσαλήμ, στην Ισραηλινή Ιερουσαλήμ. Η παράδοση της Εκκλησίας μας διασώζει ότι εκεί υπάρχει ο τάφος και προσκυνούμε στον τάφο του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, του Αγίου και Δικαίου Σημεών, στον οποίο είχε αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα δει θάνατο, θα έχει μακροζωία μέχρι να δει το Χριστό Κυρίου, μέχρι να δει το πρόσωπο εκείνο το οποίο είχε προορίσει ο Θεός Πατήρ για να είναι ο σωτήρ των ανθρώπων. Αυτό συνέβη όταν, σύμφωνα με τη διήγηση της Καινής Διαθήκης, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, οι γονείς του Κυρίου 40 μέρες μετά την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου από την Άη Πάρθενο Μαρία, τηρώντας τον νόμο, έφεραν τον Ιησού στο ναό του Σολομώντος για να τον αγιάσουν. Αλλά ο Χριστός ήταν ο αγιάζων. Και παρόλα αυτά, για χάρη της δικής μας βοηθείας και της δικής μας σωτηρίας, ήρθε και προσυνέχθη από τους γονείς του στο ναό με ζεύγος τριγώνων και δύο νεοσούς περιστερών, και ο Σημεών ο Θεοδόχος, ο οποίος είχε δεχτεί πάρα πολλά τέκνα στις αγκάλες του για να τα σαραντήσει, όταν αγκάλιασε το βρέφος εκείνο που έφεραν οι γονείς του, είδε κάτι άλλο, διαισθάνθηκε κάτι άλλο, το απεκαλύφθη κάτι άλλο, ότι αυτό είναι το πρόσωπο εκείνο, αυτός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο σωτήρ της ανθρωπότητος, και τότε είπε το νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Τώρα δηλαδή μπορείς να αφήσεις τον δούλο σου να απέλθει στους ουρανίους μονάς, διότι είδε το Χριστό Κυρίου. Αυτό το γεγονός συνδέεται με το μοναστήρι αυτό του Πατριαρχείου του Αγίου Σημεών, το οποίο ονομάζεται αλλιώς του Καταμόνας, ίσως επειδή τότε δεν ήταν κατοικημένη περιοχή, ήταν μια εξοχική περιοχή και στους δικούς μας χρόνους πριν να απεικνοκατοικηθεί, και μπορούσε να πάει κανείς και να βρεθεί εκεί Καταμόνας, να βρεθεί δηλαδή σε μια ησυχία εκεί. Η περιοχή της Μονής αυτής, δηλαδή σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από τη Μονή αυτή, είχε πολύ ζωντανή παρουσία η ελληνική κοινότητα, η ελληνική παροικία των Ιεροσολύμων, η οποία σήμερα δεν αριθμεί πάρα πολλά μέλη λόγω των δυσκόλων περιστάσεων εδώ της περιοχή μας. Είπαμε ότι είναι ο τάφος του Αγίου Σημεών στον οποίο προσκυνούμε. Πριν μερικά χρόνια, με ενέργειες του σεβαστού και δραστηρίου ηγουμένου του πατρός Θεοδωρίτου, με εισήγησή του και με ενέργειες του Πατριαρχείου, ζητήσαμε και μας δόθηκε από την Κροατία πολύ μικρό τεμάχιο του Λιψάνου του Αγίου Σημεών, το οποίο φυλάσσεται εκεί για προσκύνηση. Ο Άγιος Σημεών γιορτάζει μία ημέρα μετά τη δεσποτική εορτή της Υπαπαντής. Σήμερα, το παλαιό ορτολόγιο που ακολουθεί του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, είναι η δεσποτική εορτή της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου. Αύριο, 3 Φεβρουαρίου, εορτάζεται ο Άγιος Σημεών, λόγω του ότι είναι εκείνος ο οποίος υπούργησε, εκείνος ο οποίος διακόνησε στο μυστήριο της υποδοχής του Κυρίου στο ναό του Σολομώντος. Εδώ και αρκετά έτη από την εποχή του μακαριστού Πατριάρχη Διοδόρου εορτάζεται εκεί η εορτή με πατριαρχικό συλλήτουργο. Και αύριο ο μακαριώτος Πατριάρχης Ιερουσαλήμων κύριος Θεόφιλος θα λειτουργήσει εκεί, θα προεξάρξει της λειτουργίας, και έρχεται πλήθος προσκυνητών, Ελλήνων, Ρώσων, Ρουμάνων, εντοπίων και όσων άλλων ευρεθούν εδώ την ημέρα αυτή. Αυτά για το μοναστήρι του Αγίου Σημεών ή του Καταμόνας. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πάτερ Ιωάννη. Ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για τη συνέντευξη αυτή, και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων στην Αγία Γη. Εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας τώρα, γνωρίζοντας τον βίο του Αγίου και Δικαίου Σημεών του Θεοδόχου.

Σύμφωνα με μία παράδοση που αναφέρουν αρχαίοι χρονογράφοι, ο δίκαιος και άγιος γέροντας Σιμεών καταγόταν από την Αίγυπτο και ήταν ένας από τους 70 σοφούς Εβραίους που επιλέχθηκαν κατά τους χρόνους του Πτολεμαίου Φιλαδέλφου 285 έως 246 π.Χ. για να μεταφράσουν στα ελληνικά την Εβραϊκή Βίβλο. Όταν έφτασε στη μετάφραση του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου και συγκεκριμένα στο περίφημο εδάφιο όπου ο προφήτης αναγγέλει την εκ παρθένου γέννηση του Χριστού λέγοντας «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ», εντελώς αμήχανος πήρε το μαχαιρίδιο για να ξύσει τη λέξη Παρθένος και να την αντικαταστήσει με τη λέξη νεανής. Την στιγμή εκείνη όμως, άγγελος Κυρίου του φανερώθηκε και τον εμπόδισε να αλλάξει το ιερό κείμενο, εξηγώντας του ότι αυτό που του φαινόταν αδύνατο ήταν στην πραγματικότητα μία προφητεία για την έλευση στον κόσμο του Υιού του Θεού. Κυριευμένος από δυσπιστία και περνώντας από κάποιο ποταμό, σύμφωνα με μια πολύ αρχαία παράδοση, έριξε το δαχτυλίδι του μέσα, λέγοντας στους συνοδοιπόρους του ότι αν το έβρισκε πάλι, θα πίστευε όσα έγραφε ο προφήτης. Όταν διανυχτέρευσε σε μια μικρή πόλη που ήταν εκεί κοντά και την επαύριο αγόρασε ένα ψάρι για να φάει μαζί με τους συντρόφους του, βρήκε κατά ένα ανεξήγητο τρόπο το δαχτυλίδι που είχε ρίξει στο ποτάμι μέσα στην κοιλιά του ψαριού όταν το άνοιξε. Έτσι του έφυγε κάθε αμφιβολία και πήρε μάλιστα και την υπόσχεση από το Θεό «Μη ειδίν θάνατον πριν η είδη των Χριστών Κυρίου». Όταν μετά από χρόνους πολλούς ο Χριστός οδηγήθηκε από την Υπεραγία Θεοτόκο στο ναό της Ιερουσαλήμ, Πνεύμα Κυρίου αποκάλυψε στον πρεσβύτερο Σιμεών ότι η ώρα να εκπληρωθεί η υπόσχεση είχε φτάσει. Έσπευσε λοιπόν στο ναό και παίρνοντας το παιδί στην αγκαλιά του είπε «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Και όντως εκοιμήθη εν ειρήνη λίγες μέρες αργότερα σε ηλικία 272 ετών. Όσον αφορά το Ιερό Λείψανο, αυτό μεταφέρθηκε κατά την ανακομιδή του στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ναό που είχε ανεγείρει στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Σήμερα το Λείψανο του βρίσκεται στην πόλη Ζαντάρ, στα παράλια της Αδριατικής θάλασσας, στην Κροατία. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 3 Φεβρουαρίου. Το 2010, οι Λατίνοι παρεχώρησαν στο μοναστήρι ένα μικρό τεμάχιο του Ιερού του Λειψάνου. Ο δίκαιος Σιμεών ονομάζεται Θεοδόχος γιατί αξιώθηκε να βαστάξει στην αγκαλιά του τον Κύριο κατά την υπαπαντή και κατόπιν να προφητεύσει τον μεγάλο πόνο που θα δοκίμαζε η Θεοτόκος με τη σταύρωση του Υιού της. «Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενων και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσετε ρομφέα». Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά ευλαβή ανδρόγυνα με πρόβλημα τεκνοποίησης προστρέχουν με πίστη και προσκυνούν τον τάφο του Αγίου Σιμεών και αποκτούν παιδί. Συγκεκριμένα παίρνουν από τον ηγούμενο σκηνάκι, το περνούν γύρω από τον τάφο του Αγίου και η γυναίκα το φορεί γύρω από τη μέση της. Αφού νηστέψουν για 40 ημέρες, εξομολογηθούν και προσευχηθούν με πίστη στον Άγιο Σιμεών, ο Άγιος εκπληρώνει το αίτημά τους, εφόσον βέβαια είναι για το συμφέρον της ψυχής τους.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Αθανάσιο το Χαμακιώτη. Ποιος ήταν ο Άγιος Αθανάσιος, τι έχει να πει η ζωή του σήμερα σε εμάς, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Τη σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Εμμανουήλ. Ο πατέρας Εμμανουήλ είναι εφημέριος στην Ενορία Σταυρακίων Ηρακλείου. Την ευχή σας, πατέρα Εμμανουήλ. Μεγάλη μας χαρά.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και διαδικτυακά κοντά μας είναι ο πατέρας Σπυρίδων Βασιλάκος. Ο πατέρας Σπυρίδων είναι εφημέριος του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού του Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών. Πατέρα Σπυρίδωνα, την ευχή σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς. Αρχικά φιλώ το χέρι του Σεβασμιωτάτου του Αγίου Κρήτης και τον ευχαριστώ θερμά για την ευλογία, για την φιλοξενία, για την αγάπη του. Και φιλώ και ασπάζομαι και τον πατέρα Εμμανουήλ και ζητώ την ευχή του και τις ευχές και των αγαπητών τηλεθεατών. Να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Εμμανουήλ, να ξεκινήσουμε με εσάς. Να γνωρίσουμε λίγο τον Άγιο Αθανάσιο. Νομίζω δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός και πρόσφατα αγιοκατατάχθηκε. Να πούμε λίγα για τη ζωή του για να τον γνωρίσουμε αρχικά.
1: Να πούμε βεβαίως για τη ζωή του νέου αυτού Αγίου Αθανασίου του Χαμακιώτου, και ο οποίος και αυτός είναι ένας ακόμη Άγιος στον 20ο αιώνα. Πολλές φορές παραπονιόμαστε και λέμε για τον 20ο αιώνα ότι υποβαθμίζονται οι αξίες και χανόμαστε λίγο στις παραδόσεις μας, εδώ που υπάρχουν τόσοι Άγιοι που έχουν αναδειχθεί

0: Οι οποίοι οι Άγιοι είναι το αντίβαρο και μας γίνονται οδοδείκτες για να προχωρήσουμε σωστά. Ο Άγιος Αθανάσιος λοιπόν γεννήθηκε το 1891 σε ένα χωριό των Καλαβρίτων, το οποίο το λένε Τουρλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Από πολύ νωρίς απέδειξε την κλίση του προς το Θεό. Έτρεχε εκεί στα εξοκλήσια του χωριού του και μάλιστα και οι άνθρωποι το διέκριναν αυτό και τον παρομοίαζαν με τον Παπουλάκο και του το έλεγαν από τότε. Και ο ίδιος σέβεται τον Παπουλάκο, αυτόν τον Άγιο της Εκκλησίας μας. 15 χρονών ξεκίνησε και πήγε στην Λαύρα, στην Αγία Λαύρα που ξέρουμε, που έγινε και η ύψωση της Επανάστασης του 1821 της Σημαίας, το Λάβρο της Επαναστάσεως, και εκεί είχε ένα θείο μοναχό, τον πατέρα Χαρίτονα. Και κοντά στο θείο του πήγε και αυτός και έβαλε μετάνοια στο μοναστήρι της Λαύρας, της Αγίας Λαύρας, και έγινε δόκιμος μοναχός. Πέρασε στη δοκιμασία 7 ολόκληρα χρόνια. Στα χρόνια αυτά του δόθηκε και η ευκαιρία να τελειώσει το γυμνάσιο, το εξατάξιο τότε όπως το λέμε, και να τελειώσει και την ιερατική σχολή της Άρτας. Στη συνέχεια, στα 24-25 του χρόνια, χειροτονήθηκε διάκονος και έμεινε στο μοναστήρι μέχρι που και έγινε ιερέας στα 30 του χρόνια και αργότερα στα 40 του. Εκεί υπηρέτησε και σαν διάκονος και σαν ιερέας, ήταν στο Ηγούμενο Συμβούλιο της Μονής, αλλά και εξυπηρέτησε και την Μητρόπολη των Καλαβρίτων. Τον αγαπούσε πολύ ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων και τον αξιοποιούσε σε πολλές λειτουργίες, τον έκανε και πνευματικό, και έτσι αμέσως φάνηκε ότι ήταν ένας συνεπής και ευσυνείδητος ιερωμένος. Όμως αρρώστησε και δεν τον ευνοούσε το κλίμα εκεί των Καλαβρίτων και του μοναστηριού που είναι λίγο ψηλά, και ξεκίνησε να δει που θα βρει ένα καλύτερο κλίμα. Η αρρώστια του ήταν πλευρίτιδα, βροχοπνευμονία. Χρειαζόταν κάτι που να μπορεί να αναπνέει καλύτερα. Και το κλίμα της Αττικής προσφέρεται καλύτερα, ιδιαίτερα στα χρόνια εκείνα. Οπότε ήρθε στην Αττική. Στην αρχή πήγε στο Βύρονα, όπου συνάντησε και τον γέροντα Ιερώνυμο. Και με τον γέροντα Ιερώνυμο συνεδέθη πνευματικά και διατήρησε αυτόν τον πνευματικό δεσμό. Υπηρέτησε για ένα διάστημα εκεί στο Βύρονα, αλλά και στη Γλυφάδα και στη Μάνδρα, μέχρι που τελικώς κατέληξε στην Παναγία την Αρατζιώτισσα. Εκεί στην Παναγία την Αρατζιώτισσα, στο Μαρούσι, έμεινε τα πολλά του χρόνια, σχεδόν μια τριακονταετία, και εκεί πια έδειξε όλη του την προσωπικότητα και την αγιότητα. Είχε ένα πολύ πλούσιο πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο. Ήταν ένας απλός εφημέριος, είχε το κελί του δίπλα στο ναό του και εργάστηκε ταπεινά, αθόρυβα, αλλά με αγιότητα ζωής. Ήταν εξαιρετικές οι θείες λειτουργίες που έκανε, διότι τις περισσότερες φορές τα άκρια έτρεχαν από τα μάτια του. Και όχι μόνο ο ίδιος έκλαιγε, αλλά πολλές φορές και το εκκλησίασμα μαζί του. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι όταν έφτανε η ώρα να κοινωνήσει, έβγαζε τους διακονούντες στο ιερό, τους έβγαζε έξω και ήθελε να είναι μόνος του για να κοινωνήσει. Γιατί εκείνη η στιγμή του ήταν πάρα πολύ συγκλονιστική και δεν ήθελε να τον βλέπουν οι άλλοι. Οπότε μέσα εκεί στη Θεία Λειτουργία νομίζω ότι αποκτούσε τα μεγάλα βιώματα και την εμπειρία της Θείας Χάριτος. Και βεβαίως μυστικά και αθόρυβα στο δικό του χώρο, τον προσωπικό, και στις δικές του προσωπικές προσευχές. Πολλοί άνθρωποι τον πλησίασαν στο μυστήριο της εξομολογήσεως και είχαν μια πνευματική κατεύθυνση από αυτόν, και αυτή μάλιστα η πνευματική κατεύθυνση ήταν πάρα πολύ διακριτική, διότι ο γέροντας είχε αποκτήσει και το χάρισμα το διακριτικό, το προορατικό, οπότε με πάρα πολύ σοφία και σύνεση και χάρη του Αγίου Πνεύματος διεύθυνε και κατεύθυνε τα πνευματικά του παιδιά. Και έτσι μαζεύτηκαν πολλοί κόσμος γύρω του, οι οποίοι εξομολογούντο. Μεταξύ αυτών ήταν και ο γέροντας Φιλόθεος ο Ζερβάκος, ο Άγιος γέροντας Φιλόθεος ο Ζερβάκος, ο Άγιος σαν Φιλόχιος ο Μακρύς. Και άλλες προσωπικότητες μεγάλες οι οποίες τον εμπιστεύοντο και έτρεχαν να μπουν κάτω από το πετραχύλι του. Και έτσι επετέλεσε ένα πολύ πλούσιο πνευματικό έργο με πολλά πνευματικά παιδιά γύρω του και διακρίθηκε στη λειτουργική ζωή, στην ποιμαντική, στο έργο της εξομολογήσεως αλλά και στο έργο της φιλανθρωπίας. Δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του. Mm. Όλα τα έδινε. Περνούσαν χρήματα από τα χέρια του, αλλά αμέσως προσπαθούσε να κάνει τις ελεημοσύνες. Έζησε και τα χρόνια της κατοχής που οι άνθρωποι τότε πεινούσαν. Και αυτός ήταν παρόν στους ανθρώπους αυτούς και προσπάθησε να κάνει όσο γίνεται περισσότερο φιλανθρωπικό έργο και ελεημοσύνη και να βοηθήσει ανθρώπους στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Έτσι πέρασε τη ζωή του και στα τελευταία του εκεί στη Φανερωμένη, στη Ροδόπολη της Αττικής, ήταν ένα μοναστήρι το οποίο ήταν χαλασμένο της Παναγίας της Φανερωμένης και το ανακαίνισε και εγκατέστησε μια συνοδεία. Οπότε και αυτό στα τελευταία του χρόνια, 4-5 χρόνια τα τελευταία του, εγκαταβίωσε στο μοναστήρι αυτό το οποίο εγκαθίδρυσε. Και ζώντας εκεί πέρα εντελώς προσευχητικά και αφιερωμένα πλήρως στον Θεό, τελικώς ανεχώρησε από αυτόν τον κόσμο το 1967. Πάντα στους ανθρώπους υπήρχε ο σεβασμός και η αγάπη για τον γέροντα και έτρεχαν στον τάφο του να παίρνουν την ευχή του. Η ανακομιδή των λειψάνων του έγινε το 2014. Τα λείψανά του ευωδίασαν και αμέσως και ο επίσκοπος της Αττικής ξεκίνησε τη διαδικασία να το αναφέρει στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και βεβαίως είχαν συλλέξει και πολλά άλλα γεγονότα τα οποία καταδείκνυαν την αγιότητά του και θαύματα τα οποία από τότε που ζούσε γινόντουσαν με το να προσεύχεται για τους ανθρώπους, να τους σταυρώνει, να τους βοηθά σε περιπτώσεις δύσκολες και να λύνονται αυτές οι περιπτώσεις, ασθένειες επίσης και να θεραπεύονται και ακόμη και μετά βέβαια την κοίμησή του όπως τον επικαλούνται οι άνθρωποι. Οπότε μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων ήδη υπήρχε αυτή η αγιότητα. Την μετέφερε βεβαίως στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο ο Πατριαρχείο Οικείος Μητροπολίτης και το 2023 έγινε η αγιοκατάταξή του και είναι πλέον ένας από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, τους σύγχρονους τελευταίους οσίους. Η Εκκλησία μας τον τιμά, υπάρχει η ακολουθία του πλέον, υπάρχει η εικόνα του, τα ιερά του λείψανα και πολλοί άνθρωποι προστρέχουν για να έχουν την ευλογία του, τη χάρη του και τις πρεσβείες του.
1: Μάλιστα, το 1967 λοιπόν κοιμήθηκε, ναι. Το 2023 έγινε η επίσημη αγιοκατάταξή του και είναι επίσημα Άγιος. Νομίζω δώσατε πολύ ωραία τα βασικότερα σημεία. Ναι. Ένας απλός άνθρωπος κυρίως και πολύ πνευματικός, αυτό έχω καταλάβει.
0: Απλός εφημέριος, ιερομόναχος και νομίζω ότι για τους ανθρώπους είναι ένα μεγάλο παράδειγμα διότι έχουν τον ιερέα τους και τρέχουν γύρω από αυτόν και έχουν ένα πρότυπο ιερέως. Αλλά και για μας τους ιερείς είναι επίσης ένα μεγάλο παράδειγμα διότι κρατούντες μια ενορία στα χέρια μας και βάζοντες τον Άγιο Αθανάσιο δίπλα μας καταλαβαίνουμε τις ελλείψεις μας και πώς πρέπει να εργαστούμε και πώς πρέπει να αγωνιζόμαστε στις ενορίες στις οποίες βρισκόμαστε και τι περιμένουν οι άνθρωποι από εμάς και πώς πρέπει να ανταποκριθούμε σε όλες τις πλευρές, από τις λειτουργικές μέχρι τις ποιμαντικές, μέχρι τις φιλανθρωπικές και οτιδήποτε στους ανθρώπους έχουμε να επιτελέσουμε.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Σπυρίδωνα, να έρθω σε εσάς, αν θέλατε κάτι να πείτε πάνω στα βασικά σημεία της ζωής του που πρέπει να σταθούμε, με χαρά να σας ακούσουμε, ποια ήταν τα κυριότερα που πρέπει, στα οποία πρέπει να μείνουμε.
2: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Εμμανουήλ, πραγματικά. Μας είπε τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του Αγίου Αθανασίου, αλλά έδωσε και ένα βάθος πνευματικό σε αυτή την πραγματικά ασκητική και πνευματική φυσιογνωμία που είναι ο Άγιος Αθανάσιος. Είπε ο πατήρ Εμμανουήλ για την πατρίδα του, ίσως θα πρέπει να σταθούμε στο ότι στο χωριό του Αγίου Αθανασίου κοντά ήταν και το χωριό του Αγίου, του σύγχρονου Αγίου, του Χριστοφόρου, του Αγίου Χριστοφόρου του Παπουλάκου.
1: Μάλιστα.
2: Και οι γονείς, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να νιώσουμε πόσο σημαντικό είναι το πέρασμα ενός Αγίου από έναν τόπο. Η παρουσία ενός Αγίου σε έναν τόπο σφραγίζει και τις ψυχές των ανθρώπων, αλλά σφραγίζει και τον τόπο. Είναι μια πολύ δυνατή, ταπεινή και συνάμα μια δυνατή παρουσία. Ας θυμηθούμε αυτό το οποίο ρώτησαν κάποτε έναν παππού, ο οποίος είχε περάσει τα 100 του χρόνια, τι θα ήθελε να ξαναζήσει, και εκείνος απάντησε, ενώ είχε περάσει πάρα πολλά στη ζωή του, εκείνος απάντησε να ξανασυναντήσω τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και να του φιλήσω το χέρι.
1: Μάλιστα.
2: Η παρουσία ενός Αγίου είναι ένα πολύ δυνατό γεγονός για την ζωή για τη ζωή των ανθρώπων, αλλά και για την ιστορία ενός τόπου. Περνώντας λοιπόν ο πατήρ Χριστοφόρος, ο Άγιος Χριστοφόρος ο Παπουλάκος, εκεί επηρέασε με την παρουσία του και με τον λόγο του και με την προσευχή του και με την μορφή του, την ασκητική, επηρέασε τους ανθρώπους, και γι' αυτό οι άνθρωποι αρκετές γενιές μετά ζούσαν με αυτή την παρουσία και με αυτό τον λόγο. Είχε γίνει ο λόγος του και η παρουσία του ένας γνώμονας, ένας κανόνας στη ζωή τους, και αυτό ακριβώς βίωνε και ο πατέρας του μικρού Γεωργίου, του μετέπειτα πατρός Αθανασίου, του Αγίου Αθανασίου του Χαμακιώτου. Και γι' αυτό ο πατέρας του, ξέρετε, στο χωράφι πήγαινε πολλές φορές και είχε την οκτάηχο, την οποία μελετούσε και τρεφόταν πνευματικά. Και επειδή ήταν ένας άνθρωπος της δοξολογίας και της ευχαριστίας στον Θεό, έψαλε πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
2: Δίνοντας έτσι, όχι μόνο στην δική του την ψυχή, αλλά και στην ψυχή των παιδιών του και των οικείων του, δίνοντας αυτό τον τόνο, αυτό το σκύρτημα της ευχαριστίας και της δοξολογίας. Ένα άλλο σπουδαίο γεγονός που θα πρέπει να δούμε είναι οι διαδρομές των Αγίων μας.
1: Ναι.
2: Φεύγει 15 χρονών, όπως είπε ο πατήρ Εμμανουήλ, φεύγει ο μικρός Γεώργιος για να πάει στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Ήταν μοναστικό κέντρο της εποχής εκείνης στην περιοχή, όπου είναι ο θείος του, είναι ο αδερφός, ο πατήρ Χαρίτων είναι ο αδερφός της μητέρας του Αγίου Αθανασίου.
1: Ναι.
2: Αυτές οι διαδρομές των Αγίων έχουν κάτι άλλο, δεν είναι τόσο απλές. Νιώθει, φεύγοντας από το σπίτι του, νιώθει στην διαδρομή ότι ο Γεώργιος, το βαφτιστικό, το κοσμικό του όνομα, ότι ο Γεώργιος όσο περπατά προς την Αγία Λαύρα, πεθαίνει. Νιώθει αυτή την έκρωση την οποία πολλές φορές μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και γι' αυτό όταν έγινε μοναχός έλεγε «Απέθανε ο Γεώργιος, ανέστη ο Αθανάσιος».
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Τέτοιες νεκραναστάσεις πνευματικές βλέπουμε πολλές φορές στη ζωή των Αγίων. Νεκρώνουν το πάθος για να αναστηθεί αρετή. Νεκρώνουν τον εγωισμό για να αναστηθεί η ταπείνωση. Νεκρώνουν τον κόσμο για να αναστηθεί ο Χριστός εντός τους. Αυτές οι διαδρομές των Αγίων είναι πολύ, πολύ δυνατές πνευματικές καταστάσεις και δείχνουν βέβαια και τη συναίσθησή τους και την ταπείνωσή τους και την μετάνοιά τους και την προσευχή τους.
1: Και δηλαδή, το ένιωθε από λαϊκός. Από τότε την είχε αυτή την συναίσθηση. Πολύ
2: το ένιωθε από λαϊκός.
1: Όχι όταν χειροτονήθηκε.
2: Από λαϊκός. Βλέπετε, όπως αυτό το συναντούμε και στην ζωή του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, ότι τον Άγιο Ιάκωβο τον καλούσαν πολλές φορές όταν απουσίαζε ο ιερέας να διαβάσει κάποια ευχή.
1: Ναι.
2: Γιατί τον θεωρούσαν ιερέα. Έβλεπαν τον τρόπο της ζωής αυτού του μικρού παιδιού. Αυτό ακριβώς ένιωθαν και οι συμπατριώτες και οι οικοί και τα αδέλφια και οι γονείς του μικρού Γεωργίου, του μετέπειτα Αγίου Αθανασίου.
1: Μάλιστα.
2: Έβλεπαν αυτό το παιδί, ότι ξεχώριζε αυτό το παιδί. Στο έζησε αν θυμάμαι καλά, έζησε αρκετά χρόνια στο μοναστήρι και από το μοναστήρι πηγαίνει στην Αθήνα. Εδώ θα πρέπει να δούμε κάτι άλλο, αυτήν την έξοδο του από το μοναστήρι. Μας θυμίζει ακριβώς τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εξέρχεται από τα Άγιον Όρος ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Μία ασθένεια, η οποία τελικά δεν είναι τυχαίο γεγονός, γιατί ο Θεός χρειαζόταν αυτούς τους ανθρώπους κάπου αλλού. Αλλά αυτό που βλέπουμε στην ζωή τους είναι το εξής. Ο Άγιος Πορφύριος φεύγει από το Άγιον Όρος, από την ησυχία του Αγίου Όρους, από την ησυχία των Καυσοκαλυβίων, και πηγαίνει στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια. Από εκεί που εμείς αποφεύγουμε πολλές φορές να περάσουμε. Και μένει εκεί 35 και πλέον χρόνια. Αλλά εκείνο το οποίο βλέπουμε στη ζωή του είναι το εξής. Ότι τελικά δεν κατάφερε η Ομόνοια να αφανίσει τα Καυσοκαλύβια, το Άγιον Όρος μέσα του. Δεν μετατρέπεται σε Ομόνοια ο Άγιος Πορφύριος, αλλά μετατρέπει την Ομόνοια σε Άγιον Όρος.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι μαστό, το οποίο το βλέπουμε και στην ζωή του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος φεύγει, αρρωσταίνει από πλευρίτιδα, φεύγει γιατί είναι πολύ υγρό το κλίμα της περιοχής. Βέβαια εδώ βλέπουμε πραγματικά, όπως και στον Άγιο Πορφύριο και σε πολλούς Αγίους μας, αυτό το οποίο έζησε ο Αβραάμ όταν έρχεται ο Θεός και γίνεται δρόμος για να φύγει από την πατρίδα του και από τους συγγενείς του. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη ζωή των Αγίων. Φεύγει και ο πατήρ Αθανάσιος, έρχεται στην Αθήνα, όμως το συγκλονιστικό είναι το εξής, ότι συνεχίζει μέχρι και την τελευταία του πνοή να ακολουθεί το μοναστηριακό πρόγραμμα, την καλογερική του, την αγρυπνία του, την προσευχή του, να μην αφήνει καμία ακολουθία, να ζει ταπεινά στο κελί δίπλα στην Ερατζιώτισσα που έμεινε 27 χρόνια περίπου. Και αυτό σημαίνει ότι είχε ριζωθεί καλά μέσα του το γεγονός του ησυχασμού. Ήταν κάτι το οποίο δεν το έχασε, και όχι μόνο δεν το έχασε, αλλά μπορούμε να πούμε ότι μεταμόρφωσε σε μοναστήρι την πόλη.
1: Αναφέρατε τις διαδρομές και μάλιστα κάθε φορά που ερχόταν πατέρα Σπυρίδωνα μια δυσκολία ή μια αλλαγή, την έβλεπε ως ευλογία. Και εμείς έτσι πρέπει να τη βλέπουμε. Και την Ομόνοια την είδε σαν ησυχία, τα Καυσοκαλύβια. Γιατί κάθε φορά που μελετούμε έναν Άγιο, πάντα βλέπουμε τι έχει να πει σήμερα σε εμάς ως κοσμικά πρόσωπα. Θα λέγαμε δηλαδή η δυσκολία είναι ευλογία τελικά, αλλά δεν φαίνεται ίσως. Να την αφήνουμε με ευκολία στα χέρια του Θεού. Νομίζω το είπατε πολύ χαρακτηριστικά.
2: Λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι πρόσεξε τις ευκολίες που θα σε δυσκολέψουν και αγάπησε τις δυσκολίες που θα σε διευκολύνουν.
1: Μάλιστα, είναι βαριά κουβέντα αυτή και σωστή.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Και για άλλα πρόσωπα το είχατε αναφέρει, ακριβώς αυτό έβλεπαν και αυτό πρέπει να βλέπουμε εμείς τώρα τόσα χρόνια μετά.
2: Ακριβώς. Ξέρετε, οι πατέρες μας δίνουν πάρα πολλές εικόνες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να δούμε το περιεχόμενο ενός πειρασμού, μιας δοκιμασίας ή μιας δυσκολίας.
1: Ναι.
2: Μια δυσκολία και μια δοκιμασία, ένας πειρασμός, θα κινητοποιήσει και θα ενεργοποιήσει κοιμισμένες ή αναισθητοποιημένες καταστάσεις, δυνάμεις της ψυχής. Και εκεί πραγματικά θα αναδειχθεί αυτό που αληθινά είμαστε. Ένας νηπτικός πατέρας της Εκκλησίας μας λέει ότι όταν πάρεις το λάστιχο, όταν πάρεις και πιέσεις το νερό με το χέρι σου, τότε το νερό πάει ψηλά. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Ο Άγιος Αθανάσιος έλεγε πολύ συχνά, όταν έβλεπε κάποιους ανθρώπους να δυσανασχετούν με τη δυσκολία, τους έλεγε, μη στεναχωριέστε, η στύψη βγάζει λάδι.
1: Να, σωστά, ναι, βέβαια. Και αυτό ένα δυνατό παράδειγμα για μας, πολλές δυσκολίες να τις δούμε ως χαρά, ως ευλογία, θα φέρουν κάτι που δεν φαίνεται ίσως ακόμα.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Όταν περνάει μία δοκιμασία και ένας πειρασμός, γιατί εκείνη την στιγμή, ξέρετε, όταν είμαστε μέσα στην τρικυμία, δεν μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα, όταν όμως περάσει, τότε θα διαπιστώσουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι,
2: όταν
1: ναι.
2: είμαστε παιδιά στο νησί μας, μετά από μία θαλασσοταραχή, μετά από μία κακοκαιρία δυνατή, κάναμε πάντα μία βόλτα στη θάλασσα με τον
1: ναι,
2: παππού.
1: Ναι.
2: Για ποιο λόγο το κάναμε αυτό? Γιατί η θάλασσα έβγαζε διάφορα, τα οποία ήταν πολύτιμα. Έβγαζε ξύλα τα οποία δεν είχαμε. Έβγαζε διάφορα πράγματα η θάλασσα. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα στο βάθος του ανθρώπου που μία καταιγίδα ίσως τα αποκαλύψει.
1: Μπράβο,
2: αρκεί
1: σωστά.
2: Ο άνθρωπος, ναι. Αρκεί ο άνθρωπος να μπορεί να δει το οτιδήποτε πνευματικά.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ειδικά σήμερα που θέλουμε να είμαστε λίγο φυγόπονοι, λέει πολλά. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Σπυρίδωνα. Πατέρα Εμμανουήλ, αν θέλετε να πείτε κάτι με χαρά και για τα θαύματα πολύ... να πούμε κάτι, γιατί είπατε έχει πολλά θαύματα.
0: Είναι πολύ ωραία έτσι όπως το τοποθετεί το θέμα ο πατέρα Σπυρίδων και τον ευχαριστούμε. Και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι πραγματικά οι Άγιοι έχουν αφήσει τον εαυτό τους στο θέλημα του Θεού. Mm. Αυτό προϋποθέτει μια πολύ μεγάλη θυσία. Δεν κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, αλλά πάντα ό,τι κάνουν πρέπει να είναι σύμφωνο με αυτό που θέλει ο Θεός. Και έτσι ο Θεός τελικώς τους εμπιστεύεται και γίνονται κατοικητήρια της χάριτος του Θεού. Όταν λοιπόν εμείς πλησιάζουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη χάρη του Θεού, ουσιαστικά πλησιάζουμε τον Θεό. Και όταν εκφράζονται οι Άγιοι, εκφράζεται ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό είναι ό,τι σπουδαιότερο μπορούμε να έχουμε στις συναντήσεις που έχουμε στη ζωή μας. Εάν συναντήσεις Άγιο, αυτό σου καθορίζει τη ζωή και στην αλλάζει κυριολεκτικά, όσο δεν την αλλάζει οτιδήποτε άλλο πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και ο Θεός είναι αόρατος. Και εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του δια της προσευχής. Όταν συναντήσουμε τον Άγιο, αμέσως εκφράζεται ο Θεός δια του Αγίου και εμείς συναντούμε ουσιαστικά τον Θεό.
1: Αυτό που εκπέμπει μια γαλήνη, μια ανάπαυση, παρότι...
0: Και τον Λόγο Του.
1: Και τον Λόγο Του.
0: Ο οποίος Λόγος είναι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σωστά στη ζωή μας. Αυτό ήταν και ο πατήρ Αθανάσιος, ο Άγιος Αθανάσιος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αφημένος στο θέλημα του Θεού. Με αποτέλεσμα ο Θεός να τον κάνει όπως θέλει και να τον κινεί όπου θέλει. Mm. Και βρέθηκε λοιπόν από τα Καλάβρητα στην Αθήνα και να βρεθεί μετά ας πούμε στην Παναγία την Ερατζιώτισσα να μείνει εκεί τόσα χρόνια και να βοηθήσει τόσο κόσμο. Και σε δύσκολα χρόνια που όπως ήταν και η περίοδος της κατοχής, το φιλανθρωπικό έργο το οποίο άσκησε, σαν πνευματικός πόσους ανάπαυσε κάτω από το πετραχύλι του, πόσους ανθρώπους σταύρωσε και γινόταν θαύματα οι οποίοι ας πούμε δεν είχαν που αλλού να πάνε και ελύνεται το θέμα τους που δεν είχαν που αλλού να το λύσουν. Και βεβαίως στη λειτουργική ζωή η οποία συγκλώνιζε όλο το εκκλησίασμα όταν λειτουργούσε και έκλαιγε αυτός να κλαίνε και όλοι οι άνθρωποι μαζί. Καταλαβαίνετε ότι η χάρη του Θεού επισκέπτεται όλους τους ανθρώπους διαμέσου του Αγίου Γέροντος Αθανασίου. Είναι μεγάλη υπόθεση λοιπόν να υπάρχει ένας Άγιος και είναι φάρος φωτεινός ο οποίος φωτίζει και ασκεί μια επίδραση και επιρροή στους ανθρώπους τους γύρω και τους μεταστρέφει, τους μεταφέρνει και αυτούς στην ζωή την πνευματική, τους δίνει τη μετάνοια και ξεκινούν οι άνθρωποι να προχωρούν προς το Θεό χωρίς ουσιαστικά να κάνουν πολλή προσπάθεια, διότι η μεσητεία του Αγίου και ο τρόπος της ζωής του Αγίου μπαίνει στη δική τους ζωή και αυτοί προχωρούν και εύκολα ας πούμε, βρίσκουν το δρόμο τους προς το Θεό.
1: Είπατε και όταν μετελάμβανε, δεν ήθελε κανένα στο ιερό να
0: όταν ερχόταν τη στιγμή της Θείας Κοινωνίας, γιατί.
1: Για τη λειτουργική ζωή.
0: Ζούσε συγκλονιστικά. Ναι. Μάλιστα, αναφέρονται δύο περιστατικά που όχι μόνο όταν κοινωνούσε, αλλά και όταν κατέλυε,
1: ναι.
0: δεν τέλειωνε εύκολα. Παρά εκεί στεκόταν να καταλύσει τον Χριστό και στεκόταν σε μια επικοινωνία μαζί του και περνούσε ώρα μέχρι να καταλύσει. Και κάποτε έτυχε να περάσει ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο οποίος μπήκε μέσα, προσκύνησε, αυτός έκανε κατάληψη και δεν γύρισε να προσέξει καν τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης το σεβάστηκε και βγήκε προς τα έξω και τον άφησε εκεί στην κατάληψη την οποία έκανε. Κάποτε πήγε ένας άλλος, ο οποίος ήταν επίσκοπος και επειδή δεν γύρισε να τον προσέξει, γκρίνιαξε, μα τι είναι αυτός ο παπάς, δεν μας βλέπει που είμαστε
1: επίσκοπος,
0: εδώ, επίσκοπος. Όμως αυτός ήξερε ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε μια σύνδεση με τον Χριστό. Δηλαδή ήταν η πιο συγκλονιστική του στιγμή. Ο Χριστός ερχόταν να κατοικήσει μέσα του. Τον κατέλυε. Όλα τα άλλα νεκρωνόταν. Ήταν ο Χριστός μόνο μπροστά του και τίποτα άλλο. Αυτό λοιπόν είναι η ζωή του, του Αγίου Γέροντος Αθανασίου. Αυτό ακτινοβόλησε στην κοινωνία μας και αυτό ακτινοβολεί και σήμερα με τις πρεσβείες του και οι άνθρωποι που τον μαθαίνουν όλο ένα και περισσότερο τον τιμούν και ζητούν τις μεσητείες του.
1: Και για τα θαύματα να πούμε
0: για
1: κάτι,
0: τα θαύματα,
1: γιατί το αναφέρατε
0: για τα θαύματα είναι ένα περιστατικό που έγινε ας πούμε στο χωριό του.
1: Ναι.
0: Τον τιμούσαν πολύ στο χωριό του. Και κάποτε που πήγε του λένε, μα δεν βρέχει γέροντα, τι γίνεται. Mm. Και αυτός έκανε προσευχή και αμέσως έβρεξε. Mm. Οπότε οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι ναι, καλώς τον τιμούμε, εδώ πρόκειται πράγματι περί ενός Αγίου ανθρώπου. Άλλη φορά ένα πνευματικό του παιδί είχε ένα πρόβλημα και είχε χτυπήσει στη μέση. Έπεσε και χτύπησε στη μέση της μια γυναίκα η οποία είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και παρακάλεσε τον γέροντά της, γιατί ήταν πνευματικό της, και καθώς ξάπλωσε να κοιμηθεί, τον είδε να βγαίνει από την ωραία πύλη, να της κάνει μία ένεση στο γόνατο και αμέσως έγινε καλά. Την επαύριο που πήγε στους γιατρούς, το πρόβλημά της είχε λυθεί εντελώς. Σε άλλη περίπτωση, σε κάποιον ο οποίος είχε πρόβλημα στα αυτιά και του σταύρωσε τα αυτιά και αμέσως αυτός στην ακοή του επανήλθε το πρόβλημα το οποίο είχε και δεν χρειάστηκε, ας πούμε, καμία ιατρική περίθαλψη. Οι Άγιοι κάνουν θαύματα διότι μεταφέρουν τη χάρη του Θεού και η Θεία Χάρη στα ασθενή θεραπεύει. Και αυτός το έκανε με πολύ απλότητα και με πολύ φυσικότητα διότι μέσα σε αυτό το κλίμα κινεί το συνέχεια. Μάλιστα. Στο κλίμα της Θείας Χάριτος.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Σπυρίδωνα, αν σας ρωτούσα τι ήταν αυτό που είδε η Εκκλησία σήμερα και αποφάσισε να τον αγιοκατατάξει επίσημα, τι θα λέγατε, την απλότητα, τα πνευματικά του παιδιά, τα θαύματα?
2: Είδε τον Χριστό παντού στη ζωή του.
1: Μάλιστα.
2: Όλα ήταν ένας χριστοποιημένος άνθρωπος. Τα πάντα ήταν Χριστός στον Άγιο Αθανάσιο. Ο πατήρ Εμμανουήλ είπε για το θέμα της, για το γεγονός της Θείας Λειτουργίας, το οποίο ήταν συγκλονιστικό. Mm. Και πολλές φορές συγκλονίζονταν οι άνθρωποι και στις ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ξέρετε, ο Φώτης Κόντογλου, ο μεγάλος αυτός δάσκαλος του γένους, έλεγε ότι η Θεία Λειτουργία του Πατρός Αθανασίου είναι μετάγγιση αίματος.
1: Α, μάλιστα. Τον ανέφερε ονομαστικά,
2: ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και ξέρετε, γιατί οι Άγιοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Γιατί συναντιούνται στον Σταυρό, γιατί συναντιούνται στον Χριστό. Mm. Ο Άγιος Γέροντας Αθανάσιος γνωρίστηκε και συνδέθηκε με τον άλλο γέροντα της Αθήνας, τον άλλο Άγιο, τον Άγιο Ιερώνυμο το Σιμωνοπετρίτη.
1: Mm, μάλιστα.
2: Γιατί ένα διάστημα πήγε στο μετόχι της Σιμωνόπετρας, στο Βύρωνα, συνδέθηκε πολύ με τον Άγιο Ιερώνυμο και βλέπουμε τώρα την χάρη του Θεού στην Αθήνα, την οποία έσπερναν άνθρωποι που θα ήταν ο γέροντας, ο Άγιος Ιερώνυμος θα ήταν στο μοναστήρι του, αλλά μία συκοφαντία την οποία την είδε ως ευλογία τον βγάζει στην Αθήνα, mm. τον φέρνει στην Αθήνα. Ο Άγιος Αθανάσιος θα ήταν στο μοναστήρι του, αλλά η ασθένεια τον φέρνει στην Αθήνα. Και αν κάποιος παρακολουθεί, αν θελήσει να δει πνευματικά την ιστορία των Αθηνών, θα δει ότι όταν έφευγε ένας μεγάλος Άγιος, ερχόταν ο άλλος. Αυτούς τους διαδέχθηκε ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης.
1: Mm, βέβαια.
2: Βέβαια συνδέθηκε με τον Άγιο Γέροντα Αμφιλόχιο της Πάτμου και κάποτε όταν πήγε στην Πάτμο, ο Άγιος Αθανάσιος, όταν μπήκε μέσα στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, είδε τον Άγιο Ιωάννη, τον Θεολόγο. Μάλιστα. Και βέβαια το γεγονός της Θείας Λειτουργίας, ξέρετε, ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Διάβαζε πριν την Θεία Λειτουργία τρεις φορές την ακολουθία της Μεταλήψεως. Μάλιστα. Και τρεις φορές μετά την Θεία Λειτουργία την Ευχαριστία. Και για να δούμε και την διάκρισή του, την οποία είχε, είπε ο πατήρ Εμμανουήλ για το χάρισμα, πολύ ωραία, πολύ δυνατό αυτό, το χάρισμα της διακρίσεως το οποίο είχε ως πνευματικός, το πρότεινε στα πνευματικά του παιδιά τους ιερείς για έναν λόγο. Για να μπορέσει να ζεσταθεί η καρδιά, είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, έλεγε, αν δεν ζεσταθούν τα λάδια δεν κινείται το αυτοκίνητο. Οπότε την μετάληψη την έβαζε και στον εαυτό του, αλλά και στους κληρικούς, τα πνευματικά του παιδιά, για να ζεσταθεί λίγο η καρδιά. Για να μπει, να έχει ζεσταθεί, να έχει κινηθεί, να έχει σκυρτήσει λίγο η καρδιά όταν θα έμπαιναν μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας. Λοιπόν, οπότε η διάκρισή του τώρα. Κάποια πνευματικά του παιδιά ιερείς είχαν πολλές ποιμαντικές μέρημνες, φροντίδες. Προσπαθούσαν έτσι να παρηγορήσουν και να στηρίξουν πολλούς ανθρώπους. Οπότε εκεί τους έλεγε, δεν πειράζει, τουλάχιστον να λέτε το, από το απορριπαρών χιλέων, την ευχή δηλαδή του Αγίου Σημεών. Τουλάχιστον από εκεί να λέτε. Δηλαδή είχε διάκριση και ήξερε να οικονομεί. Δεν ακουμπούσε ποτέ την Αγία Τράπεζα. Στα πνευματικά του παιδιά, τους ιερείς τους έλεγε, μην ξεχνάτε το Μέγα Βασίλειο, ο οποίος στεκόταν ένα μέτρο μακριά από την Αγία Τράπεζα. Σε κάποια από τις ίσως την τελευταία ή σε κάποια από τις τελευταίες λειτουργίες του, δεν μπορούσε να στηριχθεί όρθιος και ακούμπησε κάποια στιγμή το χέρι του στην άκρη της Αγίας Τραπέζης. Οπότε όταν κατάλαβε τι έκανε, σαν να ηλεκτρίστηκε, γύρισε στους συλλειτουργούς του ιερείς και του ζήτησε ταπεινά συγγνώμη για αυτό που είδαν από εκείνον.
1: Ναι. Και αυτό από ιερότητα, από μεγάλο σεβασμό στην Αγία Τράπεζα, ότι είναι το κέντρο γι' αυτό. Ενώ ήταν κληρικός, δεν την ακούμπησε.
2: Ενώ ήταν κληρικός και ήταν τόσα χρόνια κληρικός, μία ασθένεια η οποία λέγεται συνήθεια, δεν είχε αγγίξει τον Άγιο Αθανάσιο.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν τον είχε αγγίξει? Γιατί μέσα του υπήρχε η κατάνοιξη.
1: Ναι.
2: Η κατάνοιξη είναι εκείνη η οποία εξορίζει τη συνήθεια.
1: Και γι' αυτό τη κάθε θεωρείται η ασθένεια τη συνήθεια, ότι με τα χρόνια μπορεί να θεωρηθεί.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Μπορεί λίγο να παγώσει, θα έλεγα, αυτό τον, όχι τον φόβο, αυτό το δέος, το οποίο θα πρέπει να έχει ο ιερέας, αλλά και κάθε πιστός, μέσα στο ναό και μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας.
1: Ναι. Και εντύπωση κάνει ότι πνευματικά το παιδιά ήταν γνωστή, πνευματική και επίσημα Άγιοι της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Αμφιλόχιος. Δηλαδή πέρασαν από κοντά του και πρόσωπα που τελικά όχι μόνο είχε πνευματικά.
2: Ξέρετε,
1: παιδιά, και αυτά άνθησαν.
2: Συγχωρέστε με, ο ένας πήγαινε να εξομολογηθεί στον άλλον.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Ναι. Ο ένας πήγαινε και γονάτιζε μπροστά στον άλλον.
0: Με πολύ
2: ταπείνωση. Κάτι άλλο για τη Θεία Λειτουργία σημαντικό, θεωρούσε ότι δεν θα έπρεπε να λείπει από την Θεία Λειτουργία το κήρυγμα.
1: Α, κήρυτε, μάλιστα.
2: Βέβαια. Πολλές φορές διάβαζε κάτι από το Συναξάρι ή από τα Κυριακοδρόμια. Άλλες φορές έλεγε κάτι το οποίο συγκινούσε βαθύτατα τους ανθρώπους, γιατί έδειχνε ότι δεν ήταν απλά η γνώση του αλλά η εμπειρία του. Και υπάρχει ένα γεγονός το οποίο είναι συγκλονιστικό για να δούμε τελικά τι σημαίνει κήρυγμα όλοι μας.
1: Ναι.
2: Κάποτε τον άκουσε κάποιος κληρικός κάτι να λέει μέσα στο ιερό, επίμονα, και πριν βγει να κηρύξει. Αυτό λοιπόν πήγε κοντά του και άκουσε να λέει ο Άγιος Αθανάσιος, μίλησε Κύριε, μίλησε Κύριε, μίλησε Κύριε. Δηλαδή δεν ήθελε να μιλήσει εκείνος, δεν ήθελε να εντυπωσιάσει, δεν ήθελε να δείξει ότι γνωρίζει, αλλά ήθελε μέσα από αυτόν να μιλήσει ο Θεός.
1: Ο Κύριος είναι αυτό που μιλάει, βέβαια, μέσα.
2: Ακριβώς, είναι αυτό που βλέπουμε, δεν τον ενδιέφερε να ακουστεί ο δικός του λόγος, είναι αυτό που βλέπουμε στους προφήτες, λάλη Κύριε, μίλα Θεέ. Γι' αυτό και ο λόγος του ήταν πραγματικά προφητικός, βαθιά πνευματικός. Τη ρίζα του την είχε πάντοτε στο Ευαγγέλιο. Κάποτε όταν κάποιος ιεροκήρυξε, πήγε και ήταν περίοδος εκλογών και πήγε το θέμα στις εκλογές, ο Άγιος Αθανάσιος βγήκε στην ωραία πύλη και τον σταμάτησε.
1: Α, ναι, βέβαια. Ναι. Η Εκκλησία δεν ασχολείται ποτέ με αυτά, βέβαια.
2: Ακριβώς.
1: Πατέρα Εμμανουήλ, κάτι είπατε, καθέλετε να πείτε, ο πατήρ Εμμανουήλ.
0: Ήθελα να... Συγχωρέστε με. Ήθελα να πω για τη Θεία Λειτουργία και τον Άγιο Θανάσιο. Την προετοιμασία την οποία έκανα για να λειτουργήσει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο παράδειγμα για όλους εμάς τους ιερείς. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι μόνο αυτές οι δύο ώρες που θα σταματήσουμε για να λειτουργήσουμε, αλλά είναι η προετοιμασία που θα κάνει κανένας για να σταματήσει μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο αυτές τις δύο ώρες. Και εκείνη η προετοιμασία είναι που σου δίδει την δύναμη. Είναι η προπόνηση, είναι το ζέσταμα, είναι η ετοιμασία η πνευματική που ολοκληρώνει τον ιερέα και τον σταματάει στο ενώπιο σενοπείο. Και αυτό ζούσε ο Άγιος Αθανάσιος με τη ζωή την οποία έκανε. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, να πούμε ότι ο Άγιος Αθανάσιος ήταν αφιερωμένος εντελώς στο Θεό, οπότε ο Θεός επενεργούσε δι' αυτού. Δεν έκανε κάτι το οποίο δεν είναι δικό του. Άφηνε το Θεό να επενεργεί μέσα από αυτόν. Γι' αυτό και στο κήρυγμα δεν τον ενδιέφερε να υποθούν λόγια δικά του, ούτε να προβληθεί ο ίδιος, αλλά να υποθούν εκείνα τα οποία ο Θεός θέλει να ακουστούν στους ανθρώπους. Και πράγματι εργάστηκε και στον κηρυκτικό τομέα πάρα πολύ και ήταν ένας από τους μορφωμένους ιερείς της εποχής του.
1: Σπάνιο την εποχή εκείνη.
0: Βεβαίως, είχε τελειώσει η Ιερατική Σχολή, είχε τελειώσει το εξετάσιο γυμνάσιο.
1: Και
0: όσα χρόνια ιδιαίτερα ήταν στο μοναστήρι στην Αγία Λαύρα, διάβασε πάρα πολύ τους πατέρες και του άρεσε πάρα πολύ η μελέτη, και αυτή η μελέτη του γέμισε τις μπαταρίες. Ήξερε να παρουσιάσει θέματα και να τα αναλύσει μπροστά στους ανθρώπους ή να τα παρουσιάσει. Και επειδή ακριβώς είχε και την αγιότητα, δεν είναι πράγματα τα οποία απλώς τα έλεγε, αλλά ήταν εκείνα τα οποία ζούσε και έλεγε. Και συμβαίνει ότι οι άνθρωποι όταν λέμε σπουδαία λόγια μπορούν να τα θαυμάσουν. Όταν όμως λέμε βιωματικά λόγια, τότε περνούν οπωσδήποτε και σε αυτούς. Και ο γέροντας Άγιος Αθανάσιος μετέφερνε τα λόγια των πατέρων, τα λόγια του Ευαγγελίου, αλλά επειδή ακριβώς αυτός τα βίωνε και τα ζούσε, γι' αυτό και στους ανθρώπους είχαν απήχηση. Και εργάστηκε πάρα πολύ στον κηρυκτικό τομέα, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι τον κύκλωσαν και βρέθηκαν γύρω του και είχαν την κατεύθυνση της ζωής τους, της πνευματικής, δια των λόγων των οποίων αυτός χάραζε και έλεγε στη ζωή τους.
1: Τονίσατε και εσείς και ο πατήρ Σπυρίδων πάρα πολύ τη Θεία Λειτουργία, τη λατρεία, πώς μετήχε, την προετοιμασία, η οποία πιστεύω και για τους λαϊκούς πρέπει να υπάρχει προετοιμασία αυτή.
0: Και για τους λαϊκούς βεβαίως, όταν είναι για να κοινωνήσουν.
1: Όχι μόνο την ώρα που είναι στο ναό.
0: Για να κοινωνήσουν.
1: Ειδικά να κοινωνήσουν.
0: Πρέπει να έχουν προετοιμασία. Χωρίς προετοιμασία, αν κανένας προσέλθει, είναι σαν να θέλει να ανέβει σε μια κορυφή με ένα πίδημα. Ναι, δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι,
0: χρειάζεται μια διαδικασία για να βγεις μια κορυφή. Η Θεία Μετάληψη είναι η κορυφή. Σε αυτήν την κορυφή πρέπει κανένας να κάνει ένα επίπονο αγώνα σιγά σιγά σιγά να προσπαθήσει και να φτάσει σε αυτήν την κορυφή. Και ο Άγιος Αθανάσιος το έκανε ο ίδιος στη ζωή του. Αυτό έβαζε και στα πνευματικά του παιδιά. Αυτό έκανε και στους ανθρώπους του. Γι' αυτό και η αγιότητά του ακτινοβόλησε.
1: Ναι. Πατέρα Σπυρίδωνα, να πούμε λίγο το όνομά του, από πού προέρχεται, Χαμακιώτης.
2: Είναι το επίθετο.
1: Το επίθετο είναι αυτό. Και
2: είναι το επίθετο. Είναι το επίθετό του.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, ίσως θα πρέπει να σταθούμε λίγο στο γεγονός της εξομολογήσεως, γιατί εξομολογούσε, όπως είπε ο πατήρ Εμμανουήλ, ορθά, εξομολογούσε χιλιάδες ανθρώπους. Θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό το γεγονός και ίσως θα πρέπει να σταθούμε και λίγο στο γεγονός της ελεημοσύνης.
1: Ναι.
2: Γιατί ήταν ελεήμων πραγματικά. Όσον αφορά το γεγονός της εξομολογήσεως, έλεγε πάντοτε ο Άγιος ότι η εξομολόγηση είναι ο Γολγοθάς, ο οποίος έχει τη βλασφημία του ενός ληστού και τη μετάνοια του άλλου.
1: Μάλιστα,
2: έβλεπε την εξομολόγηση ως Γολγοθά.
1: Ναι.
2: Έτσι έβλεπε την εξομολόγηση. Έλεγε πάντοτε την αλήθεια. Αλλά ας προσέξουμε με ποιο τρόπο. Έβαζε μπροστά την αγάπη και μετά έλεγε την αλήθεια, και η αλήθεια που έλεγε, ενώ μπορεί να είχε βαρύτητα, συνάμα είχε τέτοια γλυκύτητα που σπάνια άνθρωπος δεν θα ήθελε να αναλάβει την ευθύνη αυτής της αλήθειας. Κάποτε πήγε ένας επίσκοπος και του είπε κάτι το οποίο έγινε. Και ο Άγιος έτσι του είπε, αυτό ξέρεις που έκανες δεν είναι σωστό. Mm. Δεν είναι σωστό. Και ενώ ξέρεις ότι δεν είναι σωστό, το έκανες. Τότε εκείνος άρχισε να του λέει να δικαιολογείται και του είπε, σεβασμιότατε, δεν μπορείς να δικαιολογηθείς γι' αυτό. Δεν δικαιολογείται αυτό. Οπότε κάποια στιγμή ο Δεσπότης, ο οποίος ήταν έτσι θα λέγαμε ένας σοβαρός και συνετός και άγιος επίσκοπος, κάποια στιγμή του λέει, γέροντα συγγνώμη. Mm. Όταν ναι. του είπε συγγνώμη ο Δεσπότης, ο γέροντας έπεσε στα πόδια του. Mm. Και του λέει, αυτό περίμενα, Δεσπότη μου. Ναι. Συγγνώμη εσύ μία φορά, χίλιες εγώ. Και γονάτισε μπροστά του. Και αγκαλιάστηκαν, λέει, και έκλαιγαν για ώρες οι δύο τους. Mm. Ακόμη...
1: Δηλαδή, ο επίσκοπος πήγαινε εξομολογηθεί σε εκείνος, τον ιερέα.
2: Πήγαινε εξομολογηθεί
1: σε εκείνον. Μόνο του λέει.
2: Ναι. Mm. Ακριβώς, βέβαια. Πήγαιναν αρκετοί επίσκοποι mm. και αρκετοί κληρικοί. Mm. Η ελεημοσύνη του ήταν ένα χαρακτηριστικό. Για να κλείσουμε με το γεγονός της εξομολογήσεως, ξέρετε, ο Άγιος Αθανάσιος κυνηγούσε τις ψυχές. Πολλές φορές, λέει, πήγαινε και περπατούσε σε έναν δρόμο που έβλεπε για να συναντήσει έναν άνθρωπο που είχε καιρό να εξομολογηθεί γιατί δυσκολευόταν για κάτι. Αυτό το έβλεπε.
1: Το έβλεπε και πήγαινε και του ζητούσε, τον έψαχνε. Ναι.
2: Και πήγαινε και έκοβε βόλτες στο δρόμο αυτόν για να τον συναντήσει. Όταν τον συναντούσε, του έλεγε, πού είσαι, παιδί, ήταν χαρακτηριστική φράση. Εκείνος μόλις έβλεπε το γέροντα, του έλεγε, γέροντα, θα έρθω.
1: Ναι.
2: Σε περιμένω με χαρά.
1: Ναι.
2: Και έτσι αυτό ήταν μια πρόσκληση. Κάποτε πήγε έξω από το σπίτι τριών αδελφών. Και έκανε βόλτα, περνούσε, όταν περνούσε έξω από το παράθυρό τους, πήγαινε πιο αργά για να τον δουν και να τον καλέσουν. Τον έβλεπαν, αλλά δίστασαν. Mm. Πήγαν την άλλη μέρα και του λένε, γέροντα, σε είδαμε, λέγαμε να σου πούμε να μπεις μέσα, είδαμε ότι πήγαινες αργά, πηγαίνω ερχόσουν, λέει, το έκανα για να με προσκαλέσετε. Μα γιατί δεν μπήκες, γιατί δεν με προσκαλέσατε.
1: Ναι, σωστά.
2: Θέλει να τους δει, ναι. Άλλη μια φορά... βρέθηκε, γιατί ήταν ένα γεγονός, ένα άλλο δυνατό γεγονός της ζωής του. Πολλοί άνθρωποι τον έβλεπαν μισό μέτρο όταν λειτουργούσε. Κυρίως παιδιά τον έβλεπαν.
1: Ναι.
2: Κυρίως παιδιά τον έβλεπαν. Και αυτό, βέβαια, ξέρετε, μέσα στη φιλοκαλία μπορούμε να το συναντήσουμε στον Λόγο των Πατέρων. Γιατί το γεγονός της προσευχής και της λατρείας του Θεού, αφού μπορεί να σηκώσει την βαρύτητα της ψυχής, είναι πολύ εύκολο να σηκώσει και την βαρύτητα του σώματος. Mm. Και γι' αυτό το γεγονός το έχουμε δει πολλές φορές σε πατέρες της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, κάποια στιγμή, λοιπόν, είναι στο δρόμο και ακούει έναν άνθρωπο να βλασφημά, να μιλά πολύ άσχημα, και πηγαίνει κοντά του, ας προσέξουμε λίγο τον τρόπο του, μας θυμίζει γεροντικό, πηγαίνει κοντά του και του λέει, άνθρωπε του Θεού, γιατί το κάνεις αυτό? Ας θυμηθούμε στο γεροντικό την περίπτωση του γέροντα και του υποτακτικού. Ο γέροντας σε έναν αλόδοξο ο υποτακτικός μίλησε πολύ άσχημα, τον είπε άνθρωπε του διαβόλου και γι' αυτό έφαγε ξύλο από τον άνθρωπο αυτόν. Ενώ ο γέροντας, μετά από λίγο που τον συνάντησε, επειδή είδε να φορά τα ρούχα της δουλειάς, της εργασίας, τον είπε άνθρωπε του μόχθου. Mm. Και τότε ο άνθρωπος αυτός γυρίζει στο γέροντα και του λέει, εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε ο Άγιος Αθανάσιος εδώ, άνθρωπε του Θεού, γιατί βρίζεις, άνθρωπε του Θεού, άκουσε το βλάσφημο.
1: Ναι.
2: Τη στιγμή της βλασφημίας, άνθρωπε του Θεού, γιατί βρίζεις, του το είπε, κοιτώντας τον, και έφυγε. Mm. Εκείνος τάχασε, γυρίζει πίσω να τον δει και βλέπει ότι ο γέροντας δεν πατά στη γη, αλλά πετά. Οπότε άρχισε να τρέχει πίσω του. Και τελικά ο άνθρωπος αυτός από την βλασφημία βρέθηκε στην εξομολόγηση και έγινε άνθρωπος της ευχαριστίας και της δοξολογίας του Θεού.
1: Μάλιστα.
2: Να κλείσουμε.
1: Ναι,
2: μπορούμε να πούμε κάτι για την ελεημοσύνη?
1: Πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Να το πείτε με χαρά. Απλά να πω ότι σε λίγο θα κλείσουμε, και κλείνοντας να πούμε μετά από αυτό και το πότε εορτάζει.
2: Ναι. Ξέρετε ότι ο Άγιος Αθανάσιος, παρότι είχε αρκετά προβλήματα υγείας, ήταν εκείνος που πήγαινε βράδια σε σπίτια φυματικών, καθάριζε το σπίτι, σε σπίτια αναπήρων, καθάριζε το σπίτι, έπαιρνε τα ρούχα, τα έπλαινε και την άλλη μέρα τα πήγαινε σιδερωμένα. Δηλαδή όλο το βράδυ το είχε μάλιστα αφιερώσει, ναι, σε ανθρώπους που οι άλλοι από φόβο δεν τους πλησίαζαν.
1: Ναι, βασικό αυτό, και το είδαμε δεν σε πολλούς αγιοσυγχρόνους που δεν φοβήθηκαν την αρρώστια ή ήταν και η ίδια άρρωστη. Και όταν είδαμε τον Άγιο Ευμένιο, είναι ένα χαρακτηριστικό ίσως, καθώς ψάχνουμε τα βασικά σημεία. Mm-hmm. Να πούμε λίγο για το πότε και ορτάζει, μία, επειδή θα πρέπει να κλείσουμε.
0: Και μια παράλυτη που ήταν, ναι, κοντά του και πήγαινε τη νύχτα και την περιποιόταν. Και δεν το ήξερε κανένα και έλεγε στην παράλληλη: δεν θα πεις ποτέ σε κανένα τίποτα. Ότι και πήγαινε νύχτα, μάλιστα, την περιποιόταν. Πάντα έβρισκαν καθαρή την παράλληλη. Και μου είπα: πώς γίνεται η παράλληλη, ναι, να είναι. Και το έκανε ο Άγιος Γέροντας. Εορτάζει στις 17 Αυγούστου. Και τότε είναι η μέρα της κοιμήσεώς του.
1: Πόσο είπατε, δεν άκουσα?
0: 17 Αυγούστου.
1: Ναι, είπε ο πατέρας, την είχε εγκαταλείψει η οικογένειά της.
2: Αυτό που είπε ο πατήρ Εμμανουήλ είναι χαρακτηριστικό και τον ευχαριστούμε πολύ. Την είχε εγκαταλείψει ο Μέθης, ο σύζυγός της, τη γυναίκα, μάλιστα, αυτή.
1: Και την περιποιόταν κρυφά και αυτό.
2: Και την περιποιόταν ο Άγιος πολύ Αθανάσιος. Σημα, ναι.
0: Και την είχε, ναι, εξορκίσει, δεν θα πεις τίποτα, δεν θα λες τίποτα.
1: Και την τίποτα και την υπηρετούσε.
0: Τη νύχτα.
1: Κάπου δεν ήξερε κανένας τίποτα. Πρέπει να σας ευχαριστήσω θερμά, ήταν πολύ χρήσιμα, πρακτικά και βιωματικά αυτό ψάχνουμε. Πατέρα Σπυρίδωνα, θερμές ευχαριστήσεις από την Κρήτη για την συμβολή σας. Αναφερθήκατε και στο σεβασμιότατο ποιμενάρχη μας στην αρχή, μας βλέπει τώρα, θα χαρεί πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Το χέρι του, τον ευχαριστώ, τον ευχαριστούμε πολύ για όλα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς που είσαστε κοντά μας, πατέρα Εμμανουήλ. Θερμές ευχαριστήσεις.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, είμαστε καλά.
1: Και την ευλογία σας. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τον Άγιο Αθανάσιο το Χαμακιώτη. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

παθαίνει μετά το θάνατό του. Γέροντα, γιατί ενώ ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο γεγονός για τον άνθρωπο, εμείς τον ξεχνούμε? Ξέρεις, παλιά στα κοινόβια υπήρχε ένας μοναχός που είχε ως διακονία να θυμίζει στους άλλους πατέρες το θάνατο. Περνούσε λοιπόν την ώρα της διακονίας από όλους τους αδελφούς και έλεγε στον καθέναν: «Αδελφέ, θα πεθάνουμε. Η ζωή είναι τυλιγμένη με τη θνητή σάρκα. Το μεγάλο αυτό μυστικό δεν είναι εύκολο να το καταλάβουν όσοι άνθρωποι είναι μόνο σάρκες. Γι' αυτό δεν θέλουν να πεθάνουν. Δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για θάνατο. Έτσι ο θάνατος για αυτούς είναι διπλός θάνατος και διπλή στεναχώρια. Ευτυχώς όμως ο καλός Θεός οικονόμησε, ώστε να βοηθούνται από μερικά πράγματα τουλάχιστον οι ηλικιωμένοι, που φυσιολογικά είναι πιο κοντά στο θάνατο. Ασπρίζουν τα μαλλιά, κόβεται το κουράγιο, οι δυνάμεις τους σιγά σιγά τους εγκαταλείπουν, αρχίζουν να τρέχουν τα σάλια, οπότε ταπεινώνονται και αναγκάζονται να φιλοσοφούν πάνω στη ματαιότητα αυτού του κόσμου. Και να θέλουν να κάνουν καμιά αταξία δεν μπορούν, γιατί όλα αυτά τους φρενάρουν. Ή ακούν ότι κάποιος στην ηλικία τους ή και νεότερος πέθανε και θυμούνται το θάνατο. Βλέπουμε στα χωριά όταν χτυπάει η καμπάνα για κηδεία, οι ηλικιωμένοι που κάθονται στο καφενείο σηκώνονται, κάνουν το σταυρό τους και ρωτούν να μάθουν ποιος πέθανε και πότε γεννήθηκε. «Ω, τι γίνεται», λένε, «φτάνει και η δική μας η σειρά. Όλοι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο». Καταλαβαίνουν ότι τα χρόνια πέρασαν, ότι το σχοινί της ζωής τους άρχισε να μαζεύεται και ο πολυχρόνης πλησιάζει. Έτσι διαρκώς σκέφτονται το θάνατο. Πες σε ένα μικρό παιδί, κάνε μνήμη θανάτου. Αυτό θα πει τραλαλά και θα συνεχίσει να χτυπάει το τόπι του. Γιατί το μικρό παιδί, αν το βοηθούσε ο Θεός να καταλάβει το θάνατο, θα απογοητευόταν το κακόμοιρο και θα αχρηστευόταν, γιατί δεν θα είχε όρεξη για τίποτε. Γι' αυτό οικονομάει ο Θεός σαν καλός πατέρας, να μην καταλαβαίνει τον θάνατο και να παίζει ξένιαστο και χαρούμενο το τόπι του. Όσο περνάει όμως η ηλικία, σιγά σιγά καταλαβαίνει και αυτό τον θάνατο. Βλέπεις, και ένας αρχάριος μοναχός, ιδίως όταν είναι νέος, δεν μπορεί να έχει μνήμη θανάτου. Σκέφτεται ότι έχει χρόνια μπροστά του και δεν τον απασχολεί το ζήτημα αυτό. Θυμάστε και ο Απόστολος Πέτρος που είπε: «Φωνάξτε τους νεανίσκους να πάρουν τον νεκρό Ανανία και την Σαπφύρα». Και στα μοναστήρια συνήθως τα νέα καλογέρια θάβουν τους νεκρούς. Οι μεγάλοι συγκινημένοι ρίχνουν λίγο χώμα επάνω στο σώμα του νεκρού με ευλάβεια και ποτέ στο κεφάλι. Έχω μια δυσάρεστη εικόνα από ένα μοναστήρι όπου είχε πεθάνει ένας αδελφός. Την ώρα του ενταφιασμού, όταν έλεγε ο ιερεύς «Γη ή και εις γη να πελεύσει», όλοι οι πατέρες με πολλή ευλάβεια και συστολή πήραν λίγο χώμα και το έριξαν επάνω στη σωρό του μοναχού, όπως συνηθίζεται να γίνεται. Ένας νεαρός μοναχός μάζεψε το ζωστικό του, πήρε το φτιάρι και απρόσεκτα και με ορμή έριχνε πάνω στο νεκρό οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του. Χώμα, πέτρες, ξύλα, παφ, παφ, για να δείξει παλικαριά. Βρήκε την ώρα να δείξει τη δύναμή του, την εργατικότητά του. Δεν είναι ότι φύτευαν δέντρα ή γέμιζαν κάποιο λάκκο για να μπει η καλοσύνη ή θυσία και να πει «οι άλλοι είναι γεροντάκια». Τι να περιμένω από αυτούς, ας δουλέψω εγώ. Οπότε θα κουραζόταν λίγο παραπάνω για να ξεκουράσει τους άλλους. Εδώ και ένα ζώο να δει κανείς νεκρό λυπάται, πόσο μάλλον να βλέπει τον αδελφό του στον τάφο και με το φτιάρι να ρίχνει με μια ορμή

και απρόσεκτα πάνω στο νεκρό χώμα, πέτρες. Αυτό δείχνει ότι δεν είχε καμία συνέστηση του θανάτου.

Η συμφιλίωση με το θάνατο. Γέροντα, έγινε η τελική διάγνωση. Ο όγκος που έχετε είναι καρκίνος και μάλιστα άγριος. Φέρε ένα μαντίλι να χορέψω το «Έχε γεια καημένε κόσμε». Εγώ ποτέ δεν χόρεψα στη ζωή μου, αλλά τώρα από τη χαρά μου που πλησιάζει ο θάνατος θα χορέψω. Γέροντα, ο γιατρός είπε ότι πρέπει να γίνουν πρώτα ακτινοβολίες για να συρρυκνωθεί ο όγκος και μετά να γίνει επέμβαση. Κατάλαβα. Πρώτα θα βομβαρδίσει η αεροπορία και μετά θα γίνει η επίθεση. Λοιπόν, θα πάω επάνω και θα σας φέρω νέα. Μερικοί ακόμη και γέροι, αν τους πει ο γιατρός «θα πεθάνεις» ή 50% υπάρχει ελπίδα να ζήσεις, στενοχωριούνται. Θέλουν να ζήσουν. Τι θα βγάλουν, απορώ. Αν είναι κανείς νέος, κάπως δικαιολογείται. Αλλά ένας γέρος να κάνει προσπάθεια να ζήσει, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Άλλο είναι να κάνει μια θεραπεία για να μπορεί να αντέξει κάπως τον πόνο. Δεν θέλει δηλαδή να παρατείνει τη ζωή του, αλλά θέλει μόνο να είναι λίγο πιο υποφερτή η πόνη και να αυτοεξυπηρετείται μέχρι να πεθάνει. Αυτό έχει νόημα. Γέροντα, παρακαλούμε το Θεό να σας δώσει παράταση ζωής. Γιατί ο ψαλμός δεν λέει ότι 70 είναι τα χρόνια της ζωής μας? Προσθέτει όμως ο ψαλμωδός και «εάν εν δυναστείες 80». Ναι, αλλά λέει και το «πλείον αυτόν κόπος και πόνος», οπότε καλύτερη η ανάπαυση στην άλλη ζωή. Μπορεί, γέροντα, κάποιος από ταπείνωση να μην αισθάνεται έτοιμος πνευματικά για την άλλη ζωή και να θέλει ακόμη να ζήσει για να ετοιμαστεί? Αυτό είναι καλό, αλλά που ξέρει ότι αν ζήσει κι άλλο δεν θα γίνει χειρότερος. Γέροντα, πότε συμφιλιώνεται κανείς με το θάνατο? Πότε? Άμα ζει μέσα του ο Χριστός, τότε είναι χαρά ο θάνατος. Όχι όμως να χαίρεται που θα πεθάνει, γιατί βαρέθηκε τη ζωή του. Όταν χαίρεσε τον θάνατο με την καλή έννοια, φεύγει ο θάνατος και πάει να βρει κανέναν φοβητσιάρι. Όταν θέλεις να πεθάνεις, δεν πεθαίνεις. Όποιος καλοπερνάει φοβάται τον θάνατο, γιατί ευχαριστιέται με την κοσμική ζωή και δεν θέλει να πεθάνει. Αν του πουν για θάνατο, λέει «κουνήσου από τη θέση σου». Ενώ όποιος ταλαιπωρείται, πονάει κλπ, θεωρεί τον θάνατο λύτρωση και λέει «κρίμα, δεν ήρθε ακόμη ο χάρος να με πάρει. Κάποιο εμπόδιο θα τον βρήκε». Λίγοι άνθρωποι θέλουν το θάνατο. Οι πιο πολλοί κάτι θέλουν να τελειώσουν και δεν θέλουν να πεθάνουν. Ο καλός Θεός όμως οικονομάει να πεθάνει ο καθένας όταν οριμάσει. Πάντως ένας πνευματικός άνθρωπος, είτε νέος είναι είτε γέρος, πρέπει να χαίρεται που ζει, να χαίρεται που θα πεθάνει, αλλά να μην επιδιώκει να πεθάνει, γιατί αυτό είναι αυτοκτονία. Για έναν πεθαμένο κοσμικά και αναστημένο πνευματικά δεν υπάρχει ποτέ καθόλου αγωνία, φόβος και άγχος, γιατί περιμένει το θάνατο με χαρά, επειδή θα πάει κοντά στο Χριστό και θα αγάλεται. Αλλά χαίρεται και γιατί ζει, επειδή ζει πάλι κοντά στο Χριστό και νιώθει ένα μέρος της χαράς του παραδείσου επί της γης και διερωτάται αν υπάρχει ανώτερη χαρά στον παράδεισο από αυτήν που νιώθει στη γη. Τέτοιοι άνθρωποι αγωνίζονται με φιλότιμο και αυταπάρνηση και επειδή βάζουν μπροστά τους τον θάνατο και τον σκέφτονται καθημερινά, ετοιμάζονται πιο πνευματικά, αγωνίζονται τολμηρότερα και νικούν τη ματαιότητα.

Οι ετοιμοθάνατοι. Γέροντα, μας ζήτησα να ευχηθούμε για κάποιον που μέρες ψυχοραγούσε και δεν έβγαινε η ψυχή του. Γιατί δεν έβγαινε η ψυχή του? Εξομολογήθηκε? Όχι, δεν θέλησε να εξομολογηθεί. Δηλαδή, γέροντα, η ταλαιπωρία του ανθρώπου όταν βγαίνει η ψυχή του οφείλεται στην αμαρτωλότητά του? Δεν είναι απόλυτο αυτό. Ούτε όταν βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου ήρεμα σημαίνει πως είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά ούτε και όσοι ταλαιπωρούνται στα τελευταία τους σημαίνει πως έχουν πολλές αμαρτίες. Είναι μερικοί που από μεγάλη ταπείνωση ζητούν επίμονα από το Θεό να έχουν άσχημο τέλος για να μείνουν μετά το θάνατό τους στην αφάνεια. Ή μπορεί κάποιος να έχει άσχημο τέλος για να ξεχρεώσει λίγο χρέος. Επειδή λόγου χάρη τον εγκομίαζαν οι άνθρωποι περισσότερο από όσο άξιζε, επιτρέπει ο Θεός να παρουσιάσει παραξενιές την ώρα του θανάτου του για να ξεπέσει στα μάτια των ανθρώπων. Άλλες φορές πάλι οικονομάει ο Θεός να έχουν μερική δυσκολία όταν ψυχοραγούν, για να καταλάβουν όσοι είναι κοντά του πόσο δύσκολα είναι εκεί στην κόλαση όταν δεν τακτοποιηθείς εδώ. Ενώ εάν είναι τα χαρτιά καλά, είσαι δηλαδή τακτοποιημένος, περνάς από τη μια ζωή στην άλλη χωρίς να σε πλησιάζουν καθόλου τα ταγκαλάκια. Γέροντα, σε έναν ετοιμοθάνατο ή σε κάποιον που έχει μια σοβαρή αρρώστια, είναι σωστό να μην πούμε την αλήθεια? Ανάλογα και με το τι άνθρωπος είναι. Καμιά φορά με ρωτάει κανένας καρκινοπαθής: «Τι λες, γέροντα, θα ζήσω ή θα πεθάνω?» Αν του πω «θα πεθάνεις», θα πεθάνει εκείνη την ώρα από την στενοχώρια του. Ενώ αν δεν του το πω, παίρνει κουράγιο και αντιμετωπίζει με θάρρος την αρρώστια του. Όταν οριμάσει, σηκώνει μόνος του το σταυρό του και προχωράει. Έτσι μπορεί να ζήσει μερικά χρόνια, να συμπαρασταθεί στην οικογένειά του και να ετοιμαστεί και αυτός και η δική του. Δεν του λέω φυσικά ότι θα ζήσει 1000 χρόνια ή ότι αυτό που έχει δεν είναι τίποτε, αλλά του λέω: ανθρωπίνως είναι δύσκολο να βοηθηθείς. Φυσικά για το Θεό δεν είναι τίποτε δύσκολο, αλλά εσύ κοίταξε να τακτοποιηθείς. Μερικές φορές, γέροντα, οι δικοί του διστάζουν να τον κοινωνήσουν για να μην τον βάλουν σε λογισμούς. Δηλαδή να πάει ακοινώνητος για να μην καταλάβει ότι θα πεθάνει και στεναχωρεθεί. Ας του πούν οι δικοί του: «Η θεία κοινωνία είναι φάρμακο. Θα σε βοηθήσει. Καλά είναι να κοινωνήσεις». Οπότε κοινωνάει, βοηθιέται και συγχρόνως ετοιμάζεται για την άλλη ζωή. Γέροντας, τους ψυχοραγούντας πρέπει να κάνουν ευχέλαιο. Σε όσους δυσκολεύονται να ξεψυχήσουν, διαβάζουν την ακολουθία εις ψυχοραγούντα. Το ευχέλαιο γίνεται για όλους τους αρρώστους, δεν γίνεται μόνο για όσους βρίσκονται στα τελευταία τους. Αυτά που λέει γέροντα κανείς όταν ψυχοραγεί έχουν κάποια σχέση με την κατάστασή του. Να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Μπορεί κάποιος την ώρα που ξεψυχάει να πονάει, να ζορίζεται και το πρόσωπό του να έχει την έκφραση του πόνου. Οπότε οι άλλοι νομίζουν ότι δεν είναι καλά ψυχικά. Διαφέρει όμως η πονεμένη έκφραση από την άλλη που είναι άγρια και τρομαγμένη. Εκείνος υποφέρει, έχει τον πόνο του ο καημένος. Και οι άλλοι μπορεί να λένε ότι παλεύει με τα δαιμόνια που ήρθαν να του πάρουν την ψυχή. Γέροντα, μια ψυχή που φεύγει από αυτή τη ζωή τακτοποιημένη θα περάσει από τα τελώνια. Όταν μια ψυχή είναι τακτοποιημένη και ανεβαίνει στον ουρανό,
δεν μπορούν τα ταγκαλάκια να την πειράξουν. Ενώ αν δεν είναι τακτοποιημένη, βασανίζεται από τα ταγκαλάκια. Μερικές φορές μάλιστα ο Θεός επιτρέπει να βλέπει τα τελώνια η ψυχή του ανθρώπου που έχει χρέη την ώρα που ψυχοραγεί, για να βοηθήσει εμάς που θα ζήσουμε ακόμη, ώστε να αγωνιστούμε να εξοφλήσουμε εδώ τα χρέη μας. Θυμάστε το γεγονός με τη Θεοδώρα. Οικονομάει δηλαδή να βλέπουν μερικοί ορισμένα πράγματα για να βοηθηθούν οι άλλοι και να μετανοήσουν. Στο βίο του Οσίου Εφροσίνου, λόγου χάρη, διαβάζουμε ότι ο ηγούμενος μετά από το όραμα που είδε βρέθηκε με τα μήλα στο χέρι για να τα δουν οι άλλοι και να βοηθηθούν. Καμιά φορά πάλι οικονομάει ο Θεός να έχει η ψυχή ένα διάλογο την ώρα που ξεψυχάει, για να μετανοήσει ο ίδιος ο άνθρωπος που βρίσκεται στα τελευταία του ή αυτοί που τον ακούν. Βλέπεις, ο Θεός έχει πολλούς τρόπους που σώζει τον άνθρωπο. Πότε βοηθάει με αγγέλους, πότε με δοκιμασίες ή με διάφορα σημεία. Είχα γνωρίσει μια γυναίκα που φερόταν βάρβαρα στον άνδρα της και στην πεθερά της. Τους έδερνε και τους δύο. Εκείνη γύριζε στις γειτονιές και κουβέντιαζε. Και την πεθερά της, που ήταν γριούλα, την έστελνε κάθε μέρα στο χωράφι. Πήγαινε η φουκαριάρα η γριά κάθε μέρα στο χωράφι, 2 ώρες δρόμου, σβαρνίζοντας τα πόδια της, και δούλευε από το πρωί ως το βράδυ, χωρίς να παραπονιέται. Ώσπου μια μέρα, μόλις γύρισε στο σπίτι, πτώμα από την κούραση, έπεσε κάτω και έλεγε στην υφή της: «Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μου παίρνει την ψυχή. Σκούπισε, παιδάκι μου, τα αίματα». «Ποια αίματα, γιαγιά?» τη ρωτούσε με αγωνία η νύφη, γιατί δεν έβλεπε να έχει αίματα επάνω της. «Να, παιδάκι μου, τα αίματα που τρέχουν. Σκούπισέ τα, σκούπισέ τα». Γυρίζει η νύφη να κοιτάξει και η γιαγιά είχε ξεψυχήσει. Μετά από αυτό το περιστατικό συνετίστηκε και άλλαξε ζωή. Από θηρίο έγινε αρνή. Ήταν οικονομία Θεού να δει την πεθερά της να ξεψυχάει με αυτά τα λόγια, να πιστέψει ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παίρνει τις ψυχές δήθεν με το σπαθί, για να βοηθηθεί και να μετανοήσει. Της μίλησε δηλαδή ο Θεός με τη γλώσσα που καταλάβαινε, για να συνέλθει, γιατί φαίνεται θα είχε καλή διάθεση. Και όταν γέροντα ο ετοιμοθάνατος φωνάζει και κοιμημένους συγγενείς του, τι σημαίνει? Πολλές φορές και αυτό γίνεται για να παραδειγματίζονται οι άλλοι που είναι κοντά στον ετοιμοθάνατο. Γνώρισα μια πλούσια κυρία που ήταν αγία γυναίκα. Δεν είχε παντρευτεί και έμενε με την αδελφή της, στην οποία είχε δώσει όλη την περιουσία της. Ο γαμπρός της που πέθανε μετά από αυτήν, όταν ξεψυχούσε, την φώναζε: «Έλα, δέσποινα, να συγχωρεθούμε. Να με συγχωρέσεις. Πολύ σε ταλαιπώρησα. Να με συγχωρέσεις». «Πού είναι η δέσποινα?» τον ρώτησαν. «Να, δεν τη βλέπετε? Να, εκεί είναι», τους είπε, και μετά ξεψύχησε. Συγχωρούνται, γέροντα, έτσι οι άνθρωποι ακόμη και την τελευταία στιγμή της ζωής τους με κάποιον που έχει ήδη πεθάνει? Επιτρέπει ο Θεός έστω και έτσι να συγχωρεθούν, επειδή ο άνθρωπος την ώρα που πεθαίνει μετανιώνει και αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη.

Η αυτοκτονία. Γέροντα, μερικοί άνθρωποι, αν συναντήσουν κάποια μεγάλη δυσκολία στη ζωή τους, αμέσως σκέφτονται να αυτοκτονήσουν. Μπαίνει ο εγωισμός στη μέση. Οι περισσότεροι που αυτοκτονούν ακούν το διάβολο που τους λέει πως αν τερματίσουν τη ζωή τους θα γλιτώσουν από το εσωτερικό βάσανο που περνούν και από εγωισμό αυτοκτονούν. Αν λόγου χάρη κάνει κάποιος μια κλεψιά και αποδειχθεί ότι έκλεψε, πάει, λέει, τώρα έγινε ρεζίλι, και αντί να μετανοήσει, να ταπεινωθεί και να εξομολογηθεί για να λυτρωθεί, αυτοκτονεί. Άλλος αυτοκτονεί γιατί το παιδί του είναι παράλυτο. Πώς να έχω παράλυτο παιδί εγώ, λέει, και απελπίζεται. Αν είναι υπεύθυνος γι' αυτό και το αναγνωρίζει, ας μετανοήσει. Πώς βάζει τέρμα στη ζωή του και αφήνει το παιδί του στο δρόμο? Δεν είναι πιο υπεύθυνος μετά? Γέροντα, συχνά ακούμε για κάποιον που αυτοκτόνησε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Οι ψυχοπαθείς όταν αυτοκτονούν έχουν ελαφρυντικά, γιατί είναι σαλεμένο το μυαλό τους. Και συννεφιά να δουν, νιώθουν ένα πλάκωμα. Αν έχουν και μια στεναχώρια, έχουν διπλή συννεφιά. Για αυτούς όμως που αυτοκτονούν χωρίς να είναι ψυχοπαθείς, καθώς και για τους αιρετικούς, δεν εύχεται η Εκκλησία, αλλά τους αφήνει στην κρίση και στο έλεος του Θεού. Ο ιερέας δεν μνημονεύει τα ονόματά τους στην προσκομιδή, ούτε τους βγάζει μερίδα, γιατί με την αυτοκτονία αρνούνται, περιφρονούν τη ζωή που είναι δώρο του Θεού. Είναι σαν να τα πετούν όλα στο πρόσωπο του Θεού. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή για όσους αυτοκτονούν, για να κάνει κάτι ο καλός Θεός και για αυτούς, γιατί δεν ξέρουμε πώς έγινε και αυτοκτόνησαν, ούτε σε τι κατάσταση βρέθηκαν την τελευταία στιγμή. Μπορεί την ώρα που ξεψυχούσαν να μετάνιωσαν, να ζήτησαν συγχώρεση από το Θεό και να έγινε δεκτή η μετάνοιά τους, οπότε την ψυχή τους να την παρέλαβε άγγελος Κυρίου. Είχα ακούσει ότι ένα κοριτσάκι σε ένα χωριό πήγε να βοσκήσει την κατσίκα τους. Την έδεσε στο λιβάδι και πήγε πιο πέρα να παίξει. Ξεχάστηκε όμως το παιχνίδι και η κατσίκα λύθηκε και έφυγε. Έψαξε, αλλά δεν τη βρήκε και γύρισε στο σπίτι χωρίς την κατσίκα. Ο πατέρας του θύμωσε πολύ, το έδιρε και το έδιωξε από το σπίτι. «Να πας να βρεις την κατσίκα», του είπε. «Αν δεν τη βρεις, να πας να κρεμαστείς». Ξεκίνησε το ταλέπορο να πάει να ψάξει. Βράδιασε και αυτό ακόμη δεν είχε γυρίσει στο σπίτι. Οι γονείς, βλέποντας ότι νύχτωσε, βγήκαν ανήσυχοι να βρουν το παιδί. Έψαξαν και το βρήκαν κρεμασμένο σε ένα δέντρο. Είχε δέσει στο λαιμό του το σχοινί της κατσίκας και κρεμάστηκε στο δέντρο. Το κακόμοιρο είχε φιλότιμο και πήρε κατά γράμμα αυτό που του είπε ο πατέρας του. Το έθαψαν μετά έξω από το κημητήρι. Η Εκκλησία φυσικά καλά έκανε και το έθαψε απ' έξω για να φρενάρει όσους αυτοκτονούν για το παραμικρό. Αλλά και ο Χριστός καλά θα κάνει αν το βάλει μέσα στον παράδεισο.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εκατοντάδα, στα κεφάλαια προς τον θαλάσσιο περιθεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Εκείνος που έφτασε εδώ τη δυνατή για τους ανθρώπους τελειότητα, καρποφορεί στο Θεό αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Η μελλοντική καρπή είναι η αυθαρσία, η αιωνιότητα και τα όμοια με αυτά. Και ίσως τα πρώτα αρμόζουν σε εκείνον που ολοκλήρωσε την πρακτική αρετή, ενώ τα δεύτερα σε εκείνον που με αληθινή γνώση βγήκε έξω από τα δημιουργήματα. Όπως το αποτέλεσμα της παρακοής είναι η αμαρτία, έτσι η επίτευγμα της υπακοής είναι η αρετή. Και όπως την παρακοή ακολουθεί παράβαση των εντολών και χωρισμός από το Θεό που έδωσε τις εντολές, έτσι και στην υπακοή ακολουθεί η τήρηση των εντολών και η ένωση με το Θεό. Εκείνος λοιπόν που τήρησε την εντολή με την υπακοή του και την αρετή κατόρθωσε και δεν χώρισε τον εαυτό του από την ένωση με το Θεό μέσω της αγάπης. Εκείνος που συγκεντρώνεται από τη διαίρεση που προκάλεσε η παράβαση, πρώτα χωρίζεται από τα πάθη, έπειτα από τους εμπαθείς λογισμούς, κατόπιν χωρίζεται από τη φύση και τους λόγους της φύσεως, στη συνέχεια από τα νοήματα και τη σχετική με αυτά γνώση. Και τελευταία, αφού προσπεράσει την ποικιλία των λόγων περί προνοίας, καταλήγει κατά τρόπο άγνωστο σε αυτόν το λόγο περί μονάδος. Τότε ο νους, καθώς βλέπει μόνο τη σταθερότητά του, χαίρεται με την ανεκλάλλητη χαρά, γιατί έλαβε την ειρήνη του Θεού που υπερβαίνει κάθε νου και που φρουρεί αδιάκοπα από κάθε πτώση εκείνων που αξιώθηκε να την λάβει. Ο φόβος της κολάσεως κάνει τους αρχάριους να αποφεύγουν την κακία. Ο πόθος της ανταποδόσεως των αγαθών χαρίζει σε εκείνους που προκόβουν την προθυμία της εργασίας των αρετών. Το μυστήριο όμως της αγάπης υπερυψώνει το νου πάνω από όλα τα δημιουργήματα και κάνει το νου τυφλό προς όλα όσα είναι μετά το Θεό. Γιατί ο Κύριος κάνει σοφούς μόνο εκείνους που έγιναν τυφλοί σε όλα όσα είναι έπειτα από το Θεό, δείχνοντάς τους τα πιο θεία. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μοιάζει με κόκκο συναπιού, προτού καλλιεργηθεί φαίνεται πάρα πολύ μικρός. Όταν όμως καλλιεργηθεί όπως πρέπει, γίνεται τόσο μεγάλος, ώστε οι υψηλοί λόγοι των αισθητών και νοητών χτισμάτων αναπαύονται πάνω σε αυτόν σαν πουλιά. Γιατί τότε γίνονται από αυτόν καταληπτοί οι λόγοι των πάντων. Αυτός όμως δεν είναι κατανοητό σε κανένα από τα όντα. Γι' αυτό εκείνος που έχει πίστη σαν κόκκο συναπιού, μπορεί με το λόγο του να μετακινήσει το βουνό που είπε ο Κύριος, δηλαδή τη δύναμη του διαβόλου που στρέφεται εναντίον μας, να τη διώχνει και να την μετακινεί από τη βάση της. Κόκκος του συναπιού είναι ο Κύριος, ο οποίος με την πίστη σπείρεται πνευματικά στις καρδιές εκείνων που τον δέχονται. Όταν κανείς τον καλλιεργήσει επιμελώς με τις αρετές, μετακινεί το βουνό του χωματένιου φρονήματος, αποθώντας με δύναμη τη δυσμετακίνητη έξι της κακίας του και δίνει τόπο να αναπαυθούν μέσα του σαν πουλιά του ουρανού οι λόγοι των εντολών και οι τρόποι και οι θείες δυνάμεις τους. Πάνω στον Κύριο, σαν σε θεμέλιο της πίστεως, ας υψώσουμε την οικοδομή των αγαθών, βάζοντας χρυσό άργυρο πολύτιμους λίθους, δηλαδή θεολογία καθαρή και ανώθευτη και βίο ολοκάθαρο και λαμπρό και θείους λογισμούς και νοήματα σαν μαργαριτάρια. Όχι όμως ξύλα, ούτε χόρτο, ούτε καλάμια, δηλαδή όχι ειδωλολατρία, εννοώ την εμπαθή επιθυμία των αισθητών, ούτε βίο ασυλλόγιστο, ούτε λογισμούς εμπαθείς που στερούνται τη σοφή σύνεση σαν άχυρα. Εκείνος που επιθυμεί τη γνώση, ας στηρίξει σταθερά τις βάσεις της ψυχής του κοντά στον Κύριο, όπως λέει ο Θεός του Μωυσή, «Εσύ στάσου εδώ μαζί μου». Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι και σε αυτούς που στέκονται κοντά στον Κύριο υπάρχει διαφορά, αν βέβαια οι φιλομαθείς δεν διαβάζουν με επιπολαιότητα το χωρίο. Είναι μερικοί από όσους στέκονται εδώ που δεν θα γευτούν θάνατο, ωστότου δουν τη Βασιλεία του Θεού να έχει έρθει με δύναμη. Γιατί ο Κύριος δεν φανερώνεται πάντοτε με δόξα σε εκείνους που στέκονται κοντά του, αλλά στους αρχαρίους παρουσιάζεται με μορφή δούλου,
ενώ σε εκείνους που μπορούν να τον ακολουθήσουν καθώς ανεβαίνει στο ψηλό βουνό της μεταμορφώσεώς του, φανερώνεται με μορφή Θεού, με την οποία υπήρχε πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Είναι λοιπόν δυνατό να μην φαίνεται σε όλους όσοι είναι κοντά του ο Κύριος κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά σε άλλους έτσι και σε άλλους με άλλο τρόπο, ανάλογα με το μέτρο της πίστεως καθενός. Όταν ο Λόγος του Θεού γίνει μέσα μας ολοφάνερο και λαμπρό και λάμψει το πρόσωπό του όπως ο ήλιος, τότε φαίνονται κατάλευκα και τα φορέματά του. Δηλαδή τα λόγια των Ευαγγελίων φαίνονται καθαρά και σαφή και χωρίς να έχουν τίποτε καλυμμένο. Αλλά και ο Μωυσής και ο Ηλίας τον πλησιάζουν, δηλαδή οι πνευματικότεροι λόγοι του νόμου και των προφητών. Όπως θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου κατά τη γραφή μαζί με τους αγγέλους του, μέσα στη δόξα του Πατέρα του, έτσι σε κάθε προκοπή αρετής μεταμορφώνεται για τους άξιους ο Λόγος του Θεού, ερχόμενος μαζί με τους αγγέλους του μέσα στη δόξα του Πατέρα. Γιατί οι πνευματικότεροι λόγοι του νόμου και των προφητών, τους οποίους προτυπώνουν ο Μωυσής και ο Ηλίας με την εμφάνισή του στη μεταμόρφωση του Κυρίου, διατηρούν την αναλογία της δόξας τους, αποκαλύπτοντας το νόημά τους τους άξιους στο βαθμό που μπορούν αυτοί να εννοήσουν. Εκείνος που διδάχθηκε κάπως τον μυστικό λόγο της μονάδας, οπωσδήποτε έμαθε και τους περιπρονίας και κρίσεως λόγους που είναι μαζί με αυτόν. Γι' αυτό και όπως ο Πέτρος αποφασίζει πως είναι καλό να κάνει μέσα του τρεις σκηνές για όσα είδε, δηλαδή τις τρεις καταστάσεις της σωτηρίας, εννοώ της αρετής, της γνώσεως και της θεολογίας. Γιατί η πρώτη έχει ανάγκη από την ανδρεία και τη σοφροσύνη στην πράξη, της οποίας τύπος ήταν ο μακάριος Ηλίας. Η δεύτερη έχει ανάγκη από τις αρετές της φυσικής θεωρίας, την οποία φανέρωσε με τον εαυτό του ο Μέγας Μωυσής. Και η τρίτη χρειάζεται την άκρα τελειότητα της φρονήσεως, την οποία έδειξε ο Κύριος. Ονομάστηκαν σκηνές, γιατί υπάρχουν άλλες καταστάσεις καλύτερες από αυτές και ενδοξότερες, που θα αποδοθούν στους άξιους στο μέλλον τα αιώνα. Ο πρακτικός λέγεται ότι προσωρινά κατοικεί στη σάρκα, γιατί με τις αρετές κόβει τη σχέση της ψυχής με τη σάρκα και αφαιρεί από τον εαυτό του την απάτη των υλικών πραγμάτων. Ο γνωστικός και σε αυτή την αρετή ακόμη λέγεται ότι κατοικεί προσωρινά, αφού ακόμα βλέπει την αλήθεια με ασάφεια σαν μέσα σε καθρέφτη. Γιατί δεν είδε ακόμη πως είναι πραγματικά τα είδη των αυτοϋπόστατων θείων αγαθών και δεν τα απόλαυσε βλέποντάς τα πρόσωπο προς πρόσωπο. Κάθε Άγιος περνά από εικόνες των αγαθών βαδίζοντας προς το μέλλον και κραυγάζει «Ξένος και περαστικός είμαι εδώ, όπως όλοι οι πατέρες μου». Εκείνος που προσεύχεται δεν πρέπει ποτέ να σταματά την υψηλή ανάβαση που οδηγεί στο Θεό. Γιατί όπως πρέπει να ανεβαίνουμε από δύναμη σε δύναμη στην πρακτική προκοπή των αρετών και να υψωνόμαστε από δόξα σε δόξα στις πνευματικές γνώσεις της θεωρίας και από το γράμμα της Αγίας Γραφής να μεταβαίνουμε στο πνεύμα, έτσι πρέπει να κάνουμε και όταν βρεθούμε στον τόπο της προσευχής. Να υψώνουμε το νου από τα ανθρώπινα και το φρόνημα της ψυχής προς τα θεότερα, για να μπορέσει ο νους να ακολουθήσει τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, ο οποίος διαπέρασε τους ουρανούς και βρίσκεται παντού. Αυτός διέρχεται από όλα κατ' οικονομία για χάρη μας, ώστε και εμείς ακολουθώντας Τον να προσπεράσουμε όλα όσα είναι μετά από Αυτόν και να φτάσουμε σε Αυτόν, αν βέβαια Τον εννοούμε όχι σύμφωνα με την ταπεινή μορφή που έλαβε από συγκατάβαση με τη σάρκωσή Του, αλλά σύμφωνα με τη φυσική απεριόριστη μεγαλειότητά Του.

Καλό είναι πάντοτε να αφιερώνουμε τον καιρό μας στον Θεό και να τον ζητούμε όπως έχουμε διαταχθεί. Αν και στην παρούσα ζωή δεν μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος του βάθους του Θεού, αλλά ίσως και σε ένα σημείο φτάνοντας θα μπορέσουμε να θεωρούμε διαρκώς αγιότερα και διαρκώς πνευματικότερα πράγματα. Και αυτό φανερώνει ο αρχιερέας που έμπαινε από τα Άγια που είναι αγιότερα από την αυλή στα Άγια των Αγίων. Κάθε λόγος του Θεού ούτε πολλά λόγια απαιτεί ούτε πολυλογία είναι, αλλά είναι ένας και αποτελείται από διάφορα θεωρήματα, καθένα από τα οποία είναι στοιχείο του λόγου, ώστε εκείνος που ομιλεί για χάρη της αλήθειας, ακόμη κι αν τα πει όλα ώστε να μην παραλείψει τίποτε, ένα λόγο Θεού έχει να πει. Στο Χριστό, επειδή είναι Θεός και λόγος του Πατέρα, κατοικεί κατ' ουσίαν όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά. Σε μας η θεότητα στην πληρότητά της κατοικεί κατά χάρη, όταν συλλέξουμε μέσα μας κάθε αρετή και σοφία που δεν υπολείπεται διόλου, όσο είναι δυνατό σε άνθρωπο από την ακριβή μίμηση του πρωτοτύπου. Γιατί δεν είναι ανάρμοστο κατά τον θέση και όχι φύση λόγου να κατοικήσει και σε μας το πλήρωμα της θεότητας που αποτελείται από διάφορα πνευματικά θεωρήματα. Όπως ο μέσα μας λόγος που πηγάζει φυσικά από το νου είναι αγγελιοφόρος των κρυμμένων κινήσεων του νου, έτσι και ο Λόγος του Θεού, επειδή γνωρίζει στην ουσία του τον Πατέρα όπως ο Λόγος γνωρίζει τον νου που τον γέννησε, και χωρίς αυτόν δεν μπορεί κανένα από τα δημιουργήματα να πλησιάσει τον Πατέρα, αποκαλύπτει τον Πατέρα επειδή είναι κατά φύση Λόγος και σύμφωνα με αυτό λέγεται και αγγελιοφόρος της Μεγάλης Βουλής. Μεγάλη Βουλή του Θεού και Πατέρα είναι το κρυμμένο στη σιγή και άγνωστο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το οποίο φανέρωσε ο μονογενής Υιός καθώς το πραγματοποίησε με τη σάρκωσή του και έγινε αγγελιοφόρος της Μεγάλης Προαιώνιας Βουλής του Θεού και Πατέρα. Γίνεται αγγελιοφόρος της Μεγάλης Βουλής του Θεού και ο άνθρωπος που γνώρισε το λόγο του μυστηρίου και ανυψώνεται με έργο και λόγο σε κάθε περίπτωση, με τρόπο ακατανόητο, ώσπου να φτάσει σε εκείνον που κατέβηκε τόσο πολύ προς αυτόν. Ο Λόγος του Θεού κατέβηκε κατ' οικονομία για χάρη μας στα κατώτερα μέρη της γης και ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς. Αυτός που κατά τη φύση του είναι ολότελα ακίνητος, προενεργώντας κατ' οικονομία στον εαυτό του ως άνθρωπο αυτά που μέλουν να συμβούν. Ας βλέπει λοιπόν με μυστική χαρά εκείνος που αγαπά τη φιλία της γνώσεως ποιο είναι το υποσχομένο τέλος εκείνων που αγαπούν τον Κύριο. Αν ο Θεός Λόγος του Θεού και Πατέρα έγινε άνθρωπος και Υιός ανθρώπου για να κάνει τους ανθρώπους Θεούς και Υιούς Θεού, ας πιστέψουμε ότι εκεί θα φτάσουμε, όπου τώρα είναι αυτός ο Χριστός ως κεφαλή του όλου σώματος, που έγινε για χάρη μας πρόδρομός μας προς τον Πατέρα με τη δική μας φύση. Γιατί στη σύναξη των Θεών, δηλαδή αυτών που θα σωθούν, θα σταθεί ο Θεός ανάμεσά τους μοιράζοντας τις αμοιβές της επουράνιας μακαριότητας, χωρίς να υπάρχει καμιά απόσταση μεταξύ αυτού και των αξίων. Εκείνος που ικανοποιεί ακόμη τις εμπαθείς ορέξεις της σάρκας, σαν ειδωλολάτρης και ειδωλοποιός, κατοικεί τη χώρα των Χαλδαίων. Όταν λίγο ξεκαθαρίσει τα πράγματα και αισθανθεί τους τρόπους που ταιριάζουν στην ανθρώπινη φύση, αφού εγκαταλείψει τη χώρα των Χαλδαίων, έρχεται στη χαρά της Μεσοποταμίας, δηλαδή στην κατάσταση που βρίσκεται μεταξύ αρετή και κακίας, η οποία δεν καθαρίστηκε ακόμη από την πλάνη της αισθήσεως, γιατί αυτό σημαίνει η χαρά. Αν όμως υπερβεί και τη μέτρια κατανόηση του καλού που αποκτά μέσω της αισθήσεως, τότε θα σπεύσει προς την αγαθή γη, δηλαδή στην κατάσταση που είναι ελεύθερη από κάθε κακία και άγνοια, την οποία ο Θεός, ο οποίος δεν ψεύδεται, δείχνει και υπόσχεται να δώσει σαν βραβείο αρετή σε εκείνους που τον αγαπούν. Αν σταυρώθηκε για μας ο Λόγος του Θεού ως αδύνατος άνθρωπος και αναστήθηκε με τη δύναμη του Θεού, αυτό σημαίνει πνευματικώς ότι πάντοτε το κάνει αυτό και πάσχει προς χάρη μας, γιατί γίνεται τα πάντα για να σώσει τους πάντες. Καλώς λοιπόν ο Θείος Απόστολος στους Κορινθίους που ήσαν ασθενείς, έκρινε ότι τίποτε άλλο δεν έπρεπε να μάθουν παρά μόνο τον Ιησού Χριστό και Αυτόν εσταυρωμένο. Στους Εφεσίους όμως που ήσαν τέλειοι γράφοι, ο Θεός μας συνέστησε και μας κάθισε μαζί με τον Χριστό στα επουράνια. Λέει με αυτά ότι ο Λόγος του Θεού γίνεται στον καθένα ανάλογα με τα μέτρα της δυνάμεώς του.
Σταυρώνεται λοιπόν για εκείνους που πρωτομπαίνουν πρακτικώς στην ευσέβεια, καρφώνοντας τις εμπαθείς ενέργειές τους με το θείο φόβο. Ανασταίνεται και ανεβαίνει στους ουρανούς για εκείνους που ξεντήθηκαν τον παλαιό άνθρωπο, που φθήρεται από τις απατηλές επιθυμίες και ντύθηκαν τον νέο άνθρωπο που χτίζεται κατ' εικόνα Θεού με το πνεύμα. Και έφτασαν στον Πατέρα με τη χάρη που είναι μέσα τους παραπάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα και από κάθε όνομα που ονομάζεται όχι μόνο στον παρόντα αιώνα αλλά και στον μέλλοντα. Γιατί όλα τα έπειτα από το Θεό και πράγματα και ονόματα και αξιώματα θα είναι κάτω από εκείνον που με τη χάρη θα φτάσει στο Θεό. Πριν από τη φανερή κατά σάρκα παρουσία του, ο Λόγος του Θεού εντιμούσε νοητά στους Πατριάρχες και τους Προφήτες, προτυπώνοντας τα μυστήρια της παρουσίας του. Έτσι και ύστερα από αυτήν έρχεται όχι μόνο σε εκείνους που είναι ακόμη νήπιοι και να τους στρέψει πνευματικά και να τους φέρει στην ηλικία της κατά Χριστόν τελειότητας, αλλά και στους τέλειους επίσης, ιχνογραφώντας εκ των προτέρων σε αυτούς μυστικά σαν σε εικόνα τα χαρακτηριστικά της μέλουσας παρουσίας του. Οι λόγοι του νόμου και των προφητών ως πρόδρομοι της κατά σάρκα παρουσίας του λόγου παιδαγωγούσαν τις ψυχές να πιστέψουν στον Χριστό. Έτσι και ο δοξασμένος λόγος του Θεού με τη σάρκωσή του έγινε πρόδρομος της πνευματικής παρουσίας του, παιδαγωγώντας τις ψυχές με τους λόγους του για να υποδεχθούν τη φανερή θεϊκή παρουσία του, την οποία κάνει πάντοτε μεταβάλλοντας από σαρκικούς σε πνευματικούς τους αξίους με την αρετή. Θα την κάνει και στο τέλος του αιώνα, αποκαλύπτοντας ολοφάνερα τα ως τότε ανέκφραστα και μυστικά. Όσο εγώ είμαι ατελής και ανυπόταχτος και δεν υπακούω στο Θεό με την εργασία των εντολών, ούτε γίνομαι τέλειος στο νου, ως προς τη γνώση, στο πρόσωπό μου φαίνεται ατελής και ανυπόταχτος και ο Χριστός εξαιτίας μου. Γιατί τον ελαττώνω και τον κολοβώνω, αφού δεν μεγαλώνω και εγώ μαζί του κατά πνεύμα, ως σώμα που είμαι Χριστού και ένα από τα μέλη του. Ανατέλει ο ήλιος και βασιλεύει ο ήλιος, λέει η Γραφή. Λοιπόν και ο λόγος άλλοτε βλέπεται ψηλά, άλλοτε χαμηλά, σύμφωνα δηλαδή με την αξία και την αναλογία ή τον τρόπο εκείνων που εργάζονται την αρετή και κινούνται γύρω από τη Θεία Γνώση. Και είναι μακάριος εκείνος που κρατεί αβασίλευτο μέσα του όπως ο Ιησούς του Ναβί τον ήλιο της δικαιοσύνης για όλη τη διάρκεια της ημέρας της παρούσας ζωής, χωρίς να περιορίζεται από τη νύχτα της κακίας και της άγνοιας, για να μπορέσει νόμιμα να κατατροπώσει τους πονηρούς δαίμονες που ξεσηκώνονται εναντίον του.

Όταν ανυψώνεται μέσα μας ο Λόγος του Θεού με την πράξη και τη θεωρία, ελκύει όλους προς τον εαυτό Του και τους λογισμούς και λόγους μας γύρω από τη σάρκα και την ψυχή και τη φύση των όντων, και αυτά τα μέλη του σώματος και τις αισθήσεις, αγιάζοντάς τα με την αρετή και τη γνώση και θέτοντάς τα κάτω από το ζυγό Του. Εκείνος λοιπόν που θεωρεί τα θεία, ας ανεβαίνει με μεγάλη προθυμία ακολουθώντας το Λόγο μέχρι ότου φτάσει τον τόπο όπου βρίσκεται, γιατί εκεί τον έλκει, όπως λέει ο Εκκλησιαστής, και έλκει στον τόπο του. Εννοείται εκείνους που τον ακολουθούν ως μεγάλο αρχιερέα, τους οποίους εισάγει στα Άγια των Αγίων, όπου για χάρη μας αυτός πρόδρομος εισήλθε, φορώντας την ανθρώπινη φύση. Εκείνος που ασκείται στην ευσέβεια και αντιπαρατάσσεται στις αόρατες δυνάμεις, ας προσεύχεται να παραμένουν σε αυτόν και η φυσική διάκριση με το μέτριο φως της και η φωτιστική χάρη του Πνεύματος. Γιατί η μία παιδαγωγή με την πρακτική άσκηση της σάρκας στην αρετή, ενώ η άλλη καταφωτίζει το νου, να προτιμά πάνω απ' όλα να ζει μαζί με τη σοφία, με την οποία γκρεμίζει τα οχυρώματα της κακίας και κάθε τι που υψώνεται υπερήφανα εναντίον της γνώσεως του Θεού. Το φανερώνει αυτό ο Ιησούς του Ναβί που προσευχήθηκε να σταματήσει ο ήλιος κατά το μέρος της Γαβαών, δηλαδή να μην δύσει το φως της γνώσεως του Θεού από το όρος της νοερής θεωρίας, και η σελήνη στη φάραγγα, δηλαδή η φυσική διάκριση που εποπτεύει τη σαρκική αδυναμία να μένει αμετάβλητη στην αρετή. Η Γαβαών είναι ο νους, ο στραμμένος προς τα άνω. Η φάραγγα είναι η σάρκα που έχει ταπεινωθεί με τον θάνατο. Ο ήλιος είναι ο λόγος που φωτίζει το νου και του δίνει δύναμη για τη θεωρία και τον ελευθερώνει από κάθε άγνοια, ενώ η σελήνη είναι ο φυσικός νόμος, ο οποίος πείθει τη σάρκα να υποταχθεί πως είναι δίκαιο στο πνεύμα για να δεχθεί το ζυγό των εντολών. Η σελήνη είναι σύμβολο της φύσεως γιατί είναι μεταβλητή. Στους Αγίους όμως είναι αμετάβλητη γιατί απόκτησαν την αμετάβλητη έξι της αρετής. Εκείνοι που ζητούν τον Κύριο δεν πρέπει να το ζητούν έξω από τον εαυτό τους, αλλά μέσα τους με την έμπραχτη πίστη. Γιατί λέει η Γραφή, είναι κοντά σου ο λόγος στο στόμα σου και στην καρδιά σου, δηλαδή ο λόγος της πίστεως, γιατί ο ζητούμενος λόγος είναι αυτός ο Χριστός. Κι αν σκεφτούμε το ύψος της θεϊκής απεραντοσύνης, ας μην απελπιστούμε για τη φιλανθρωπία του Θεού, ότι τάχα είναι τόσο ψηλά, ώστε δεν φτάνει ως εμάς. Ούτε να βάλουμε στο νου μας το άπειρο βάθος στο οποίο πέσαμε με την αμαρτία και απιστήσουμε το αν μπορεί να αναστηθεί η αρετή που νεκρώθηκε μέσα μας. Γιατί και τα δύο είναι δυνατά στον Θεό, και το να κατεβεί και να φωτίσει το νου μας με τη γνώση και το να αναστήσει πάλι μέσα μας την αρετή και να μας ανυψώσει μαζί του με τα έργα της αρετής. Γιατί λέει, να μην σου περάσει η σκέψη ποιος θα ανεβεί στον ουρανό για να κατεβάσει από εκεί το Χριστό, ή ποιος θα κατεβεί στην Άβυσσο για να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, Άβυσσος είναι όλα όσα είναι έπειτα από το Θεό. Όλα σε όσα πηγαίνει κατά πρόνοιαν ο Λόγος του Θεού, σαν ζωή που επέρχεται στα νεκρά όντα. Γιατί όλα όσα ζουν μετέχοντας τη ζωή, καθεαυτά είναι νεκρά. Ο ουρανό δε εννόησε τη φυσική του Θεού κρυφιότητα, σύμφωνα με την οποία σε όλους είναι ακατάληπτος. Κι αν κανείς εννοήσει ως ουρανό τον λόγο της θεολογίας και ως άβυσσο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δεν θα πει κάτι ανάρμοστο κατά τη γνώμη μου, γιατί και τα δύο είναι δύσκολο να τα συλλάβουν εκείνοι που επιχειρούν να τα εξετάσουν λογικά ή μάλλον είναι ολότελα απρόσιτα όταν ερευνώνται χωρίς πίστη. Στον πρακτικό παχύνεται ο λόγος με την εξάσκηση των αρετών και γίνεται σάρκα. Στον θεωρητικό λεπτύνεται με τα πνευματικά νοήματα και γίνεται εκείνο που ήταν από την αρχή, Θεός Λόγος μαζί με τον Πατέρα. Κάνει το λόγο σάρκα εκείνος που με παραδείγματα και λόγια υλικότερα ανάλογα με τη δυνατότητα κατανοήσεως των ακροατών, διδάσκει την ηθική πλευρά του λόγου. Αντίθετα κάνει πνεύμα τον λόγο εκείνος που εκθέτει με υψηλά θεωρήματα τη μυστική θεολογία. Εκείνος που θεολογεί καταφατικά χρησιμοποιώντας θέσεις, κάνει τον λόγο σάρκα, γιατί δεν γνωρίζει από αλλού το Θεό ως αίτιο παρά από όσα βλέπουμε και ψηλαφούμε. Εκείνος όμως που θεολογεί αποφατικά χρησιμοποιώντας αρνήσεις, κάνει πνεύμα τον λόγο, επειδή από την αρχή είναι Θεός και γνωρίζει ορθά τον υπεράγνωστο, χωρίς τη χρήση κανενός απολύτως από όσα μπορούν να γνωστούν.
Εκείνος που έμαθε να ανοίγει όπως οι Πατριάρχες με πράξη και θεωρία τα πηγάδια της αρετής και της γνώσεως που είναι μέσα του, θα βρει μέσα του το Χριστό, την πηγή της ζωής, από την οποία μας παρακινεί σοφία να πίνουμε με τα εξής λόγια. Πίνε νερό από τα δικά σου δοχεία και από την πηγή των πηγαδιών σου, το οποίο αν κάνουμε θα βρούμε ότι μέσα μας είναι η θησαυρή της. Εκείνοι που ζουν σαν χτίνοι με μόνη την αίσθηση, κάνουν σάρκα το λόγο με μεγάλο τους κίνδυνο, κάνοντας κατάχρηση στα χτίσματα του Θεού για την ικανοποίηση των παθών και μη κατανοώντας τη σοφία που βρίσκεται σε όλα τα χτίσματα για να γνωρίσουν και να δοξάσουν το Θεό από τα έργα Του και να αντιληφθούν από πού και τι και για ποιο σκοπό γίναμε και πού πρέπει να οδηγούμαστε από τα βλεπόμενα. Αλλά περνούν τη ζωή αυτή μέσα στο σκοτάδι ψηλαφώντας μονάχα με τα δυο τους χέρια την αγνωσία γύρω από το Θεό. Εκείνοι που παραμένουν στο γράμμα μόνο της γραφής και δεσμεύουν το αξίωμα της ψυχής στη σωματική λατρεία του νόμου, κάνουν στον εαυτό τους σάρκα το λόγο με τρόπο αξιοκατηγόρητο και νομίζουν ότι ο Θεός ευχαριστείται με θυσίες άλογων ζώων. Αυτοί φροντίζουν πολύ για την εξωτερική καθαρότητα του σώματος και παραμελούν το κάλος της ψυχής που λεκιάζεται από τις χιλίδες των παθών, για χάρη της οποίας προσφέρθηκε όλη η δύναμη των ορατών και έχει δοθεί κάθε θείος λόγος και νόμος. Το Άγιο Ευαγγέλιο λέει πως ο Κύριος θα γίνει αιτία πτώσεως και αναστάσεως πολλών μέσα στον Ισραηλιτικό λαό. Λοιπόν, ας προσέξουμε μήπως είναι αιτία πτώσεως σε εκείνους που μόνο με την αίσθηση παρατηρούν την ορατή χτίση και μόνο το γράμμα της γραφής ακολουθούν. Γιατί δεν μπορούν να περάσουν και να φτάσουν στο καινούριο πνεύμα της χάρης λόγω της ανοησίας τους. Και πάλι μήπως είναι αιτία αναστάσεως εκείνους που και τα χτίσματα και τα λόγια του Θεού τα θεωρούν και τα ακούν πνευματικώς και με τους κατάλληλους τρόπους φροντίζουν μόνο για τη Θεία εικόνα της ψυχής. Το ότι ο Κύριος θα γίνει αιτία πτώσεως και αναστάσεως πολλών μέσα στον Ισραήλ, όταν εννοηθεί από τη θετική μόνο άποψη, αναφέρεται στην πτώση των παθών και των πονηρών λογισμών μέσα σε κάθε πιστό και στην ανάσταση των αρετών και κάθε θεάρεστου λογισμού. Εκείνος που θεωρεί τον Κύριο Δημιουργό μόνο εκείνων που γεννιούνται και φθήρονται, τον παραγνωρίζει ως χυπουρό όπως η Μαγδαληνή Μαρία. Γι' αυτό για να τον ωφελήσει αποφεύγει το άγγιγμά του ο Κύριος, γιατί δεν μπόρεσε ακόμη να ανεβεί μαζί του προς τον Πατέρα και του λέει «Μη με αγγίζεις», γιατί γνωρίζει ο Κύριος ότι βλάπτεται εκείνος που άρχεται σε αυτόν με τέτοια χαμηλή ιδέα. Εκείνοι οι οποίοι από το φόβο των Ιουδαίων κάθισαν στο υπερόο στη Γαλιλαία και έκλεισαν τις θύρες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι για το φόβο των πνευμάτων της πονηρίας ανέβηκαν με ασφάλεια στο ύψος των θείων θεωρημάτων στη χώρα των Αποκαλύψεων και έκλεισαν σαν θύρες τις αισθήσεις, δέχονται το λόγο του Θεού και Θεό και έρχεται με τρόπο άγνωστο και παρουσιάζεται σε αυτούς χωρίς να μεσολαβεί αίσθηση. Σε αυτούς δίνοντάς τους ειρήνη, τους χαρίζει απάθεια και φυσώντας τους, τους χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Παρέχει την εξουσία κατά των πονηρών πνευμάτων και δείχνει σε αυτούς τα σύμβολα των μυστηρίων του.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: του Κυρίου Δεϊθώμα.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Αγίου υποτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμα.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμα.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Πολέως ταύτης φασης πολέως χώρας και των πιστήκουν των εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμα. Amen.

0: Λιφόστο της νίκης εκ του μόνου αθλοθέτου και δεσπότου και εις αΐ βασιλεύοντος.
1: Ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα της τιμή.

Ψηλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ενθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξά.

0: των μοναχών και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε όλα ελέησον. Κύριε
0: υπερελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και πολυτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τώρα του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των βρών αβασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβόσιμένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούνταν εν το Αγίου και πανσέπτων ναό του, το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον ελέον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κυρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον πέρα του Κυρίου εντισόμεθα.
3: Άσκου, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων.

0: θέλει τη ζωή ημών. Ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν ομολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθόμεθα.
2: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την

0: Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ήδη είναι οφθαλμήν των σωτηριών σου, έτοιμε σε καταπρόσωπον πάνω των λαών, φως από κάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε Σάξον.
2: Και μη σε έλυσε κρίση μετά το δούλου σου, ότι μου δικαιωθήσετε ενώπιον σου των ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρό τη ψυχή μου, ταπείνωσε εν υγιή την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ίσω μικρού αιώνου και κυδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν μια ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, μελέτησε εν τάξη τη έλυση σου, εν πείμαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρα μου, ψυχή μου, Γιάννη Δρόση. Ταχύ άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών, ποιησών με το πρωί το λαό σου, ότι πισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικε το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύσει πάντα του τρίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγελό σου και κατά το πλήθος των νυχτημών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέση. Ιδου γάρ να νομίσαι ελήφθην και να μαρτύεσαι και σε μη μήτυρ μου. Ιδου γάρ αλήθεια νιγάψε τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμέ ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις επί μου. Απόδοσ' με την αγαλία σύν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και σε δεις επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα στη σένα εδώ κάνω λοκαυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που σου δενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκίου στη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

θάσας άχυρας μηδός βοηθείας, η θερμή αντίληψης και προστασία μου.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλεό σου δεμεθά σου επάκουσον
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και περίπου. Παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη των ενωρητών επιτρόμων συνδρομητών αφιερωτών του Αγίου Ναουτού του Ρευλαβών προσκυνητών και πάντων ημών των προσελθόντων και επιτελούντων την ιεράν παράκληση ταύτην μετά των οικείων ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: άκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλγος.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων σου, των επιτελούντων την ιεράν παράκρισιν ταύτην, πάντων τα ονόματα εμνημονεύομεν μετά των οικείων ημών. Υγείας και σωτηρίες πέρα αυτών είπομεν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην την Άγιην, είδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω, περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησε ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτήν, ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς

0: ημών η προστασία των πιστών.
1: Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμή, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράμτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Υπεπιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, ευξηνίου μάρτυρό σου τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεό σου Θεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων σου, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιλών.

0: υπέρ του διαφυλαχθήνε την ενεργείαν εκκλησία και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρες, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιων ευμενή ευδιάλεκτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κυριώνεθε και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνήστε εις ως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάντων ο Θεός, ο σωτήρη μόν, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων

Αποστόλου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκυμ και Άνης, Ευσκηνίου Μάρτυρος σου τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Καλησπέρα σας, βοήθειά μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Άνω Καλεσών Ηρακλείου σας προσκαλεί στη μουσική εκδήλωση της Δημοτικής Χοροδίας Μαλεβιζίου με τίτλο «Άσπρα καράβια, τα όνειρά μας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η, 4 Αυγούστου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κονοσσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού,

πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος. Ο Μέγας πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστήσει 7 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστήσει 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου και από ώρα 9 έως 11 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Γουβών. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γουρνών Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Το παρεκκλήσιο βρίσκεται επί της οδού Φώτη Αϊνδηλή, Όπισθεν ΔΕΗ και Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη, Τέρμα Θερίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νύφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου

0: και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της ενορίας Σταμνή Πεδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας στη Λύσου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας κάτω Γουβών Πεδιάδος, που βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου Βολής Κρήτης, έναντι της οικίας Σταμπουλή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου θα εορτάσει την μνήμη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν η 9η ώρα ο μικρός Εσπερινός και η μεγάλη παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστούν το μικρό απόδειπνο ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά της Λυτής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου, κύριος Γρηγόριος.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κ. Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
2: Το Σάββατο 8 Αυγούστου εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 4 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1693, ο καλόγερος Ντόμ Περινιόν παρασκευάζει την πρώτη σαμπάνια σε μοναστήρι Βενεδικτίνων στο Οτβιγέ της Καμπανίας.
1: Το 1809, ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων.
0: Σαν σήμερα, το 1865, με βασιλικό διάταγμα, ο ύμνος στην ελευθερία, που γράφτηκε από τον Διονύσιο Σολωμό και μελοποιήθηκε από τον Νικόλαο Μάντζαρο, καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας.
1: Στις 4 Αυγούστου το 1875 φεύγει από τη ζωή αποκύρωση του ύπατος ο Hans Christian Andersen, δανός λογοτέχνης, συγγραφέας παραμυθιών. Η δημιουργία του Andersen αποτελεί την κορυφή στις ρεαλιστικές τάσεις της δανικής φιλολογίας του 19ου αιώνα. Πολλά από τα παραμύθια του είναι πασίγνωστα παγκοσμίως, μεταφράστηκαν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και υπερέβησαν τα πλαίσια του απλού λογοτεχνήματος. Μερικά από τα πολύ γνωστά παραμύθια του είναι «Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα», «Η Βασιλοπούλα και το Ρεβίθι», «Το Ασχημόπαπο», «Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα», «Το Μολυβένιο Στρατιωτάκι» και πολλά άλλα.
0: Σαν σήμερα, το 1914, στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία εισβάλλει στο Βέλγιο. Ως απάντηση, το Ηνωμένο Βασίλειο κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας.
1: Σαν σήμερα, το 1936, ο Ιωάννης Μεταξάς κηρύσσει στρατιωτικό νόμο και επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα, που θα μείνει στην ιστορία ως καθεστώς της 4ης Αυγούστου.
0: Σαν σήμερα, το 1944, η Γκεστάπο εντοπίζει στο Άμστερνταμ όπου κρύβονταν τα τελευταία 2 χρόνια την Άννα Φρανκ, την οικογένειά της και 4 ακόμα Εβραίους. Το ημερολόγιο της θα βρεθεί αργότερα από τον μοναδικό επιζώντα της οικογένειας, Ότο Φρανκ, και θα εκδοθεί το 1947, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία, μεταφραζόμενο σε σχεδόν 70 γλώσσες. Το έργο της Άννας Φρανκ αποτελεί σήμερα μία λογοτεχνική μαρτυρία για τα σχεδόν 6 εκατομμύρια Εβραίους που εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα.
1: Το 1965 καταψηφίζεται στη Βουλή η κυβέρνηση Αθανασιάδη Νόβα και παραιτείται την επόμενη μέρα.
0: Σαν σήμερα, το 1972, στην Κίνα βρέθηκε τάφος της δυναστείας των Χαν. Με διάρκεια πάνω από 4 αιώνες, η περίοδος της δυναστείας των Χαν θεωρείται ως μια χρυσή εποχή στην ιστορία της Κίνας. Μέχρι σήμερα, η κυρίαρχη εθνοτική ομάδα της Κίνας αναφέρεται στον εαυτό της ως άνθρωποι Χαν.
1: Σαν σήμερα, το 1984, ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών.
0: Σαν σήμερα, το 1991, πεθαίνει από καρδιακή προσβολή ο Νικηφόρος Βρετάκος, Έλληνας ποιητής, πεζογράφος, μεταφραστής, δοκιμιογράφος και ακαδημαϊκός. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. Είχε προταθεί 4 φορές για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, ενώ επίσης έλαβε άλλα πολλά βραβεία, όπως το βραβείο Ουράνι, το πρώτο βραβείο κρατικής ποίησης και άλλα. Η κηδεία του έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, δημοσία

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, που μας έχουν δώσει αυτή την τόσο όμορφη ευκαιρία να ερχόμαστε εδώ και να επικοινωνούμε μαζί σας μέσα από τα τραγούδια των παιδιών μας, μέσα από τη δουλειά του σχολείου μας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα και συνεχίζουμε τον εορταστικό κύκλο των εκπομπών του νέου έτους αυτού του μήνα με ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι. Από το σύνολο λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού του σχολείου μας θα ακούσουμε την Πεντάμορφη. Πρόκειται για μία σύνθεση του Απόστολου Χατζηχρίστου σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Η ηχογράφηση έγινε το 1949.

Το ρεμπέτικο τραγούδι έχει μια μεγάλη ιστορία στην Ελλάδα. Όταν έτσι το έβγαλε από την αφάνεια και το περιθώριο ο Μάνος Χατζηδάκης με εκείνη την ιστορική του ομιλία, έχει όμως και μια μεγάλη ιστορία στο σχολείο μας. Είναι μια μουσική που τα παιδιά αγαπούν πολύ. Από τα πρώτα χρόνια του σχολείου υπήρχε σύνολο λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού και μάλιστα το 2003 ή 2004 που γίνονταν ακόμα οι μουσικοί αγώνες που οργάνωνε το Υπουργείο Παιδείας, το σύνολο λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού του σχολείου μας είχε βραβευτεί κιόλας. Οπότε έτσι έχουμε μία παράδοση σε αυτό, την οποία συνεχίζουν βέβαια τα σημερινά παιδιά, όχι απλώς επάξια, κάθε φορά είναι και καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι τώρα, «Τα ζηλιάρικά σου μάτια». Είναι μια σύνθεση του Μάρκου Βαμβακάρη. Ο Μάρκος Βαμβακάρης είναι γνωστός ως ο Πατριάρχης του Ρεμπέτικου. Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1938. Εμείς τώρα θα το ακούσουμε από το σύνολο ρεμπέτικου τραγουδιού του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Συνεχίζουμε το οδηπορικό μας στο ρεμπέτικο τραγούδι με το σύνολο ρεμπέτικου τραγουδιού του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου και πάμε να ακούσουμε το «Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει». Πρόκειται για μία σύνθεση του Αντώνη Διαμαντίδη, ο οποίος ήταν γνωστός και ως Αντώνης Νταλκάς. Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1939.

Είμαι σίγουρη ότι σας έχουμε ξεσηκώσει, όπως έχουμε ξεσηκωθεί κι εμείς. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το ταλέντο των παιδιών, η αμεσότητα με την οποία παίζουν και τραγουδούν, ο σεβασμός που δείχνουν σε αυτή τη μουσική και βέβαια η πολύ σωστή καθοδήγηση των δασκάλων τους. Να μην λέμε πολλά λόγια, γιατί σίγουρα θέλετε να ακούσετε και άλλη μουσική. Μη μου λες γιατί ξεχνάω. Σύνθεση του λαϊκού κιθαρίστα Κώστα Σκαρβέλη, πρωτοηχογραφήθηκε το 1937 και στη συνέχεια στην Αμερική το 1954. Ερμηνευμένο από τον ντουέτο Γιάννη Παπαϊωάννου και Ρένας Ντάλια. Μη μου λες γιατί ξεχνάω. Από το σύνολο ρεμπέτικου τραγουδιού του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

κατευθείαν στις καρδιές μας. Μιλάει αυτή η μουσική και το μπουζούκι έτσι έχει και μία σύνδεση με την Ελλάδα ιδιαίτερη, θα λέγαμε. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, «Μπουζούκι μου διπλόχορδο». Πρόκειται για μία σύνθεση του Σπύρου Περιστέρη, τραγουδισμένο από τη χαρακτηριστική φωνή του Μάρκου Βαμβακάρη και του Στράτου Παγιουμτζή. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1937. Από το σύνολο ρεμπέτικου τραγουδιού του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Έχουμε δημιουργήσει μια πολύ ωραία μουσική ατμόσφαιρα. Είναι απίστευτη η ενέργεια που μεταδίδουν τα παιδιά. Είμαστε πολύ τυχεροί εμείς οι δάσκαλοι που το ζούμε αυτό στην καθημερινότητά μας. Είναι πολύ ευλογημένη αυτή η δουλειά. Το τελευταίο τραγούδι που μας έχουν ετοιμάσει τα παιδιά για σήμερα είναι ο Πασατέμπος, του Μανώλη Χιώτη βέβαια, τον οποίο λίγο τον έχουν πειράξει, όπως λέμε, μεταξύ μας. Έχουν κάνει μια μικρή διασκευή με τη βοήθεια του δασκάλου τους. Είναι πολύ ωραία διασκευή και δείχνει αυτό πόσο τα παιδιά νιώθουν αυτή τη μουσική δική τους. Και έτσι βάζουν και τη δική τους προσωπική πινελιά, τη δική τους προσωπική έκφραση, λίγο αυτοσχεδιασμό. Είναι κάτι πολύ ζωντανό αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, τον πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου, τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο, από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο και το σύνολο του ρεμπέτικου τραγουδιού. Να είστε όλες και όλοι καλά μέχρι την επόμενη φορά και τελειώνουμε με το τραγούδι «Ο Πασατέμπος».

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου της ΔΕΗ, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας διαδικτυακή συνάντηση. Το θέμα είναι σύγχρονα φαινόμενα, διαδικτυακή ασφάλεια, κανόνες συμπεριφοράς, μύθοι και πραγματικότητες. Σήμερα όλη η εκδήλωση αυτή τη στιγμή μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του CSI και του physiolatris.gr. Συνολικά όλους αυτούς τους μήνες, πάνω από 4.000 άτομα μας έχουν παρακολουθήσει στις διαδικτυακές μας παρουσιάσεις. Αυτό είναι μια μεγάλη τιμή για εμάς και σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Σήμερα λοιπόν έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε δύο σημαντικούς ανθρώπους κοντά μας που υπηρετούν με πολύ ζήλο και αγάπη αυτό που κάνουν. Είναι ο κύριος Μανώλης Φακιανάκης, αντιστράτηγος ενοικοστρατεία και η κυρία Καλλιόπη Κέλλη Ιωάννου. Είναι ιδρύτρια του Trauma Help, του πρώτου ελληνικού κέντρου για την αποκατάσταση του ηλεκτρονικού τραύματος και υποψήφια διδάκτορη κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο ΕΣΕΚ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αντιστράτηγος ενοικοστρατεία, κύριος Φακιανάκης, και αυτά που θα πω είναι πάρα πολύ λίγα νομίζω, εργαζόταν επί 34 έτη στην αστυνομία, είναι καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστών, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, έχει πάρα πολλές βραβεύσεις, μία από αυτές είναι η βράβευση με χρυσό το 2015 για την ίδρυση της εφαρμογής το CyberKit, μία άλλη βράβευση είναι από τη UNICEF ως ο άνθρωπος των παιδιών. Έχει συγγράψει βιβλία, έχει συμμετάσχει ως βασικός ομιλητής σε συνέδρια στην Interpol, στην Europol, σε διεθνούς οργανισμούς. Αυτή τη στιγμή έχει χειριστεί πάνω από 10.000 σοβαρές υποθέσεις. Αυτά που είπα νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ λίγα. Με πολύ λίγα λόγια θα πω ότι ο κύριος Φακιανάκης και η ομάδα του αυτή τη στιγμή σώζει καθημερινά παιδιά από πολλές κακοποιήσεις. Έχει κάνει πάνω από 12.000 επιτυχημένες έρευνες στο διαδίκτυο από κυβερνό εγκλήματα ό,τι αφορά πιστωτικές κάρτες, σπασίματα λογαριασμών, διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, παράνομες συναλλαγές, bullying, κατασκοπία, πνευματικά δικαιώματα. Θα αφήσω τους ειδικούς να μιλήσουν. Εγώ και πάλι σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω τον κύριο Σφακιανάκη και την κυρία Ιωάννου και δίνω το λόγο.
1: Καλησπέρα για μένα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που σήμερα είμαι και εγώ κοντά σας εδώ. Ευχαριστώ πολύ τον Σύλλογο της ΔΕΗ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συμπολίτες μας που μας ακούνε. Και πάνω απ' όλα θέλω να πω με λίγα λόγια, θέλω να πω ότι το διαδίκτυο είναι φως. Το διαδίκτυο είναι αυτό το οποίο καθημερινά μας δίνει το πους για να ξεκινήσει η μέρα. Όλοι μας είμαστε συνδεδεμένοι πάνω σε αυτό τον όμορφο ιστό και έτσι το διαδίκτυο αποτελεί τον πρώτο πυλώνα και τη μεγαλύτερη κοινωνία μέσα στον κόσμο που ζούμε. Το διαδίκτυο είναι το α και το ω για όλους τους ανθρώπους σήμερα. Έτσι λοιπόν είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση όλων των εποχών, το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο και πάνω απ' όλα η μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινωνία μέσα σε αυτό που ζούμε. Δεν θα μπορούσα να μην σας πω ότι τώρα που είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, όλοι σας έχετε ένα μοναδικό αριθμό, όλοι σας έχετε έναν αριθμό διαδικτυακό, το λεγόμενο ηλεκτρονικό ίχνος, το οποίο μαζί με την ημερομηνία και την ώρα αποτελεί ένα μοναδικό στοιχείο. Δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι με τον ίδιο αριθμό. Άρα εσύ καλέ μου φίλε, τώρα που κάθεσαι στο σπίτι σου και με ηρεμία μας ακούς, έχεις ένα μοναδικό αριθμό που αυτό σε χαρακτηρίζει σε ό,τι κάνεις. Έτσι λοιπόν ο κάθε άνθρωπος έχει έναν αριθμό. Αυτός είναι ο λόγος που ό,τι κάνουμε στο διαδίκτυο υπάρχει ταυτότητα και δεν υπάρχει ανωνυμία. Προχωράμε στα στατιστικά του διαδικτύου, γιατί σήμερα θέλω να δώσω σημασία μεγάλη σε ερωτήσεις και όχι σε ένα μονόλογο εμένα με την κυρία Ιωάννου. Οι ερωτήσεις αυτές θα έχουν να κάνουν με θέματα που θα σας έλθουν και που σας έρχονται καθημερινά μέσα στη ζωή σας και είναι απορίες οι οποίες εμείς είμαστε εδώ για να σας τις λύσουμε. Έτσι λοιπόν προχωράμε στο διαδίκτυο 98 θετικά, 2 αρνητικά. Αυτό λέει πάρα πολλά για εμάς. Γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι το διαδίκτυο μας δίνει φως, το διαδίκτυο δίνει σε όλους μας αυτό που δεν έχουμε. Τι δεν έχουμε? Το βασικότερο είναι ένα. Δεν έχουμε τη δύναμη να ξέρουμε τι σημαίνει και τι συμβαίνει μέσα στον κόσμο. Μπαίνουμε στο διαδίκτυο, κάνουμε ένα κλικ, μπαίνουμε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα και μαθαίνουμε τα πάντα. Αυτή είναι η γοητεία του διαδικτύου. Εκτός όμως από την ενημέρωση, μπορούμε και να δουλέψουμε. Μπορούμε και να μετακινήσουμε χρήματα. Κάθε λεπτό μετακινούνται δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από τον παγκόσμιο ιστό. Κάθε δευτερόλεπτο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βλέπει ο ένας τον άλλον και επικοινωνεί δωρεάν μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το διαδίκτυο, όλη αυτή η γοητεία, όλο αυτό το συνοθήλευμα των καλών έρχεται να κολλήσει στο 98%. Και έχουμε ένα 2%, το οποίο θα σας το αναλύσουμε. Είναι οι κακοτοπιές του διαδικτύου όσο μπορούμε, και γι' αυτό λέμε στις ομιλίες μας ότι μετά βγαίνετε όλοι σοφότεροι. Σοφότεροι, και το εννοούμε, και θα το δείτε στο τέλος από τη γνώση που θα έχετε πάρει. Σήμερα στην Ελλάδα ένα γύρο στο 70 με 80% είναι μέσω διαδικτύου στα κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή το διαδίκτυο έχει φύγει από τους υπολογιστές και έχει περάσει στις φορητές συσκευές. Είτε αυτό λέγεται τάμπλετ, είτε αυτό λέγεται κινητό τηλέφωνο. 40% είναι οι υπολογιστές και γύρω στο 80% είναι η κίνηση μέσα από τα κινητά τηλέφωνα. Τα ελληνικά νοικοκυριά είναι γύρω στο 85% έχουν σήμερα διαδίκτυο, και οι Έλληνες, τα παιδιά μας, είναι γύρω στο 96% καθημερινά πάνω στα δίκτυα, αριθμός που μας δίνει δύναμη και δυναμική, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός διαδικτύου είναι εκτός πραγματικότητος. Αυτό κρατήστε το. Πάμε στους μύθους που υπάρχουν και στις αλήθειες, γιατί μέσα από αυτό το τετράπτυχο θα μπορέσετε όλοι σας να δείτε πολλά. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει ένας μύθος ότι στο διαδίκτυο είμαστε ανώνυμοι. Ο μύθος αυτός είναι μόνο μύθος. Στο διαδίκτυο δεν είμαστε ανώνυμοι. Στο διαδίκτυο υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος, αυτό που σας είπα πριν. Κάθε άνθρωπος έχει ταυτότητα. Τώρα αν κάποιοι κοιτάζουν να αλλάξουν την ταυτότητά τους, να την τροποποιήσουν και να βγουν ανώνυμοι στο διαδίκτυο, αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που θέλει μια ξεχωριστή ενημέρωση. Το βασικό είναι ένα. Εάν μπορούσαν κάποιοι να διατηρήσουν την ανωνυμία τους στο διαδίκτυο, τότε οι hackers δεν θα ήταν γνωστοί. Και να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι hackers, τους έχει εντοπίσει η αστυνομία, άρα τους ξέρουμε, έχουμε τα ονοματεπώνυμά τους, άρα δεν υπάρχει καμία ανωνυμία. Το δεύτερο και βασικό είναι ό,τι δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο μπορούμε όποτε θέλουμε να το διαγράψουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το διαγράψουμε όποτε θέλουμε, και δυστυχώς ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο δεν διαγράφεται ποτέ. Αυτό να το ξέρετε, και εσείς τώρα που είσαστε 8, 10, 12, 15 και γράφετε ασύστολα πράγματα με το όνομά σας, κάποια στιγμή στα 28 σας θα πάτε να δώσετε ένα ωραίο βιογραφικό, και ενώ θα έχετε κάνει μεταπτυχιακά, θα έχετε

0: να γίνεις σόφρον και να μην γράφεις πράγματα που δεν πρέπει. Και αυτά τα πράγματα που δεν πρέπει και που γράφεις να είναι τροχοπέδι για σένα στην υπόλοιπη σου ζωή. Άρα στο διαδίκτυο ό,τι γράφομαι μένει για πάντα, τα λεγόμενα big data, τα κρατάνε, τα διλίζουνε και στη συνέχεια από αυτά μέσα βγαίνουν πολλά αποτελέσματα. Για εμάς, χωρίς εμάς. Πάμε στο τρίτο. Ό,τι διαβάζομαι στο διαδίκτυο είναι αλήθεια. Δυστυχώς δεν είναι αλήθεια αυτό που διαβάζομαι στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν τα fake news. Πρέπει να ζοριστούμε πολύ πλέον για να βγάζουμε αλήθειες. Το διαδίκτυο είναι μια ανοιχτή κοινότητα. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και όπως θέλει. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να γράφουμε παραμύθια μέσα. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ καλή κριτική σκέψη για να μπορέσουμε να κρίνουμε, να διαβάζουμε και να προχωράμε. Μέσα σε ιστοσελίδες πρώτης γραμμής, τώρα που μιλάμε, υπάρχουν πολλά παραμύθια. Όπως ένα παραμύθι είναι «Με 250 ευρώ γίνεσαι πλούσιος». Ή «Ο Πετρετζίκης έγινε πλούσιος για αυτό το λόγο». Ή «Ο Μιχάλης ο Κεφαλογιάννης αδυνάτησε με αυτά τα φάρμακα». Αυτά είναι όλα παραμύθια της χαλιμάς. Τα λέω με ονοματεπώνυμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγει, έχουν κάνει αγώνα διάψευσης και κάποιοι πιστεύουν ότι με τα φάρμακα του Κεφαλογιάννη, του Μιχάλη, του δημοσιογράφου, μπορείς να αδυνατήσεις. Όχι μόνο δεν μπορείς, αλλά κινδυνεύεις. Πολλοί έχουν πάει στο νοσοκομείο. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή αυτά που διαβάζουμε και ειδικά για τις επενδύσεις που γίνονται πολύ πλούσιοι. Είναι μια μεγάλη απάτη. Διαβάστε σήμερα σε μια εφημερίδα, θα την πω στην Καθημερινή σήμερα, υπάρχει ένα δημοσίευμα. Εμείς τα βγάλαμε στον αέρα πρώτοι. Είναι οι Μαϊμού επενδύσεις. Εμείς τους ξεμπροστιάσαμε. Εμείς τους βγάλαμε τις κουκούλες. Και τώρα όμως κάποιοι άνθρωποι, γύρω στις 2.500 συμπατριώτες μας, έχουν χάσει τα χρήματά τους από Μαϊμού επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα ή σε άλλα νομίσματα. Μεγάλος πόνος. Τέλος, ασφάλεια στο διαδίκτυο. Δεν μπορούμε να λέμε για απόλυτη ασφάλεια στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει 100% προστασία. Υπάρχει σχετική προστασία, αλλά αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτα, καμία προστασία, είναι αυτοί οι οποίοι πρώτοι προσκυνάνε τους hackers για κάποια λίτρα. Εκεί θέλει προσοχή και στο διαδίκτυο πάντοτε βάζουμε τα κατάλληλα αντιβιωτικά και firewall για να μπορέσουμε να είμαστε σωστοί και σοβαροί. Πάμε στο grooming. Εδώ η κυρία Ιωάννου θα σας δώσει για το grooming, θα σας δώσει αυτό που πρέπει να ξέρετε, να γνωρίζετε για την παιδική κακοποίηση, για την πορνογραφία ανηλίκων, για το sexting. Είναι τα νέα φαινόμενα τα οποία απασχολούν πλέον τους ανθρώπους, απασχολούν πλέον τις νέες κοινωνίες και απασχολούν πλέον τα παιδιά μας και εσάς. Εγώ θα ήθελα, κατά τη διάρκεια που μιλάμε, εφόσον βέβαια έχετε ερωτήσεις, να μας τις κοινοποιήσετε στο chat για να μπορέσουμε να τις απαντήσουμε μετά. Ευχαριστώ. Και λέγεις το λόγο.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Σήμερα είναι και δική μας χαρά να ενημερώνουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται και με μεγάλη χαρά ανταποκρινόμαστε και εγώ και πόσο μάλλον και ο στρατηγός παρά το βεβαρημένο μας πρόγραμμα, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του CSI Institute και προσπαθούμε με όλους τους πυλώνες να γίνει αυτό το πράγμα. Και αφορμή εδώ, πολλές να αναφέρουμε και για τις ψηφιακές ακαδημίες γονέων. Θα σας πει και ο κύριος Φακιανάκης στη συνέχεια τη γνώμη του. Να εγγραφείτε, είναι τελείως δωρεάν, για να μάθετε κάποια πράγματα για το πώς θα πρέπει να προφυλάξετε από όλες τις νέες διαδικτυακές απάτες και απειλές, αλλά και για το πώς μεγαλώνεται ένα παιδί σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Πάμε τώρα στα φαινόμενα, αυτά τα τρία λίγο να τα δούμε μαζί. Grooming. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει στα αγγλικά. Η ορολογία προέρχεται από το κούρεμα των σκύλων και θα πείτε εδώ, μα καλά, έχεις να μας μιλήσεις για σκυλάκια. Όχι, αλλά οι εγκληματολόγοι είπαμε ότι είναι ο πιο έτσι μεστός όρος για να περιγράψουμε πώς ένα παιδί μπορεί να αποκλαμηθεί διαδικτυακά. Όπως λοιπόν τα πάμε τα σκυλιά για να τα κουρέψουν, να τα καλοποιήσουν και για να μείνουν ήρεμα πρέπει να τους δώσουν το κοκαλάκι, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη διαδικτυακή αποπλάνηση. Πάμε όμως λίγο στα πιο πρακτικά θέματα. Πολλές φορές όταν μιλάμε για διαδικτυακή αποπλάνηση, δεν θέλω να αφορίζω, αλλά γνωρίζω και τα λέω αυτά, το μυαλό των περισσότερων από εμάς πάει στον παιδεραστή. Άρα, αυτό που φοβόμαστε

0: φοβάται ο γονέας, κυρίως είναι ο παιδεραστής. Εγώ αυτό που θα σας πω, χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ, αλλά θέλοντας πάντα να είμαι ειλικρινής μαζί σας, είναι ότι οι πιθανότητες το παιδί σας να αποπλανηθεί από έναν παιδεραστή με την καθεαυτή έννοια είναι λιγότερες. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ένας παιδεραστής είναι ένας άνθρωπος ψυχικά διατεραγμένος βάσει του ορισμού που έχουμε εμείς οι κλινικοί επιστήμονες. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ελκύεται σεξουαλικά αποκλειστικά από παιδιά της προεφηβείας. Όταν λοιπόν εμείς φοβόμαστε και από μικρή ηλικία λέμε στα παιδιά μας για τους παιδεραστές ή ας πούμε μην μιλάς σε αγνώστους, αυτό που το παιδί ακούει είναι ότι ο κίνδυνος προέρχεται μόνο από μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, συνήθως αγνώστων, και γι' αυτό μετά μεγαλώνοντας και πόσο μάλλον αγγίζοντας την προεφηβεία και την εφηβεία, βλέπει τους γονείς σαν υπερβολικούς και λέει «έλα μωρέ, σε μένα θα τύχει». Και έχει δίκιο, γιατί οι πιθανότητες δεν είναι υψηλές. Όμως η διαδικτυακή αποκλάνηση δεν συμβαίνει μόνο από παιδεραστές. Συμβαίνει και από όλους αυτούς που λέγονται online groomers, τα σεξουαλικά αρπακτικά όπως έχετε ακούσει και στα ελληνικά, οι οποίοι έχουν μια πολύ ευρία, αν θέλετε, κατηγορία όσον αφορά το προφίλ τους. Τι θέλω να πω με απλά λόγια, ότι ένα σεξουαλικό αρπακτικό μπορεί να είναι ο καθένας. Μπορεί να είναι άντρας, μπορεί να είναι και γυναίκα. Μπορεί να είναι παντρεμένος, μπορεί να είναι και σύγκλι. Μπορεί να είναι ιερέας, μπορεί να δουλεύει και σε κλαμπ. Μπορεί να είναι αστυνομικός, μπορεί να είναι εγκληματολόγος, δεν έχει καμία σχέση στο μορφωτικό επίπεδο, μπορεί να είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και οι γονείς, λόγω το ότι πόσα αναπαραχθεί αυτό από τα κοινωνικά στερεότυπα, και τα παιδιά αγνοούν συχνά. Δυστυχώς, η επικαιρότητα έρχεται να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου, βλέποντας ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, βρίσκονταν στο ευρύτερο περιβάλλον του παιδιού. Και οι γονείς δεν πήγαινε καν στο μυαλό τους ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια ιδεχθή πράξη με το ίδιο τους το παιδί. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να έχουμε πολύ καλά ανοιχτά τις κυρίες μας και όσο αναφορά το κομμάτι του διαδικτύου, να προσέχουμε κάποια σημάδια. Πώς ένας groomer, ένα σεξουαλικό αρπακτικό, θα αποπλανήσει τα παιδιά σας. Πρώτα απ' όλα, θα προσπαθήσει να καλύψει ένα συγκεκριμένο κενό. Και αυτό να ξέρετε ότι δεν ισχύει μόνο για παιδιά, αλλά ισχύει και για ενήλικες. Τι θέλω να πω με αυτό. Αν το παιδί σας παίζει παιχνίδια, είναι game, θα βρει τον τρόπο και το κανάλι επικοινωνίας μέσα από τα gaming communities. Υπάρχουν συγκεκριμένα applications, εφαρμογές, όπως είναι για παράδειγμα το Discord, στα οποία τα παιδιά μπαίνουν, δημιουργούν κανάλια τα οποία δυστυχώς είναι δημόσια και τα λεγόμενα threads όπως λέμε, και εκεί που τα παιδιά συζητάνε μεταξύ τους πράγματα γύρω από το gaming, μπορεί να παρισφρήσει ένας τρίτος με άλλους σκοπούς, να έχει δει τα ενδιαφέροντά τους και να τους πιάσει το μπλα μπλα μπλα εν ολίγης με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και στο Instagram αν για παράδειγμα η έφηβη κόρη σας ή ακόμα μικρότερης ηλικίας, που λυπάμαι αν μικρότερης ηλικίας έχει Instagram, αλλά δυστυχώς συμβαίνει και το βλέπουμε, να μην λέω ψέματα, καθημερινά αυτά αντιμετωπίζουμε στο CSI, της αρέσει για παράδειγμα ο χώρος της μόδας. Δεν θέλει και πολύ. Αυτά αναπαράγονται σαν πρότυπα και στα reality show που δυστυχώς έχουν επανέλθει στην ελληνική πραγματικότητα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα προσεγγιστεί το παιδί ότι «Α, είσαι πολύ ωραία, σε ενδιαφέρει το modeling για παράδειγμα. Έλα να σου κάνω ένα casting». Αυτά είναι μόνο δύο παραδείγματα που σας φέρνω. Μπορώ να μιλάω με τις ώρες γι' αυτό. Αυτό που πρέπει να κρατήσετε εσείς είναι ότι αυτός που θέλει να αποπλανήσει το παιδί θα τον χτυπήσει στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον του. Στη συνέχεια, αφού έχει καταλάβει ποιο είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του, θα προσπαθήσει να τραβήξει όσο περισσότερες πληροφορίες μπορεί. Για το που μένει, ποιο είναι το περιβάλλον του, ποιες είναι οι σχέσεις του παιδιού με τους γονείς του, ποιες ώρες λείπουν οι γονείς από το σπίτι. Ποιες ώρες αυτό είναι μόνο του, ποιες ώρες μπορεί να μετακινηθεί για να πάει κάπου μόνο του. Και από τη στιγμή που έχει όλες αυτές τις πληροφορίες, φτιάχνει μία καλή σχέση, ένα good rapport, όπως λέγεται στα αγγλικά, με το παιδί. Τι σημαίνει αυτό? Η μάνα σου μπορεί να είναι ιστερική, αλλά εγώ θα σου δώσω αυτό που δεν σου δίνει η μάνα σου. Θα σε ηρεμώ, θα σε συμβουλεύω ή μπορεί να μην έχεις καμία σχέση μέχρι στιγμής, ερωτική ή οτιδήποτε, αλλά εγώ είμαι εδώ για να σου δώσω αυτό που έχεις, που δεν έχεις. Ή μπορεί να μην έχεις φίλους, θα γίνω εγώ ο φίλος σου. Άρα φτιάχνει μια καλή σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί και στη συνέχεια ξεκινούν οι απειλές. Οι οποίες απειλές μπορεί να έχουν να κάνουν είτε με το ίδιο το παιδί, είτε ακόμα και με την οικογένειά του. Ότι αν μιλήσεις, θα κάνω κακό σε φίλους σου, θα κάνω κακό σε συγγενείς σου και ούτω καθεξής. Και αυτή είναι η τυπολογία. Ενδιάμεσα τώρα για να χτιστεί όλο αυτό, πάνε και έρχονται και δωράκια. Μη σας φανεί περίεργο δηλαδή. Αν κάποια στιγμή το παιδί σας λαμβάνει πράγματα τα οποία ουδέποτε εσείς γνωρίζατε. Οπότε πρέπει να είστε πολύ επιφυλακτικοί με αυτό. Και τα δωράκια, να ξέρετε, πλέον είναι και εύκολα, του τύπου θα σου αγοράσω μία κάρτα για τα παιχνίδια, ας πούμε, για να αγοράζεις skins, εξοπλισμό. Και να μην ξέρετε από πού βρήκε τα χρήματα το παιδί για να αγοράσει το συγκεκριμένο εξοπλισμό. Εν ολίγης, αυτή είναι η τυπολογία και αυτά είναι τα βήματα της αποκλάνησης. Τώρα, στο κομμάτι του sexting. Το κομμάτι του sexting, δυστυχώς, είμαστε από τους πρώτους σαν Ινστιτούτο που ενώ όλοι βγαίνανε και μιλούσαν για celebrities, είπαμε και κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει μόνο με celebrities, αλλά συμβαίνει και με νεαρά άτομα στο σχολείο. Και για εμένα το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα παιδιά αυτά έχουν μπει σε ένα καθεστώς προώρης σεξουαλικότητας. Δεν είναι το θέμα η σεξουαλικότητα στη σεξουαλικότητα, αλλά πώς είναι δυνατόν ένα 13χρονο, όχι 13χρονο, 10χρονα, να σκέφτονται σεξουαλικά γύρω από το σώμα και να το πουλούν σαν σεξουαλικό εργαλείο, να το εμπορευματοποιούν το σώμα τους μέσω διαδικτύου. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει app το οποίο, όπως όλες οι άλλες εφαρμογές, χρησιμοποιείται για να ανεβάσουν γυμνές φωτογραφίες και να πληρώνονται για αυτά. Ξέρετε πόσοι ανήλικοι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία? Ευτυχώς δεν έχει πλατιάσει το συγκεκριμένο φαινόμενο στη χώρα μας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα δικά μας τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, δεν έχουν μπει στη διαδικασία να ανταλλάσσουν φωτογραφίες. Όχι μόνο μεταξύ τους, που μετά ή για πλάκα τις στέλνουν και διαρρέουν αυτές τις φωτογραφίες, χωρίς να ξέρουν τα παιδιά ότι και το θύμα έχει τον ίδιο αντίκτυπο με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιαστεί, αλλά και ο θήτης, ακόμα και αν είναι παιδίς, διώκεται. Ξέρετε πόσα παιδιά, πέρα από τους γνωστούς τους, μπαίνουν σε διαδικασία, σε ανώνυμα chat ή σε chat γνωριμιών και μέσα σε 3 δευτερόλεπτα στέλνουν φωτογραφίες τους. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μας. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε όταν τα θέτουμε αυτά τα ζητήματα σαν ζητήματα ταμπού. Δυστυχώς στην Ελλάδα το κομμάτι της σεξουαλικότητας, ίσως κάποιους τους ξυνήσει αυτή τη στιγμή, δεν μπήκε ποτέ στα ελληνικά σχολεία. Όπως δεν έχει μπει μέχρι στιγμής και το κομμάτι του διαδικτύου, για το οποίο θα σας μιλήσει και ο κύριος Φαγκανάκης, για τους αγώνες που έχει κάνει και ο ίδιος και το CSI για να μπει. Όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι το παιδί μας θα προφυλαχθεί όταν εμείς αγωνείς δεν έχουμε θίξει μαζί του ζητήματα σεξουαλικότητας. Γιατί αναπόφευκτα κάποια στιγμή η περιέργεια θα σκοτώσει τη γάτα και το παιδί αυτό θα ψάξει απαντήσεις σε επικίνδυνα μονοπάτια και σε ανθρώπους που δεν θέλουν το δικό τους καλό. Αναρωτηθείτε λοιπόν, αξίζει το ταμπού και η περιθωριοποίηση του παιδιού μου και να πάρει απαντήσεις από κάποιον τρίτο και όχι από μένα, από τον γονέα, για θέματα σεξουαλικότητας? Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και για το κομμάτι του safe sexting, γιατί να ξέρετε κάτι, όταν σε ένα παιδί του πείτε δεν θα το κάνεις ποτέ αυτό, είναι σαν να του λες άντε κάντο. Το θέμα είναι να το μάθω να προφυλάσει τον εαυτό του και να αντιληφθεί τον κίνδυνο. Και πιστέψτε με, επειδή βλέπω καθημερινά πολλά παιδιά η σχέση με τους γονείς είναι κόκκινο πανί, ειδικά στην εφηβεία. Μπορεί να τους λέω εγώ κάτι σαν τρίτος και να το ακούσουν και από τον γονέα να μην το ακούσουν. Εκεί λοιπόν πρέπει να αφουγκραστείτε τις ανάγκες του παιδιού σας και να δείτε αν χρειάζεται η παρέμβαση από κάποιον ειδικό, γιατί πρέπει να αποφευθεί το χειρότερο. Και συνεχίζουμε τώρα στο κομμάτι των social media για να δώσω το λόγο στο στρατηγό.
1: Στο κομμάτι αυτό εγώ θα ήθελα να πω ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν έλθει για να μπορέσουμε και να μπορούμε μεταξύ μας να επικοινωνούμε, να βρίσκουμε τους φίλους μας, να έχουμε ένα μπούσουλα επικοινωνίας. Όμως πλέον αυτό έχει αλλάξει. Εκτός από την επικοινωνία έχουν μπει και άλλα πράγματα, όπως είναι το check-in, όπως είναι ανεβάζω το τι μου συμβαίνει, ανεβάζω το συναίσθημά μου, ανεβάζω τα πάντα όλα στα κοινωνική δικτύωση. Πάω διακοπές 10 Αυγούστου με 20 θα πάω στα Χανιά, ο άλλος θα πάει στη Μύκονο, ο άλλος θα πάει στη Σαντορίνη. Με απλά λόγια, όλα αυτά που ανεβάζουμε, καλό δεν κάνω, κακό κάνω. Είναι αδιανόητο να είμαι με τα παιδιά μου και να λέω είμαι στην τάδε ταβέρνα, στο τάδε εστιατόριο και τρώμε, και στη συνέχεια ο κλέφτης, θα ξέρετε, ξέρει ότι εσείς τώρα δεν είσαι στο σπίτι σας. Τη στιγμή που δηλώνεις που είσαι, ταυτόχρονα δηλώνεις ότι δεν είσαι σπίτι σου. Τη στιγμή που δηλώνεις ότι θα είσαι 10 με 20 Αυγούστου στο τάδε σημείο, 11 Αυγούστου σχεδιάζουν την κλοπή του σπιτιού σου. Και πολλές φορές μπαίνουν και στα σπίτια μα, βλέπουν ότι δεν γυρνάει πίσω ο κόσμος. Και έχουμε τραγελαφικές εξελίξεις και καταστάσεις. Είναι ό,τι χειρότερο να βγάζουμε σε δημόσια έκθεση τα προσωπικά μας δεδομένα. Είναι ό,τι χειρότερο να βάζουν τα παιδιά μας τα προσωπικά δεδομένα σε δημόσια έκθεση. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι σας ότι είναι ό,τι χειρότερο να την παθαίνουμε από τα δικά μας τα χεράκια. Πλέον η αστυνομία δεν έχει φακέλους και το φάκελο τον κάνουμε μόνοι μας. Αυτοφακελωνόμαστε. Γι' αυτό τι λέω, τι προτείνω σαν Ινστιτούτο, μην βάζετε προσωπικά στοιχεία πάνω στα κοινωνικά δίκτυα, βάζετε ένα ψευδώνυμο και οι φίλοι σας οι οποίοι θέλουν να σας βρούνε, να είστε σίγουροι ότι θα σας βρούνε με το ψευδώνυμό σας. Θα πείτε ποιοι είσαστε και θα κάνετε τους φίλους που πρέπει να κάνετε. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να δίνετε πολλά στοιχεία, υπάρχουν πολλές υποθέσεις τώρα που μιλάμε με αιτία το διαδίκτυο και με αιτία μέσα από το διαδίκτυο απάτες, και τώρα που μιλάμε η νούμερο ένα πάτη της καραντίνας γίνεται μέσα από την κοινωνική δικτύωση, ότι με πολλή διαφήμιση παραπλανούν τους συμπολίτες μας να επενδύσουν παράλληλα με τις διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε site. Έτσι λοιπόν θέλει πάρα πολύ προσοχή, και όπως σου έρχεται στο Messenger ένας ιός και σου λέει «Για δες εδώ που είσαι ωραία, είσαι εσύ που είσαι ωραία», σου κάνει ένα μήνυμα, πατάς εσύ να δεις αν είσαι ωραία, σου λέει βάλε τους κωδικούς σου να μπεις στο Facebook, βάζεις τους κωδικούς σου να μπεις στο Facebook και στη συνέχεια τι κάνει. Σου παίρνει τους φίλους από το Facebook, στέλνει σε όλους τους φίλους ότι είσαι εσύ και με το ίδιο μηνυματάκι. Γιατί? Για να μπει σε περισσότερους υπολογιστές, για να σας πάρει πράγματα ζωτικά. Σκοπός του hacker δεν είναι να μπει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στην κοινωνική δικτύωση. Σκοπός του hacker είναι να μπει μέσα σε προσωπικά δεδομένα σας. Να μπει είτε στο e-banking, να μπει μέσα σε site, να μπει μέσα σε πιστωτικές κάρτες, να μπει μέσα σε ευαίσθητες φωτογραφίες που έχετε. Με λίγα λόγια, να παραβιάσει την προσωπική σας ζωή. Έτσι λοιπόν, μην πατάτε ό,τι link σας στέλνουν, μην πατάτε ό,τι να είναι, υπάρχει κίνδυνος, και τώρα που μιλάμε τις τελευταίες 4 ημέρες υπάρχει μία μεγάλη καμπάνια, η οποία από αυτή την καμπάνια έχουν βγει πολλά απόνερα διαδικτυακά και κάποιος κόσμος έχει χάσει τα χρήματά του μέσα από την τράπεζα. Οι τράπεζες φυλάνε μια χαρά τα χρήματά μας. Εμείς δεν ξέρουμε να τα φυλάμε, γιατί δεν ξέρουμε τη χρήση των συστημάτων και πατάμε ό,τι να είναι μέσα στη δικτύωση. Γι' αυτό το λόγο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και έχει το λόγο να πάμε στα απόλυτα του διαδικτύου, που είναι ο εθισμός.
0: Έτσι είναι, και πάμε στο κομμάτι των social media, επειδή πολλές φορές ο κόσμος διερωτάται. Έχουμε πει και για το ωραίο ντοκιμαντέρ που υπάρχει σε σχέση με τα social media, ότι όταν κάνετε χρήση όλων αυτών των πλατφόρμων, όπως το Facebook ή το Instagram, τα οποία σας παρέχονται δωρεάν, δεν σας παρέχονται δωρεάν επειδή αυτοί είναι καλοί άνθρωποι, αλλά επειδή το προϊόν σε αυτή την περίπτωση είμαστε εμείς. Έτσι. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα μας με κάθε τρόπο, οπότε είναι στο χέρι μας το τι δεδομένα θέλουμε να δώσουμε κάθε φορά. Δεν λέω ότι θα κλειστούμε όλοι σε ένα σπήλαιο και δεν θα έχουμε κοινωνική δικτύωση, γιατί καλώς ή κακώς έχει γίνει απαραίτητη για την καθημερινότητά μας. Απλά από εκεί και πέρα το τι δίνουμε στον αέρα είναι στο χέρι μας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Άλφα Μακαβαίων, κεφάλαιο 7. Ο Δημήτριος ο πρώτος γίνεται βασιλιάς. Το έτος 151 ο Δημήτριος, γιος του Σέλευκου, ξεκίνησε από τη Ρώμη και κατευθύνθηκε με λίγους άντρες σε μια παραθαλάσσια πόλη και αυτοαναγορεύτηκε εκεί βασιλιάς. Καθώς έμπαινε στο ανάκτορο των προγόνων του, ο στρατός συνέλαβε τον Αντίοχο και τον Λυσία για να τους φέρουν σε αυτόν. Αυτός, αν το έμαθε, είπε: «Ούτε να τους δω δεν θέλω». Ο στρατός τους σκότωσε επί τόπου και έτσι ο Δημήτριος κατέλαβε το θρόνο. Τότε ήρθαν σε αυτόν όλοι οι άπιστοι και ασεβείς Ισραηλίτες με αρχηγό τους τον Άλκημο, ο οποίος ήθελε να γίνει αρχιερέας. Αυτοί κατηγόρησαν όλους τους άλλους Ιουδαίους του βασιλιά. Ο Ιούδας και τα αδέρφια του είπαν: «Σκότωσαν όλους τους συντρόφους σου και εμάς μας έδιωξαν από τη χώρα μας. Στείλε λοιπόν έναν έμπιστό σου να πάει και να δει όλη την καταστροφή που έχει προξενήσει ο Ιούδας στις περιοχές μας και στις βασιλικές κτήσεις, και ας τιμωρήσει τον Ιούδα, τα αδέρφια του και όλους τους συνεργάτες τους». Βακχίδης και Άλκημος. Τότε ο βασιλιάς Δημήτριος διάλεξε τον Βακχίδη, έναν από τους ονομαζόμενους φίλους του, που κυβερνούσε στην περιοχή πέρα από τον Εφράτη ποταμό. Αυτός ήταν άνθρωπος επιφανής στο βασίλειο και έμπιστος του βασιλιά. Μαζί του ο Δημήτριος έστειλε και τον ασεβή Άλκημο, τον οποίον έκανε αρχιερέα και τον διέταξε να εκδικηθεί τους Ισραηλίτες για το κακό που είχαν κάνει. Έφυγαν λοιπόν ο Άλκημος και ο Βακχίδης και ήρθαν με πολύ στρατό στην Ιουδαία. Ο Βακχίδης έστειλε αγγελιοφόρους στον Ιούδα και στα αδέρφια του με προτάσεις φιλικές αλλά δόλιες. Αυτοί δεν πίστεψαν στα λόγια τους γιατί είδαν ότι είχαν έρθει με πολύ στρατό. Μια ομάδα γραμματέων όμως ήρθαν στον Άλκημο και στο Βακχίδη και ζητούσαν να επιτύχουν δίκαιους όρους. Πρώτοι ήταν οι Ασιδαίοι από τους Ισραηλίτες, οι οποίοι ζητούσαν να κάνουν ειρήνη με αυτούς. Ο Άλκημος σκέφτηκαν που ήρθε εδώ με στρατό είναι ιερέας, απόγονος του Αρών και δεν είναι δυνατό να μας κάνει κακό. Μίλησε λοιπόν μαζί τους ο Άλκημος με ειρηνικές διαθέσεις και τους ορκίστηκε ότι δεν θα έκανε κακό ούτε σε αυτούς ούτε στους φίλους τους. Εκείνοι τον εμπιστεύτηκαν. Μετά όμως συνέλαβε από αυτούς 60 άντρες και τους σκότωσε μέσα σε μια μέρα, σύμφωνα με τη γραφή που έλεγε: «Τις σάρκες των Αγίων σου και το αίμα τους τα σκόρπισαν γύρω από την Ιερουσαλήμ. Κανείς δεν βρέθηκε για να τους θάψει». Τότε ο λαός κυριεύτηκε από πανικό και είπαν όλοι: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι ψεύτες και ύπουλοι, αφού παραβίασαν τη συμφωνία μας και τον όρκο που έδωσαν». Ο Βακχίδης αναχώρησε από την Ιερουσαλήμ και στρατοπέδευσε στη Βιθσαΐδ. Έστειλε και συνέλαβε πολλούς από εκείνους που είχαν αυτομολύσει μαζί του, καθώς και άλλους Ιουδαίους, και τους έριξε σε ένα μεγάλο πηγάδι. Έπειτα παρέδωσε τη διοίκηση της Ιουδαίας στον Άλκημο, το άφησε και στρατό για να τον βοηθάει και αυτός γύρισε στο βασιλιά. Ο Άλκημος τότε άρχισε αγώνα για να γίνει ο ίδιος αρχιερέας. Γύρω του συσπηρώθηκαν όλοι όσοι προξενούσαν αναστάτωση στο λαό. Επικράτησαν στην Ιουδαία και δημιουργούσαν πολλά προβλήματα στους Ισραηλίτες. Τότε αντιλήφθηκε ο Ιούδας το κακό που είχε κάνει ο Άλκημος και η παρέα του στους Ισραηλίτες. Ήταν μεγαλύτερο και από το κακό που τους είχαν κάνει οι ειδωλολάτρες. Τότε ο Ιούδας βγήκε με το στρατό του σε όλη την περιοχή της Ιουδαίας και εκδικήθηκε όσους είχαν αυτομολύσει προς τον Άλκημο, έτσι που κανείς τους να μην τολμάει πια να εμφανιστεί στη χώρα. Όταν ο Άλκημος είδε ότι υπερίσχυσε ο Ιούδας και οι άντρες του και ότι δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει, πήγε πίσω στο βασιλιά και τους κατηγόρησε ότι δήθεν είχαν διαπράξει μεγάλα εγκλήματα. Οριστική ήττα του Νικάνορα. Τότε ο βασιλιάς έστειλε τον Νικάνορα, έναν από τους φημισμένους άρχοντές του, που μισούσε και εχθρευόταν τους Ισραηλίτες, με διαταγή να εξολοθρεύσει το λαό. Πράγματι, ο Νικάνορας ήρθε με πολύ στρατό στην Ιερουσαλήμ και έστειλε στον Ιούδα και τα αδέρφια του ανθρώπους με ειρηνικές προτάσεις, αλλά γεμάτες δολιότητα. «Ας μην κάνουμε πόλεμο μεταξύ μας», τους έλεγε. «Θα έρθω εγώ με λίγους άντρες να σας γνωρίσω προσωπικά με ειρηνικές διαθέσεις». Ήρθε λοιπόν στον Ιούδα και αντάλλαξαν τις συνήθεις φιλοφρονήσεις. Οι εχθροί όμως ήταν έτοιμοι να απαγάγουν τον Ιούδα με βία. Όταν όμως έγινε γνωστό στον Ιούδα ότι ο Νικάνορας είχε πάει να τον συναντήσει με δόλο, ο Ιούδας τον φοβήθηκε και δεν ήθελε πια να τον ξαναδεί. Ο Νικάνορας, βλέποντας ότι το σχέδιό του αποκαλύφθηκε, βγήκε από την Ιερουσαλήμ για να πολεμήσει τον Ιούδα κοντά στη Χαφαρσαλαμά. Εκεί σκοτώθηκαν από τους άντρες του Νικάνορα περίπου 500. Οι υπόλοιποι κατέφυγαν στην πόλη Δαβίδ. Έπειτα από αυτά ο Νικάνορας ανέβηκε στη Σιόν. Μερικοί από τους ιερείς και από τους πρεσβυτέρους του λαού βγήκαν από το ναό για να τον υποδεχτούν φιλικά
και να του δείξουν τη θυσία του ολοκαυτώματος που είχαν προσφέρει υπέρ του βασιλιά. Ο Νικάνορας όμως τους φέρθηκε περιπαιχτικά. Γελούσε εις βάρος τους, βεβήλωσε τα ιερά τους και τους μίλησε με μεγάλη υπεροψία. Ορκίστηκε με οργή και είπε: «Αν δεν μου παραδοθεί ο Ιούδας και ο στρατός του τώρα, όταν με το καλό ξαναγυρίσω εδώ, αυτόν τον ναό θα τον κάψω». Και βγήκε να φύγει πολύ θυμωμένος. Τότε οι ιερείς μπήκαν στο ναό και στάθηκαν μπροστά στο θυσιαστήριο και στο αγιαστήριο και με κλάματα στα μάτια είπαν: «Κύριε, εσύ επέλεξες σε τούτο το ναό για να λατρεύεται εδώ το όνομά σου και να είναι τόπος προσευχής και παράκλησης για το λαό σου. Τιμώρησε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο και το στρατό του και ας σκοτωθούν σε κάποια μάχη. Θυμήσου τις βλασφημίες τους και μην τους επιτρέψεις άλλο να ζήσουν». Ο Νικάνορας βγήκε από την Ιερουσαλήμ και στρατοπέδευσε στη Βεθωρών. Εκεί ήρθε και ενώθηκε μαζί του στρατός από τη Συρία. Στο μεταξύ ο Ιούδας με 3.000 άντρες στρατοπέδευσε στην Ασαδά και προσευχήθηκε: «Κύριε, κάποτε που οι αγγελιοφόροι ενός βασιλιά σε βλασφήμισαν, βγήκε ο αγγελός σου και θανάτωσε 185.000 από αυτούς. Με τον ίδιο τρόπο, σύντριψε εσύ μπροστά μας και τούτο εδώ το στράτευμα σήμερα, για να μάθουν οι υπόλοιποι να μην μιλούν προσβλητικά για τον ναό σου». Τιμώρησε τον Νικάνορα για την ασέβειά του. Στις 13 του μήνα Αδάρ τα στρατεύματα συνεπλάκησαν σε πόλεμο και ο στρατός του Νικάνορα εξοντώθηκε. Πρώτος σκοτώθηκε ο ίδιος στη μάχη. Όταν ο στρατός είδε ότι σκοτώθηκε ο Νικάνορας, πέταξαν τα όπλα τους και τράπηκαν σε φυγή. Οι Ιουδαίοι τους καταδίωξαν επί μια ολόκληρη ημέρα από την Αδασά μέχρι τη Γάζηρα. Σάλπιζαν με τις σάλπιγγες από πίσω τους συνθηματικά και από όλα τα γύρω χωριά της Ιουδαίας έβγαιναν άνθρωποι και περικύκλωναν τους εχθρούς που έφευγαν. Τότε αυτοί γύριζαν αναγκαστικά πίσω προς τους Ιουδαίους που τους καταδίωγαν. Έτσι σκοτώθηκαν όλοι στη μάχη εκείνη και δεν επέζησε ούτε ένας. Οι Ιουδαίοι πήραν όλα τα όπλα και άφθονη λία από τους εχθρούς. Έκοψαν το κεφάλι του Νικάνορα και το δεξί του χέρι, που το άπλωνε περήφανα εναντίον τους, και τα έφεραν και τα κρέμασαν κοντά στην Ιερουσαλήμ. Ο λαός ξέσπασε σε πανηγυρισμούς και ξεχώρισαν την ημέρα εκείνη να είναι μέρα γιορτής. Την όρισαν να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 του μήνα Αδάρ. Έτσι ησύχασε η Ιουδαία για λίγον καιρό. Άλφα Μακαβαίων, κεφάλαιο 8. Πρώτη εμφάνιση των Ρωμαίων. Ο Ιούδας είχε ακούσει για τη φήμη των Ρωμαίων ότι αυτή είναι μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Δέχονταν με ευχαρίστηση όλους όσοι ήθελαν να συνδεθούν μαζί τους και πρόσφεραν τη φιλία τους σε όσους προσέφευγαν σε αυτούς. Του είχαν διηγηθεί για τους πολέμους τους και τα κατορθώματά τους εναντίον των Γαλατών και ότι τους νίκησαν και τους έκαναν φόρου υποτελείς. Επίσης έμαθε τι είχαν κάνει στην Ισπανία για να καταλάβουν τα ορυχεία του Αργύρου και του Χρυσού που υπήρχαν εκεί. Και ότι με την πολιτική τους σκέψη και την υπομονή τους κυρίεψαν όλη τη χώρα, μολονότι αυτή επήχε πάρα πολύ από τη Ρώμη. Χτύπησαν σκληρά και νίκησαν όσους βασιλιάδες είχαν έρθει από τα πέρατα της γης να τους πολεμήσουν και οι υπόλοιποι κατέβαλαν σε αυτούς φόρο υποτελείας κάθε χρόνο. Είχαν νικήσει σε πόλεμο και είχαν υποτάξει τον Φίλιππο και τον Περσέα, βασιλιά της Μακεδονίας, που τόλμησαν να επαναστατήσουν εναντίον τους. Επίσης είχαν νικήσει το μεγάλο βασιλιά της Ασίας, τον Αντίοχο τον Μέγα. Πολέμησε εναντίον τους με 120 ελέφαντες και υπηκό και άρματα και με πάρα πολύ στρατό. Τον έπιασαν ζωντανό και υποχρέωσαν αυτόν και τους διαδόχους του να τους δίνουν υπέροχο φόρο, ομήρους και ό,τι άλλο θα συμφωνούσαν, και να τους παραχωρήσουν την Ινδία, τη Μηδία και τη Λιδία από τις καλύτερες επαρχίες του βασιλείου τους. Οι Ρωμαίοι τις πήραν από τον Αντίοχο και τις έδωσαν στο βασιλιά Ευμένη. Επίσης πληροφόρησαν τον Ιούδα ότι και οι Έλληνες σχεδίαζαν να κάνουν πόλεμο για να αποτινάξουν το ζυγό των Ρωμαίων. Και όταν οι Ρωμαίοι έμαθαν τα σχέδιά τους, έστειλαν εναντίον τους ένα στρατηγό να τους πολεμήσει. Σκότωσαν πολλούς και πήραν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους εχμαλώτους τους. Κυρίεψαν τη χώρα τους και τη λαιλάτισαν, γκρέμισαν τα φρουριά τους και τους υποδούλωσαν μέχρι σήμερα. Επίσης, όλα τα άλλα βασίλεια και τα νησιά που κάποτε είχαν προβάλει αντίσταση στους Ρωμαίους, εκείνοι τα κατέστρεψαν και τα υποδούλωσαν. Με τους συμμάχους τους όμως και με εκείνους που εξαρτώνταν από αυτούς, οι Ρωμαίοι διατηρούσαν τη φιλία τους. Κυρίευαν βασίλεια κοντινά και απομακρυσμένα. Και όσοι μάθαιναν τη φήμη τους, τους φοβούνταν. Όποιους αυτοί ήθελαν να βοηθήσουν, τους βοηθούσαν και στήριζαν το βασιλείο τους. Και όποιους αυτοί ήθελαν να εκθρονήσουν, τους εκθρόνιζαν. Είχαν γίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Παρ' όλα αυτά, κανένας Ρωμαίος δεν φόρεσε ποτέ στέμα, ούτε ντύθηκε με πορφύρα για να αναδειχθεί με αυτήν.
είχαν συγκροτήσει σύγκλιτο, στην οποία καθημερινά 320 άντρες παρακάθονταν σε συμβούλιο και συσκέπτονταν συνεχώς για το λαό και την εύρυθμη διαβίωσή του. Αναθέτουν τη διοίκηση και τον έλεγχο όλης της χώρας σε έναν άνθρωπο κάθε χρόνο. Όλοι υπακούν σε αυτόν και δεν υπάρχει ανάμεσά τους φθόνος ή ζήλια. Συνθήκη του Ιούδα με τη Ρώμη. Έτσι ο Ιούδας διάλεξε τον Ευπόλεμο, γιο του Ιωάννη, γιο του Ακός και τον Ιάσονα, γιο του Ελεάζαρου, και τους έστειλε στη Ρώμη να συνάψουν σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας με τους Ρωμαίους. Αυτό ο Ιούδας το έκανε για να απαλλαγούν από την καταπίεση της Συρίας, γιατί ήταν πια σαφές ότι η βασιλεία των Ελλήνων οδηγούσε τους Ισραηλίτες στη δουλεία. Πράγματι, ο Ευπόλεμος και ο Ιάσον πήγαν στη Ρώμη, πολύ μεγάλο ταξίδι, παρουσιάστηκαν στη Σύγκλιτο και τους είπαν: «Ερχόμαστε εδώ ως απεσταλμένοι του Ιούδα του Μακαβαίου, των αδελφών του και όλου του λαού των Ιουδαίων, για να συνάψουμε μαζί σας σύμφωνο ειρήνης και φιλίας και να συγκαταλεχθούμε στους συμμάχους σας και τους φίλους σας». Οι Ρωμαίοι βρήκαν καλές τις προτάσεις τους. Ακολουθεί αντίγραφο της επιστολής που το αντέγραψαν σε χάλκινες πλάκες και το έστειλαν στην Ιερουσαλήμ για να θυμίζουν στους Ιουδαίους τη συμφωνία ειρήνης και φιλίας που είχαν συνάψει. Ευχόμαστε οι Ρωμαίοι και το έθνος των Ιουδαίων να έχουν πάντα επιτυχίες σε θάλασσα και σε στεριά. Ας μην έχουν ποτέ πόλεμο και εχθροί να μην τους πλησιάζουν. Αν ξεσπάσει πόλεμος πρώτα στη Ρώμη ή στους συμμάχους τους, σε όλη την επικράτειά τους το έθνος των Ιουδαίων υποχρεούται να παράσχει την αμέριστη βοήθειά του ανάλογα με τις περιστάσεις. Δεν θα προμηθεύουν, ούτε θα δανείζουν στους εχθρούς των Ρωμαίων σιτάρι, όπλα, ασήμι ή πλοία, όπως συμφωνήθηκε στη Ρώμη. Οι Ιουδαίοι θα τηρήσουν αυτή τη συμφωνία χωρίς αντάλλαγμα. Το ίδιο θα συμβεί αν το έθνος των Ιουδαίων εμπλακεί πρώτο σε πόλεμο. Οι Ρωμαίοι αναλαμβάνουν να τους παράσχουν αμέριστη τη βοήθειά τους, ανάλογα με τις περιστάσεις. Δεν θα δώσουν στους εχθρούς των Ιουδαίων σιτάρι, όπλα, ασήμι ή πλοία, όπως συμφωνήθηκε στη Ρώμη. Οι Ρωμαίοι υποχρεούνται να τηρήσουν αυτή τη συμφωνία χωρίς δόλο. Αυτοί είναι οι όροι υπό τους οποίους οι Ρωμαίοι συνάπτουν συνθήκη με το λαό των Ιουδαίων. Και αν μετά τη συμφωνία αυτή τα δύο μέρη συμφωνήσουν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν κάποιον όρο, θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ο όρος θα είναι έγκυρος. Ως προς το κακό που ο βασιλιάς Δημήτριος προξενεί εναντίον των Ιουδαίων, γράψαμε σε αυτόν τα εξής: «Γιατί καταπιέζεις τους φίλους και συμμάχους μας Ιουδαίους? Αν μας παραπονεθούν πάλι εναντίον σου, εμείς θα τους υποστηρίξουμε και θα σε πολεμήσουμε από θάλασσα και από ξηρά». Άλφα Μακαβαίων, κεφάλαιο 9. Θάνατος του Ιούδα του Μακαβαίου. Όταν ο Δημήτριος έμαθε πως ο Νικάνουρας είχε σκοτωθεί στον πόλεμο και ο στρατός του είχε νικηθεί, αποφάσισε να στείλει το Βακχίδη και τον Άλκημο για δεύτερη φορά στην Ιουδαία με το σπουδαιότερο μέρος του στρατού τους. Ο Βακχίδης και ο Άλκημος βάδισαν προς τα Γάλγαλα και στρατοπέδευσαν εναντίον της Μεσαλόθ στα Άρβυλα. Την κυρίεψαν και σκότωσαν πολλούς. Τον πρώτο μήνα του έτους 152 στρατοπέδευσαν εναντίον της Ιερουσαλήμ. Από εκεί έφυγαν και πήγαν στη Βερέα με 20.000 άντρες πεζούς και 2.000 υπείς. Από την πλευρά του ο Ιούδας είχε στρατοπεδεύσει στην Ελλάσσα με 3.000 επίλεκτους άντρες. Όταν όμως είδαν ότι το πλήθος του στρατού ήταν μεγάλο, φοβήθηκαν πάρα πολύ. Έτσι, πολλοί εγκατέλειψαν το στρατόπεδο και δεν έμειναν παρά μόνο 800 άντρες. Όταν ο Ιούδας είδε ότι ο στρατός του διαλύθηκε και ότι σύντομα θα άρχιζε η μάχη, απογοητεύτηκε, γιατί δεν είχε χρόνο να ανασυγκροτηθεί. Ξέσπασε λοιπόν και διάταξε όσους του είχαν απομείνει: «Πάμε να επιτεθούμε εναντίον των εχθρών μας. Μπορεί να καταφέρουμε να τους νικήσουμε». Εκείνοι τον απέτρεπαν και του έλεγαν: «Δεν θα τα καταφέρουμε. Είμαστε πολύ λίγοι. Πάμε να φύγουμε τώρα να γλιτώσουμε και ξαναγυρίζουμε με τους συμπατριώτες μας να πολεμήσουμε». Ο Ιούδας όμως απάντησε: «Προς Θεού, δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο, να υποχωρήσουμε. Αν ήρθε η ώρα μας να πεθάνουμε, ας το κάνουμε γενναία για χάρη των συμπατριωτών μας και ας μην κυλιδώσουμε τη φήμη μας». Βγήκε λοιπόν ο στρατός των Συρίων από το στρατόπεδο και κίνησαν να επιτεθούν στους Ιουδαίους. Το επικό χωρίστηκε σε δύο μέρη και οι Σφενδονίτες και οι Τοξότες προπορεύονταν από το στράτευμα. Όλοι όσοι βάδιζαν μπροστά ήταν γενναίοι πολεμιστές. Ο Βακχίδης ήταν στη δεξιά πτέρυγα.
Η φάλαγγα πλησίαζε από τα δύο μέρη και σάλπιζαν με τις σάλπιγγες. Μετά σάλπισαν και οι άντρες του Ιούδα με τις σάλπιγγες και όλος ο τόπος σύστηκε από τις ιαχές των δύο στρατευμάτων. Πολεμούσαν ασταμάτητα από το πρωί ως το βράδυ. Όταν είδε ο Ιούδας ότι ο Βακχίδης και το στήριγμα του στρατού ήταν στα δεξιά, πήρε μαζί του τους πιο θαραλέους άντρες και ξόντωσαν τη δεξιά πτέρυγα των Συρίων και τους καταδίωξαν μέχρι το οροσάζωτο. Όταν η αριστερή πτέρυγα του εχθρού είδε ότι η δεξιά πτέρυγα είχε εξοντωθεί, γύρισαν και καταδίωκαν κατά πόδα στον Ιούδα και τους άντρες του. Η μάχη άναψε και σκοτώθηκαν πολλοί και από τις δύο παρατάξεις. Σκοτώθηκε και ο Ιούδας, ενώ οι υπόλοιποι έφυγαν. Ο Ιωνάθαν και ο Σίμωνας πήραν τον αδερφό του τον Ιούδα και τον έθαψαν στον τάφο των προγόνων του στη Μοδεΐν. Όλοι οι Ισραηλίτες τον έκλαψαν, έκαναν μεγάλο θρήνο και πενθούσαν για πολλές ημέρες. Πώς έγινε και σκοτώθηκε ο ισχυρός αυτός άντρας, έλεγαν, ο σωτήρας των Ισραηλιτών. Οι υπόλοιπες πράξεις του Ιούδα και τα ανδραγαθήματά του δεν καταγράφηκαν, γιατί ήταν πάρα πολλά. Ο Ιωνάθαν ο Μακαβαίος διαδέχεται τον αδερφό του. Μετά το θάνατο του Ιούδα σηκώσαν πάλι κεφάλι όσοι Ισραηλίτες είχαν απορρίψει τον νόμο του Θεού και εμφανίστηκαν πάλι σε όλες τις περιοχές του Ισραήλ. Εκείνη την εποχή ξέσπασε πάρα πολύ μεγάλη πείνα και γι' αυτό όλος ο λαός συμπαρατάχθηκε μαζί τους. Ο Βακχίδης διάλεξε ασεβείς άντρες και τους διόρισε να κυβερνούν τη χώρα. Αυτοί αναζητούσαν και έβρισκαν τους φίλους του Ιούδα και τους έφεραν στο Βακχίδη, ο οποίος τους εκδικείτο και τους ταπείνωνε. Οι Ισραηλίτες τότε πέρασαν τέτοια δεινά, όσα δεν είχαν περάσει ούτε τον καιρό που είχαν εκλείψει οι προφήτες από ανάμεσά τους. Τότε συγκεντρώθηκαν όλοι οι φίλοι του Ιούδα και είπαν στον Ιωνάθαν: από τότε που πέθανε ο αδερφός ο Ιούδας, δεν βρέθηκε άνθρωπος σαν κι αυτόν να εκστρατεύσει εναντίον των εχθρών μας, εναντίον του Βακχίδη και όλων εκείνων που μισούν το έθνος μας. Διαλέγουμε λοιπόν σήμερα εσένα για να γίνεις κυβερνήτης και αρχηγός μας στη θέση του αδερφού σου και να διεξάγεις τους πολέμους μας. Ο Ιωνάθαν δέχθηκε την αρχηγία και πήρε τη θέση του Ιούδα του αδερφού του. Ανταρτοπόλεμο στα ανατολικά σύνορα της Ιουδαίας. Όταν το έμαθε αυτό, ο Βακχίδης ήθελε να σκοτώσει τον Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν όμως και ο αδερφός του Σίμωνας, καθώς και όλοι οι σύντροφοί τους, το πληροφορήθηκαν και κατέφυγαν στην έρημο Θεκοέ και στρατοπέδευσαν κοντά στη λίμνη Ασφάρ. Ο Βακχίδης το έμαθε ενώ ήταν Σάββατο και πήγε μαζί με όλο το στρατό του στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη. Τότε ο Ιωνάθαν έστειλε τον αδερφό του τον Ιωάννη, που ήταν αρχηγός του άμαχου λαού, να παρακαλέσει τους φίλους του τους ναβατέους να δεχτούν να αποθηκεύσουν στην περιοχή τους τις προμήθειές τους που ήταν πολλές. Εκεί που πήγαιναν όμως, βγήκαν από την πόλη Μηδαβά οι Αμβρίτες, έπιασαν εχμάλωτο τον Ιωάννη μαζί με όλες τις προμήθειες και έφυγαν. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ανακοίνωσαν στον Ιωνάθαν και στον αδερφό του Σίμωνα ότι οι Αμβρίτες επρόκειτο να κάνουν κάποιον επίσημο γάμο. Η νύφη ήταν κόρη ενός από τους μεγάλους μεγιστάνες της Χαναάν και θα την έφερναν με μεγάλη πομπή από την Αδαβάθ. Ο Ιωνάθαν και ο Σίμων θυμήθηκαν τον αδερφό του τον Ιωάννη και ανέβηκαν και κρύφτηκαν σε μια κρυψώμα του βουνού. Σε μια στιγμή εκεί που παρατηρούσαν κάτω, άκουσαν θόρυβο από κόσμο και μετά είδαν να μεταφέρουν τεράστιες αποσκευές. Ήταν ο γαμπρός με τους φίλους του και τα αδέρφια του, που είχαν βγει και έρχονταν να προϋπαντήσουν την άλλη πομπή με τύμπανα και άλλα μουσικά όργανα. Ήταν βαριά οπλισμένοι. Τότε τα δύο αδέρφια βγήκαν από την ενέδρα τους και οι άντρες τους επιτέθηκαν στο καραβάνι και σκότωσαν πολλούς. Όσοι επέζησαν κατέφυγαν στο βουνό, ενώ οι Ιουδαίοι τους πήραν όλα τα υπάρχοντά τους. Έτσι ο γάμος μεταβλήθηκε σε πένθος και οι μελωδίες σε θρύνο. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιωνάθαν και ο Σίμων πήραν εκδίκηση για το θάνατο του αδελφού τους και γύρισαν στα βαλτοτόπια του Ιορδάνη. Όταν ο Βακχίδης πληροφορήθηκε αυτά τα γεγονότα, ήρθε ένα Σάββατο με πολύ στρατό μέχρι τις όχθες του Ιορδάνη. Τότε ο Ιωνάθαν είπε στους συντρόφους του: ετοιμαστείτε τώρα να πολεμήσουμε για τη ζωή μας. Ποτέ μέχρι τώρα δεν είχαμε βρεθεί σε τόσο δύσκολη θέση όσο σήμερα. Ο εχθρός είναι μπροστά μας και τα νερά του Ιορδάνη πίσω μας και στα πλάγια μας βρίσκεται ο βάλτος και το δάσος. Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε. Ελάτε λοιπόν να φωνάξουμε στον Κύριο του ουρανού για να μας γλιτώσει από τους εχθρούς μας. Όταν άρχισε η μάχη, ο Ιωνάθαν όρμησε να χτυπήσει το Βακχίδη, αλλά εκείνος του ξέφυγε προς τα πίσω. Τότε ο Ιωνάθαν και οι άντρες του πήδησαν μέσα στον Ιορδάνη και πέρασαν κολυμπώντας στις απέναντι όχθες. Έτσι οι Σύριοι δεν πέρασαν τον Ιορδάνη να τους κυνηγήσουν. Εκείνη την ημέρα σκοτώθηκαν περίπου 1000 από τους άντρες του Βακχίδη. Ο Βακχίδης κατοχυρώνει τη βασιλεία του.
Μετά ο Βακχίδης γύρισε στην Ιερουσαλήμ και οι Σύριοι οχύρωσαν πολλές πόλεις της Ιουδαίας με τείχη ψηλά, πύλες και αμπάρες. Την Αμαούς, τη Βεθορών, τη Βεθήλ, τη Θαμναθά, τη Φαραθών και την Τεφών, καθώς και το τείχος της Ιεριχώ. Εγκατέστησε και φρουράς αυτές για να παρενοχλούν τους Ισραηλίτες. Επίσης οχύρωσε την πόλη Βεθσούρα και τη Γάζαρα, καθώς και την Ακρόπολη της Ιερουσαλήμ. Παντού εγκατέστησε φρουρές και αποθήκευσε μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Μετά συνέλαβε ο Μύρος τους γιους των αρχόντων της χώρας και τους φυλάκισε στην Ακρόπολη της Ιερουσαλήμ. Θάνατος του Άλκημου. Το δεύτερο μήνα του έτους 153, ο αρχιερέας Άλκημος διέταξε να γκρεμίσουν το τείχος της εσωτερικής αυλής του ναού. Αλλά έτσι γκρέμιζε κάτι που είχαν φτιάξει οι προφήτες. Όταν όμως άρχισε να γκρεμίζει το τείχος, ο Άλκημος χτυπήθηκε βαριά από μια πάθηση. Έκλεισε το στόμα του και παρέλυσε και δεν μπορούσε πια να μιλήσει ούτε να δώσει εντολές για τη διαθήκη του. Έτσι τα έργα του ματαιώθηκαν και αυτός πέθανε με πολλούς πόνους. Όταν ο Βακχίδης είδε ότι πέθανε ο Άλκημος, γύρισε στο βασιλιά και έτσι η Ιουδαία ησύχασε για 2 χρόνια. Νέος ανταρτοπόλεμος. Ο Βακχίδης εγκαταλείπει τη χώρα. Τότε όλοι οι άπιστοι Ισραηλίτες έκαναν συμβούλιο και είπαν: «Ο Ιωνάθαν και οι άντρες του ζουν ήσυχοι με ειρήνη και ασφάλεια. Θα φέρουμε λοιπόν το Βακχίδη και θα τους πιάσει όλους σε μια νύχτα». Έτσι πήγαν και συνεννοήθηκαν με το Βακχίδη, ο οποίος και ξεκίνησε να έρθει με πολύ στρατό. Παράλληλα έστειλε επιστολές κρυφά σε όλους τους συμμάχους του στην Ιουδαία να συλλάβουν τον Ιωνάθαν και τους ανθρώπους του. Δεν τα κατάφεραν όμως, γιατί το σχέδιό τους αποκαλύφθηκε. Τότε ο Ιωνάθαν και οι άντρες του συνέλαβαν 50 περίπου άντρες από τους προτέτειους των ταραχών στη χώρα και τους σκότωσαν. Μετά ο Ιωνάθαν, ο Σίμων και οι άντρες τους κατέφυγαν στην έρημο της Βεθφαζή, έχτισαν τα χαλάσματά της και την οχύρωσαν. Όταν το έμαθε ο Βακχίδης, συγκέντρωσε όλο το στρατό του και κινητοποίησε τους φίλους του στην Ιουδαία. Μετά ήρθε και στρατοπέδευσε στη Βεθφασή και πολέμησε εναντίον της πολλές ημέρες με πολιορκητικές μηχανές. Τότε ο Ιωνάθαν άφησε τον αδερφό του Σίμωνα στην πόλη και αυτός βγήκε με λίγους άντρες στην ύπαιθρο. Χτύπησε τον Οδομηρά και την οικογένειά του, καθώς και το στρατόπεδο των Φασιριτών. Όταν ο Βακχίδης άρχισε να επιτίθεται στους Ισραηλίτες και να ξεμακραίνει με τις στρατιωτικές δυνάμεις του, ο Σίμωνας και οι άντρες του βγήκαν από την πόλη και έκαψαν τις πολιορκητικές μηχανές του. Στη συνέχεια πολέμησαν εναντίον του Βακχίδη και τον σύντριψαν. Τον πίεσαν τόσο, ώστε τα σχέδιά του για επίθεση απέτυχαν ολοσχερώς. Τότε οργίστηκε φοβερά εναντίον των απίστων εκείνων Ισραηλιτών που τον είχαν συμβουλεύσει να έρθει στην Ιουδαία. Σκότωσε πολλούς από αυτούς και αποφάσισε να γυρίσει στη χώρα του. Όταν το έμαθε αυτό ο Ιωνάθαν, έστειλε πρεσβευτές αυτών με σκοπό να συνάψουν μαζί του ειρήνη και να τους δώσει πίσω τους εχμαλού τους. Ο Βακχίδης δέχτηκε και συμφώνησε με τους όρους του Ιωνάθαν και τον διαβεβαίωσε με όρκο ότι δεν θα επιδίωκε πάλι να τον βλάψει σε όλη του τη ζωή. Επίσης, του επέστρεψε τους εχμαλώτους που είχε πιάσει πρωτύτερα στην Ιουδαία και έφυγε για τη χώρα του χωρίς καμιά σκέψη πια να ξαναγυρίσει στις περιοχές τους. Έτσι σταμάτησαν οι πόλεμοι στη χώρα των Ισραηλιτών. Ο Ιωνάθαν εγκαταστάθηκε στη Μαχμάς. Εκεί έγινε κριτής του λαού και εξαφάνισε τους άπιστους Ισραηλίτες από τη χώρα. Άλφα Μακαβαίων, κεφάλαιο 11. Ο βασιλιάς της Αιγύπτου εξαπατά τον Αλέξανδρο και κερδίζει τη Σύρια με το μέρος του. Ο βασιλιάς Πτολεμαίος της Αιγύπτου συγκέντρωσε μεγάλο στρατό σαν δυνάμω της θάλασσας και πολλά πλοία, με σκοπό να κυριέψει με δόλο το βασίλειο του Αλεξάνδρου και να το προσαρτήσει στο δικό του. Άρχισε λοιπόν να περιοδεύει τη Συρία προβαίνοντας σε ειρηνικές διακηρύξεις προς κάθε κατεύθυνση. Οι κάτοικοι των πόλεων άνοιγαν τις πύλες και τον υποδέχονταν, γιατί υπήρχε διαταγή από τον βασιλιά Αλέξανδρο να δέχονται τον Πτολεμαίο επειδή ήταν πεθερός του. Μπαίνοντας όμως ο Πτολεμαίος της πόλης, εγκαθιστούσε σε αυτές φρουρές από τις δικές του στρατιωτικές δυνάμεις. Όταν έφτασε στην Άζωτο, του έδειξαν το ναό του Δαγών που ήταν καμένος, τα περίχωρα της πόλης όλα κατεστραμμένα και πτώματα σκορπισμένα παντού. Επίσης του έδειξαν τα πτώματα που ο Ιωνάθαν είχε βάλει σε σωρούς από εδώ και από εκεί στο δρόμο, γιατί από εκεί θα περνούσε ο Πτολεμαίος. Διηγήθηκαν λοιπόν στο βασιλιά όσα είχε κάνει ο Ιωνάθαν για να τον κατηγορήσουν σε αυτόν. Ο βασιλιάς όμως δεν μίλησε. Ο Ιωνάθαν υποδέχτηκε το βασιλιά στην Ιώπη με τιμές και αφού αντάλλαξαν επίσημες φιλοφρονήσεις, διανυκτέρευσαν στην πόλη. Στη συνέχεια ο Ιωνάθαν συνόδευσε το βασιλιά μέχρι τον ποταμό Ελεύθερο και ύστερα γύρισε στην Ιερουσαλήμ. Έτσι ο Πτολεμαίος κυρίεψε τις παραλιακές πόλεις μέχρι την παραθαλάσσια Σελεύκεια
και εξακολούθησε να καταστρώνει στερόβουλα σχέδια εναντίον του Αλεξάνδρου. Έστειλε πρεσβευτές στο βασιλιά Δημήτριο με την εξής πρόταση. «Έλα να συνάψουμε συμφωνία. Θα σου δώσω την κόρη μου που είναι σύζυγος του Αλέξανδρου και έτσι θα βασιλέψεις εσύ στο βασίλειο του πατέρα σου. Μετάνιωσα που έδωσες αυτό την κόρη μου γιατί επιδίωξε να με σκοτώσει». Ο Πτολεμαίος κατηγόρησε τον Αλέξανδρο γιατί ο τελευταίος ήθελε να του πάρει το βασίλειο. Πήρε λοιπόν την κόρη του από τον Αλέξανδρο και την έδωσε στο Δημήτριο. Διέκοψε κάθε σχέση με τον Αλέξανδρο και έτσι δημοσιοποιήθηκε η έχθρα τους. Έπειτα ο Πτολεμαίος μπήκε στην Αντιόχεια και φόρεσε το στέμα της Ασίας. Έτσι φόρεσε δύο στέματα. Το στέμα της Ασίας και το στέμα της Αιγύπτου. Θάνατος του Αλέξανδρου και του βασιλιά της Αιγύπτου. Εκείνο τον καιρό ο βασιλιάς Αλέξανδρος βρισκόταν στην Κυλικία, γιατί οι κάτοικοι εκείνων των περιοχών είχαν επαναστατήσει. Όταν όμως έμαθε αυτά που είχε κάνει ο Πτολεμαίος, ήρθε εναντίον του για να τον πολεμήσει. Ο Πτολεμαίος βγήκε να τον αντιμετωπίσει με ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις και τον κατατρόπωσε. Και όταν ο βασιλιάς Πτολεμαίος έφτασε στον κολοφόνο της δόξας του, ο Αλέξανδρος κατέφυγε στην Αραβία για να βρει προστασία. Εκεί όμως ένας Άραβας, ο Ζαβδίλ, του κόψε το κεφάλι και το έστειλε στον Πτολεμαίο. Μετά από τρεις μέρες πέθανε και ο Πτολεμαίος. Τότε οι κάτοικοι των οχυρωμένων πόλεων κατέσφαξαν τους στρατιώτες που είχαν τοποθετηθεί ως φρουράς αυτές. Έτσι έγινε βασιλιάς ο Δημήτριος το έτος 167. Συμμαχία μεταξύ Ιωνάθαν και Δημήτριου του Δευτέρου. Εκείνο τον καιρό ο Ιωνάθαν συγκέντρωσε τους κατοίκους της Ιουδαίας με σκοπό να ανακαταλάβουν την ακρόπολη της Ιερουσαλήμ και έστησε πολλές πολιορκητικές μηχανές εναντίον της. Μερικοί ασεβείς Ιουδαίοι όμως, που μισούσαν το έθνος τους, πήγαν στο βασιλιά Δημήτριο και τον πληροφόρησαν ότι ο Ιωνάθαν είχε πολιορκήσει την Ακρόπολη. Αυτός όταν το άκουσε οργίστηκε. Ξεκίνησε αμέσως και μετέφερε το αρχηγείο του στην Πτολεμαϊδα και έγραψε στον Ιωνάθαν να λύσει την πολιορκία της Ακρόπολης και να πάει να τον συναντήσει στην Πτολεμαϊδα το συντομότερο δυνατόν για να έχουν διαβουλεύσεις. Όταν ο Ιωνάθαν τα πληροφορήθηκε αυτά, διέταξε να εξακολουθήσουν την πολιορκία. Διάλεξε όμως μερικούς από τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και μερικούς ιερείς για συνοδεία και ανέλαβε ο ίδιος τον κίνδυνο του ταξιδιού. Πήρε μαζί του ασήμι, χρυσάφι, ενδυμασίες και πολλά και διάφορα άλλα δώρα και επισκέφθηκε τον βασιλιά στην Πτολεμαϊδα, κερδίζοντας την ευνοιά του. Έτσι, μολονότι τον είχαν κατηγορήσει οι μερικοί ασεβείς συμπατριώτες του, ο βασιλιάς τον μεταχειρίστηκε όπως και οι προκάτοχοι του βασιλιάδες και τον τίμησε μπροστά σε όλους τους φίλους του. Του ξανάδωσε την αρχιεροσύνη και όλες τις άλλες τιμές που είχε προηγουμένως και τον όρισε να είναι πρώτος ανάμεσα στους φίλους του. Ο Ιωνάθαν ζήτησε από τον βασιλιά να εξαιρέσει από τη φορολογία την Ιουδαία και τις τρεις περιφέρειες της Σαμάριας και του υποσχέθηκε να του δώσει 300 τάλαντα. Ο βασιλιάς συμφώνησε και κατάρτισε έγγραφο προς τον Ιωνάθαν για όλα αυτά τα θέματα ως εξής. Ο βασιλιάς Δημήτριος στέλνει χαιρετισμούς στον αδελφό του τον Ιωνάθαν και στο έθνος των Ιουδαίων. Το αντίγραφο της επιστολής που γράψαμε στο λασθένιδο συγγενή μας για σας, το στέλνουμε και σε εσάς για να ενημερωθείτε σχετικά. Ο βασιλιάς Δημήτριος στέλνει χαιρετισμούς στον πατρικό του φίλου τον λασθένη. Αποφάσισα να ευεργετήσω το έθνος των Ιουδαίων, που διάγεται φιλικά απέναντί μας και διατηρεί τη συμφωνία που κάναμε. Κατακυρώνω λοιπόν σε αυτούς την περιοχή της Ιουδαίας και τους τρεις νομούς, Αφαίρεμα, Λίδα και Ραθαμίν, που προσαρτώνται στην Ιουδαία από την περιοχή της Σαμάριας, μαζί με όλα τα εδάφη που τους ανήκουν. Αυτό είναι προς όφελος αυτών που πάνε να θυσιάσουν στο Ιεροσόλυμα, γιατί τους αβαλάσουμε από το φόρο που έπαιρνε από αυτούς ο βασιλιάς κάθε χρόνο στο παρελθόν, από τα προϊόντα της γης και τους καρπούς των δέντρων. Επίσης τους απαλλάσσω από κάθε άλλη πληρωμή που μου οφείλουν. Τους χαρίζω τις δεκάτες και τους συνήθεις φόρους τους, τους φόρους για τις αλικές και τους ειδικούς βασιλικούς δασμούς. Δεν πρόκειται να αθετήσω τίποτα από αυτά από τώρα και για πάντα. Τώρα λοιπόν φροντίστε να κάνετε αντίγραφο αυτού του εγγράφου και να δοθεί στον Ιωνάθαν και να τοποθετηθεί στο όρος του ναού σε εμφανές μέρος. Ο Ιωνάθαν σώζει τον Δημήτριο τον Δεύτερο από μεγάλο κίνδυνο. Όταν ο βασιλιάς Δημήτριος είδε ότι η χώρα ηρέμησε και οι επαναστάσεις εναντίον του σταμάτησαν, διέλυσε το στρατό του και τους έστειλε όλους στα σπίτια τους, εκτός από το στρατό των ξένων που τους είχε στρατολογήσει από τα ελληνικά νησιά. Γι' αυτό και τον μίσησαν όλοι αυτοί οι στρατιώτες που είχαν υπηρετήσει υπό τις διαταγές των προκατόχων. Κάποιος τρίφων που προηγουμένως ανήκε στο περιβάλλον του Αλεξάνδρου, όταν είδε ότι όλος ο στρατός ήταν δυσαρεστημένος εναντίον του Δημητρίου, πήγε σε έναν Άραβα, τον Ιμαλκουέ, ο οποίος ανέτρεφε τον μικρό γιο του Αλέξανδρου τον Αντίοχο και τον πίεζε πολύ να του παραδώσει το παιδί για να τον κάνει βασιλιάς θέση του πατέρα του.
Έμεινε εκεί πολλές μέρες και του διηγήθηκε όσα είχε κάνει ο Δημήτριος, καθώς και την έχθρα που αισθανόταν εναντίον του στρατός του. Από την πλευρά του, ο Ιωνάθαν παράγγειλε στον βασιλιά Δημήτριο να απομακρύνει τις φρουρές από την Ακρόπολη της Ιερουσαλήμ και από τα οχυρά της Ιουδαίας, γιατί οι στρατιώτες τους βρίσκονται διαρκώς σε πόλεμο με τους Ισραηλίτες. Ο Δημήτριος έστειλε πρεσβευτές στον Ιωνάθαν και του απάντησε: «Όχι μόνο αυτά που ζητάς θα κάνω σε σένα και στο έθνος σου, αλλά με πρώτη ευκαιρία θα σας δοξάσω με κάθε τιμή. Τώρα όμως καλά θα κάνεις να μου στείλεις άντρες να πολεμήσουν στο πλευρό μου, γιατί όλος ο στρατός μου έχει διαλυθεί». Ο Ιωνάθαν του έστειλε στην Αντιόχεια 3.000 άντρες δυνατούς και εμπειροπόλεμους και ο βασιλιάς να τους είδε χάρηκε ιδιαίτερα. Τότε συγκεντρώθηκαν οι κάτοικοι στο κέντρο της πόλης, περίπου 120.000 άντρες, αποφασισμένοι να σκοτώσουν τον βασιλιά. Ο Δημήτριος κατέφυγε στα Ανάκτορα, αλλά οι κάτοικοι έπιασαν τα περάσματα της πόλης και άρχισαν να πολεμούν. Εκείνος κάλεσε τους Ιουδαίους να τον βοηθήσουν και αυτοί συγκεντρώθηκαν αμέσως γύρω του. Μετά διασκορπίστηκαν στην πόλη και σκότωσαν εκείνη την ημέρα περίπου 100.000 άντρες. Στη συνέχεια έκαψαν την πόλη και τη λαφυραγώγησαν. Έτσι ο βασιλιάς γλίτωσε. Όταν είδαν οι κάτοικοι της Αντιόχειας ότι οι Ιουδαίοι κατάφεραν να γίνουν κύριοι της πόλης, έχασαν το θάρρος τους και φώναζαν νικητευτικά στο βασιλιά: «Κάνε ειρήνη μαζί μας. Δώσε διαταγή στους Ιουδαίους να πάψουν να μας πολεμούν και να καταστρέφουν την πόλη». Ταυτόχρονα πέταξαν τα όπλα και έκαναν ειρήνη. Έτσι οι Ιουδαίοι απέκτησαν μεγάλη εκτίμηση στα μάτια του Δημητρίου και των υπηκών του και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ με πολλά λάφυρα. Ο Ιωνάθαν στην υπηρεσία του αντιβασιλέα Αντιόχου του Έκτου. Ο βασιλιάς Δημήτριος εδρεώθηκε στο θρόνο του και στη χώρα επικρατούσε ειρήνη υπό την κυριαρχία του. Δεν τήρησε όμως τίποτε από όσα είχε υποσχεθεί στον Ιωνάθαν. Άρχισε να γίνεται εχθρικός και δεν του ανταπέδωσε τις εξυπηρετήσεις που είχε δεχτεί από αυτόν. Συνέχισε μάλιστα να τον παρελοχνεί με επιθέσεις εναντίον του. Πολύ αργότερα γύρισε ο Τρίφων με το νέο παιδί μαζί του, τον Αντίοχο, ο οποίος έγινε βασιλιάς και φόρεσε το στέμμα. Με τον νεαρό βασιλιά συμπαρατάχθηκαν όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις που είχαν διαλυθεί από τον Δημήτριο, πολέμησαν εναντίον του Δημητρίου, τον νίκησαν και τον έτρεψαν σε φυγή. Ο Τρίφων, κυρίαρχος των πολεμικών ελεφάντων, κατέλαβε με αυτούς στην Αντιόχεια. Και το Αντίοχος ο νεότερος έγραψε στον Ιωνάθαν τα εξής: «Σε καθιστώ αρχιερέα, σε διορίζω κυβερνήτη στις τέσσερις περιοχές και σε συγκαταλέγω στους φίλους του βασιλιά». Στη συνέχεια, του έστειλε δώρα χρυσά, αντικείμενα και επιτραπέζια σκεύη και του επέτρεψε να πίνει σε χρυσά κύπελα, να φοράει πορφύρα και να χρησιμοποιεί χρυσή πόρα. Τον αδελφό του Σίμωνα τον έκανε στρατηγό στην περιοχή από τη σκάλα της Στήρου μέχρι τα σύνορα της Αιγύπτου. Τότε ο Ιωνάθαν βγήκε από την Ιερουσαλήμ και άρχισε να περιέρχεται τη χώρα πέρα από τον ποταμό στις πόλεις που ήταν εκεί. Όλος ο στρατός της Συρίας πήγε μαζί του. Μετά ήρθε στην Ασκάλωνα και οι κάτοικοι της πόλης τον υποδέχτηκαν με τιμές. Από εκεί έφυγε για τη Γάζα. Οι κάτοικοι της Γάζας όμως το έκλεισαν τις πύλες. Αυτός πολιόρκησε την πόλη και τα περίχωρά της, τα λαϊλάτισε και τα έκαψε. Τότε οι κάτοικοι της Γάζας ζήτησαν και έκαναν συνθήκη με τον Ιωνάθαν. Εκείνος πήρε εχμαλό του στα παιδιά των αρχόντων της πόλης και τα έστειλε στην Ιερουσαλήμ. Μετά διέσχισε τη χώρα μέχρι τη Δαμασκό. Ο Ιωνάθαν πληροφορήθηκε ότι οι στρατηγοί του Δημητρίου είχαν έρθει στην Κάδης της Γαλιλαίας με πολύ στρατό για να εμποδίσουν να εκπληρώσει την αποστολή του. Πήγε λοιπόν να τους αντιμετωπίσει, αλλά άφησε τον αδερφό του τον Σίμωνα στην Ιουδαία. Ο Σίμων στρατοπέδευσε εναντίον της Βεθσούρας και την απέκλεισε με πολιορκία για πολλές ημέρες. Οι κάτοικοι της ζήτησαν να συνάψουν ειρήνη μαζί του, γι' αυτό συμφώνησε. Τους έδιωξε από την πόλη, την κατέλαβε και τοποθέτησε σε αυτήν φρουρά. Ο Ιωνάθαν και ο στρατός του στρατοπέδευσαν κοντά στη λίμνη Γενισαρέτ και το πρωί μπήκαν στην κοιλάδα Ασόρ. Ένα τμήμα όμως του στρατού των Συρίων του είχε στήσει παγίδα στα βουνά, ενώ το κύριο σώμα του στρατού τους του επιτέθηκε στην πεδιάδα. Όταν οι άντρες της Ενέδρας βγήκαν από τις κρυψώνες τους και άρχισαν να πολεμούν, οι άντρες του Ιωνάθαν τράπηκαν όλοι σε φυγή. Κανείς δεν έμεινε εκτός από τον Ματαθία, γιο του Αβεσσαλών, και τον Ιούδα, γιο του Χαλφή, που ήταν αρχηγή του στρατού. Τότε ο Ιωνάθαν έσχισε τα ρούχα του, έβαλε χώμα στο κεφάλι του και προσευχήθηκε. Μετά γύρισε πίσω και πολέμησε τους εχθρούς και τους έστρεψε σε φυγή. Όταν το είδαν αυτό, οι άντρες του που είχαν τραπεί σε φυγή γύρισαν κοντά του να τον βοηθήσουν. Τους καταδίωξαν μαζί μέχρι την Κάδης και μέχρι το εχθρικό στρατόπεδο και κατασκήνωσαν εκεί. Εκείνη την ημέρα σκοτώθηκαν από τους εχθρούς περίπου 3.000 άντρες. Έπειτα ο Ιωνάθαν γύρισε στην Ιερουσαλήμ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκτη το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικθυρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνω με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθιν ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλία συγκέφρωσίνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου.

πλακαυτώματα, τότε ανήσου συνέπτω θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία.

0: Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος έλιθος, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη ο ασώματο, λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δουλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
1: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών κύριε. Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσι χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσι χαρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνω των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείτε οι κτήσεις, χαίρε διείς ρεφουργείτε οι οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς αισθείτε εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψην τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ω αγρόν υπέδειξε ειδίν άπαση τη θέλουση, θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημοφίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα. Θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, Χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρόν της χάριτος νόρισμα. Χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς συνεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίγνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρσι της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης εραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα και της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βαρβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι πέσεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστου νησχύ πέπτο κέν ή τούτο δεριστέντε σε βόμ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπτου του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσεις, νεφανείς οκτήσεις, η μύτης παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος αφθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρητρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλόμπτεων νοσηχώρησης, χαίρε στολή το γυνό Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλων απείνα περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος, χαίρε η κλίση Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκουσα συχθείας αφώνους ορών πισή Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέει το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν, Χαίρε Σοφία Θεουδοχίων, χαίρε Προνία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά στο θελόντο σωθήνε, χαίρε λιμήν το του βιπλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτορ, προ τούτον αυτεπάγγελτο ήρθε, και επιμείνει πάχνο Θεό. Δημά σε φάνηκα, θυμά άνθρωπο, ομοίου γατόμιου καλέσα, ω Θεό ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητή σάχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νότης αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον Θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον Σπορέα της Αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόνιν φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφαστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις τα ρύθμους γάρ τη ψάμωδα, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην τη ιβώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή, σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόση θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσα οφλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλή τη ανθρώπων. Επεδίμησε δίε αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχω πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον αεί με θυμών κατά της συνεπή οικίαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σώνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσι μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δόεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ, ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξ προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ πατρός ημών οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των τυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
0: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την συνευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κονοσού Κυρίου Μεθοδίου. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Κάτω Βάθιας Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ο Όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου και από ώρα 9 έως 11 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Γουβών. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.

0: την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω βουβών Πεδιάδος, που βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου Βολής Κρήτης, έναντι της οικίας Ταμπουλή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

0: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Σταμνή Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γουρνών Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Το παρεκκλήσιο βρίσκεται επί της οδού Φώτη Αϊνδηλή, Όπισθεν ΔΕΗ και Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη, Τέρμα Θερίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Νύφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου θα εορτάσει την μνήμη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν η 9η ώρα ο μικρός Εσπερινός και η μεγάλη παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστούν το μικρό απόδειπνο ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά της Λυτής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου, κύριος Γρηγόριος.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κ. Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
2: Το Σάββατο 8 Αυγούστου εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

ο θάνατος μέσα στη σπουγαλώνα. Όλα προχωρούσαν προς το θάνατο, γιατί το πνεύμα της δημιουργίας δεν υπήρξε. Μπαίναμε στη σπουγαλώνα με σκοπό να πεθάνουμε έτσι.

πολύ συχνά φαντάζομαι πώς ήταν αυτό το νησί που πάνω του τόσες πολλές ραγισμένες ζωές να δάγησαν. Ήταν φοβερή κατάσταση, πολύ.

0: Δεν ήταν νοσοκομείο. Ήταν μέρος εξορίας εδώ μόνο. Ζούσαν οι λεπροί στα μισκίνια. Από το 1735 ο Μεχμέτ Πασά αποφάσισε να εκδιώκονται οι λεπροί έξω από τις πόλεις για να πάνε στα μισκίνια. Οι μισκίνια ήταν οργανωμένοι οικισμοί με παντοπολία, καφενεία, εκκλησία, αλλά ήταν ελεύθεροι οι λεπροί τότε.
1: Στην ηρεμία της θάλασσας και το φως της ημέρας κλείνω τα μάτια. Σκέφτομαι πόσοι οδηγήθηκαν εκεί και ήρθαν αντιμέτωποι με τον ίδιο τους τον εαυτό, την αρρώστια τους, αλλά και την αρρώστια των συνανθρώπων τους.

0: φρούριο της Πιναλόγκας άρχισε να οχυρώνεται το 1574 και παρέμεινε στα χέρια των Ενετών μέχρι το 1715, παρόλο που η Κρήτη είχε καταληφθεί από τους Τούρκους σχεδόν 70 χρόνια πριν. Σήμερα το νησί της Πιναλόγκας είναι γνωστό ως το νησί των λεπρών, επειδή εκεί το 1903 ιδρύθηκε λεπροκομείο.
1: Στην Ευρώπη, κατά το τέλος του 18ου αιώνα, αυξήθηκε η αρρώστια και έτσι ο Αρμάο Χάνσεν το 1874 απόδειξε ότι η ασθένεια ήταν μολυσματική και όχι κληρονομική και γι' αυτό η απομόνωση των λεπρών, όλων των λεπρών, έγινε υποχρεωτική. Και από τότε στην Ελλάδα ιδρύθηκαν εθνικά λεπροκομεία. Στοιχείο στο Καρλόβαση Σάμου, τη Σάμου, και το 1904 έστειλαν τους Χάνσενικτους λεπρούς στη Σπιναλόγκα. Η Σπιναλόγκα ήταν το μόνο ίδρυμα που ήταν έγκλειστη. Οι άλλοι, σε άλλα τα λεπροκομεία, ήταν οι ελεύθεροι.

Το φρούριο της Πιναλόγκας έπαψε να λειτουργεί ως λιπροκομείο το 1957. Έως τότε, βέβαια, η διαχείριση της νόσου του Χάνσεν είχε αποκαλύψει φόβους, σωματικές και ψυχικές διαταραχές, αλλά και έρευνες που έδιναν ελπίδες.

λέπρα δεν είναι πολύ μεταδοτική για τους ενήλικες. Ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά όταν έχουν συχνή επαφή με ασθενή, επειδή δεν έχουν το ανοσοποιητικό σύστημα για να την καταπολεμήσει. Και εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν φοβόμουν. Δεν είχε πληγές ανοιχτές όταν τους είδα για πρώτη φορά το 1972. Είχαν θεραπεία.

Και συνέχισα 26 χρόνια, δύο φορές το χρόνο, με τη γυναίκα μου ερχόμουν, με βοήθησε η γυναίκα μου. Αλλά κάμια φορά όταν ήρθε η γυναίκα μου, την ζήλεψα επειδή ήταν το ίνδαλμα του λεπροκομείου. Και παραδείγματος χάρη, ο καφετζής του λεπροκομείου, ο Παντελής Κουφάλαλος, μας έφερνε κάθε μέρα δύο καφέδες ωραίους σε ένα δίσκο, αλλά όταν ήμουν μόνος μου τίποτα δεν είχα.

κακώς να πλύνουν τα δόντια τους χωρίς χέρια, πρώτα απ' όλα. Δεν έχουν μάθει την οδοντική υγιεινή στα χωριά. Πολλοί από αυτούς ήρθαν σαν παιδιά μέσα στη Σπιναλόγγα στην ηλικία 10 χρονών, χωρίς παιδεία, χωρίς μόρφωση. Έτσι ήταν φοβερό, φοβερό. Και τα δόντια ήταν μια καταστροφή και στην αρχή για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, επειδή δεν ήξερα καλά τα ελληνικά, αλλά κάποιοι φίλοι από Γενέβη, Έλληνες, μου έχουν γράψει σε ένα χαρτί: ανοίξτε το στόμα σας, έχετε ζάχαρο, φτύστε στη λεκάνη και λοιπά, τα επαγγελματικά λόγια.

Θυμάμαι έναν ασθενή όταν ήμουνα στη Συνάγια Βαρβάρα, στο νοσοκομείο εκεί. Εκεί που έφτιαξα τα δόντια τους, μου έλεγε να φανταστεί κανείς τι σήμαινε το γεγονός να είσαι λεπρός τέτοια εποχή, χωρίς φάρμακα, χωρίς θεραπεία, περιμένοντας το τελικό στάδιο αυτό της ολοκληρωτικής σου καταστροφής, η απέρθεια για τον ίδιο σου τον εαυτό, καταραμένη αρρώστια. Και είχαν μέσα μία παροιμία που δείχνει την απόγνωση. Ο ασθενής είναι σαν το αυγό. Ή το αυγό πέφτει στη πέτρα και σπάζει, ή η πέτρα πέφτει στο αυγό και πάλι σπάζει, χωρίς ελπίδα.

Θυμάμαι μια γυναίκα που ζούσε εδώ σαν παιδί και που έλεγε η μητέρα μας, Χίρα, που είχε πολλά παιδιά, έπρεπε να βγάζει το ψώμι μας. Και λοιπόν βρήκε δουλειά σαν υπάλληλος πλήστρα μέσα στη Σπιναλόγγα, έμεινε εδώ, στη πλάκα. Και αυτή η μητέρα έλεγε κάθε μέρα, πηγαίνω στη φωτιά.

Όταν ήρθα για πρώτη φορά το 1972 στην Αγία Βαρβάρα, είχε 600 νοσηλευόμενους ασθενείς εκεί μέσα. Επειδή ήρθαν από όλα τα λεπροκομεία, από τη Χίο, από τη Σάμο, συγκεντρώθηκαν εδώ για θεραπεία, για εξιτήριο και για παιδεία. Επειδή δεν είχαν πάει στο σχολείο, δεν ήξεραν να κάνουν κάτι με τα χέρια τους, δεν είχαν παιδεία. Ναι. Και εκεί είχε εργαστήρια στο Λιμωδόν. Εκεί είχε εργαστήρια για να μάθουν κάποιοι για το ξύλο, για κλπ.

Ο Επαμηνώντας Ρεμουντάκης, όταν χτυπήθηκε από την νόσο του Χάνσεν, ήταν μαθητής δημοτικού. Τα σημάδια της αρρώστιας του δεν ήταν ορατά. Αποφάσισε όμως να φύγει για να αποφύγει τον εγκλισμό στη Σπιναλόγκα, εγκαταλείποντας το χωριό του, την Αγία Τριάδα Σιτίας, το 1931. Με μία βάρκα έφτασε στο Κουφονήσι, κρύφτηκε εκεί για λίγο και αργότερα κατάφερε να φτάσει στην Αθήνα. Στην Αθήνα έδωσε εξετάσεις και πέρασε στη νομική. Την πορεία των σπουδών του όμως διέκοψε η αρρώστια του, που είχε προχωρήσει και πλέον δεν μπορούσε να κρυφτεί. Στο νησί των Λεπρών, τη Σπιναλόγκα, πήγε τον Μάρτιο του 1936.

υπάρχει δύο μορφές λέπρας. Η ολιγοβακτηριακή μορφή χωρίς νευρική προσβολή και η τασία είχε αυτή. Αλλά ο επαμεινώνας είχε πολύ βακτηριακή λέπρα που προκαλεί παραμορφώσεις που μπορούν να φτάσουν και σε ακροτηριασμούς και με τύφλωση. Ήμουνα με έναν φίλο που ήξερε τα ελληνικά, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και τον κύριο Λεμουνάκη τον είχε σημαδέψει έντονα η ασθένεια. Ήταν τυφλός, με ακροτηριασμούς στα χέρια, στα πόδια, αλλά είχε δύναμη. Έδειχνε δύναμη, ελπίδα. Ήταν απίσκεφτος αυτός ο άνθρωπος. Και η γυναίκα του, η Τασία, τον βοηθούσε με μια απίστευτη φροντίδα και της έλεγε: «Άγγελε παρηγοριάς, λιχνάρι μου, λιχνάρι», επειδή του διάβαζε εφημερίδες, βιβλία κλπ. «Λιχνάρι μου, τι ωραία». Θα το θυμηθώ πάντα.

0: Έχω συναντήσει εκεί ανθρώπους που είχαν θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια. Επί οίκια, επειδή ο Ρεμουντάκης έλεγε στο τέλος της ζωής του, θυμάμαι όλους που μας πίκραναν, που μας καταμαρτύρησαν άδικα. Τους συγχωρώ ειλικρινά. Είναι άνθρωποι που δικαιώνουν τον κόσμο. Και λέω συχνά, σώθηκε το λαδάκι τους, αλλά δεν έσβησε το φως τους.
1: Ο επαμεινώντας Ρεμουντάκης πάλεψε για την ελευθερία του. Ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε στο νησί εξορίας του και έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να μην μοιάζει με κόλαση η ζωή των χανσενικών. Όταν η Σπιναλόγκα εκενώθηκε, μεταφέρθηκε με τη σύζυγό του στο νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας, όπου έζησαν μέχρι το τέλος της ζωής τους.
0: Έχω γράψει τη διατριβή μου που μεταφράστηκε χάρη στο Μανώλη Φουντουλάκη. Ήθελε να ξέρει ο κόσμος τι έχουν υποφέρει οι χανσενικοί. Για το μυθιστόρημα που έγραψα, μια φορά συνάντησα στο λεπροκομείο στην Αθήνα μια γυναίκα. Ήταν μια στιγμή και μόλις μου έλεγε, ήταν 70 χρονών αυτή η γυναίκα, μου έλεγε, μόλις έμαθα ότι πέθανε η μητέρα μου πριν 50 χρόνια. Δεν ήξερα ότι ήταν λεπρή. Δεν ήξερα. Έγραψα αυτό το μυθιστόρημα και φαντάστηκα τη ζωή της και τη ζωή της μητέρας της. Έτσι.

0: Ο Μανώλης Φουντουλάκης είναι ο υπεύθυνος του τεράστιου φιλικού δικτύου που με οδήγησε βαθιά στη σκέψη και το πνεύμα αυτής της μαγεμένης χώρας. Τον γνώρισα το Μανώλη το 1973 εκεί στο λεπροκομείο και κάθε μέρα μου έφερε στο γιατρείο 2-3 τριαντάφυλλα για να φωτίσουν την ημέρα μου. Και μετά μου έφερε εδώ στην οικογένεια του, στους φίλους του, και έτσι αισθάνομαι μισός Έλληνας. Θα σας πω τη σοφία του. Είχε υποφέρει πολύ στη ζωή του ο Μανώλης. Και μια μέρα μου έλεγε, ξέρεις φίλε, με όλες αυτές τις δοκιμασίες βγαίνει όμορφα σμιλευμένη η ψυχή του ανθρώπου. Απίστευτο.
1: Λευκό μου για σένα.
0: Είμαι πλούσιος με όσα κέρδισα στον δρόμο χάρη σε αυτούς. Ναι. Μου έμαθαν την ουσία. Ήταν εκεί το βασικό πανεπιστήμιο. Και μου είπε «Γεια στα χέρια σου». Και έτσι έμαθα αυτή την ωραία έκφραση. Πάντα όταν έρχομαι εδώ στην Αθήνα πηγαίνω να τους δω. Και πήγαμε με τη γυναίκα μου προχθές στην Αθήνα για να δούνε τους τέσσερις που μένουν ακόμα εδώ, σε δύσκολη κατάσταση στο νοσοκομείο. Είναι 92-88. Ο ένας είναι ακροτηριασμένος, αλλά οι τρεις γυναίκες άλλες δεν είναι ακροτηριασμένοι.

μέρα ήμουνα στο λιμάνι της Ελούντας πριν το ξημέρωμα και θαύμασα το κόλπο εδώ και το νησί που μοιάζει με ξαπλωμένη γυναίκα και ξαφνικά ήρθε η πρώτη ακτίνα ήλιου και φώτιζε πρώτα απ' όλα το κημητήριο που δεσπόζει στη πόλη, το κημητήριο πριν την πόλη. Και φαντάστηκα ότι εδώ ο ήλιος φωτίζει πρώτα τη μνήμη πριν το παρόν, φωτίζει τη ψυχή πριν το σώμα.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμα δόξα σοι. Βασιλέα φουράνε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και της ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, όπως λοιπόν είχαμε ανακοινώσει προκαιρού, ότι σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ζαχαρία, ο οποίος και μονάζει εδώ και αρκετά χρόνια στην Ιερά Μονή Τιμή Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας. Έτσι λοιπόν είναι ιδιαίτερη η χαρά και η ευλογία που έχουμε στην κοινότητά μας για ακόμη μία φορά την έλευση του πατρός Ζαχαρίου στην κοινότητά μας και τη χάρη και την ευλογία του Θεού που φέρει σε εμάς. Έτσι λοιπόν, όπως πολλές φορές έχουμε πει, το να έχουμε ανάμεσά μας ένα πνευματικό άνθρωπο και το να μας δίνει ένα πνευματικό λόγο, τον οποίον οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι άνθρωποι της σημερινής εποχής, έχουν ανάγκη για να μπορέσουμε λοιπόν να οδεύσουμε το υπόλοιπο της παρούσης ζωής μέσα σε αυτούς τους δύσκολους και περίεργους καιρούς τους οποίους ζούμε. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο λόγος αυτός τον οποίο θα πω, αν τον έχει πει εδώ ο εν Χριστώ αδελφός και συλλειτουργός πατέρας Ζαχαρίας, αλλά μελετώντας κανείς τα βιβλία του Γέροντος Σοφρονίου του Εσέξ, μπορεί λοιπόν μέσα από αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι καταγραφή της προσωπικής εμπειρίας του Γέροντος, του Μακαριστού Γέροντος, να δει την οριοθέτηση της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής. Επομένως λοιπόν, εμείς οι σημερινοί άνθρωποι, οι οποίοι δυστυχώς έχουμε πλουτίσει υλικά, αλλά έχουμε φτωχύνει πνευματικά, χρειαζόμαστε λοιπόν αυτόν τον πνευματικό λόγο, που θεωρείται λοιπόν, όπως έχω πει και άλλοτε, ως πνευματικό εμβόλιο για να μπορέσουμε λοιπόν να αντισταθούμε στον δελεασμό της σύγχρονης εποχής. Ο λόγος του λοιπόν σήμερα, του πατρός Ζαχαρίου, αφορά και πάει το πρόσωπο της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, την οποία εμείς εδώ λοιπόν τιμούμε ιδιαιτέρως με δύο ναούς, τόσο ο μεγάλος εδώ όσο και ο μικρός ναός της κοινότητάς μας τιμά την Παναγία μας, αλλά θα έλεγα σχεδόν οι πλήστες οικογένειες τιμούμε την υπεραγία Θεοτόκο με το όνομά της, δηλαδή ένα από τα παιδιά μας φέρει το όνομα της Θεοτόκου, Μάριος ή Μαρία. Έτσι λοιπόν και πάλι θα γίνει μια αναφορά στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και μετά λοιπόν στο τέλος, αν έχουμε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση πνευματικού περιεχομένου, μπορούμε λοιπόν να την υποβάλουμε στον πατέρα Ζαχαρία μια λοιπόν, και έχουμε την ευλογία να τον έχουμε κοντά μας για άλλη μια φορά. Και αυτό θα λέγα, όπως και ο ίδιος πολλές φορές το έχει πει, είναι η χάρη του Θεού που ενεργεί. Δηλαδή, δια της χάρης του Θεού, οικονόμησε δηλαδή ο Θεός να τον έχουμε σήμερα μαζί μας.
1: Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε και κοινοτάχα, κυρίες και κύριοι, όλοι οι αδερφοί εν Χριστώ, ευχαριστώ τον πατέρα Ευαγόρα για τα καλά λόγια και ευχαριστώ και εσάς όλους που με δέχεστε και με τιμάτε στο χωριό σας. Και αισθάνομαι και τώρα κι εγώ σαν Λιοπετρίτης όταν έρχομαι στην Κύπρο. Όλα είναι, όταν έρχομαι στην Κύπρο, τίποτα δεν είναι καθορισμένο. Μόνο ένα πράγμα είναι καθορισμένο, ξέρω ότι θα πάω στο Λιοπέτρι. Όλα τα άλλα είναι έτσι, αόριστα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σκέφτηκα πάλι να μιλήσουμε για το πρόσωπο της υπεραγίας μητέρας του Θεού ημών. Για τον εξής λόγο. Τώρα μπαίνουμε στην τρίτη χιλιετία και όλη η χριστιανοσύνη σε όλα τα μέρη της γης οργανώνει εκδηλώσεις να εκφράσει την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία στο Θεό για την Θεία Αποκάλυψη που λάβαμε, αυτοπροσώπως μάλιστα που μας την έδωσε ο Θεός, αυτοπροσώπως στο πρόσωπο του Υιού Του, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι, από άκρους άκρους της χριστιανοσύνης, σε λίγες μέρες θα γίνουν ξεχωριστές εκδηλώσεις να εκφραστεί η ευγνωμοσύνη των πιστών σε αυτή τη θαυμαστή πρόνοια και αγαθότητα του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου που ενήργησε, που επετέλεσε αυτουργικός ο Υιός του Θεού. Και δεν είναι μόνο αυτό. Βέβαια τώρα είναι μια ευκαιρία για μας να εμβαθύνουμε περισσότερο και να είναι μια πρόκληση για μας για την αυτοσυνείδηση, να εκφράσουμε αυτό που είμαστε σαν χριστιανοί. Και βέβαια το πρώτο που έρχεται στο νου μας είναι να ευχαριστήσουμε τον Θεό και όλους εκείνους που έγιναν όργανα του Θεού να φτάσει σε μας η αλήθεια του Ευαγγελίου Του που μας σώζει, από το θάνατο και μας βάζει μέσα στην αιώνια ζωή. Και πρώτος άνθρωπος, πρώτο όργανο του Θεού που έρχεται στο νου μας είναι η Παναγία, που είναι πάνω και από τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ, πάνω από τις αγγελικές δυνάμεις, και είναι Αγία Αγίων Μίζων, όπως λέμε στον Ακάθιστο. Έτσι, μέσα, νομίζω μπορεί να ενταχθεί και αυτό μέσα σε αυτά τα προγράμματα. Λίγες σκέψεις και μια έκφραση ευγνωμοσύνης στο πρόσωπο της Παναγίας, που έγινε αυτή το όργανο του Θεού, η αιτία να κλείνει ουρανούς ο Θεός και να κατέβει στη γη ο ίδιος, διότι αλλιώς δεν είχαμε ελπίδα σωτηρίας. Είμαστε πεπραμένοι υπό την αμαρτία, όπως λένε οι γραφές, πουλημένοι στην αμαρτία και το θάνατο. Έτσι, αλλά είναι δύσκολο να μιλήσει κανένας για το πρόσωπο της Παναγίας, διότι ακόμα και οι ιεροί ευαγγελιστές τηρούν σιγή. Μόνο ο Άγιος Λουκάς λέγει λίγα και ελάχιστα ο Άγιος Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής. Ο Άγιος Λουκάς λέγει περισσότερα. Είναι αυτός που ζωγράφισε πραγματικά το πρόσωπο της Παναγίας και με το Ευαγγέλιο του, όχι μόνο με την τέχνη του. Έτσι, είναι λίγο δύσκολο, αλλά από αυτά τα λίγα που λέγει η Γραφή, πίσω από αυτά τα λίγα διαβάζουμε πάρα πολλά. Με τη βοήθεια πάλι των Θεοφόρων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όπως είχαμε πει την τελευταία φορά, η Παναγία από μικρή αφιερώθηκε στο Θεό, στα Άγια, και είχε εισέρθει μέσα στον Ναό του Θεού και εκεί εδιδάσκε το νόμο και τους προφήτες. Το είχαμε πει την περασμένη φορά. Και εκεί η Παναγία έκανε μια μεγάλη ανακάλυψη. Με την προσευχή της βρήκε τη βαθιά καρδιά. Ο νους της κατέβηκε στη βαθιά καρδιά της. Και εκεί συνάντησε τον Θεό πρώτα και εκεί αισθάνθηκε επίσης τη φθορά και τον θάνατο που ελιμένετο την ύπαρξη του γένους των ανθρώπων. Και όπως μας λέει η παράδοση, εκεί μέσα στα Άγια των Αγίων αυτή η Θεόπες Μαριάμ προσευχότανε νύχτα και ημέρα για να εξαλείψει ο Θεός αυτή τη φθορά της αμαρτίας και τον θάνατο. Δηλαδή, αφού ανακάλυψε τον Θεό μέσα στη βαθιά καρδιά της και ενώθηκε με τον Θεό, πήρε το πνεύμα του Θεού, τη χάρη του Θεού, και με αυτή τη χάρη του Θεού επλατήθηκε το είναι της και αγκάλιασε όλο τον Αδάμ, όλο το γένος των ανθρώπων με την προσευχή της και μεσίτευε εκεί για όλο το γένος των ανθρώπων. Και σας είχα πει την τελευταία φορά, αυτά δεν τα είχαμε πει, αλλά σας είχα πει κάτι άλλο, ότι εκεί που μελετούσε τους προφήτες και τον νόμο, σταμάτησε ο νους της στο χωρίο εκείνο του Ισαΐα, του προφήτου Ισαΐα, που μιλάει για τη γέννηση του Μεσσία, για τον ερχομό του Σωτήρος Χριστού στη γη. Διάβασε αυτό που λέει, «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών τον Εμμανουήλ». Αυτά τα λόγια που θα διαβάσουμε σε λίγες μέρες. Και με τη θεϊκή ενέργεια και η πρόνοια του Θεού με μια θεϊκή ενέργεια έφλεξε την καρδιά της με αυτά τα λόγια και από εκείνη τη στιγμή όλο της το είναι, όλη της η ύπαρξη της Παναγίας συγκεντρώθηκε σε μια μικρή προσευχή. Κύριε, αξίωσέ με να είμαι η δούλη αυτής της γυναίκας που θα φέρει στον κόσμο τον Σωτήρα, τον Εμμανουήλ. Και πάνω σε αυτή τη ζέση της προσευχής εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της λέει, όχι η δούλη, αλλά η μητέρα. Εκείνη εταπείνωνε τον εαυτό της και ο Θεός την ανύψωσε. Γι' αυτό και λέει εκείνη, επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού ο Κύριος και ποίησε με μεγαλή ο δυνατός. Πίσω από αυτά τα γράμματα διαβάζουμε όλα αυτά τα μυστήρια, δηλαδή αυτά που λέμε βγαίνουν από τα λόγια του Ευαγγελίου. Και λέει ένας Άγιος, έγινε αυτό διότι η Παρθένος Μαριάμ εκπλήρωνε τον νόμο που έμελε να δώσει ο Υιός της με έναν τρόπο προφητικό. Ο λόγος που έδωσε ο Κύριος ήταν «Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται». Και αυτή επειδή εταπείνωνε προφητικά τον εαυτό της, την επεσκέφθηκε εξ ύψους ο Θεός και την ανύψωσε. Και την ανύψωσε όχι μόνο πάνω από τους ανθρώπους, αλλά πάνω και από όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Και μέσα στα Άγια που ήταν η Παναγία, εκεί ζούσε με αυτή την ησυχαστική προσευχή και με το νου της μέσα στην καρδιά της. Και ο νους της ήταν στον Θεό και στην δέηση για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Διότι μέσα στην καρδιά της αισθάνθηκε, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτή τη φθορά που είχε όλος ο κόσμος και την έπαιρνε απάνω της και προσευχότανε για όλο τον κόσμο. Έτσι και ζούσε, και όταν αυτή η ενέργεια, ξέρετε, όταν κανένας επικαλείται συνέχεια το όνομα του Θεού, το όνομα του Θεού έχει, είναι αχώριστο από την ενέργεια του Θεού. Κάθε φορά που λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», εμείς εκείνη την ώρα εγγίζουμε την ενέργεια του προσώπου του Χριστού. Μαζί με το όνομα του, το όνομα του το συνοδεύει και η ενέργεια του προσώπου του. Και αυτή η ενέργεια μαζεύεται μέσα στα στήθη, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και έρχεται μια στιγμή που σπάνε τα τείχη της καρδιάς, δηλαδή ανοίγει η καρδιά και εκεί γεννιέται ο νέος άνθρωπος. Τότε αναγεννάται ο άνθρωπος. Αυτή η ενέργεια είχε μαζευτεί στα στήθη της Παναγίας και η Παναγία την κρατούσε για την προσευχή αυτή την ενέργεια η μέρα του Ευαγγελισμού. Ίσως εμείς δεν θα ξέραμε τίποτε για τη ζωή της Παναγίας αν δεν γινόταν αυτός ο Ευαγγελισμός από τον Αρχάγγελο, και θα δείτε από την ομιλία γιατί αναγκάστηκε η Αγία Παρθένος να μιλήσει. Αλλιώς δεν ήθελε να μιλήσει. Για αυτήν ήταν αρκετό να είναι στο ναό και να έχει το νου της μέσα στην καρδιά της και να προσεύχεται για όλο τον Αδάμ. Αυτή η παράδοση υπάρχει μέχρι σήμερα. Είναι η λεγόμενη ησυχαστική παράδοση. Πολλοί ασκητές και στο Άγιον Όρος αλλά και σε πολλά μέρη του κόσμου σαν πρόγραμμα της ζωής τους έχουν να ζούνε συνέχεια με το νου μέσα στην καρδιά και ο νους εκεί μέσα στην καρδιά να επικαλείται το όνομα του Κυρίου Ιησού. Αυτή είναι η ησυχαστική παράδοση. Και αν θυμάστε από το Ευαγγέλιο, και ο άσωτος όταν ήρθε εις εαυτόν πρώτα και μετά επέστρεψε στον οίκο του πατρός του. Λένε οι πατέρες μας ότι, επειδή έχω λίγη ώρα, κάνω λίγη εισαγωγή, λένε οι πατέρες μας ότι όταν πέσαμε στην αμαρτία, να αρχίσω ακόμα πιο μπροστά, πριν να πέσουμε στην αμαρτία, ο άνθρωπος είχε το νου του και την καρδιά του συνέχεια στη θεωρία του Θεού. Όταν παρεμβλήθη παρενέβη η αμαρτία στη ζωή, χωρίστηκε ο νους του ανθρώπου και η καρδιά του ανθρώπου από το Θεό και εκόλλησε πάνω στη κτήση, πάνω στα υλικά πράγματα, πάνω στα πάθη. Και έκτοτε το πρόβλημα είναι πώς να επιστρέψει ο νους του ανθρώπου στην καρδιά του και από εκεί να ανέβει στον Θεό. Υπάρχει μια κυκλική κίνηση του νου, όπως λένε οι ησυχαστές πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η πρώτη κίνηση ήταν προς τα έξω, προς τον εξωτερικό κόσμο. Η δεύτερη, με την προσευχή της μετανοίας, να επιστρέψει ο νους στην καρδιά. Και αφού εκεί στην καρδιά ο νους, με τη χάρη του Θεού, δεσπόσει όλων των νοημάτων και όλων των δυνάμεων της ψυχής, από εκεί να ανέβει ο νους και όλο το είναι του ανθρώπου, να γίνει μια αναφορά του όλου ανθρώπου, μια αναγωγή του όλου ανθρώπου προς τον Θεό. Αυτή είναι η κυκλική κίνηση για την οποία μιλάνε οι ησυχαστές, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Βέβαια, όταν υπάρξει αυτή η ησυχαστική προσευχή, πρώτα αυτή η κατάδυση του νους στην καρδιά, και εκεί χρονίσει ο νους μέσα στην κάμινο της καρδιάς, μέσα στην καρδιά που εκεί ζέει με την ενέργεια του ονόματος του Χριστού, με την ενέργεια της προσευχής, της ταπεινής προσευχής, της μετανοίας, όπως είπαμε, τότε γίνεται η μεγάλη έκρηξη, το μεγάλο άνοιγμα της καρδιάς στην αγάπη του Θεού. Όπως στην αρχή της δημιουργίας, το Πνεύμα του Θεού, λέει η Παλαιά Διαθήκη, επεφέρετο πάνω από την Άβυσσο, και ξαφνικά από αυτή την Άβυσσο ήρθε στο είναι όλη η ποικιλόμορφος δημιουργία με ένα Big Bang, όπως λένε οι σύγχρονοι αστρονόμοι, με μια πρωταρχική μεγάλη έκρηξη. Συμφωνούμε με τους αστρονόμους, το μόνο που οι αστρονόμοι δεν μπορούν να πούνε ποιος έκανε αυτή την πρωταρχική έκρηξη, αλλά αυτή η πρωταρχική έκρηξη μιλάει από τον πρώτο στίχο της Γενέσεως. Είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Να το πρωταρχικό Big Bang για το οποίο μιλάνε οι αστρονόμοι. Έτσι, όπως λέω, στην αρχή της δημιουργίας το Πνεύμα του Θεού επιφέρετο και επόανζε την Άβυσσο, όπως η γλώσσα επόανζει τα αυγά της, έτσι επόανζε την Άβυσσο το Πνεύμα του Θεού και αμέσως εκολάφθηκε όλη η ποικιλόμορφη δημιουργία που βλέπουμε. Έτσι και εμείς, όταν κρατάμε το όνομα του Θεού συνέχεια, το επαναλαμβάνουμε και το φέρουμε μέσα στην καρδιά μας, μέσα στα στήθη μας, έρχεται μια ώρα που θα γίνει αυτή η εκόλαψη, αυτή η αναγέννηση, αυτό το άνοιγμα της καρδιάς. Και αυτά τα λόγια της Παναγίας που θα διαβάσουμε σε λίγο, που είπε την ημέρα του Ευαγγελισμού της, ήταν πραγματικά μια τέτοια πνευματική έκρηξη. Διότι όλο της το είναι ήταν γεμάτο από αυτή τη ζέουσα ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Και αρχίζω τον λόγο. Θα τον διαβάσω τον λόγο για να μην χάσουμε πολλή ώρα και να έχετε πιο πολλή ευκαιρία να ρωτήσετε ερωτήσεις στο τέλος. Και είπε Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούγα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ. Αυτό είναι το τραγούδι της Παναγίας που μας το παραθέτει ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, στην αρχή του Ευαγγελίου του. Όταν η Παναγία έλαβε την αποκάλυψη ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Υψίστου, τον Εμμανουήλ, και πήγε στην Ελισάβετ και η Ελισάβετ πληροφορήθηκε από το Πνεύμα το Άγιον και λέει η Ελισάβετ, «Όθεν μη τούτο είναι η μύτη του Κυρίου μου έρθει προς με». Δηλαδή, και τότε η Παναγία έλαβε βεβαίωση από την Ελισάβετ ότι πράγματι αυτό που συνέλαβε ήταν Πνεύματος Αγίου. Τότε έγινε αυτή η έκρηξη, είπε αυτά τα προφητικά λόγια η Παναγία. Και αρχίζουμε. Επιτέλους, η σιωπηλή Μαριάμ ομιλεί και ο λόγος της πλήρης πνεύματος σαν ποταμός ρέει και κελαρίζει, ως τιμίαμα ανεβαίνει και βοδιάζει, ως αστραπή φωτίζει και αυγάζει. Την αρχή του πανηγυρικού λόγου που μόλις αναγνώσαμε προέφερε η Παρθένος όταν η Ελισάβε την πρώτη στιγμή του ασπασμού της την χαιρέτησε με την ονομασία Μήτυρ Κυρίου. Πόσα πολλά ήδη κρύβει μέσα του αυτός ο λόγος. Δοξάζει τον Θεό η Μαριάν και αναφέρει σε Αυτόν, όχι φωνή, αλλά την ίδια την ψυχή της. Μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριο. Χαίρει και η χαρά της μεταβάλλεται σε προσευχή και πνευματική θυσία. Ιγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Ταπεινώνεται και κηρύττει τη συγκατάβαση του υψίστου. Επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Θυμάστε, στην αρχή της δημιουργίας ο Θεός είπε «Γεννηθήτω και γενετώ». Το Λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Και τώρα η Παρθένος λέγει «Γέννητο, γεννηθήτω μη κατά το ρήμα σου» και κατεβαίνει ο ίδιος ο Δημιουργός στη γη. Στην αρχή με ένα γεννηθήτω του Δημιουργού ήρθε ο κόσμος στην ύπαρξη. Τώρα με το γεννηθήτω της Παναγίας πρόκειται να ξαναδημιουργηθεί ο κόσμος. Να αναγεννηθεί δηλαδή. Προφητεύει και το προφητικό της βλέμμα εισχωρεί διαμέσου όλων των αιώνων και φτάνει ως τα τέλη των αιώνων. Από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενέ. Και αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα είναι εκπλήρωση της προφητείας που είπε η Αγία Παρθένος, ότι μέχρι τα τέλη των αιώνων θα την μακαρίζουμε ως μητέρα του Θεού. Έτσι και όφιλε να αποβεί καρποφόρος ο λόγος στην οποία από του νυν εσκήνωσε ο λόγος. Πριν να γεννηθεί από αυτήν ως καρπός χιλίας, φανερώνεται σε αυτήν ως καρπός χιλέων ομολογούντων των Κύριων. Πριν να γεννηθεί σαρκοφόρος δηλαδή ο λόγος του Θεού, έπρεπε να εξέλθει και από το στόμα της. Θαυμαστός ο λόγος της Μαριάμ, αλλά μεγαλειώδης είναι και η σιωπή της μέσα στα Άγια των Αγίων. Ας δώσουμε σήμερα μια εμπάθηση, για να έχουμε μια επίγνωση του λόγου της, αυτού του λόγου που τόσο συχνά επαναλαμβάνουμε μέσα στη λατρεία, για να μάθουμε κι εμείς πώς να χρησιμοποιούμε τον λόγο με φιδό, να μην το σπαταλούμε δηλαδή. Για τη σιωπή στην οποία η υπεραγία Παρθένος μεγάλωσε και ανατράφηκε δεν θα μιλήσουμε, γιατί είναι σφραγισμένη με τη σιωπή των Αγίων Ευαγγελιστών. Όποιος άκουσε τι λέει γι' αυτό η παράδοση, αυτά που είπα στην αρχή δηλαδή, τη διαγωγή της μέσα στα, την πολιτεία της, μέσα, τη διωτή της μέσα στα Άγια των Αγίων, αυτός έχει μια εικόνα της τελειότατης ευσεβούς ανατροφής και μπορεί να κρίνει αν ανταποκρίνεται σε αυτή την εικόνα και αν υπόσχεται καρπούς ευλαβίας η διάχυση που τόσο πρόθυμα γίνεται επιτρεπτή στα τέκνα της γενεάς μας. Δηλαδή βλέπουμε μια τελείως αντίθετη κατάσταση στην μέρα της μου, της χαρμόσυνης δηλαδή αγγελίας για την επικείμενη σάρκωση του Υιού του Θεού, αρχίζει να αποκαλύπτει την κρυμμένη εν το Θεό ζωή της Θεομήτωρος. Ο λόγος του Αρχαγγέλου φανερώνει σε αυτή την αρετή της σιωπής. Ξαφνικά αυτός εισχωρεί στην απομόνωσή της και της λέγει «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξή». Πόσα ερωτήματα εγείρονται με αυτός την έκθαμβη Μαριάν. Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος? Ποιο δικαίωμα έχει να παραβιάζει τη μυστική απομόνωση της Παρθένου? Τι σημαίνει ο ανήκουστος χαιρετισμός που τοποθετεί την Παρθένο πάνω από όλες τις γυναίκες της οικουμένης? Τίποτε όμως δεν την βγάζει από τη συνήθη σιωπή της. Αισθάνεται κίνηση του πνεύματός της, αλλά τα χείλη δεν κινούνται. Δεν σπέβδει να απαντήσει στο χαιρετισμό. Σιωπά και διαλογίζεται. Διεταράχθη επί το λόγο αυτού και διαλογίζεται, διότι αυτή προσευχόταν να είναι δούλη, θεραπενής, και ο Αρχάγγελος εμφανίζεται και τη βάζει πάνω από όλες τις γυναίκες της οικουμένης. Ο Άγγελος, αφού καθησύχασε το πνεύμα της με ένα λόγο «μη φοβού», Και ξέρετε, όταν οι άγγελοι και αρχάγγελοι λένε μη φοβού, δεν είναι απλός λόγος. Είναι ενέργεια Θεού που σε θυσιάζει εκείνη τη στιγμή. Τότε συνεχίζει τον Ευαγγελισμό που άρχισε ο άγγελος, χωρίς να εξηγήσει το νόημα της και χαριτωμένης, προσθέτει μόνον ότι έβρε χάριν παρά το Θεό. Μετά προλέγει σε αυτήν τη σύλληψη εν καστρή, την γέννηση Υιού, το σωτήριον όνομα του Υιού, τη θεία αξία Του, τη θαυμαστή βασιλεία Του, την ατελέσχητη βασιλεία Του, την βασιλεία πάντων των αιώνων. Πόσα ακόμα θέματα για εξέταση και συζήτηση. Η εγκεχαριτωμένη όμως δεν επιθυμεί να εξετάσει τα μυστήρια της χάριτος. Η εγκεχαριτωμένη δεν τολμά να συζητήσει εκείνο που είναι πάνω από λόγο και έννοια. Και τώρα δεν θα διέκοπτε τη σιωπή της αν η αγάπη της για την παρθενία δεν έβγαζε από την καρδιά της τον σύντομο λόγο. Πώς έστεντη τούτο επί άνδρα ου γινώσκο. Δεν θα μιλούσε αν δεν είχε τέτοια αγάπη για την παρθενία και τρόμαξε, πώς είναι δυνατόν. Αλλά αυτό αποκαλύπτει τα εξής. Για να εννοήσουμε ορθά αυτό το λόγο, είναι απαραίτητο πρώτο να προϋποθέσουμε, όπως η παράδοση μας διδάσκει, ότι η Μαριάμ πριν ακόμη αυτό εδέσμευσε τον εαυτό της με υπόσχεση να φυλάξει παρθενία σε όλη της τη ζωή. Γιατί αν δεν ήταν δεσμευμένη με αυτή την υπόσχεση και όντας ρευμένη σε άνδρα, ποια αφορμή θα είχε να ρωτήσει για την δυνατότητα να γεννήσει ο. Πώς θα έλεγε, πώς έστενε τούτο, εφόσον ήταν μνηστευμένη, αν δεν προηγείτο ο όρκος και η υπόσχεση της παρθενίας. Δεύτερον, πρέπει να λάβουμε υπόψη τον νόμο του Μωυσέως, σύμφωνα με τον οποίο η υπόσχεση της γυναίκας ή της παρθένου μπορούσε να ακυρωθεί με ένα λόγο του πατέρα ή του συζύγου, ένα από το βιβλίο των αριθμών αυτό. Και μόνο τότε ίσχυε όταν ο πατέρας ή ο σύζυγος άκουε για αυτή την υπόσχεση και δεν την απέριπτε. Με άλλα λόγια, και ο Ιωσήφ γνώριζε αυτή την υπόσχεση. Από αυτόν τον συλλογισμό μπορούμε να συμπεράνουμε σύμφωνα επίσης με την παράδοση ότι η υπόσχεση της παρθενίας, η οποία στην πρόρηση για τη γέννηση του Υιού ανάγκασε την Μαριάμ να πει πώς έστενει τούτο, πώς θα είναι τούτο δυνατό για μένα, ήταν ήδη γνωστή στον Ιωσήφ και αποδεχτεί από αυτόν. Για να φυλάξει κανένας την υπόσχεση της παρθενίας έπρεπε να έχει την έγκριση του συζύγου και των γονέων στην Παλαιά Διαθήκη. Ήτανε δυνατό αυτό, το βιβλίο των αριθμών μιλάει γι' αυτό. Και ότι εμνηστεύτη την πανάμενη παρθένων ο Ιωσήφ με σκοπό κάτω από το όνομα του συζύγου να είναι ο προστάτης της παρθενίας της. Και όχι μόνο ο προστάτης της, αλλά να γίνει και ο μάρτυρας της σοφροσύνης της και της αϊπαρθενίας της, η οποία έπρεπε να κρυβεί κάτω από το εξωτερικό κάλυμα του συζυγικού δεσμού σε ένα τέτοιο λαό που ευκαιόμενος από την ορατή ευλογία του γάμου, την τεκνογωνία, δεν συλλάμβανε τα ύψη της παρθενίας. Ο παλαιός Ισραήλ όλοι εκτιμούσαν πολύ την τεκνογωνία, διότι η κάθε γυναίκα έλπιζε να συνδράμει στον ερχομό του λυτρωτού, του Μεσσία. Και διάβασα και μια άλλη σκέψη στους Αγίους Πατέρες, ότι η Αγία Παρθένος εμνηστεύτη τον Ιωσήφ, εκτός από το να έχει προστάτη και να τον κάνει μάρτυρα της αγνίας της, για να ευλογήσει και το γάμο. Δηλαδή πήρε αυτό το μέρος του γάμου, τη μνηστία δηλαδή, που δεν χρειάζεται καμιά, πώς να πούμε, σαρκική μίξη, αλλά είναι αρκετό να ευλογήσει το γάμο. Δηλαδή επήγε μέχρι εκεί που μπορούσε να πάει, κρατώντας την αϊπαρθενία της, για να ευλογηθεί και ο νόμιμος γάμος. Έχει και αυτό σημασία. Μετά από τους λόγους του Αγγέλου, όσο και αν δεν ήταν η Μαρία μακριά από το να δυσπιστήσει ή να αμφιβάλλει ή να αντιλέγει, να εξετάσει με περιέργεια, ήταν ωστόσο αναγκασμένη να ρωτήσει τον Άγγελο πώς εσθένει τούτο επί άνδρα ου γινώσκω. Αν και έχω άνδρα κατά την τάξη της νηστείας, εν τούτης δεν έχω άνδρα κατά την υπόσχεση της παρθενίας. Η υπόσχεση αυτή δόθηκε και επικυρώθηκε. Όσο δε Όσο δεν επιθυμώ να την αλλάξω, τόσο δεν επιτρέπει ο νόμος που λέγει. Ακούστε τον νόμο. Ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ότι ό,τι υποσχεθούμε στο Θεό πρέπει να το αποδώσουμε μέχρι τέλους. Και ακούστε με τι τόνο το λέει η Παλαιά Διαθήκη. Άνθρωπος, άνθρωπος, ως αν εύξητε ευχήν Κυρίου, ή ομώσει όρκον, ή ορίσετε ορισμό περί της ψυχής αυτού, ουμή δε δηλώσει το ρήμα αυτού. Πάντα ως αν εξέρθει εκ του στόματος αυτού, ποιήσει αυτά. Δηλαδή, ό,τι υποσχεθεί ο άνθρωπος στον Θεό, είναι βεβήλωση να το παραβεί. Πρέπει να το αποδώσει μέχρι τέλους στον Θεό. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε τάματα, αδερφοί. Είναι επικίνδυνο να κάνουμε τάματα. Διότι αν δεν τα εκπληρώσουμε θα βασανιζόμαστε, και αν τα εκπληρώσουμε πάλι μπορεί να έχουμε υπερηφάνεια, και ούτε αυτό δεν μας βοηθάει. Ένα τάμα πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας, να μας δώσει ο Θεός αυτό που είναι για το συμφέρον, και εμείς θα του παραδώσουμε όλο το υπόλοιπο της ζωής μας με ένα επενετό βίο, με μια καλή ζωή, θεοφιλή ζωή. Ο Κύριος δεν καταργεί τους νόμους του. Πώς τότε θα γίνει το πράγμα? Και η υπόσχεση της παρθενίας να φυλαχθεί, και ο νόμος να εκπληρωθεί, και ο Υιός να γεννηθεί. Βλέπετε λοιπόν ότι άκρα μόνον ανάγκη διαρριγνύει τα ιερά δεσμά της σιωπής της, ή καλύτερα να είπουμε, η ίδια η χάρη ξεχύνεται στα χείλη της Παναγίας. Αποκαλύπτεται το μυστήριο της νηστείας της με τον Ιωσήφ, για να κρυβεί κάτω από αυτό το μυστήριο ένα άλλο, το βαθύτατο μυστήριο της νηστείας της με τον Θεό. Η άρνηση του επίγειου άντρα από την Μαριάμ δίδει στον άγγελο την ευκαιρία να αναγγείλει σε αυτή την αξία της θεονύμφευτης, στην οποία ήταν προορισμένη. Δίνει τώρα την εξήγηση ο άγγελος. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε δεξέ και δύναμη σκυψίστε της διάσηση. Δηλαδή η Παρθενία λέει, πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτά? Εγώ υποσχέθηκα ότι θα κρατήσω την Παρθενία μου. Αυτό είναι δεχτό από τον Ιωσήφ. Να αλλάξω την υπόσχεσή μου δεν μπορώ, διότι δεν το επιτρέπει ο νόμος. Πώς έστε μη τούτο λέει, πώς επί άντρα ούγινος, διότι δεν γνωρίζω άντρα. Και τώρα ο άγγελος της εξηγεί, όλα θα γίνουν με την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που θα σε επισκιάσει. Ο Ευαγγελισμός έγινε δεχτός. Όταν έδωσε την εξήγηση ο άγγελος, η Παναγία είπε, το γεννηθήτομι κατά το ρήμα σου. Και έγινε δεχτός ο Ευαγγελισμός, ο άγγελος απεχώρησε στον ουρανό, ο Λόγος, ο Υιός του Θεού εσαρκώθη, η Παρθένος συνέλαβε, φανερώθηκαν τα σημάδια της συλλήψεως, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, ευρέθη εν γαστρή αίχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Εκ Πνεύματος Αγίου, γράφει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος. Αλλά στον Ιωσήφ, επί μακρόν δεν ανακοινώθηκε το μυστήριο τούτο. Δεν ήξερε τίποτα ο Ιωσήφ. Και αυτός δεν γνώριζε επιπλέον εκείνο που εμφάνιζε η κοιλία, τα σημάδια της εγκυμοσύνης δηλαδή. Ευρέθη αίχουσα εν γαστρή. Γιατί αν γνώριζε το μυστήριο της θεονύμφευτης, θα μπορούσε άραγε να διανοηθεί τον παραδειγματισμό της, όπως σκέφτηκε να την παραδειγματίσει, πέρασε από το νου του, αλλά δεν το δέχτηκε. Θα μπορούσε άραγε να αποφασίσει λάθρα απολύσει αυτή, να την αφήσει κρυφά και να φύγει. Αν γνώριζε αυτό, ήταν αδιανόητο. Δηλαδή πίσω από αυτό φαίνεται η αγνία της Παναγίας, η παρθενία της Παναγίας και η άγνοια του Ιωσήφ. Σκέφτηκε για το πρώτο, δηλαδή πέρασε από το νου του ότι τέτοιο πράγμα είναι άξιο παραδειγματισμού, αλλά αποφάσισε το δεύτερο, να την αφήσει κρυφά. Μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσε, εβουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Ήταν σε μεγάλο δίλημα ο δίκαιος Ιωσήφ. Μόνο η λέξη δίκαιος σημαίνει ότι ήταν άνθρωπος που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Στην Αγία Γραφή, όταν χρησιμοποιείται ο λόγος δίκαιος, ο όρος δίκαιος, σημαίνει τον άνθρωπο που είναι πάνω από τα ανθρώπινα, από τους ανθρώπινους νόμους. Σημαίνει τον άνθρωπο που άγεται και φέρεται από το Πνεύμα του Άγιο. Αυτό σημαίνει, είναι τεχνικός όρος, Ο όρος δίκαιος είναι τεχνικός όρος που σημαίνει τον άνθρωπο που είναι πλήρης πνεύματος Αγίου και άγεται από το Πνεύμα του Άγιου, φέρεται από το Πνεύμα του Άγιου. Ξέρετε, ο Ιωσήφ πώς μπορούσε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, ήταν σταυρωμένος, δηλαδή ζούσε στην ατμόσφαιρα αυτής της Αγίας Παρθένου και είμαι σίγουρος ότι γύρω από το πρόσωπό της ήταν τέτοια η ατμόσφαιρα και τέτοιος ο σεβασμός που δεν θα μπορούσε καν, είχε αυτούς τους λογισμούς αλλά προσπαθούσε να τους αποκρύψει και από την Αγία Παρθένου, διότι η ατμόσφαιρα του προσώπου της ενέπνεε δέος, φόβο Θεού. Και τώρα, άμα γνωρίσετε ασκητές ησυχαστές, όπως είπαμε στην αρχή, που ζουν συνέχεια με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, μόνο να αισθανθείτε την αναπνοή τους, να βρεθείτε λίγο δίπλα στην αναπνοή τους, θα αισθανθείτε ποια ζέση, ποια φλόγα έχει η καρδία τους. Και δεν χρειάζεται λόγος να σας πούνε πια. Αυτή η ζέση τα λέει όλα και διδάσκει όλα. Και αυτό και όχι. Ο δίκαιος Ιωσήφ ήταν σε αυτή την ατμόσφαιρα, στην κορυφή αυτής της ατμόσφαιρας που μπορεί να υπάρξει. Πόσα εδώ θαύματα σιωπής, δεν γνωρίζω αν θα επαρχέσουν τα λόγια να εκφράσω με τη σιωπή. Ο Ιωσήφ έβλεπε στη Μαριάν κάτι που δεν περίμενε και ούτε μπορούσε να εννοήσει, αλλά σιωπά και δεν την επερωτά. Η Μαριάν βλέπει τον εαυτό της στον κίνδυνο να υποβληθεί σε βαριά υποψία, ακόμα και σε καταδίκη θανάτου, αλλά σιωπά και δεν αποκαλύπτει το μυστήριό της. Διότι για τις γυναίκες να συλλάβουν χωρίς γάμο σήμαινε θάνατον με λιθοβολισμό, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη. Όμως δεν μιλάει η Παναγία, σιωπά. Πού είναι εκεί ο άγγελος, ο Ευαγγελιστής της Μαριά μου, γιατί σιωπά και δεν την καθησυχάζει από τη νέα ταραχή που βρήκε τον Ιωσήφ? Που είναι και ο άγγελος φύλακας του Ιωσήφ, γιατί τόσο καιρό δεν φαίνεται και δεν διαφυλάχθει τον δίκαιο, όταν η δίκαιη ψυχή του τόσο εύκαιρα μπορεί να σκοτιστεί με την άδικη ακόμα και βλάσφημη σκέψη της υποψίας? Και αν δεν είναι τολμηρό να ερωτήσουμε, γιατί επί τόσο χρόνο σιωπά και αυτός ο εξαποστέλλοντας? Γιατί χρονίζει να φωτίσει τον δίκαιό του και να σώσει εκείνη που έφερε μέσα της τη σωτηρία του κόσμου? Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει, βλέπε, δείχνοντας τον Ιωσήφ λέγει, βλέπε σε αυτές τις περιστάσεις, βλέπε την πραότητα του ανδρός του Ιωσήφ. Όχι μόνο δεν τιμώρησε, αλλά ούτε εξεφράστησε κανένα, ούτε στην ίδια αυτό που υποψιάστηκε, αλλά διαλογιζόταν μέσα του και από την ίδια την Παρθένο φρόντιζε να κρύψει την αιτία, διότι η ατμόσφαιρα του προσώπου της δεν ενέπνεε κάτι τέτοιο, όπως είπαμε προηγουμένως, κάθε άλλο. Ούτε είπε ότι ήθελε να την αποβάλει, αλλά απολύσε. Τόσο πράγμος και ταπεινός ήταν ο άντρας αυτός, και όταν ακόμη να την κρατήσει στο σπίτι του φαινόταν παράβαση του νόμου, να την παραδειγματίσει δε και να την δικάσει σήμερα την παράδοση στον θάνατο, να την παραδώσει στον θάνατο, αυτός λοιπόν τίποτε από αυτά δεν πράττει, αλλά τοποθετείται πάνω από τον νόμο. Ο νόμος έλεγε θάνατο και λιθοβολισμό. Αυτός δεν θέλησε ούτε να παραβεί τον νόμο, αλλά ούτε να κάνει κάτι που έλεγε ο νόμος, διότι δεν είναι πνεόταν γι' αυτό. Γι' αυτό σκέφτηκε λάνθρα απολύσε αυτήν. Δηλαδή έβαλε τον εαυτό του πάνω από τον νόμο. Βλέπετε, έπρεπε εφόσον επρόκειτο να εμφανιστεί η χάρις του Θεού εκείνο το καιρό, να έρθει το πλήρωμα της χάριτος, έπρεπε στους ανθρώπους εκείνους να εμφανιστούν τα πρωτόλια, οι απαρχές εκείνης της χάριτος, που να τους ανεβάζει πάνω από τον νόμο. Έπρεπε της χάριτος ευθούσης να φανερωθούν σε πολλούς τα σημεία της υψηλής, της τέλειας ιδιωτής. Γνήσια φαίνεται ότι η καρδιά του δικαίου προαισθάνθηκε ήδη τις εντολές του Χριστού, ώστε να έχει απλούν οφθαλμό και να μην κρίνει ή να μην κριθεί. Ως εκ τούτου βλέπει τα δείγματα της μητέρας και όμως δεν θέλει να παραδοθεί στους λογισμούς της υποψίας για την παρθένο. Έχει τον νόμο που εξουσιοδοτεί το σύζυγο και όμως δεν θέλει να κρίνει τη μεμνιστευμένη. Μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσε, ευουλήθη, λάθρα, απολύσε αυτήν. Βλέπετε τις υπέστατες αρετές. Τι υπέστατες αρετές κρύβει μέσα της η σιωπή του Ιωσήφ. Ακόμη ανώτερη όμως είναι η σιωπή της Μαριάμ. Ο Ιωσήφ με τη σιωπή ελαφρύνει την ξένη δυσκολία, της Παναγίας δηλαδή, αλλά η σιωπή αυξάνει τη δυσχέρεια. Τι λοιπόν σημαίνει, ποιο είναι το νόημα, το ακατανόητο αυτό νόημα, αυτού του ακατανόητου άθλου της σιωπής της Αγίας Παρθένου. Ποιο είναι το βαθύ νόημα. Και ακούστε τώρα τη λύση. Όπως το υλικό δοχείο δεν είναι αρεστό όταν διαβαίνει, έτσι και το πνευματικό δοχείο δεν είναι άξιον όταν δεν διαφυλάττει απαραβίαστη τη χάρη που χύθηκε σε αυτό. Με την ταπεινή σιωπή, πρέπει να διαφυλάξει απαραβίαστη τη χάρη που χύθηκε μέσα του. Δοχείων εύωσμων, πώς λέμε στον ακάθιστον για την Παναγία, της ευωδίας Χριστού. Αλλά διαρρέει και ξαφνίζεται χωρίς ανάγκη και χωρίς ωφέλεια από αργολογία, η άσεμνη διαγωγή, η ανυπομονησία, η καινοδοξία. Αυτό δεν είναι τέλειο δοχείο. Απέναντίας, όπως τέλειο υλικό δοχείο θα ήταν εκείνο που όχι μόνο το εξηθέ μέσα του, αλλά και αυτή την οσμή του θα εφύλατε στο εσωτερικό του, χωρίς την παραμικρή σπατάλη ή διαρροή, και το οποίο κανένα χτύπημα δεν θα μπορούσε να συντρίψει, ούτε καιρός ή φωτιά να καταστρέψει, έτσι και τέλειο πνευματικό δοχείο είναι εκείνος που έχει το μυστήριο της πίστεως εν καθαρά συνειδήσει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μέσα του. Με την ειρήνη της καρδιάς και την σιωπή της όλης υπάρξεώς του και διαφυλάττει την εμπεμπιστευμένη σε αυτόν χάρη με τέτοια σταθερότητα, ώστε κανένα χτύπημα συμφοράς δεν μπορεί να τον συντρίψει. Ούτε πάθος, ούτε κανένας πειρασμός να μην μπορούν να τον καταστρέψουν. Αν η Μαριάμ μίλησε για το μυστήριό της με την Ελισάβετ, είναι γιατί στην Ελισάβετ αποκαλύφθηκε το μυστήριο αυτό από το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο μιλούσε με το στόμα και τον δύο, της Μαριάμ και της Ελισάβετ. Αν όμως πήγαινε να μιλήσει γι' αυτό με τον Ιωσήφ, τότε ή από ανθρώπινη εμπιστοσύνη που θα είχε μέσα ψυχολογική ας πούμε εμπιστοσύνη, ή από ανθρώπινη εμπιστοσύνη ή από ανθρώπινο φόβο για να δικαιωθεί, θα γινόταν αυτό η ανθρώπινα κίνητρα και συνεπώς δεν θα μιλούσε για το θείο μυστήριο από θεϊκή παρακίνηση. Τώρα κρύβεται από εκείνον, από τον Ιωσήφ, στον οποίον ενδεχομένως η καρδιά της ήταν ανοιχτή παραπάνω από όλους πάνω στη γη, εφόσον τον εξέλεξε προστάτη της παρθενίας της. Κρύβεται με καθαρό για αυτή κίνδυνο όχι μόνο να παραδειγματιστεί, αλλά όπως εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος, με κίνδυνο καταδίκης σε θάνατο. Αυτού του είδους η σιωπή μαρτυρεί με τον πιο

και η αγάπη που είχε σε αυτόν που έφερε μέσα της ήταν πιο δυνατή, νικούσε τον θάνατο. Δεν είναι εκπληκτικό ότι και η Θεία Αποκάλυψη σιωπού σε προσκυρών για να δώσει να οριμάσουν και για δική μας οικοδομή να φανερωθούν τόσο μεγάλες αρετές. Σιωπηλή η θυσία της Μαριάμ συνετελέστη. Ο λογισμός του Ιωσήφ στερεώθηκε αποφασιστικά στην απάθεια. Τότε ο ουράνιος λόγος έσπευσε να στεφανώσει τον άθλο της σιωπής με την άρση της δυσκολίας της Μαριάμ και τη φανέρωση στον Ιωσήφ του μεγάλου μυστηρίου της ευσεβίας. «Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος», λέει το Ευαγγέλιο, «ειδού άγγελος Κυρίου κατόναρ εφάνει αυτό λέγον, Ιωσήφ, γιος Δαβίδ, μη φοβήθεις παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου». Όποιος θα έχει αρκετά σταθερή προσοχή για να ακολουθήσει την Μαριάμ καθ' όλη την πορεία της ζωής της, αυτός θα μπορέσει να παρατηρήσει σε αυτήν πάντοτε τον ίδιο χαρακτήρα βαθιάς σιωπής. «Ετηρούσε τα πάντα στην καρδιά της», λέει το Ευαγγέλιο. Τέλειας ησυχίας, σε τίποτε να μην παρασύρεται η εσωτερική της αυτοσυγκέντρωση. Με ένα λόγο, ζωή και κρυμμένη στο Θεό. Ούτε η πιο υπέροχη χαρά, ούτε η πιο βαθιά θλίψη δεν μπορούσαν να αλλοιώσουν αυτό το κύριο χαρακτηριστικό του πνεύματός της. Ακούστε για τις θλίψεις και τις χαρές που πέρασε η Παναγία χωρίς να αλλάξει τη στάση της εμπιστοσύνης και της σιωπής της. «Γεννάται ο Λόγος του Θεού. Οι άγγελοι το ξελογούν, οι ποιμένες κηρύττουν». Πώς άραγε η μητέρα του Λόγου να σιωπά και να μην πανηγυρίζει με λόγο? Οι ουρανοί εκείνη την ώρα να φωνάζουν «Δόξαν υψίστε Θεό» και ποιήσει η ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Οι ποιμένες να διηγούνται το θαύμα. Οι μάγοι να φέρουν δώρα. Η Παρθένος κανένα λόγο. Δεν είχε χαρά στην καρδιά της. Ήταν αμετακίνητη. Το πνεύμα της ήταν βυθισμένο στο Θεό. Αλλά δεν προφέρε ούτε ένα λόγο. Αλλά αυτή σιωπά και δεν σκορπά λόγια. Αλλά μόνο φυλάγει τα ακούσματα. Η δε Μαριάμ πάντα συνετήρει τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής. Η Μαριάμ, λέει, φύλαγε όλα αυτά τα θαυμάσια του Θεού που έκανε για αυτήν ο Θεός μέσα στην καρδιά της. Ακούστε και το άλλο. Μήπως ο Σιμεών δεν διαπερά την ψυχή της Παναγίας με απειλητική προφητεία όταν θυμάστε όταν έγινε ο αποσαραντισμός και η παρουσίαση του Κυρίου στον ναό, πως είπε ο Σιμεών στην Παναγία ότι θα περάσει ρομφαία από την ψυχή σου, της λέει. Επροφήτευε για το πάθος του Κυρίου εκείνη την ώρα. Ο ίδιος ο Ιησούς, 12 ετών ακόμα, δεν αφήνει συνάφησε τη μητέρα του και το τρόπον την αποκόπτεται από αυτήν, αναγγέλλοντας ότι εν της του πατρός αυτού δι είναι αυτόν. Όταν είναι 12 ετών αφήνει την Παναγία και μένει πίσω στα Ιεροσόλυμα μέσα στον ναό. Και η μητέρα του λόγου δεν αντιλέγει, αλλά σιωπά. Και πάλι λέει τα ίδια λόγια ο Ευαγγελιστής. Η μήτηρα αυτού διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Είδαμε μεγάλη χαρά, είδαμε μεγάλη απειλητική προφητεία για το πάθος, είδαμε μεγάλα λόγια που είπε ο Σιμεών για τον Ιησού όταν τον δέχτηκε στις αγκάρες του και είπε ότι αυτός είναι το σωτήριο των εθνών, η δόξα του Ισραήλ. Όλα αυτά που σημαίνουν είναι τεχνικοί όροι που σήμαιναν τον Θεόν ελιληθώτα εν σαρκή, τον Θεόν που ήρθε σαρκοφόρος στη γη. Και όμως η Παρθένος είναι ήσυχη. Τώρα πάμε σε μια βαθιά θλίψη της Παναγίας που πάλι παραμένει το πνεύμα της το ίδιο. Τέλος η Παρθένος ιστήκει παρά το Σταυρό, έστεκε δίπλα στο Σταυρό του αγαπημένου γιού της και η προφητευτήσα ρομφαία πράγματι διαπερά την ψυχή της. Οι ξένοι δεν μπορούσαν να παραμείνουν αδιάφοροι και όταν ακόμη έφερε τον Σταυρό του ακολούθησε αυτό πολύ πλήθος του λαού και γυναικών.
Έχει

0: κόπτον το και θρύνουν αυτόν. Και μετά τη Σταύρωση, πάντες οι συμπαραγενόμενοι όχλοι, επί την θεωρίαν ταύτην, θεωρούνται στα γενόμενα, πίπτοντες αυτόν τα στήθη υπέστρεφον. Τι θα έπρεπε να αναμένει κάποιος από τη μητέρα του σταυρωμένου που στεκόταν κοντά στο σταυρό του? Οδυρμούς, παράπονα, κραυγές, βάσανα, τίποτε παρόμοιο. Οι άλλοι οι ξένοι δεν άντεχαν, λέει, όταν είδαν εκείνα τα φαινόμενα εκεί, τα μνημεία να ανοίγουν, ο ήλιος να μην δίνει το φως, να σχίζονται οι πέτρες, να διαρριγνύεται το καταπέτασμα του ναού και όλα αυτά, πήραν δρόμο και χτυπούσαν τα στήθη τους. Δεν μπορούσαν να αντέξουν τη θεωρία αυτή. Παναγία δίπλα στο σταυρό, άφωνη και αμίλητη. Τίποτα παρόμοιο δεν βλέπουμε στην Παναγία. Ο αυτόπτης, δηλαδή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν μας διηγείται ούτε ένα λόγο της. Αυτή έπασχε αναμφίβολα, όσο κανένας ποτέ δεν έπασχε πάνω στη γη, εκτός από τον ίδιο τον Σταυρωμένο. Έπασχε πιο πολύ, διότι αγαπούσε και πιο πολύ. Και όσο πιο βαθιά είναι αγάπη, τόσο πιο βαθιά είναι και η οδύνη. Όσοι εσείς είσαστε μητέρες, ξέρετε αυτό το πράγμα. Η άδεισος όμως των θλίψεών της δεν τη συγκρατούσε η Αγία Παρθένος, δεν φουρτούνιασε και δεν την κατέφνιξε. Αδιάκοπα κατέπιπτε στην εξίσου απέραντη άβυσο της υπομονής της ταπεινώσεως της ελπίδας που είχε, της απεριόδης της ελπίδας, της παραδόσεως της στα κρίματα της δικαιοσύνης του Θεού. Και τώρα βγάζουμε τα συμπεράσματα. Βλέπε χριστιανική ψυχή την ιερή μορφή της πνευματικής σιωπής που σου παρουσιάζει το Ευαγγέλιο εμέρη και στο πρόσωπο του Ιωσήφ, ασύγκριτα όμως το πρόσωπο της Παρθένου, και γνώριζε την κρυφή αλλά μεγαλειώδη ωραιότητα της ψυχής της, για την οποία έγραψε ο προφήτης: «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν». Η Παναγία, λέει, που ήταν η θυγατέρα του βασιλιά, είχε μια ωραιότητα εσωτερική που ήταν απερίγραπτη. «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν». Γνώρισε και αγάπα αυτή την πνευματική ωραιότητα. Αγάπα και αγωνίζου, ώστε και σε σένα, αν και εν μέρη, να αντιθείς με αυτή την ωραιότητα της θυγατρός του βασιλέως. Και στα ίχνη της αρετής της να φτάσει στη μακαριότητά της, γιατί όπως λέει η Γραφή, απενευθύσονται το βασιλεί Παρθένη ο πίσω αυτής. Δηλαδή θα ακολουθήσουν τα βήματα της Παρθένου μέσα στη μακαριότητα του Θεού παρθενικές ψυχές. Και παρθενικές ψυχές, ξέρετε τι σημαίνει? Εκείνοι που έχουν όλη τους την καρδιά κολλημένη στο Θεό. Όπως υπάρχει πνευματική μοιχεία με το βλέμμα ή με το νου, υπάρχει και πνευματική παρθενία. Όποιος κρατάει το νου του στο Θεό, αυτός έχει πνευματική παρθενία. Αυτοί που θα τηρήσουν πνευματική παρθενία θα απενεχθίσονται το βασιλεί Παρθένη ο πίσω αυτής. Θα μπουν στη βασιλεία του Θεού, ακολουθούνται στα ίχνη της Παναγίας. Άλλη εφαρμογή. Συναντάς κάτι το ακατανόητο στην πίστη, όπως η Αγία Παρθένος στην αρχή δεν κατανοούσε. Μη σπέβδεις να πολυπραγμονείς ή να αντιλέγεις, αλλά με σιωπή πρόσεχε το ρήμα της πίστης. Και με υπομονή περίμενε τον καιρόν, όταν ο λαλών εν παροιμίες, ο λαλών εν παροιμίες είναι ο Χριστός. Γιατί, του είπανε, γιατί λαλείς εν παροιμίες, πες μας, πιο καθαρά, θυμάστε στο Ευαγγέλιο. Λέει, όταν συναντούμε κάποια δυσκολία, να περιμένουμε με υπομονή των καιρών, όταν ο λαλών εν παροιμίες, δηλαδή ο Χριστός, σε αξιώσει της ερμηνείας τους, της ερμηνείας αυτών των παροιμιών, με ζωντανό λόγο και με πείρα εσωτερική. Παρατηρείς άραγε στα λόγια και τα έργα του πλησίον κάτι παράξενο και όπως σου φαίνεται κάτι άδικο? Μη βιαστείς να ελέγξεις και να κρίνεις, εάν δεν σε καλεί προς τούτο το χρέος του πατέρα ή του ποιμένα ή του οδηγού ή του υπευθύνου. Μη γίνου δίκαιος όπως ο Φαρισαίος που μόνο τον εαυτόν του έβρισκε τέτοιο σε όλο τον κόσμο. Ούχι μη ως η λυπή των ανθρώπων, άρπαγες, άδικοι. αλλά γίνουν δίκαιος ως ο Ιωσήφ, επιηγής, αγαθός και πράος, όπως εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως είπαμε νωρίτερα. Κινδυνεύεις μήπως γιατί κάποιο σου έργο της πίστεως ή της αγάπης θα υποβληθεί σε διεστραμμένες κρίσεις και συκοφάνσεις. Αποκάλυψον όχι σε άνθρωπο με αντιλογία, αλλά προς Κύριον δια προσευχής την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν, και αυτός ποιήσει και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Αυτό είναι, συγχωρέστε μου που κάνω μια παρένθεση, αυτή είναι η τραγωδία της ιστορίας της Εκκλησίας. Ποτέ εμείς οι χριστιανοί δυστυχώς δεν θέλουμε να δεχθούμε ότι έχουμε άδικο. Όλοι θέλουμε να δικαιωθούμε και δεν τελειώνουν τα σκάνδαλα ποτέ. Κανένας δεν παίρνει το θέσμα πάνω του να κοπεί το κακό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι τι μάλλον να δικήσετε. Γιατί μάλλον δεν προτιμάτε να δικηθείτε, λέει, για να κοπεί το κακό. Όλοι θέλουμε να δικαιωθούμε. Όλοι θέλουμε να δείξουμε την αρετή μας. Και στο τέλος, το κακό και τα σκάνδαλα δεν έχουν τέλος. Και όλοι τα γνωρίζουμε. Η ιστορία της Εκκλησίας μας είναι γεμάτη από αυτό. Σε επισκέπτεται άραγε ευημερία, άλλη εφαρμογή. Σε επισκέπτεται άραγε ευημερία και χαρά πλαταίνει την καρδιά σου. Μη πλατείνεις και το στόμα σου για καινοδοξία, αλλά εναπόθεσε στην ευγνώμονα καρδιά τα ρήματα της ευεργετικής πρόνοιας του Θεού. Πλαταίνει η καρδιά. Αν δεν μιλήσουμε, αυτός ο πλατισμός και η ενέργειά της θα μένει μαζί μας. Μόλις την εκφράσουμε, επειδή μέσα έχει δώσει καινοδοξίας, ατμός γίνεται, εξαφανίζεται. Σε βρίσκει μήπως συμφορά και θλίψη γεμίζει την ψυχή σου. Μην πληθύνεις τις κραυγές και τους στεναγμούς, στο πλήθος των οποίων κατά ένα μεγάλο μέρος ακούγονται απόϊχοι αντιλαγές πείσματος και ανυποταξίας στα κρίματα του υψίστου. Αλλά υπόμεινον τον Κύριον ανδρίζου και κρατεύσου η καρδία σου. Λέει ότι να μην είμαστε εύκολοι να μιλάμε την ώρα του πειρασμού, διότι κάτι θα μας φύγει που θα προκαλέσει ζημιά και κακό. Σε καμιά περίπτωση μη σκορπάς αδιάκριτα τους λόγους, λογικό χτίσμα του δημιουργικού λόγου. Αν με το λόγο ο Θεός επίησε το παν και ο άνθρωπος είναι χτισμένος κατ' εικόνα Θεού, ως εκ τούτου, τι μεγαλειώδεις ενέργειες έπρεπε να παράγει ο λόγος του ανθρώπου. Κατ' ουσίαν, ο λόγος αυτός θεράπευσε ασθενείς, ανέστησε νεκρούς, κατέβασε από τον ουρανό πυρ, ο Ηλίας δηλαδή. Σταμάτησε τον ήλιο και τη σελήνη, ως ο Τζόσουα, ο Ιησούς του Ναβί. Και κάτι σπουδαιότερο έγινε μέσω του σαρκοθέντων, και κάτι σπουδαιότερο ακόμη. Ο λόγος έγινε μέσω του σαρκοθέντος λόγου του Θεού. Μετέβαλε και μεταποιεί τους παραλληλημένους από την αμαρτία ανθρώπους σε καινή χτίση, καινούργια δημιουργία, καθαρή και αγία. Έτσι ενεργεί ο ανθρώπινος λόγος όταν περικλειστεί ισχυρά στο χωνευτήρι της ευλαβούς σιωπής και αφού, ακούστε αυτό, και αφού πυρωθεί με μυστική εσωτερική προσευχή. Αυτή η συχαστική προσευχή που είπαμε στην αρχή. Δέχεται την δύναμη και την καθαρότητα που του προσυδειάζει ή καλύτερα να είπαμε, γίνεται μέτοχος της δυνάμεως του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό το δυναμικό, δημιουργικό, ιερό μέσο εμείς το μετατρέπουμε πολλές φορές σε ενέργειες ακαθαρσίες, ολέθριες, ιερόσυλες, σε κακολογίες, συκοφαντία, βλασφημία ή με επιπολαιότητα το θρηματίζουμε, το κάνουμε ελαφρύ σκόνη που σκορπίζει ο άνεμος με τη μάταιη αργολογία. Τόσο ιερός ο λόγος και εμείς τόσο τον κατεβάζουμε κάτω. Και η τελευταία σκέψη. Κάποιος είπε για τον εαυτό του, είναι ο σοφός Σολομώντας, 9 υπονοήματα εμακάρισα εν καρδία και το 10ο ερώ επί γλώσσης. 10 νοήματα θα συλλάβω από το Θεό, λέει ο σοφός Σολομών, και 1 θα αναφέρω με τη γλώσσα μου. Τέτοια οικονομία κάνει στον λόγο. τόσο προσέχουν τον λόγο όσοι γνωρίζουν την δύναμη και την αξία του λόγου. Τουλάχιστον, χριστιανέ, μη σπέβδε επί στόματί σου. Μη βιάζουν να ανοίξεις το στόμα σου. Δίδε χρόνο να σκέπτεσαι αν θα είναι για το καλό σου ή τον άλλον ο λόγος που γεννάς στον κόσμο, και πόσο και αν φαίνεται μικρός και μηδαμινός, θα ζήσει μέχρι την έσχατη κρίση και θα παρουσιαστεί σε αυτήν μαρτυρώντας ή καταμαρτυρώντας. Από τα ίδια τα λόγια σου θα σε κρίνω, λέει ο Κύριος στον κακό δούλο. Δέξου τη συμβουλή του Αποστολικού Λόγου. Πας λόγος σαπρός, εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο. Αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της χρίας, ή να δω χάριν της ακούσει, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Αμήν. Λέει ο Απόστολος, να μην βγαίνει σαπρός ακάθαρτος λόγος από το στόμα σας, αλλά μόνο τέτοιος λόγος που να μεταδίδει χάρη σε αυτούς που τον ακούνε. Και έτσι δεν θα λυπούμε, λέει, δεν θα λυπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, και θα είμαστε σφραγισμένοι, διτσοσμένοι την ημέρα εκείνη την ένδοξο και φοβερά που θα έρθει της απολυτρώσεως μας. Αυτά τα λίγα ήθελα. Είναι πολύ, το θέμα μας ήταν πολύ πλούσιο και έκανα πολλές παρεθέσεις και έφαγα ακριβώς μια ώρα, σχεδόν μια ώρα, έτσι, αλλά δυστυχώς ήθελα να τα πω όλα, αλλά αν έχει κάποιος κάτι να ρωτήσει θα ήταν πολύ ωραίο, διότι έχει μέσα πολύ βαθιά και μεγάλα νοήματα που χρειάζονται επεξήγηση. Μήπως θέλει να ρωτήσει κανένας κάτι. Νομίζω και τα δύο που είπατε είναι σωστά, εάν γίνουν, αν προηγήθηκε η προσευχή μας, αν εμπνέονται από την προσευχή. Πολλές φορές είναι μεγαλύτερη η παρηγοριά να σταθείς δίπλα στον άνθρωπο, να άλλο και να προσεύχεσαι με την καρδιά σου, να του δώσει ο Θεός και να του πει ο Θεός εκείνα τα λόγια που θέλεις να του πεις εσύ. Εκεί ο Θεός να μιλήσει στην καρδιά του. Πολλές φορές πάλι η προσευχή και το Πνεύμα του Θεού, πιστεύω, παρακινεί να πούμε ένα λόγο με ταπείνωση. Αλλά πάντοτε πρέπει να είναι λόγος με ταπείνωση, αφού προηγήθηκε προσευχή από την καρδιά. Νομίζω και τα δύο είναι νόμιμα. Αλλά εγώ πολλές φορές που έχω τάσει να κάνω το δεύτερο, εκτιμώ περισσότερο το πρώτο. Αυτή η Παναγία χωρίς δόξα είναι η Παναγία. Ο Θεός έκρυψε την δόξα της όσο ζούσε πάνω στη γη. Καμιά δόξα δεν είχε η Παναγία, μόνο ο Θεός γνώριζε τα μεγαλεία της. Βλέπετε το Ευαγγέλιο σαν έκρηξη στην αρχή μας μιλάει για τα μεγαλεία που της επίησε ο δυνατός, και ξαφνικά κρύβει. Σιωπά και το Ευαγγέλιο, σιωπά και η Καινή Διαθήκη, τίποτα σχεδόν δεν μας λένε για την Αγία Παρθένο, και έχουμε ολόκληρα βιβλία να διηγούνται τις πράξεις του Πέτρου και του Παύλου. Και σχεδόν ούτε ένα λόγο για την Παναγία. Ήταν ο Θεός που απέκρυψε την δόξα της. Δεν ήθελε ο Θεός να πάρει δόξα από ανθρώπους. Μετά τον θάνατο, την Ανάσταση και την Ανάληψη της Παναγίας, πάλι έμενε κρυμμένο το μυστήριο της Παναγίας μέχρι τον 4ο αιώνα. Μετά την πρώτη και την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, όταν στερεώθηκε στην πίστη η Εκκλησία του Θεού, στην πίστη του Χριστού, στη θεότητα του Χριστού, με τις πρώτες δύο Οικουμενικές Συνόδους συμπληρώθηκε το πιστεύω που απαγγέλουμε τώρα στην Εκκλησία, δηλαδή δόθηκε τέλεια έκφραση στην θεότητα του Χριστού και τη σωτηρία που εργάστηκε πάνω στη γη, τότε αμέσως σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα όλο το πρόσωπο της γης γέμισε με ναούς εις τιμήν της Παναγίας, διότι αμέσως το Πνεύμα το Άγιο στερέωσε πρώτα την πίστη στη θεότητα του Χριστού και η δεύτερη κίνηση ήταν ευγνωμοσύνη σε εκείνη που τον έφερε στη γη. Τη δόξα που έχει η Παναγία είναι ο Θεός που την εργάστηκε. Δεν είναι οι άνθρωποι. Είναι η χάρις του Θεού που αποκάλυψε. Ο Θεός απέναντι τη γλίτωσε την Παναγία από κάθε ανθρώπινη δόξα όσο ζούσε. Αλλά μετά όταν ανέβηκε στους ουρανούς, την δόξασε ο ίδιος ο Θεός. Βλέπουμε μερικά σημεία ακόμα και στις πράξεις των Αποστόλων ότι η Παναγία ήταν το μέσο της Αποστολικής Εκκλησίας και ενεθάρρυνε τους πιστούς και ήταν με την παρουσία της εκεί σε όλες τις συνάξεις το μέσο, σιωπηλά αλλά το κέντρο των συνάξεων. Αυτό είναι κουταμάρα, διότι δόξα ο Θεός θέλει για όλους μας. Και βλέπετε, πήγαινε στο Σταυρό, την ώρα που ανέβαινε στον Γολγοθάν, έλεγε στον Πατέρα τον ουράνιο, δόξασέ με με την δόξα που είχα κοντά σου πριν ακόμα γίνει ο κόσμος. Δηλαδή, θεωρούσε το Σταυρό του και την Ανάστασή του, τη θεωρούσε, έβλεπε διαμέσου του Σταυρού και της Αναστάσεως του την δόξα που θα έπαιρναν όλοι οι σωσμένοι οι άνθρωποι. Και ο Θεός θέλει να δοξάσει τον άνθρωπο. Δεν μας θέλει άδοξους, αφού λέει πάντα τα εμάς αέστη. Όλη την δόξα του μας την μεταδίδει. Άμα διαβάσετε την αρχή της πρώτης επιστολής του Πέτρου, λέει όλα τα δοξασμένα, λέει, αξιώματα, όλα τα τετιμημένα επαγγέλματα, όλα τα χαρίσματα, μας τα έδωσε ο Θεός, λέει, για να γίνουμε θείες κοινωνή φύσεως. Αυτό είναι κουταμάρα. Επειδή, συγχωρήστε με, έξω από την Ορθόδοξη παράδοση δεν έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τη δοξασμένη θέωση, τη δοξασμένη υιοθεσία που γνωρίζουμε μέσα στους βίους των Αγίων μας, μέσα στην παράδοση, όχι μόνο των Αγίων, και πολλοί πιστοί που τελειώνουν τη ζωή τους. Έχω δει ανθρώπους, απλούς ανθρώπους, να πεθαίνουν με μεγάλη δόξα, διότι πράγματι η πίστη τους ήταν πιο δυνατή από το θάνατο που χτυπούσε τη ζωή τους. Ο Θεός τους δόξασε ακόμα πριν να πεθάνουν. Δηλαδή, τι θέλει την Παναγία να είναι άδοξη? Δηλαδή, δεν θέλει να γίνει αυτό που θέλει ο Θεός για όλους μας? Όλους μας θέλει να δοξάζει. Και στην Παλαιά Διαθήκη λέει σε ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω είναι στο Σιράχ, λέει, τους δοξάζοντας με δοξάσω, λέει ο Κύριος. Δηλαδή, τι σημαίνει, είναι κουτό αυτό το πράγμα που λέει. Ορίστε, ξέρεις γιατί δεν θέλουν δόξα? Διότι δεν γνωρίζουν και ταπείνωση. Δεν γνωρίζουν και ταπείνωση. Και εμείς ξέρουμε στην παράδοσή μας ότι η τιμή της Παναγίας και των Αγίων φέρει μεγάλη ταπείνωση στην ψυχή. Είναι σαν με την εξομολόγηση, για παράδειγμα. Πολύ εύκολο όλοι μας μπορούμε να σταθούμε μπροστά στην εικόνα και να πούμε τις αμαρτίες μας στον Χριστό, που είναι ο Θεός μας και του εξομολογούμαστε. Να πάμε όμως να εξομολογηθούμε σε ένα ομοιοπαθή άνθρωπο όπως εμάς, σε ένα ιερέα, τις αμαρτίες μας, χρειάζεται μεγάλη ταπείνωση. Γι' αυτό και έχει και μεγάλη δύναμη το μυστήριο. Έχει μεγάλη δύναμη. Και ξέρετε, εδώ είναι η μεγάλη δύναμη του μυστήριου. Να σας εξηγήσω. Ο Χριστός μας έσωσε με σταυρόν εσχήνης. Με το σταυρόν της ντροπής που υπέμεινε για μας. Δηλαδή, μας αγάπησε μέχρι τέλους και πέθανε πάνω στο σταυρό. Και ο σταυρός αυτός θεωρείται εσχήνη. Αλλά εκείνος αναστήθηκε και τον έκανε δοξασμένο. Και εμείς, όταν υπομένουμε μια μικρή εσχήνη μπροστά στον πνευματικό, όταν εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, τη λογαριάζει ο Θεός ως έκφραση ευγνωμοσύνης, τη μικρή εσχήνη που αισθανόμαστε μπροστά στον πνευματικό, τη λογαριάζει ως ευγνωμοσύνη και ανταπόδοση στην εσχήνη που εκείνος υπέμεινε για τη δική μας σωτηρία. Και μεταβάλλει εκείνη τη μικρή ντροπή σε δύναμη και χάρη Θεού, που μας βοηθάει να νικήσουμε την αμαρτία και τα πάθη. Βλέπετε το μυστήριο. Άμα δεν έχουμε αυτή την παράδοση που να πηγαίνουμε προς τα κάτω να βρούμε τον Χριστό που κατεβαίνει στα καταχθόνια, πώς θα ανέβουμε μετά μαζί του υπεράνω των ουρανών? Διότι όπως λέει ο Κύριος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τι σε στείνω αναβάς, είναι ο πρώτερον ο καταβάσεις στα κατώτατα μέρη της γης. Για να ανεβούμε πρέπει να κατεβούμε. Εάν δεν κατεβαίνουν, ποτέ δεν θα γνωρίσουν την ανάβαση. Και αυτό βλέπουμε. Αν πάτε στην Ευρώπη, ο καθένας από αυτούς εκφράζεται με έναν τρόπο, πώς να πω, οι καθολικοί έχουν ένα πάπα, οι προτεστάντες ο καθένας είναι από αυτούς πάπας, με τον ίδιο τρόπο, τον αγέροχο, τον αλάθητο. Συγγνώμη που εκφράζουμε έτσι, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, αλλά επειδή μας προκάλεσε ο άνθρωπος αυτός. Δεν λέει ο Κύριος ότι ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται? Αυτή η ύψωση που έρχεται μετά από την ταπείνωση είναι η δόξα. Και η Παναγία ταπεινώθηκε μέχρι τέλους, γι' αυτό και υψώθηκε παραπάνω από όλους. Ακριβώς επειδή είναι πιο... Ακριβώς... Ναι, κοίτα. Ακριβώς επειδή είναι πιο αμαρτωλός, θα ταπεινωθώ ακόμα πιο παραπάνω. Όσο, μου φαίνεται εμένα, όσο πιο αμαρτωλός θα είναι, θα πάρουμε πιο πολύ χάρη. Συγγνώμη που το λέω αυτό. Αλλά να μην βλέπουμε μόνο τον ιερέα, να βλέπουμε πίσω του το θεσμό της Εκκλησίας, το θεσμό των Αγίων. Ο ιερέας εκείνη την ώρα δεν είναι ο Γιάννης ή ο Ανδρέας ή ο Παύλος ή ο... Είναι, εκείνη την ώρα είναι... Εκείνη τη στιγμή επιτελεί το μυστήριο της Εκκλησίας και έχει πίσω του να τον υποστηρίζει όλες τις προσευχές όλες τις Εκκλησίας και όλων των Αγίων όλων των αιώνων. Ποιος μπορεί να σταθεί εκεί? Μπορεί ο ίδιος ακόμα να είναι κατακριμένος εκείνη την ώρα, αλλά εάν εκτελεί σωστά το καθήκον του με επίγνωση, τα υστερήματα του τα αναπληρώνει όλος ο θεσμός, όλη η κοινωνία των Αγίων της Εκκλησίας. Δεν είναι αστείο πράγμα. Γι' αυτό σας λέω, προσέχετε πώς κάνετε, συγχωρέστε με, πώς συναντάτε τους ιερείς. Κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με ιερείς, να λέτε μια προσευχή μέσα σας και να λέτε: Κύριε, φώτισε τον δούλο σου, τον ιερέα αυτό τον οποίο προσεγγίζεται, να μου πει ένα λόγο από σένα. Και θα ήδη, χωρίς να το καταλαβαίνω, θα σας λένε λόγο που θα σας ελευθερώνει από κάθε δεσμό, από κάθε δεσμό παθών ή αμαρτίας. Δηλαδή, τον ιερέα, η σωστή προσέγγιση του ιερέως πρέπει να είναι με προσευχή, και τότε ο Θεός είναι που λαλεί διαμέσου του ιερέως, και πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνει καν ο ιερέας, αλλά η καρδιά του πιστού πληροφορείται. Δεν είναι αστείο πράγμα. Χωρίς θεσμό δεν έχουμε χάρισμα. Ο θεσμός είναι που περιέχει το χάρισμα. Ο θεσμός και το χάρισμα είναι ένα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στη Δύση κατήργησαν το θεσμό και δεν ξέρουν πού να βάλουν το χάρισμα. Και μερικές φορές προσεύχονται και τους δίνει κάποια χάρη ο Θεός. Αλλά ακριβώς επειδή δεν έχουν αυτόν τον θεσμό, δεν μπορούν να διαφυλάξουν τίποτα. Και πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και έχουν διαλυθεί τελείως. Εκεί στην Αγγλία που ζούμε εμείς, σχεδόν έχουν εκλείψει αυτές οι the free churches, όπως λέγεται, αυτές οι διαμαρτυρόμενες εκκλησίες. Σχεδόν δεν υπάρχουν πια. Που ακόμα πριν 36 χρόνια που είχα πάει στην Αγγλία, ακόμα ήταν ακμαίες και είχαν πολύ κόσμο. Και μέσα σε 35 χρόνια τώρα σχεδόν έχουν εκλείψει. Διότι δεν υπάρχει παράδοση. Οι ίδιοι Αγγλικανοί εκεί στην Αγγλία έρχονται σε εμάς και μας λένε, ομολογούνε τώρα και λένε, μόνο εσείς οι Ορθόδοξοι έχετε αδιάλειπτο αποστολική παράδοση. Ομολογούνε, το καταλαβαίνουν, το ομολογούνε, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να κάνουν το άλμα, να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Ελάχιστοι το κάνουν, αλλά αυτοί είναι λίγοι. Δυστυχώς είναι λίγοι, διότι φταίμε κι εμείς που δεν είμαστε πιο δυνατοί να μπορούμε να τους βοηθήσουμε μέχρι τέλους. Αλλά ο δοξασμός του ανθρώπου, η σωτηρία στην παράδοση των Ορθοδόξων ταυτίζεται με τον δοξασμό του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού. Σωτηρία και δοξασμός είναι το ίδιο. Η θέωσης, ένας άλλος όρος που χρησιμοποιούμε στην Ορθόδοξη παράδοση. Η θέωσης του λογικού χτίσματος του ανθρώπου.
1: Να ευχαριστήσουμε με όλη μας την καρδιά τον πατέρα Τζαχαρία για τον πνευματικό λόγο τον οποίον ακριβώς μετέφερε στην καρδιά μας και ελπίζω λοιπόν ο λόγος του να διατηρηθεί μέσα στην καρδιά μας ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην πρακτική εφαρμογή των όσων έχουμε ακούσει, δηλαδή μίας πτυχής του προσώπου της Υπεραγίας Δεσποίνης Ιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, καθώς επίσης διέκρινα και ένα άλλο πράγμα σε αυτόν τον λόγο που ακούσαμε απόψε. Το πώς οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Κάτι το οποίο λοιπόν οι πλήστοι δυστυχώς αγνοούμε, γιατί ακριβώς αυτός ο λόγος είναι η εμπειρία των Αγίων μετά του Θεού, καταγραμμένη λοιπόν σε γραπτό λόγο, τον οποίο εμείς μελετούμε από τότε μέχρι σήμερα, γι' αυτό και ο Ευαγγελικός Λόγος είναι εχθές, σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας. Έτσι λοιπόν, ο νους και η καρδία του ανθρώπου θα πρέπει να δοθεί εξ ολοκλήρου εις τον Θεό, εφόσον αυτός ο Θεός είναι ζηλωτής. Και επομένως είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ειλικρινά, πραγματικά, απουσιάζει από εμάς τους σημερινούς ανθρώπους, το να δοθούμε ολοκληρωτικά στον Θεό δια της προσευχής. Έτσι λοιπόν, όπως έλεγε και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, τον οποίον ιδιαίτερος αγαπώ και ευλαβούμε, ότι πραγματικά εάν η καρδία του ανθρώπου δεν αγαπήσει, εάν η καρδιά μας δεν αγαπήσει όλους τους ανθρώπους, τότε δεν αγαπούμε πραγματικά και αληθινά τον Θεό.

ζήσω με νομάδι πε. Πέψε μου σκιάς με το όνειρο. Ένα γλυκό σου χάδι. Ένα γλυκό σου χάδι.

Ιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ, και Πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτών. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου, μη ειδίν θάνατον πρι ήδη των Χριστών Κυρίου. Και ήλθεν εν το Πνεύματι εις το Ιερόν, και εν το εισαγαγήν τους γονείς το πεδίον Ιησού, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού, και αυτός εδέξα το αυτόν εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε «Νίν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ».

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας δυτικά της παλαιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ και βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Σιμεών του Θεοδόχου, αλλιώς Καταμόνας. Δυτικά της παλιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ βρίσκεται μια δασώδης περιοχή που λέγεται Καταμόνας. Εκεί είναι χτισμένη η Ιερά Μονή του Αγίου και Δικαίου Σιμεών του Θεοδόχου. Σύμφωνα με την παράδοση, στο σημείο αυτό βρισκόταν το σπίτι και ο τάφος του Δικαίου Σιμεών. Αργότερα οι χριστιανοί έχτισαν ναό πάνω στον τάφο του. Μετά από μια μακρά περίοδο καταστροφής και ερήμωσης που κράτησε μέχρι το 1879, ο αγιοταφήτης μοναχός Αβραάμιος ανέσκαψε τα ερείπια και βρήκε τον τάφο του Αγίου Σιμεών, όπου έχτισε το ναό που υπάρχει σήμερα. Ο τάφος του Αγίου Σιμεών βρίσκεται στο αριστερό μέρος του σημερινού ναού. Στον πόλεμο του 1947 έγιναν σκληρές μάχες στην περιοχή της Μονής με πολλά θύματα. Γι' αυτό πολλοί Εβραίοι την επισκέπτονται. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχει πάρκο προς τιμήν των Μπεσόντων. Μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα βρίσκονταν εδώ κατεστραμμένο από τη φωτιά των επιχειρήσεων ένα τάγκ από την Ιορδανική Λεγεώνα.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταυρο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο οποίος και θα μας ξεναγήσει στην Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου. Τον ευχαριστούμε από χαρτιάς για τη μεγάλη αυτή τιμή και ευλογία και έχει το λόγο.

Αυτέ, πατέρ Ιωάννη, κάνουμε λόγο για την ιερά μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου στην περιοχή Καταμόνας. Βρίσκεται και αυτό στη Δυτική Ιερουσαλήμ, στην Ισραηλινή Ιερουσαλήμ. Η παράδοση της Εκκλησίας μας διασώζει ότι εκεί υπάρχει ο τάφος και προσκυνούμε στον τάφο του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, του Αγίου και Δικαίου Σημεών, στον οποίο είχε αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα δει θάνατο, θα έχει μακροζωία μέχρι να δει το Χριστό Κυρίου, μέχρι να δει το πρόσωπο εκείνο το οποίο είχε προορίσει ο Θεός Πατήρ για να είναι ο σωτήρ των ανθρώπων. Αυτό συνέβη όταν, σύμφωνα με τη διήγηση της Καινής Διαθήκης, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, οι γονείς του Κυρίου 40 μέρες μετά την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου από την Άη Πάρθενο Μαρία, τηρώντας τον νόμο, έφεραν τον Ιησού στο ναό του Σολομώντος για να τον αγιάσουν. Αλλά ο Χριστός ήταν ο αγιάζων. Και παρόλα αυτά, για χάρη της δικής μας βοηθείας και της δικής μας σωτηρίας, ήρθε και προσυνέχθη από τους γονείς του στο ναό με ζεύγος τριγώνων και δύο νεοσούς περιστερών, και ο Σημεών ο Θεοδόχος, ο οποίος είχε δεχτεί πάρα πολλά τέκνα στις αγκάλες του για να τα σαραντήσει, όταν αγκάλιασε το βρέφος εκείνο που έφεραν οι γονείς του, είδε κάτι άλλο, διαισθάνθηκε κάτι άλλο, το απεκαλύφθη κάτι άλλο, ότι αυτό είναι το πρόσωπο εκείνο, αυτός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο σωτήρης της ανθρωπότητος, και τότε είπε το νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Τώρα δηλαδή μπορείς να αφήσεις τον δούλο σου να απέλθει στους ουρανίους μονάς, διότι είδε το Χριστό Κυρίου. Αυτό το γεγονός συνδέεται με το μοναστήρι αυτό του Πατριαρχείου του Αγίου Σημεών, το οποίο ονομάζεται αλλιώς του Καταμόνας, ίσως επειδή τότε δεν ήταν κατοικημένη περιοχή, ήταν μια εξοχική περιοχή και στους δικούς μας χρόνους πριν να απεικνοκατοικηθεί, και μπορούσε να πάει κανείς και να βρεθεί εκεί Καταμόνας, να βρεθεί δηλαδή σε μια ησυχία εκεί. Η περιοχή της μονής αυτής, δηλαδή σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από τη μονή αυτή, είχε πολύ ζωντανή παρουσία η ελληνική κοινότητα, η ελληνική παροικία των Ιεροσολύμων, η οποία σήμερα δεν αριθμεί πάρα πολλά μέλη λόγω των δυσκόλων περιστάσεων εδώ της περιοχή μας. Είπαμε ότι είναι ο τάφος του Αγίου Σημεών στον οποίο προσκυνούμε. Πριν μερικά χρόνια, με ενέργειες του σεβαστού και δραστηρίου ηγουμένου του πατρός Θεοδωρίτου, με εισήγησή του και με ενέργειες του Πατριαρχείου, ζητήσαμε και μας δόθηκε από την Κροατία πολύ μικρό τεμάχιο του Λιψάνου του Αγίου Σημεών, το οποίο φυλάσσεται εκεί για προσκύνηση. Ο Άγιος Σημεών γιορτάζει μία ημέρα μετά τη δεσποτική εορτή της Υπαπαντής. Σήμερα, το παλαιό ορτολόγιο που ακολουθεί του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, είναι η δεσποτική εορτή της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου. Αύριο 3 Φεβρουαρίου εορτάζεται ο Άγιος Σημεών, λόγω του ότι είναι εκείνος ο οποίος υπούργησε, εκείνος ο οποίος διακόνησε στο μυστήριο της υποδοχής του Κυρίου στο ναό της Σολομώντος. Εδώ και αρκετά έτη από την εποχή του μακαριστού Πατριάρχη Διοδόρου εορτάζεται εκεί η εορτή με πατριαρχικό συλλήτουργο. Και αύριο ο μακαριώτος Πατριάρχης Ιερουσαλήμων κύριος Θεόφιλος θα λειτουργήσει εκεί, θα προεξάρξει τις λειτουργίες, και έρχεται πλήθος προσκυνητών Ελλήνων, Ρώσων, Ρουμάνων, εντοπίων και όσων άλλων ευρεθούν εδώ την ημέρα αυτή. Αυτά για το μοναστήρι του Αγίου Σημεών ή του Καταμόνας. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πατέρ Ιωάννη. Ευχαριστώ. Χριστός Ανέστη σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για τη συνέντευξη αυτή, και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων στην Αγία Γη. Εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας τώρα, γνωρίζοντας τον βίο του Αγίου και Δικαίου Σημεών του Θεοδόχου.

Σύμφωνα με μία παράδοση που αναφέρουν αρχαίοι χρονογράφοι, ο δίκαιος και άγιος γέροντας Σιμεών καταγόταν από την Αίγυπτο και ήταν ένας από τους 70 σοφούς Εβραίους που επιλέχθηκαν κατά τους χρόνους του Πτολεμαίου Φιλαδέλφου 285 έως 246 π.Χ. για να μεταφράσουν στα ελληνικά την Εβραϊκή Βίβλο. Όταν έφτασε στη μετάφραση του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου και συγκεκριμένα στο περίφημο εδάφιο όπου ο προφήτης αναγγέλει την εκ παρθένου γέννηση του Χριστού λέγοντας «Ιδού η παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ», εντελώς αμήχανος πήρε το μαχαιρίδιο για να ξύσει τη λέξη παρθένος και να την αντικαταστήσει με τη λέξη νεανής. Την στιγμή εκείνη όμως άγγελος Κυρίου του φανερώθηκε και τον εμπόδισε να αλλάξει το ιερό κείμενο, εξηγώντας του ότι αυτό που του φαινόταν αδύνατο ήταν στην πραγματικότητα μία προφητεία για την έλευση στον κόσμο του Υιού του Θεού. Κυριευμένος από δυσπιστία και περνώντας από κάποιο ποταμό, σύμφωνα με μια πολύ αρχαία παράδοση, έριξε το δαχτυλίδι του μέσα, λέγοντας στους συνοδοιπόρους του ότι αν το έβρισκε πάλι, απίστευε όσα έγραφε ο προφήτης. Όταν διανυχτέρευσε σε μια μικρή πόλη που ήταν εκεί κοντά και την επαύριο αγόρασε ένα ψάρι για να φάει μαζί με τους συντρόφους του, βρήκε κατά ένα ανεξήγητο τρόπο το δαχτυλίδι που είχε ρίξει στο ποτάμι μέσα στην κοιλιά του ψαριού όταν το άνοιξε. Έτσι του έφυγε κάθε αφιβολία και πήρε μάλιστα και την υπόσχεση από το Θεό «Μη ειδίν θάνατον πριν η είδη των Χριστών Κυρίου». Όταν μετά από χρόνους πολλούς ο Χριστός οδηγήθηκε από την Υπεραγία Θεοτόκο στο ναό της Ιερουσαλήμ, Πνεύμα Κυρίου αποκάλυψε στον πρεσβύτερο Σιμεών ότι η ώρα να εκπληρωθεί η υπόσχεση είχε φτάσει. Έσπευσε λοιπόν στο ναό και παίρνοντας το παιδί στην αγκαλιά του είπε «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Και όντως εκοιμήθη εν ειρήνη λίγες μέρες αργότερα σε ηλικία 272 ετών. Όσον αφορά το ιερό λείψανο, αυτό μεταφέρθηκε κατά την ανακομιδή του στον ιερό ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ναό που είχε ανεγείρει στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Σήμερα το λείψανο του βρίσκεται στην πόλη Ζαντάρ, στα παράλια της Αδριατικής θάλασσας, στην Κροατία. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 3 Φεβρουαρίου. Το 2010 οι Λατίνοι παρεχώρησαν στο μοναστήρι ένα μικρό τεμάχιο του Ιερού του Λειψάνου. Ο δίκαιος Σιμεών ονομάζεται Θεοδόχος γιατί αξιώθηκε να βαστάξει στην αγκαλιά του τον Κύριο κατά την υπαπαντή και κατόπιν να προφητεύσει τον μεγάλο πόνο που θα δοκίμαζε η Θεοτόκος με τη σταύρωση του Υιού της. «Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενων και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσετε ρομφαία». Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά ευλαβή ανδρόγυνα με πρόβλημα τεκνοποίησης προστρέχουν με πίστη και προσκυνούν τον τάφο του Αγίου Σιμεών και αποκτούν παιδί. Συγκεκριμένα παίρνουν από τον ηγούμενο σκηνάκι, το περνούν γύρω από τον τάφο του Αγίου και η γυναίκα το φορεί γύρω από τη μέση της. Αφού νηστέψουν για 40 ημέρες, εξομολογηθούν και προσευχηθούν με πίστη στον Άγιο Σιμεών, ο Άγιος εκπληρώνει το αίτημά τους, εφόσον βέβαια είναι για το συμφέρον της ψυχής τους.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

βασιλέο. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ο πνευματικός σου δεν ρωτάει και ανοίγει πόρτες του σπιτιού σου. Δεν έχει το πνευματικό να σου ανοίξει τις πόρτες. Προπάντων δεν μπορεί να ανοίξει την πνευματοκάμερα. Ούτε πρώτο. Ένας πνευματικός έμπειρος και ηλικιασμένος δεν μπορεί να ανοίξει την πνευματοκάμερα. Ξέρεις. Ξέρεις. Ο πνευματικός έχει άλλη αποστολή. Να αλλώσεις τις πληγές σου. Τις πληγές του σώματός σου, της ψυχής σου. Αυτό το πρόβλημα έχω. Έτσι αγαπητοί μου, πρέπει να κάνουμε έναν λουτρό. Λουτρό. Και για να θεμελιώσω αυτό που λέω, ότι λουτρό είναι η ψυχή. Θυμάστε τον Δαβίδ. Τι λέει ο Δαβίδ στο 50ο ψαλμό, τι είπατε. Επιπλήρων λύνομαι. Λύνομαι. Επιπλήρων γίνεμαι, λέει. Όχι μόνο μια φορά. Επιπλήρων. Πάλι και πολλά τη πλήρωνε. Ξαναπλήρωνε. Δηλαδή κάναμε γουγάλα. Γουγάλα. Και λέει παρακάτω. Και υπερσιώνα λέει καθίσομαι. Να γίνω σαν τα χιόνια. Υπερσιώνα, σαν τα χιόνια να γίνω λευκός. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα ο άνθρωπος, να καθαριστεί αυτή. Αυτό πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερα την περίοδο αυτή του 15 Αυγούστου. Χαίρομαι όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι να εξομολογούνται. Χαίρομαι, ειλικρινά, συγκινούμε. Δεν χαίρομαι όμως για την εξομολόγησή τους. Είμαι λυπημένος γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να εξομολογηθούν. Τα κρύβουν. Υποκρίνονται, ρίχνουν πέτρες σε άλλους. Έχουν μια τσέπη και βάθο πέτρα. Σκέφτονται τώρα και εξομολογούνται και μια κατηγορεί τον άντρα της, ο άλλος κατηγορεί τη γυναίκα, τα παιδιά, τους γονείς. Ρίχνουμε τις ευθύνες. Ρίχνουμε πότε εδώ, πότε εκεί. Καμιά φορά έχουμε και ταπεινολογία. Εγώ που είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών. Εγώ, ταπεινολογία, δεν πιστεύεις. Δεν πιστεύεις. Και θυμάμαι ένα ανέκδοτο που πήγε ένας στο Άγιο Όρος που πήγαινε κάτω με 6 μήνες και έκανε γενική εξομολόγηση. Πήγαινε λοιπόν στο Γέρο και λέει «Γέροντα, είναι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Έχω κάνει ό,τι υπάρχει στον κόσμο». Έλα παιδί, μη χάρη στον Θεό, είναι μεγάλο, τον εξομολόγηση σε κάτι τόσο. Αυτό τώρα κάθε 6 μήνες, μια φορά ο πνευματικός, για να τον δοκιμάσει. Και πήγαινε πολλές λοιπόν τον είδε να ανεβαίνει πάνω στη Νέα Υόρκη, τα καρτινάκια. Δεν έχω μόνο κυρία μου, λέει, τώρα ήρθε να εξομολογηθεί. Του λέει, προκλή γέροντα ήθελα να εξομολογηθεί. Ακού παιδί μου, χωρίς σε εξομολογήσω. Θα ήθελα να καθίσουμε, να πούμε μερικά πράγματα. Πες μου γέροντα τι θες. Ήθελα να σου πω κάτι, αλλά δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Όχι, πες μου, λέει, ό,τι και όμως δεν τα ακούσω. Πριν από μερικές μέρες, δεν ξέρω πώς τυχαία ήρθε εδώ ένας χωριανός. Και αυτός ο άνθρωπος είπε τόσα λόγια για σένα, σε είπε εγκληματία, σε πούλο από τόσα λόγια που ποιος είναι αυτός, να τον εκπάω φυλακή. Α, εσύ είσαι. Εσύ κάθε τόσο που λες πως είσαι ο χειρότερος, κάθε τόσο πως είσαι εγκληματίας, εσύ τα λες. Α, τα λες και δεν το πιστεύεις. Λες, έχεις ταπεινολογία. Καμιά φορά, υπάρχει ένα ανέκδοτο ότι μια φορά λέει ένας ιεροκήρυκας έμπαινε σε ένα χωριό. Και βρίσκει λοιπόν ένα άνθρωπο που λέει «Καλησπέρα συναμαρτωλέ αδελφέ». Του λέει «Εγώ λέει αμαρτωλός, εσύ είσαι αμαρτωλός» του λέει. «Εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος». Ο καθένας ο ιεροκήρυκας δεν το ήξερε. Αλλά όταν πήγε στο χωριό, ρώτησε τι, ζήτησε αν είχε κάποιο άνθρωπο, δεν ξέρω, αλλά εκεί το είδα σε αυτή την περιοχή, αυτό ήταν το σώμα, το σκαλίδιμα, αυτός. Αυτός είναι ο χειρότερος άνθρωπος του χωριού. Και λέγεται διαμαρτυρήθηκε γιατί τον είπε συναμαρτωλό. Δεν έχουν επίγνωση οι άνθρωποι ότι είναι αμαρτωλοί. Δεν έχουν επίγνωση. Και εσείς που είστε εδώ μέσα. Όλα. Νομίζετε εδώ τι είναι. Εγώ λέγε, εσύ λέγε κατηγορείς, εγώ πάω άλλους. Εγώ ανάβω χεριά, εγώ κάνω παρακλήσεις. Δεν πιάνουν αυτά. Δεν πιάνουν αυτά. Γι' αυτό αγαπητοί μου χρειάζεται να έχουμε, προσέξτε, να έχουμε βάθος, συνέστηση, βάθος. Πάτε, να πεις τα πάντα της καρδιάς σου. Σπάνιο πράγμα να με συγκινήσει, εξομολόγηση, όσο μια φορά που ήρθε κάποιος στην αρχιεπισκοπή και τον εξομολόγησε. Ένα παιδί, 25 ετών, γονάτισε, τόσα δάκρυα, τόση επίγνωση ξέσχισε την ψυχή του μπροστά. Χωρίς ντροπή, επίγνωση, είμαι ο χειρότερος. Ένα, δύο, τρία, πέντε, και ύστερα ο χειρότερος.
στροφή 180 μοίρες. Τελείωσε. Δεν τα επανέλαβε. Αυτά έκανα πάντα. Εδώ με οδήγησε η ασέβειά μου και η αμαρτία μου. Στροφή. Καταλαβαίνετε. Πείμαση. Ούτε να πετάξει πέτρα για την υγεία του πάνω του, ούτε να πετάξει πέτρα για την κοπελιά του, ούτε να πετάξει πέτρα για τα αδέρφια του, ούτε να κατηγορήσει τους άλλους, ούτε ούτε. Εγώ πάνε ρήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου. Εγώ για όλα αυτά φταίω εγώ. Και πρέπει αγαπητοί μου να έχουμε συνέστηση και σας ερωτώ. Εξομολογήστε κάθε τόσο έρευστε. Έχει κάνει η εξομολόγηση σε εσάς, διότι πρέπει να πάρουμε στα αποτελέσματα. Ποιο πάθος έχετε θεραπεύσει, ποιο πάθος έχετε κόψει, ξομολογήστε. Πάτε λέτε στον παπά, πάτε βλαστημό, τι να κάνω, πάρε ξανά βλαστημό. Πάτε κλαίω, πάρε ξανά κλαίω, πάτε δεν θέλω τον άνθρωπο, τι να πάρω, πάρε δεν το ξανά. Τι προσπάθεια κάνεις, έχεις ένα πάθος, αγωνίζεσαι να το κόψεις. Ή μήπως πέφτει σε χειρότερα. Ή μήπως βλασφημεί στο πνεύμα του Άγιο. Και κάνουμε εκεί σε αυτό που είπε σήμερα ο Απόστολος. Ο Άγιος Στέφανος σκληροτράχει και απερίπτει τη σωσήνη. Και ότι αντιπίθεται το πνεύμα του Αγίου. Πράγματι. Πράγματι. Γι' αυτό, για να πω όταν θα πάνε να εξομολογηθείτε, πρέπει να κάνετε προετοιμασία και προσοχή. Προσευχηθείτε. Επίση άνοιξε τα σπάτα της ψυχής. Με φόβο Θεού να εξομολογηθώ. Να τα πω όλα, να τα πω όλα, να γίνει ένα σεισμός μέσα μου. Σεισμός. Κι όπως έγινε σεισμός αγαπητοί μου στα βράχια του Γολγοθά, έτσι ένα σεισμός θα γίνει μέσα μου. Να βγει το νερό της μετάνοιας για να καθαριστώ. Εξομολόγηση ποτέ χωρίς δάκρυα. Ποτέ χωρίς δάκρυα. Εξομολόγηση χωρίς δάκρυα. Και όχι δάκρυα υποκριτικά. Δάκρυα από την ψυχή σου. Όποιοι εξομολογούνται χωρίς δάκρυα η εξομολόγησή τους πάει περίπατο. Χωρίς με δάκρυα. Άκρυα, με πίτος. Και όχι σας είπα εκφρανιακά δάκρυα. Αλλά δεν όχι. Γιατί σας είσαι γυναίκες παιδιά τώρα. Όχι τέτοια δάκρυα. Όχι τέτοια δάκρυα. Δάκρυα μέσα από την ψυχή σου. Αυτή είναι η εξομολόγηση αγαπητή μου. Και προπάντων, το τονίζω, μην πετάξεις πέτρα εναντίον άκρυ. Ούτε να ρίξεις τον άντρα σου, ούτε στα παιδιά σου, ούτε στους γονείς σου. Ούτε στην γυναίκα σου. Όχι. Όχι, αγαπητοί μου. Όχι. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο πράγμα. Τώρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία, λέει ο καπετάνιος, να νηστέψετε. Φρούτα με τη χάρη του Θεού υπάρχουν άτομα. Και φρουτοθεραπεία να κάνετε 15 μέρες, καλό που σας κάνετε. Να νηστέψετε. Το πρωί πήγα σε μια κηδεία στον Άγιο Τίτο και πέρασα, περνούσα και είδα. Καλά, βλέπω και παιδιά, τέλος πάντων, το δικαιολογώ πιο εύκολο το παιδί. Πιο εύκολο, αυτό δεν το δικαιολογώ, αλλά τα παιδιά πιο εύκολο δεν δικαιολογώ κανείς. Αλλά να δεις άνθρωπο 60, 70, 80 ετών να τους τρώει σουβλάκι και καθεντάμψα. Γνωστός άνθρωπος, άνθρωπος που πάει στην εκκλησία, τέτοιο άνθρωπο είδα. Να στην εκκλησία και να σου τρώει το σουβλάκι. Ρε δείξτε πως είναι καθεντάμψος. Μετά από 2-3 μέρες, μετά από ένα μήνα, το πολύ πολύ, μετά από ένα χρόνο, θα περάσει το εξπρέσ της ερωτήτου και ας σε πάρει. Ας σε πάρει. Και δεν προετοιμάζεσαι. Δεν προετοιμάζεσαι. Είμαστε το τελευταίο 15 χρόνο της ζωής σου, θα του λέγα. Δεν προετοιμάζεσαι πριν να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις, όταν κάτι και ασυνέστη και τρως το σουβλάκι και παραδειγματίζεις και τα παιδιά. Τέλος πάντων είσαι άγνωστος, πάρε στο σπίτι σου. Θα σε δημόσια το σουβλάκι. Με πείτε το. Να γιατί θα μας βρει η οργή του Θεού. Για το σας παρακαλώ που να νηστέψετε. Μην προφασίζεστε πως έχετε ζάχαρη και πως έχετε την καρδιά σας και πως έχετε πιέσει. Γιατί όλα οι δικαιολογίες είμαστε. Εγώ πάτε δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Μπορεί. Καλά μπορεί. Να νηστέψετε. 15 μέρες είναι. Μόνο 13 είναι ακόμα. Για να αφαιρέσουμε και του Χριστού και της Παναγίας, 10 μέρες είναι. 10 μέρες. Δεν μπορείς να είναι 10 μέρες να νηστέψεις. Να κάνεις μια αποτοξίνωση του λόγου, ένα κρέας, αυτό το κρέας μας έχει πάει και να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις. Και να κοινωνήσεις να κάνουμε μυστηρία. Για τώρα με τι που σας παρακαλώ πάρα πολύ, να το και στο σπίτι σας, τα παιδιά σας, να τα επιβάλλετε και στον άντρα σας και στις γυναίκες σας, οι άντρες, να το επιβάλλετε. Είναι 15 Αύγουστος. Καταλάβεις, πρέπει να κάνουμε μυστηρία. Δεν γίνεται.
Και καμιά φορά υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη εις τον άνθρωπο σου. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει, εσύ έχεις την πίτα μετά τον άνθρωπο σας. Αυτό που δεν μπορεί να κοίταξε τη δία είναι, δεν καπεντάζεις. Έλα, μη φάμεσαι, να μας κάνει καλό. Έλα, έλα να εμπιστεύσουμε, να κοινωνήσουμε, να εξομολογηθούμε. Και να μια πάση κάπου, να προετοιμαστείς πνευματικά και να κοινωνήσεις. Και καλύτερα τώρα στην υπόλοιπη ώρα της ομιλίας μου, αγαπητοί μου, να σας πω λίγα λόγια για την Θεία Κοινωνία. Ίσως δεν έχω μιλήσει πολύ στην Παναγία προς τα Ροπόρο που μιλάω, πάντα και εκεί μιλάω για την Θεία Κοινωνία. Αλλά επειδή ξέρω και θέλω και να μην κοινωνήσετε μόνο μια φορά το 15ο, να κοινωνήσετε δύο και τρεις φορές να κοινωνήσετε. Αν πάρετε ευλογία από το πνευματικό σας, να κοινωνήσετε. Και μην δεν είναι πρόβλημα το ψάρι του Χριστού, αυτό το ψάρι και το ψάρι και το ψάρι και δεν τόσο πολλά ψάρι. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Να βρείτε να πάρετε άδεια από το πνευματικό σας και να κοινωνήσετε δύο τρεις φορές το 15ο. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα, αγαπητοί μου, για τη Θεία Κοινωνία. Εδώ. Να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Για να γίνεις καλός άνθρωπος, πρέπει πρώτα να γίνεις καλός χριστιανός. Πνευματικός χριστιανός. Δεν υπάρχει κοινωνικός χριστιανισμός, αν δεν υπάρχει πνευματικός χριστιανισμός. Πρώτα πρέπει να τακτοποιηθείς με τον Θεό, τακτοποιήσεις τους λογαριασμούς σου και ύστερα να γίνεις και σωστός άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Πρώτον, να πιστεύετε στη Θεία Κοινωνία. Αυτό που σας δίνεται είναι σώμα και αίμα Χριστού. Ακούω τρελά πράγματα. Φοβούνται λέει τη σκανία κοινωνών, φοβάται όλο να κοινωνήσει το παιδί του γιατί φοβάται να μην κολλήσει οι αρρώστες. Τόσο. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε πεθάνει οι φίλοι. Εμείς κοινωνούμε τους επιβαθάνους και τους καρκινοπαθείς και μετά γλύφουμε τη λαβίδα της Θείας και πάμε να την κολλήσει. Οι ιερείς που είναι στα νοσοκομεία των λοιμωδών έπαθαν τίποτε. Από τη Θεία Κοινωνία θα πάθουμε. Για όλα. Αυτή είναι η πίστη μας. Αυτή είναι η πίστη μας. Να φοβάσαι να κοινωνήσεις γιατί θα βοηθηθείς και έτσι θα τσακώσεις για τον Χριστό. Χριστό είναι ζωή, δεν είναι θάνατος. Θα πάθει ζημιά με την Θεία Κοινωνία, αν το πιστεύεις εδώ δεν είσαι πιστεύος. Ο Χριστός είναι ζωή, δεν είναι θάνατος. Λοιπόν, να πιστεύετε ότι αυτό που σας δίνετε είναι σώμα και αίμα Χριστού. Χαίρομαι ορισμένους χριστιανούς. Καμιά φορά μου το λένε και κλαίνε. Πάντα, πάντα, όταν κοινώνησα, έβαλα στο στόμα μου κάτι. Ένιωσα μια ευρωδία εξυνεργίας διαγωνικής. Και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Αλλά έπρεπε να κοινωνήσει. Και πήγαν και τον πείραξαν και όταν για να τον κοινωνήσουν δεν του έδωσαν σώμα και αίμα έστω. Για να δούμε πώς αυτός 30 χρόνια ξέρω να το λέει. Και του έδωσαν λοιπόν κάτι που δεν ήταν Θεία Κοινωνία. Τόσο πολύ ο άνθρωπος αυτός έχασε τις αισθήσεις του, πεινούσε να φάει τον κόσμο, παραλογήθηκε, έλεγε, φώναζε. Τότε λοιπόν είδα το σπάραμα του και είπα, Πάτερ, το κάναμε αυτό για να πιστέψουμε ότι ζούσες μόνο με τη Θεία Κοινωνία. Τον κοινώνησαν, ηρέμησε ο άνθρωπος. Η Θεία Κοινωνία τον συγκεντρώσε. Χωρίς τη Θεία Κοινωνία δεν μπορούσε να πει να ζήσει. Γι' αυτό να μην έχετε λογισμός, είναι σώμα, είναι αίμα Χριστού. Θυμάμαι κάποτε που ο ιερέας κρατούσε το Άγιο Ποτήριο, να είστε προσεκτικοί, να τα πω παρακάτω, κοινωνούσε και κάποιος τον έσπρωξε και έπεσε κάτω το σώμα του Χριστού, πάνω στο πλακάκι. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, σχηματίστηκε μια κοιλίδα αίμα. Είναι σώμα, είναι αίμα Χριστού. Και θέλω, αγαπητοί μου, να το πιστεύετε, να το πιστεύετε. Εδώ πριν μερικά χρόνια βρέθηκε ένας παράφορας, ένας τρελός και έδινε το λεγόμενο νερό του καμαθαίου. Και πίστεψαν όλοι πως αυτό είναι ιαματικό. Και έλεγαν. Τόσο και τόσο ανοίγει. Εδώ πας στο γιατρό και του έχεις εμπιστοσύνη ότι το φάρμακο αυτό που σου δίνει θα σε κάνει καλά. Και καμιά φορά οι γιατροί τρελώνονται και δίνουν άλλες βελόνες και δίνουν άλλα φάρμακα και παθαίνουν οι άλλοι. Και έχεις εμπιστοσύνη στον γιατρό. Και έχεις εμπιστοσύνη στον νοσοκόμο ότι το αίμα που σου περνά είναι καθαρό. Καθαρό, δεν έχει αρρώστες. Και δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Χριστό και στην Εκκλησία ότι αυτό που σου δίνει είναι σώμα και αίμα Χριστού. Εκεί μας βάζει ο θέμας. Εκεί μας βάζει ο θέμας, αγαπητοί μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
είναι σώμα, είναι αίμα σου. Το πιστεύω. Πιστεύω, Κύριε, και ο μονοπόλεμε στην ευχή, ότι τούτο αυτό εστί το σώμα σου, τούτο αυτό εστί το αίμα σου. Να το λες, να το λες, το φωνάζεις τις φορές. Το φωνάζεις. Είναι σώμα, είναι αίμα σου. Τέτοια πίστη να έχεις. Το σώμα και το αίμα, ο τρόπο που τη σάρκα και πίγον που το αίμα, έτσι λέγει ο Ευαγγελίου, ο Χριστός μας. Πάλι τώρα προσέξτε, πάλι έχουν άγνοια στο θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα αυτό να προσέξτε. Εγώ γιατί με κοινωνώ τρεις φορές τον χρόνο. Έτσι το βρήκα. Έτσι το βρήκα. Και ξέρετε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της τουρκοκρατίας. Πέλυγαν οι ιερείς εκείνα τα χρόνια. Οι άνθρωποι σκότωναν και έκαναν φόρους μεταξύ τους. Σκότωναν τους εχθρούς μας. Είχαν άλλα προβλήματα. Και τότε η Εκκλησία επέβαλε τη Θεία Κοινωνία τρεις φορές τον χρόνο. Υπάρχει δε κανόνας που λέει να κοινωνούμε τρεις φορές τον χρόνο. Αλλά αυτός ο κανόνας είναι τιμωρία. Τιμωρία για τους τριγάμους. Για εκείνους που εγκαταλείπουν τις γυναίκες τους και τους άντρες τους και κάνουν δυο, τρεις, τέσσερις γάμους. Αυτή είναι μια ποινή. Αλλά για τους χριστιανούς δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας που να σου επιβάλλει να κοινωνήσεις μόνο τρεις φορές τον χρόνο. Έτσι το βρήκα, λέει αυτή η γυναίκα. Για να βρει μια γυναίκα από ένα χρόνο να κοινωνήσει κατακτικά. Μα το βρήκα έτσι. Μα κάποτε βρήκες και το λίγνο στο σπίτι σου. Αφού έχεις τηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί τώρα δεν έχεις το λίγνο. Ένα τώρα είμαστε. Κάποτε βρήκες και το γαϊδουράκι και τώρα έχεις αυτοκίνητο. Έτσι τα βρήκες. Μα δεν είναι ωραία πράγματα, έτσι το βρήκα. Διότι μια παράδοση μπορεί να είναι κακή παράδοση. Έχουμε και κακές παραδόσεις. Δεν έχουμε μόνο καλές παραδόσεις. Έχουμε και κακές παραδόσεις, αγαπητοί μου. Εδώ δεν έγραψε ότι εγώ έτσι το βρήκα. Λανθασμένο. Δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση στην πνευματική ζωή και στη Θεία Κοινωνία. Υπάρχουν μάλιστα ο 8ος και ο 9ος Αποστολικοί Κανόνες, οι οποίοι επιβάλλουν τη συχνή Θεία Κοινωνία. Τρίτον, να μην ακριβώ για την βράδυ. Έρχονται μερικοί και σου λένε από ψευδή ταπείνωση. Α, ξέρεις πάρα, εγώ δεν είμαι άξιος να κοινωνώ κάθε τόσο που μου ζητήσει. Εγώ δεν είμαι παπάς. Να κοινωνώ κάθε τόσο, εγώ δεν είμαι άξιος. Και νομίζουν μερικοί ότι ο παπάς είναι άξιος. Άξιος. Όσο άξιοι είσαστε εσείς, άλλο τόσο άξιοι είμαστε κι εμείς. Και μάλιστα εμείς ας δικηθούμε δυσκολότερο μέτρο, αγαπητοί μου. Και αυτό, ποιος είναι άξιος, ποιος είναι άξιος από εμάς. Όταν οι ψάλτες λένε οι ταχερουβοί μυστικός εικονίζοντας ο ιερέας που θα σηκώνει τα χέρια του κύμα, τι λέει ο ιερέας. Ουδείς άξιος το συνδεδεμένο. Ουδείς. Υπάρχει παρακάτω ένα αλόγος. Αλόγος. Αυτό το αλόγος μας σώσει. Ουδείς άξιος. Ή τι διαβάζουμε αγαπητοί μου, τα ποιος τη διαβάζει. Την ακολουθία της Θείας Μεταλήψης. Τι λέμε. Κύριε Θεός μου, που είμαι άξιος μου δε ικανός ή να μου υπό την στέγη της κοιλιζάτης. Δεν είμαι άξιος δε ούτε. Κανείς από εμάς αγαπητοί μου δεν είναι άξιος. Γι' αυτό λοιπόν μη λες εγώ δεν είμαι άξιος και να αναβάλεις. Λες εγώ ότι εγώ τώρα που δεν είμαι άξιος, κάποτε θα γίνω άξιος. Και σας είπα πει πολλές φορές, η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο αγιότητος. Ποιος σας είπα ότι δεν είσαι άξιος. Αν διδόταν σε άξιος, θα κοινωνούσαν μόνο οι άγγελοι και οι αρχαγγελοί. Η Θεία Κοινωνία δίδεται σε ανθρώπους αμαρτωλούς, ενσυνείδητους αμαρτωλούς. Κύριε, είμαι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Έλα να κοιμήσεις. Κύριε, είμαι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ. Έτσι λέει και εσύ, αγαπητέ. Για να αρχίσει να κοινωνήσει και να ανοίξει το στόμα σου, πεις Κύριε, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός που υπάρχει εδώ μέσα είναι εγώ. Και αυτό είναι λίγο. Αυτό που λέει ο Παύλος. Ο μεγαλύτερος αμαρτωλός που κατοικεί στο πλούτη της γης είμαι εγώ. Πιστεύω Κύριε και ομολογώθησε λοιπόν ο Χριστός ο Υιός του Θεού, ο Αρχιερεύς στον κόσμο, ο Μαρτυρούς έως αιών, πρώτος είναι πρώτος. Κι αν ο Παύλος ήταν πρώτος, ας ρωτώ τον εαυτό μας σε ποια σειρά την βάλουμε. Ποια σειρά, από την τελευταία πρώτη. Ύστερα αγαπητοί μου, σας ρωτώ, εγώ θα σας πω να κοινωνήσετε αύριο. Αν μου πείτε όχι αύριο, θα δώσει μας λίγο πίστοση χρόνο. Αργότερα, θέλω όμως να μου απαντήσετε με τη συνείδησή σας ήρεμα. Εδώ σας παρακαλώ. Όταν αναβάλλετε για να κοινωνήσετε, γιατί δεν είσαστε άξιοι,
γίνεστε καλύτεροι, προετοιμάζεστε καλύτερα. Δηλαδή θα υπάρχει, σας ρωτώ, να το πω διαφορετικά, θα υπάρχει κάποια μέρα της ζωής σας που θα γίνετε άξιοι. Θα υπάρχει κάποια στιγμή της ζωής σας που θα γίνετε καλύτεροι. Χειρότεροι. Όσο αφήνουμε τα πράγματα, τόσο γινόμαστε χειρότεροι. Τόσο πιο προωμένοι, τόσο πιο ανάλογοι, τόσο η συνείδησή μας. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει κανείς να απέχει από το θυσιαστήριο, από τη Θεία Κοινωνία, αγαπητοί μου. Δεν πρέπει. Και ούτε είναι μόνο για τους ιερείς η Θεία Κοινωνία, προσέξτε το αυτό το πράγμα, ούτε σχετίζεται ακόμα και με την νηστεία, δεν έχω χρόνο να σας τα πω αυτά τα πράγματα, διότι η Θεία Κοινωνία δεν έχει καμία σχέση με την νηστεία. Νηστεύομαι όταν πρέπει να νηστεύω. Νηστεύομαι όταν πρέπει να νηστεύω. Και η Θεία Κοινωνία δεν έχει καμία σχέση με την νηστεία. Γιατί ο χριστιανός νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή, δεν τρώει λάδι, νηστεύει τις νηστείες της καθιερωμένης της Εκκλησίας και όταν νηστεύει όλες τις νηστείες μετάξυ, κοινωνεί και πολύ νηστεία. Και πρέπει κάποτε να τα πω αυτά τα πράγματα, να τα επαναλάβω. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι το τριήμερο, το ανάλογο το τριήμερο, προετοιμάζει τη Θεία Κοινωνία. Όχι. Η Θεία Κοινωνία δεν έχει σχέση με την νηστεία. Νηστεύουμε τις νηστείες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και αν πιστέψεις τη Μεγάλη Σαρακοστή, μπορείς και τη Δευτέρα του Πάσχα να κοινωνήσεις και να πας μεσημέρας κρέας. Και την Τρίτη του Πάσχα να πας μεσημέρας κρέας. Μπορείς και την Κυριακή να κοινωνήσεις και το Σάββατο του μεσημέρι να πας λάδι. Καταλάβετε, αγαπητοί μου, δεν έχει καμία σχέση. Αν θέλετε όμως απαντώ σε ερωτήματα, να μην αμφιβολώ. Θα μου πείτε, μα η Άγια, η Μαρία, η Αιγυπτία κοινώνησε μια φορά στη ζωή της. Σας ερωτώ, αν είχε παπά δίπλα της, δεν κοινωνούσε κάθε μέρα. Δεν είχε ιερέα, δεν είχε ιερέα. 40 χρόνια ήταν στην έρευνα και δεν είχε δει ιερέα. Κοντά το συνήθισε και πότε να πει, έλα να κοινωνείς. Και μόλις κοινωνήσε πέθανε. Επερίμενε να κοινωνείς. Επερίμενε να κοινωνείς. Και μόλις κοινωνήσε πέθανε. Αλλά, για να μην παραξηγηθώ, πρέπει αγαπητοί μου, να πω ότι πρέπει να κοινωνούμε με επίγνωση. Και όχι από ετοίμαστε. Γιατί καμιά φορά εσείς οι γυναίκες, ιδιαίτερα στις γυναίκες, λες τον άντρα σου, στο παιδί σου, κάνε μου τη χάρη, κοινώνησε. Κάνε μου το χατήρι, κοινώνησε για το καλό. Έλα να σε δω να κοινωνήσεις για το καλό. Και τον εφέρνεις τον άντρα σου και τα φέρνεις τα παιδιά σου στην ίδια κοινωνία και έχεις μεγαλύτερη αμαρτία. Οπότε έρχονται χωρίς εξομολόγηση και χωρίς νηστεία. Και δεν σε δω τον ύπνο και κοινώνησε και νομίζεις τώρα ότι έκανες μεγάλο πράγμα. Δύο εγκλήματα έκανες. Και την ψυχή που κατέστρεψες και τον εαυτό σου εγώνασες. Γιατί, και τι επιμένεις έτσι. Όχι. Αν του πεις ότι εγώ θέλω να κοινωνήσεις αλλά προετοιμασμένος. Όχι να του πεις έλα για το καλό να κοινωνήσεις. Όχι. Εκείνος που κοινωνεί χωρίς εξομολόγηση πάλι με κοινωνεί. Όλο το Άγιο ποτήριο να του το δώσουμε να το πιει, πάλι με πάει. Και μάλιστα γι' αυτό λέει ο Απόστολος, δια τούτο ειμήν άρρωστοι και ασθενείς και κοιμώνται οι ικανοί. Γι' αυτό υπάρχουν λέει τόσες αρρώστιες στον κόσμο, γιατί οι χριστιανοί κοινωνούν χωρίς την απαιτούμενη πνευματική προετοιμασία, αγαπητοί μου. Και έρχεται λοιπόν ο δαίμονας και σου βάζει δυο σκέψεις στο μυαλό. Τη μια είναι υπερευαισθησία και η άλλη είναι η αναισθησία. Ο μεν υπερευαισθηγού που δεν είναι άξιος, υπερευαισθητος. Και ο άλλος που λέει, τι είναι η Θεία Κοινωνία, τι είναι τέλος πάντων. Όπως πάνε όλοι που λένε, έτσι θα μπορούμε να κερδίσουμε χωρίς εξομολόγηση. Και έρχονται και χαιρόμαστε εμείς οι παπάδες, έχουμε χαρά, λέμε, σήμερα λέει, έχω μια χαρά. Τώρα τι χαρά, δεν είπα στην Αγία, ξέρετε, δεν κοινωνούσα μια ώρα με τους. Τόσος κόσμος τώρα, παιδί, θα έπρεπε να κλαις. Θα έπρεπε να κλαις. Γιατί λέει, μια ώρα με τους. Μα στρατώ, πόσοι από αυτούς θα έρθουν. Πόσοι από αυτούς ήταν εξομολογημένοι. Πόσοι από αυτούς ήταν επίγνωση της Θείας Κοινωνίας. Ζήτημα 5-10 άνθρωποι. Οι υπόλοιποι έχουμε ευθύνη, δεν ξέρω τι εμείς με κάνει ευθύνη. Διότι έχετε κάποιος μια σκανδαλώδη ζωή, δεν πάτε πρέπει να το διώξω. Μπορείτε να διώξω. Δεν πρέπει να διώξω κανένα. Αλλά είμαι όμως υποχρεωμένος να λέω, κοιτάξτε, θα πάτε την ευθύνη εσείς. Προετοιμαστείτε. Εκείνοι που έρχονται αλλοετοίμαστοι θα έχουν κακό σκρίμα ή σκατά. Χωρίς εξομολόγηση, χωρίς κοινωνική προετοιμασία, μην έρχεστε για να κοινωνείτε, παιδί μου. Και θα έπρεπε εμείς οι ίδιοι να το λέμε και κάθε τόσο να το επαναλαμβάνουμε στους ανθρώπους.
Και αυτή η διακοινωνία, για να τελειώνω παιδί μου, πρέπει να είναι λοιπόν τακτική. Πρέπει να γίνεται με επίγνωση και με μεταδοτούμενη προετοιμασία, προπάντων όπως σας έχω πει και άλλη φορά, με την αγάπη. Με την αγάπη. Εκεί που δοκιμάζεται η πίστη σου είναι να αγαπάς. Να έχεις τρεις αγάπες, λέει ο Αγίος Κοσμάς ο Ιερός. Αγάπη στον Θεό, αγάπη στον εαυτό σου και αγάπη στον άνθρωπό σου. Αυτό το τρίγωνο της αγάπης πρέπει να το έχεις αγαπητή μου μέσα σου και να έχεις ένα βόχο διευθυντίας, να κάνεις την αυτοεξέταση, να έχεις την θεογνωσία, να κάνεις προσευχή και λόγο. Ξέρετε ότι υπάρχει ειδική ακολουθία της θείας του καλύψεως. Το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Υπάρχει ειδική ακολουθία. Ένα μέσα από την παράκληση. Υπάρχουν προσευχές. Να κάτσετε τις πέρες, να προσευχείτε, να διαβάσετε τον αγώνα, το πρωί να σηκωθεί στην νύχτα, να διαβάσετε τις ευχές. Τι ωραίες ευχές, τι ωραίες ευχές. Θα πρέπει να κουραστείς, να κοινωνήσεις, και όταν θα πας στο σπίτι σου μετά τη διακοινωνία, θα πεις τον μάτιό σου κατευθείαν, να διαβάσετε ευχαριστή. Σε ευχαριστώ, δεν μου αξίζει να κοινωνήσω. Και η Μάστα λέει, έχει μια ωραία ψυχή, ότι αξίωσε με λέει, μέχρι τελευταία μου αναγνώριση. Τι ωραίο πράγμα, ε. Τι ωραίο πράγμα, το τελευταίο πράγμα που θα δεχτεί στη ζωή σου, το Άγιο Ποτήρι, αρέσει, της άφησε να τη ζωή μου. Και να κλείσει τα μάτια, ω ευλογία, ευλογία. Να κλείσει τα μάτια με το Άγιο Ποτήρι, τι ωραίο πράγμα. Καμιά φορά μου λένε οι Ιερίδη, τον εγκοινώνησα, έκανα το σταυρό του και έτσι τον Άγιο. Τι ωραίο πράγμα. Ατέλειωσε, τέλος αγαπών. Αγία, τι ωραίο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλέσω πάρα πολύ να προετοιμάζεστε πνευματικά. Και εδώ τώρα τελειώνω για να μην σας κουράσω. Όταν θα έρχεστε τώρα να κυρωθείτε ένα πράγμα, σας λέω, θα ήθελα να μην συνταστήσετε. Να μιμηθείτε τους καθολικούς, τους ξένους. Όταν λοιπόν μπαίνουν στη γραμμή, όταν δείτε με αντίδωρο, σαν να μοιράζομαι δίαιρες. Και τρέχετε να προλάβετε να χαθούν οι δίαιρες. Δεν μπαίνετε σε μια σειρά θα πείτε. Έτσι, το χέρι πάνω στο εδώ. Εδώ. Πάει στο αντίδρο. Να φιλήσει το γερά το χέρι. Φιλήσει το χέρι του γερά. Καμιά φορά μερικοί δεν καταλαβαίνουν να το φιλήσουν και του γερά το χέρι. Το γερά το χέρι το φιλήσει το χέρι. Το φίλημα αυτό το στο χέρι του γερά δεν έχει σχέση με το πρόσωπο του. Έχει σχέση με την ιεροσύνη του. Τι ωραία μας το λένε οι άνθρωποι στα χωριά. Καμιά φορά σαν να το έτσι άγιες ψυχές που περνάει ο ιερέας και όχι για μένα. Το πρόσωπο δεν αξίζει το πρόσωπό μου, αλλά η ιεροσύνη. Και σηκώνονται οι γυναίκες και λένε, καλησπέρα στην ιεροσύνη σου. Θυμάται η ιεροσύνη και σηκώνονται. Έτσι λοιπόν πρέπει να φυλάσσουμε, γιατί αυτό και όταν χαιρετάμε στην Ακρόπολη, όταν χαιρετώ λένε, που κάνετε το ίδιο, το χέρι του γερά έτσι. Όχι, δεν κάνω, δεν είναι χαιρετισμός κοσμικός, αν του σφίγγεις το χέρι. Όχι, το χέρι στη Ρωσία όταν χαιρετούν τον ιερέα κάνουν έτσι. Και βάζουν γερές και εμπλοκή και του φιλούν το χέρι. Αυτός είναι. Έτσι είναι αγαπητοί μου. Γι' αυτό να έρθετε εδώ να κοινωνήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε δυο πράγματα. Τώρα, στη σειρά, έχουμε επεισόδιο που χύνει το Άγιο Ποτήριο. Έχουμε γυρίσει και έχουν πάθει φόβο, που πάθει κάσο, δεν μπορεί να κοινωνήσουν. Μεγάλη ευθύνη. Ξέρετε, για εμάς, μέρα το Άγιο Ποτήριο και εσύ να το πετάξεις κάτω. Έχετε την ευθύνη εσείς. Θα παίρνετε λοιπόν στην γραμμή. Δεν είναι ανάγκη να πας πρώτος. Και μάλιστα όταν είναι και ηλικιωμένοι, σπέρνε. Αφήστε τους. Ήρθα το παιδί, α το τελευταίο το παιδί. Να μην φωνάξει, να μην χαλάσει την εκκλησία. Τελευταία. Υπάρχει μια γραμμή. Σπέρνε. Πιάζονται να φύγουν. Αυτή η πιάση δεν με προδίδει πνευματικούς ανθρώπους. Θα μπει λοιπόν στη σειρά. Προσέξτε. Θα μπει στη σειρά. Εδώ. Όταν θα δει για να κοινωνήσει. Μην κάνει το σταυρό σου εκείνη την ώρα, το κάνει μια του παπά. Δεν κάνει το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνει μακριά από το Άγιο Ποτήριο. Μακριά από το Άγιο Ποτήριο. Όταν θα πλησιάσει, θα χαμηλώσει λίγο το κεφάλι σου, θα γονατίσει λίγο έτσι στο πόδι, θα πιάσει το μαντήλιο, το βάλει έτσι μπροστά σου. Έτσι μπροστά σου. Και θα ανοίξει το στόμα σου. Έτσι μπροστά. Μπροστά σου. Αλλά εκεί που κάνει το μαντήλιο. Θα ανοίξει το στόμα σου έτσι, με το μαντήλιο μπροστά. Και θα ανοίξει το στόμα σου. Αλλά προσέξτε, ούτε το στόμα δεν ξέρω να ανοίξουν. Ανοίγουν μερικοί το στόμα και μετά έχουν στην άκρη του στόματος τη γλώσσα. Και βάζει ο ιερέας την λαφίδα και προσκλούει στη γλώσσα και γίνεται η θεία κοινωνία. Όχι, η γλώσσα βαθιά. Η γλώσσα βαθιά. Βαθιά η γλώσσα. Και θα κλείσει. Έβαλε την λαφίδα, θα σφίξει τη λαφίδα να τη σκουπίσει
και θα πάει, θα βγάλει ο ιερέας του Δαβίδα, θα πας εδώ. Έτσι θα κάνεις. Και όταν θα απομακρυνθείς από εκεί, θα πας στην άκρη και θα κάνεις το σταυρό σου. Όχι θα πας μπροστά να προσκυνήσεις εικόνες από εδώ και από εκεί να κάνεις φασαρία. Αυτά δεν γίνονται αυτή την ώρα, παιδί μου. Να ξέρετε να γίνονται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και θα είτε ό,τι απορία έχετε, είτε κατηδία, είτε σαν και οποιοδήποτε μηδία να με διακόπτε και να μου λέτε τις απορίες σας αυτές.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Καραμπασάς.

Μαζί με το επάγγελμα του γυρολόγου, του ακονιστή, του γανωτή, του τριδηγά, του τζαμπάζη, θα πρέπει να θυμηθούμε και το επάγγελμα του καραμπασά. Τον θυμάμαι, μας λέγει ο συγγραφέας, τον καραμπασά, να περνά κάτω από το σπίτι μας στο χωριό και να φωνάζει «Καραμπάση για τον πονόδοντο, τον πονόκυλο, για τη γρήπη και για όλες τις αρρώστιες». Ήταν ένας ταλαιπωρημένος ξερακιανός, λίγο μελαχρινός, αλλά γεμάτος ζωή και δύναμη να παλέψει για το μεροκάματο. Φορούσε το μαύρο κριτικό μαντίλι στο κεφάλι και στην πλάτη το σφακιανό βουρζιάλι. Οι πιο πολλοί χωριανοί έλεγαν εσφαλμένα πως ήταν σφακιανός. Αυτός όμως ήταν τζιτζιφιανός, γιατί μόνο στο τζιτζιφέ από κορώνου του νομού Χανίων παρασκεύαζαν το καραμπάσι. Μέσα στο βουρδιάλι είχε ένα μπουκάλι γεμάτο καραμπάσι και την οκά, ένα πολύ μικρό κανατάκι με αυτάκι σαν μια δαχτυλίθρα και χωρούσε περί τα 4 με 5 δράμια. Κρατούσε επίσης ένα μικρό χωνάκι και αρκετά μπουκαλάκια της πενικυλίνης, όπου έβαζε το καραμπάσι των πελατών. Όταν περνούσε από το χωριό μας, έμενε στο σπίτι μας. Μου άρεσε, αλλά και μου έκανε εντύπωση η μυρωδιά που έβγαζαν τα ρούχα του. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να εξηγήσω γιατί μύριζαν έτσι. Βρέθηκα με τη γυναίκα μου στον Τζιτζιφέ Χανίων για να γνωρίσω από κοντά αυτό το πανέμορφο χωριό, τους παλιούς καραμπασάδες, τον τρόπο παρασκευής του καραμπασιού και τον τελευταίο και μοναδικό καραμπασά, το συνεχιστή της παράδοσης, Χρήστο Τσουρουπάκη. Ο Τζιτζιφές είναι ένα μικρό ορεινό χωριό, χτισμένο στις ρίζες των Λευκών Ωραίων. Τα περισσότερα σπίτια του χωριού έχουν κεραμοσκεπή και είναι χτισμένα ανάμεσα σε σκυπαρίσια και δάφνες. Στα γύρω χωράφια φύονται σε αυθονία, φασκομιλιές και μαλωτήρα. Το όνομα του χωριού αποδίδεται στις πολλές τζιτζιφιές που ευδοκιμούν στην περιοχή.

τη λεπτή παραδοσιακή τεχνική της απόσταξης του καραμπασιού γνώριζαν μόνο οι τζιτζιφιανοί καραμπασάδες. Ακόμη και σήμερα η τεχνική αυτή είναι μοναδική.

σε όλη την Ελλάδα. Και ο Τσουρουπάκης είναι πραγματικά ο τελευταίος Καραμπασάς. Το Καραμπάσι προέρχεται από την απόσταξη των φίλων της Δάφνης. Η Δάφνη είναι ένας πασίγνωστος αϊθαλής θάμνος ή δέντρο. Είναι γνωστή από την αρχαιότητα για την ομορφιά, τα αρωματικά φύλλα και τη χρησιμότητά της. Η μάνα μου έριχνε φύλλα δάφνη στα όσπρια, στα σιτηρά, στις πατάτες για να μην ανοίγουν. Έβαζε δαφνόφυλλα στα συρτάρια με τα ρούχα για το σκόρο και τα θεωρούσε απαραίτητο καρύκευμα σε αρκετά φαγητά κατσαρόλας, όπως όσπρια, ψάρια και άλλα. Ακόμη και σήμερα η δάφνη δεν λείπει από κανένα νοικοκυριό. Ο Θεός Απόλλωνας φοράει ένα δάφνινο στεφάνι για να θυμάται την αγαπημένη του νύφη Δάφνη, την οποία δεν απόκτησε ποτέ. Πρώτος ο Απόλλωνας στεφάνωσε με δάφνινα στέφανα τους νικητές στους πυθικούς αγώνες που πρωτοδιοργανώθηκαν στους Δελφούς. Η Πυθία, πριν δώσει τους χρησμούς, μασούσε φύλλα δάφνης και εισέπνεε καπνούς από καμένα δαφνόφυλλα. Οι αρχαίοι Έλληνες αφιέρωσαν τη δάφνη στον Απόλλωνα και στον θεό της ιατρικής Ασκληπιό και στεφάνωσαν τους νικητές με κλαδιά δάφνης και ελιάς. Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ υποδέχτηκαν τον Χριστό με κλαδιά φίνικα, ελιάς και δάφνης. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου οι ιερείς ρένουν το εκκλησίασμα με δαφνόφυλλα. Τα παλιά χρόνια οι νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν αυτά τα δαφνόφυλλα στο ζυμωτό αντί για προζύμι. Σε κάθε θρησκευτική, σχολική ή εθνική εορτή η διακόσμηση γίνεται πάντοτε με δάφνες. Καταθέτουμε δάφνινα στεφάνια μαζί με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας στα διάφορα μνημεία και ηρώα πεσόντων. Η δόξα παριστάνεται πάντοτε δαφνοστεφανωμένη. Τέλος, οι Ρωμαίοι Κέσαρες και Αυτοκράτορες φορούσαν ένα τέτοιο στεφάνι στο κεφάλι τους.

το καραμπάσι είναι το εθέριο έλαιο που προέρχεται από την απόσταξη των φύλων της Δάφνης. Είναι γνωστό και σαν δαφνέλαιο ή δαφνόλαδο, αλλά οι τζιτζιφιανοί θέλουν να το ξέρουν ως καραμπάσι. Υποστηρίζεται πως η λέξη καραμπάσι είναι τουρκική και προέρχεται από τη λέξη καρά που σημαίνει μαύρο και μπάσι που σημαίνει κεφαλή. Μεταφορικά είναι ο μαύρος καρπός της Δάφνης. Υπήρχε και το κουκουδόλαδο που έβγαινε από τους καρπούς της Δάφνης. Ύστερα από βρασμό βέβαια. Τοποθετούσαν σε ένα καζάνι τους όριμους μαύρους σπόρους της Δάφνης και περίπου 80 οκάδες νερό, τους έβραζαν 3 με 4 ώρες και το κουκουδόλαδο έπλεε στην επιφάνεια. Το μάζευαν με ένα ειδικό μπρίκι. Το προϊόν του βρασμού ήταν ελαιώδες, χρώματος μαύρου και είχε έντονο άρωμα. Η καλύτερη εποχή για τη συλλογή των φύλων και των καρπών της Δάφνης είναι από το τέλος Ιουλίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Το καραμπάσι έβγαινε ύστερα από απόσταξη, όπως ακριβώς η ρακή. Δαφνόφυλλα, καζάνι με νερό, καπάκι, λουλάς, δεξαμενή νερού, λαΐνι και μετά φωτιά, βρασμός, υδρατμή, ψήξη, συλλογή καραμπασιού. Το καραμπάσι έχει χρώμα υποκίτρινο με λεπτή υφή. Είναι εθέριο έλαιο, καθαρό, με έντονη και ευχάριστη μυρωδιά. Χημικές αναλύσεις που έγιναν απέδειξαν ότι το καραμπάσι περιέχει 15 χρήσιμες ουσίες. Αναφέρουμε μόνο 4. Την ευγενόλη, που είναι αναισθητική, αντισηπτική και παυσίπονη στον πονόδοτο. Το απινένιο, μια ουσία που καταπολεμά τους ρευματικούς πόνους. Την 1,8 κινεόλη που χρησιμοποιείται σε παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος και το καριοφιλένιο που έχει αντιμικροβιακή δράση. Η ιστορία του δαφνέλαιου χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι κυρίες της μινωικής εποχής αρωμάτιζαν τα λουτρά τους και το σώμα τους με απόσταγμα φύλων Δάφνης.

Δεν υπονοούμε με όσα έχουμε πει μέχρι τώρα ότι το Καραμπάς ήταν φάρμακο. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι σε εποχές επιστημονικής πτώχειας και οικονομικής δυσπραγίας το Καραμπάς ήταν χρησιμότατο. Έτσι, ο Καραμπασάς που αλώνιζε την Κρήτη θεράπευε αποστήματα, αρθρίτιδες, πυρετούς, ρευματισμούς, πόνους στομάχου, οτίτιδες, πονόδοντους, έρπη, εντερικά, φαρυγγίτιδες, ιγμωρίτιδες, ακόμη και την τριχόπτωση.

περί δαφνέλεων πως γίνεται. Το δαφνέλεον έστιν θερμών και πικρών και γίνεται δε ούτως. Βάλε τα δαφνοκούκουδα εις αγγίωνο μου και κύπεριν και δαφνόφυλλα και μερτόφυλλα και βράζουνο μου και πλέει το λάδι απάνω και μάζοξον. Βάλε το εις αγγίων. Οφελεί δε να το αλήφεσαι εις κάθεν πόνον ή εις πόνον κεφαλής και νεφρών και εις πόνον οτίου να το αληφθείς απ' έξω είναι θαυμαστόν. Τα παλιά χρόνια στον Τζιτζιφέ υπήρχαν περίπου 10 καραμπασάδες. Ήταν συστηματικοί επαγγελματίες και έβγαζαν άδεια σύμφωνα με τον νόμο 971 περί φορολογίας του ινοπνεύματος, όπως γίνεται με τη ρακή. Σήμερα υπάρχει μόνο ένας, ο Χρήστος, που είναι γιος του φημισμένου καραμπασά Γιάννη Τσουρουπάκη. Η ετήσια παραγωγή κάθε καραμπασά ήταν 20 με 30 οκάδες. Αρκετοί ήταν και εκείνοι που ασχολούνταν με τη συλλογή των φύλων της δάφνης, τα οποία αφού τα αποξήραναν, τα έκαναν μπάλες και τα εμπορεύονταν. Στην Τουρκία υπάρχουν 249 εξαγωγικές εταιρείες αποξηραμένων φύλων δάφνης. Το καραμπάσι κράτησε ζωντανό το χωριό κατά τη διάρκεια της κατοχής. Γυρνούσαν με τα πόδια σε όλα τα χωριά της Κρήτης για 15 μέρες πολλούντας καραμπάσι και επειδή δεν υπήρχαν χρήματα το αντάλλασαν με δημητριακά, όσπρια, πατάτες, αλάτι από τα παραλιακά χωριά και άλλα τρόφιμα για να μπορέσουν να θρέψουν τις οικογένειές τους. Χαρακτηριστικό είναι το παρατσούκλι που τους έβγαλαν, μόνο στιβανάδες. Λόγω του ποδαρόδρομου, τα στιβάνια τους πλήγωναν τα πόδια. Έβγαζαν λοιπόν το στιβάνι, το κρεμούσαν στον ώμο και περπατούσαν φορώντας μόνο το ένα μέχρι να γίνει καλά το πληγωμένο πόδι. Η δοσομετρική πώληση του καραμπασιού γινόταν με την οκά, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Ακούγοντας την οκά, οι νοικοκυρές κατέβαιναν για να προμηθευτούν κρατώντας μπουκάλες χωρητικότητας 2 κιλών. Φανταστείτε τη λαχτάρα τους όταν έβλεπαν την οκά που ήταν σαν κάλικα σφαίρας μπιστολιού ύψους 2 εκατοστών και διαμέτρου 5 χιλιοστών. Η μάνα μου είχε σαν τόπο φύλαξης του καραμπασιού το εικονοστάσι του σπιτιού μας, ενδεικτικό για το πόσο πολύτιμο το θεωρούσαν αναγνωρίζοντας τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Η τιμή της οκάς ήταν 2 δραχμές, αλλά αργότερα, λόγω ανατιμήσεων, έφτασε στις 10 δραχμές. Σήμερα στο Τζιτζιφέ τα 20 ml κοστίζουν 25 ευρώ. Κάθε καραμπασάς επισκεπτόταν μια συγκεκριμένη περιοχή και είχε τους δικούς του πελάτες. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Υπήρχε μπέσα και σεβασμός μεταξύ τους. Έτσι μοιράζονταν στη Δυτική Κρήτη, τη Μεσαρά, την Ανατολική Κρήτη, τα Ηρακλιώτικα, το Αμάρι, το Μιλοπόταμο, τον Άι Βασίλη, το Ρέθυμνο και αλλού. Σε κάθε χωριό η καλύτερη πελάτησα ήταν η μαμή, η οποία το χρησιμοποιούσε ως αντισηπτικό και απολυμαντικό κατά τους τοκετούς για να αποφεύγεται ο επιλόχιος πυρετός που θέριζε τις γυναίκες μετά τη γέννα. Σήμερα, αν είστε τυχεροί, θα συναντήσετε τον καταξιωμένο, πολυάσχολο και γλυκομήλυτο καραμπασά Χρήστο Τσουρουπάκη και θα σας πει για το καραμπάσι τα εξής. Αυτές τις λίγες γνώσεις πάνω στο καραμπάσι τις έχω μάθει από τον πατέρα μου Ιωάννη Τσουρουπάκη που ήταν ένας από τους παλιούς καραμπασάδες του Τζιτζιφέ και γι' αυτό κι εγώ θα κρατάω την παράδοση του χωριού μου μέχρι που να σφίγγουνε τα χέρια μου. Εγώ τι να πω. Εκφράζω μόνο
τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στον άνθρωπο αυτό που με απλά λόγια μας λέει πως οφείλουμε να διατηρήσουμε την παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Εκφράζω ακόμη το θαυμασμό μου σε όλους εκείνους τους καραμπασάδες που κράτησαν την ιστορία μιας μοναδικής τέχνης η οποία πάει να σβήσει και που διαλάλησαν το καραμπάσι στις στράτες και τα σοκάκια της Κρήτης προσφέροντας εκείνη την εποχή κοινωνικό έργο.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μετά το καλοκαιρινό διάστημα είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατέρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας ο κύριος Φώτης Καρίδης. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και θα προσπαθήσουμε και κατά την φετινή αεραποστολική χρονιά να σας δώσουμε μερικά θεολογικά μηνύματα τα οποία πηγάζουν μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο, το πλέον σπουδαίο από την άποψη της θεολογίας Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, το Ευαγγέλιο εκείνο το οποίο δεν μας μαρτυρεί απλώς περί της ιστορίας και της ζωής και της επιγείου δράσεως του Ιησού Χριστού, αλλά μας αποτυπώνει τμήματα της διδασκαλίας του, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα άλλα Ευαγγέλια και τα οποία ομιλούν περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, αλλά και της αποστολής του στον κόσμο, δίδοντάς μας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να κάνουμε ένα διάλογο με την κάθε εποχή, αλλά και την εποχή μας, να προβληματιστούμε γύρω από την ουσία της αποστολής της Εκκλησίας στον κόσμο, αλλά και την δυνατότητα που έχουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό καλύτερα. Όπως ίσως θα ενθυμίστε και από τις άλλες εκπομπές τα προηγούμενα χρόνια, αγαπητοί ακροατές, είναι γεγονός ότι μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη προκύπτουν στοιχεία τα οποία δεν τα έχουμε υπόψη μας όταν σκεπτόμαστε το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και την ιεραποστολική και την εν γέννη μαρτυρία της Εκκλησίας μας μέσα στον κόσμο. Και αυτό όχι μόνο διότι αγνοούμε την ουσία του Ευαγγελίου, αλλά και γιατί καμιά φορά δεν έχουμε την διάθεση να δούμε τελικά ποιο είναι το βάθος της πίστεώς μας. Τι είναι αυτό στο οποίο πιστεύουμε. Και όχι μόνο εμείς προσωπικά, αγαπητοί ακροατές, αλλά και όλοι όσοι ανήκουμε στην Εκκλησία, δυστυχώς δεν έχουμε την δυνατότητα ή την διάθεση ή την ευκαιρία να δούμε μέσα από την μελέτη των ιερών κειμένων της πίστεώς μας τι ακριβώς είναι αυτό στο οποίο πιστεύουμε και ποιος είναι ο λόγος που ο Θεός σάρξ εγένετο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μαζί και φέτος, αγαπητοί ακροατές, να δούμε στοιχεία που προκύπτουν μέσα από τα κεφάλαια του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, όχι γιατί θεωρούμε ότι οι ερμηνείες μας είναι μοναδικές και αυθεντικές, αλλά γιατί θα προσπαθήσουμε μαζί να δούμε στοιχεία τα οποία ίσως δεν έχουν περάσει από το μυαλό και το νου μας. Και οι ερμηνείες που θα δώσουμε, όπως και κάθε χρόνο, αγαπητοί ακροατές, θα είναι ερμηνείες εκ της καρδίας, αλλά και ταυτόχρονα ερμηνείες προβληματισμού γύρω από τα λόγια του Ευαγγελίου. Ο Κύριος φωτίζει και αναπληρώνει τις δικές μας ελλείψεις και ταυτόχρονα καλεί και εμάς και εσάς να σπουδάσουμε, να γευθούμε το είδωρ αλλόμενον, η ζωή αιώνιων που πηγάζει μέσα από το Ευαγγέλιο του. Ας μην ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Ευαγγελικός Λόγος είναι αυτό που μας άφησε ο Χριστός και είναι αυτό το οποίο προβάλλει η Εκκλησία όχι μόνο στην εποχή που χτίστηκε, ιδρύθηκε, φανερώθηκε στον κόσμο, αλλά και σε κάθε εποχή και εις τους αιώνας όσο υπάρχει γη και κόσμος. Το Ευαγγέλιο όχι ως βιβλίο απλώς, αλλά ως βίωμα και στάση ζωής. Το Ευαγγέλιο όπως το ίδιο μιλά, αλλά και όπως αυτοί που το εφάρμοσαν στη ζωή τους, δηλαδή οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι αυθεντικοί φίλοι του Θεού, το παρουσίασαν και το παρουσιάζουν στον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας και πάλι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο από το 7ο πλέον κεφάλαιο. Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία. Ουγαρ ήρθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε. Ειν δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων εις κοινοπηγία.
Ύστερα από αυτά, ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στη Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία, γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Πλησίαζε τότε η γιορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία. Είχαμε δει σε προηγούμενες εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, την στάση των Ιουδαίων μετά το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και των 2 ιχθύων στην έρημο. Όταν οι Ιουδαίοι ήλθαν σε αντίθεση με τον Χριστό γιατί ήθελαν να τον κάνουν επίγειο βασιλιά, ο Χριστός αρνήθηκε και τους αποκάλυψε την ουσία της αποστολής του, ότι δεν ήρθε να τους δώσει τη βρώση την απολυμένη, αλλά αυτή που δίνει ζωή αιώνια και που είναι ο ίδιος ο άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάση, ο ίδιος ο Χριστός, το σώμα του και το αίμα του. Οι Ιουδαίοι εγώγγισαν εναντίον του, ακόμη και οι ίδιοι οι μαθητές του δεν μπόρεσαν να δεχθούν αυτό τον βαρύ λόγο, με αποτέλεσμα, όπως μας λέει ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής, ο Χριστός να περιοδεύει πλέον στη Γαλιλαία και να μην πηγαίνει στην Ιουδαία. Η Γαλιλαία ήταν ο χώρος των ειδωλολατρών εκείνης της εποχής. Όπως μας είναι γνωστό μέσα από την βιβλική ιστορία, η περιοχή της Γαλιλαίας κατοικούνταν από ανθρώπους και Έλληνες και Ρωμαίους και Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν, να το πούμε έτσι, χαρακτήρα εθνικό περισσότερο και λιγότερο αυστηρά Ιουδαϊκό. Ήταν, με μια έννοια της σύγχρονης γλώσσας, η παγκοσμιοποιημένη περιοχή της Παλαιστίνης, όπου τα πάντα ήταν ανοιχτά, μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Και ο Χριστός αισθανότανε καλύτερα μέσα σε αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία, παρότι στην αυστηρά Ιουδαϊκή περιοχή, όπου οι Ιουδαίοι θέλουν να τον σκοτώσουν. Αξίζει να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, αγαπητοί ακροατές, μια και ζούμε σε μια εποχή που τίνει να λειτουργεί πολυπολιτισμικά. Τι σημαίνει πολυπολιτισμός? Σημαίνει η συνύπαρξη ανθρώπων από διαφόρους λαούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: γλώσσα, ιστορία, παράδοση, θρησκεία ακόμη, πολιτισμός, λαϊκά έθιμα, κουλτούρα, στάση ζωής. Οι άνθρωποι λοιπόν που προέρχονται από διαφορετικές, να το πούμε έτσι, περιοχές, από διαφορετικές εθνικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, γλωσσικές, ιδεολογικές ταυτότητες, ζουν σε έναν χώρο από κοινού, που σημαίνει ότι παράλληλα στην ίδια περιοχή, στην ίδια χώρα, στην ίδια πόλη, στον ίδιο τόπο, συνυπάρχουν άνθρωποι διαφορετικοί. Και γι' αυτό υπάρχει ο λεγόμενος πολυπολιτισμός ή η πολυπολιτισμικότητα. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί ακροατές, ότι για αυτούς που έχουν την εξουσία σε μια τέτοια κοινότητα, σε μια τέτοια χώρα, σε έναν τέτοιο τόπο, δεν υπάρχουν κάποιοι που προτιμώνται έναντι των άλλων, αλλά οφείλουν να διατηρούν την τάξη και να δίνουν τη δυνατότητα για ανοχή, ανάπτυξη και καλλιέργεια σε όλες τις ταυτότητες. Αυτό σημαίνει ακόμη, αγαπητοί ακροατές, πως δεν προηγείσαι έναντι των άλλων γιατί είσαι αυτός που έχεις αυτή την ιστορία, αυτή την παράδοση, αυτή την ταυτότητα, αλλά καλείσαι να συνυπάρξεις, να μοιραστείς, να δώσεις και να πάρεις μέσα από αυτήν τη συνύπαρξη ό,τι είναι δυνατόν. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο καλύτερα, αγαπητοί ακροατές, φέρνοντας για παράδειγμα την δική μας κοινωνία. Η πατρίδα μας μέχρι κάποια στιγμή ήταν ακρεφνώς εθνική.
Δηλαδή, η συντριπτική πλειονοψηφία των ανθρώπων ήταν Έλληνες στην καταγωγή, σχεδόν όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι, μιλούσαν όλοι την ελληνική γλώσσα και ακολουθούσαν παρόμοια ήθη και έθιμα. Τα τελευταία 15 χρόνια, με την αύξηση της μετανάστευσης, το άνοιγμα των συνόρων και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του τόπου μας, διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε, να το πούμε έτσι, σχεδόν όλοι το ίδιο, αλλά παράλληλα συνυπάρχουν στα μέρη μας και άνθρωποι που ανήκουν σε άλλους λαούς, με άλλες παραδόσεις και ούτω καθεξής. Υπάρχει δηλαδή μια πολυπολιτισμικότητα η οποία τίνει να αυξάνει τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Σκεφτείτε το αυτό στα χρόνια του Χριστού, ότι στη Γαλιλαία υπήρχε αυτή η πολυπολιτισμικότητα, όπου υπήρχαν και Ιουδαίοι, υπήρχαν και ελληνικής καταγωγής, υπήρχαν και Ρωμαίοι, υπήρχαν και από άλλους λαούς, Φοίνικες, Παλαιστίνοι δηλαδή με την σημερινή έννοια του όρου, οι μετέπειτα Άραβες και ούτω καθεξής. Αιγύπτιοι γιατί όχι. Αυτό τι σημαίνει, αγαπητοί ακροατές? Σημαίνει ότι σε αυτόν τον τόπο οι Ρωμαίοι που είχαν την εξουσία δεν μπορούσαν να διαλέγουν και να προτιμούν κάποιους εις βάρος κάποιων άλλων, αλλά τους αφήναν όλους να αναπτύσσονται κατά τις δυνατότητές τους. Το ίδιο κάνει και η χώρα μας σήμερα, το ίδιο κάνουν και όλες οι χώρες. Δεν, να το πούμε έτσι, προτιμούν κάποιους εις βάρος κάποιων άλλων, αλλά αφήνουν όλους να αναπτυχθούν. Βεβαίως, η κυρίαρχη γραμμή, η κυρίαρχη ταυτότητα είναι αυτή που έχει την πλειονοψηφία, την πολιτισμική, αλλά και την δημογραφική, αν θέλετε. Και από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να συνυπάρξει με αυτή την κυρίαρχη ταυτότητα, οφείλει να γνωρίσει τα στοιχεία αυτά που αποτελούν την ουσία της ύπαρξής της. Αλλά και η κυρίαρχη ταυτότητα, η κυρίαρχη ομάδα, οφείλει να γνωρίσει στοιχεία από τις άλλες ομάδες για να μπορέσει να κατανοήσει το λόγο για τον οποίο βρίσκονται σε αυτόν τον τόπο και από την άλλη μεριά να μπορέσει να τους δώσει τα στοιχεία αυτά που χρειάζονται για να προσαρμοστούν και να ενταχθούν ομαλά μέσα στο σύνολο. Ο Χριστός λοιπόν εκείνα τα χρόνια, αγαπητοί ακροατές, για να επανέλθουμε στον Ευαγγελικό Λόγο, αισθανόταν πιο άνετα πολλές φορές στη Γαλιλαία, στην πολυπολιτισμική κοινωνία και όχι στην Ιουδαία. Γιατί οι Ιουδαίοι είχαν έναν φανατισμό, μια ακρότητα, μια μυσαλλοδοξία και κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν. Ενώ στην πολυπολιτισμική κοινωνία ο Χριστός δίδασκε το λόγο του Ευαγγελίου πιο άνετα, πιο ανθρώπινα και με περισσότερη αποδοχή. Αυτό ας μας προβληματίσει λιγάκι σήμερα, αγαπητοί ακροατές, γιατί είναι γεγονός ότι καμιά φορά περιχαρακωνόμαστε και εθνικά και θρησκευτικά και γλωσσικά και κοινωνικά στα δικά μας και δεν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τους άλλους, όχι για να ταυτιστούμε μαζί τους, αλλά για να διαλεχθούμε μαζί τους. Κάτι που ξεκάθαρα ο Χριστός το κάνει στα χρόνια της επίγειας δράσης του. Τι κάνει δηλαδή? Μπλέκεται ανάμεσα στις πολυπολιτισμικές ομάδες και κοινότητες και κοινωνίες και τους καλεί σε επιστροφή στον αληθινό Θεό. Τους διδάσκει το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών και τους φέρνει εκεί που η αποστολή του έχει ορίσει, στην μετάνοια. Ας μην ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατές, πως όταν βαφτίστηκε ο Χριστός, το πρώτο του κήρυγμα ήταν το προδρομικό «μετανοείτε, γη και γάρη Βασιλεία των Ουρανών» και πού? Στη γη Ζαβουλών και στη γη Νεφθαλήμ.
στον λαό τον καθήμενο εν σκότη και σκιά θανάτου, στους ειδωλολάτρες εκείνης της εποχής, στην πολυπολιτισμική κοινωνία, με μια κουβέντα, αγαπητοί ακροατές. Και ήταν κήρυγμα μετανοίας και επιστροφής. Και αυτόν θέλετε, είναι η αποστολή της Εκκλησίας και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μετάνοια και η επιστροφή, όχι τόσο στους φανατικούς και ακρεφνείς και γνήσιους, αλλά σε αυτούς που ζουν εν σκότη και σκιά θανάτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε αυτήν την αναφορά του Ευαγγελιστή Ιωάννη στο γεγονός ότι ο Χριστός αισθανόταν πιο άνετα, τουλάχιστον κατά εκείνο το χρονικό διάστημα μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων στη Γαλιλαία των Εθνών και όχι στην Ιουδαία, διότι οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο καταρχάς για να κηρύξει μετάνοια και άφεση και σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους, και στους Ιουδαίους και στους ειδωλολάτρες και γενικότερα σε κάθε άνθρωπο. Ας μην ξεχνούμε ότι η τελευταία προτροπή του Χριστού στους μαθητές λίγο πριν την ανάληψη ήταν «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη». Είναι γεγονός όμως, και αν κανείς ανοίξει και τα τέσσερα Ευαγγέλια, αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσει ότι πολύ πιο εύκολα ο Χριστός γινόταν αποδεκτός από τους ειδωλολάτρες ανθρώπους ή γενικότερα από τους μη φανατικούς Ιουδαίους παρά από αυτούς οι οποίοι ήταν τόσο βαθιά πεπισμένοι περί της μοναδικότητας και της γνησιότητας της πίστεώς τους, των συνηθιών τους και της θρησκευτικότητάς τους, ώστε να μην είναι εύκολο να αποδεχθούν καινοτόμες παρουσίες, διδασκαλίες και μηνύματα όπως αυτά του Χριστού. Ο Χριστός αισθανόταν πιο άνετα, αγαπητοί ακροατές, μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της Γαλιλαίας, γιατί εκεί υπήρχε, να το πούμε έτσι, μια κατάσταση η οποία δεν ήταν ακρεφνώς φανατική, αλλά υπήρχε μια ανοιχτή κοινωνία, μια ανοιχτή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ίσως έψαχναν την αλήθεια, ίσως ήταν πιο πρόθυμοι να ακούσουν, γιατί ακριβώς δεν είχαν βρει νόημα στη ζωή τους. Αν έρθουμε στην εποχή μας, αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσουμε πως η Εκκλησία είναι μεν προσανατολισμένη προς τους ανθρώπους που είναι ήδη χριστιανοί και προς αυτούς απευθύνεται κυρίως. Όμως θα όφιλε να στρέψει τις προσπάθειες ευαγγελισμού του κόσμου κυρίως σε αυτές τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, να καταθέσει την μαρτυρία του Ευαγγελίου στους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό ή ακόμη και μέσα στα πλαίσια της ταυτότητας της θρησκευτικής που είναι κοινή σε ανθρώπους που είναι χριστιανοί και οι οποίοι όμως δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πίστη ή δεν ξέρουν ή δεν έμαθαν, η Εκκλησία να απευθύνεται προς αυτούς. Όχι παραδίδοντας τον εαυτό της στην εκοσμίκευση, δηλαδή κάνοντας ό,τι θέλουν αυτοί για να είναι αρεστή η Εκκλησία σε αυτούς, αλλά αγκαλιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται και προσφέροντας σε αυτόν τον τρόπο τη γλώσσα και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου στην αληθινή, δηλαδή την βιωματική του μορφή. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο απλός. Η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, θα όφιλε να αισθάνεται πιο άνετα στα πλαίσια τέτοιων πολυπολιτισμικών ομάδων και να μην φοβάται τον διάλογο μαζί τους, ακριβώς διότι κατέχει την αλήθεια. Ο Χριστός ταξίδευε στη Γαλιλαία και κήρυτε στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο, γιατί ήταν θεάνθρωπος, ήταν ο εκφραστής του Ευαγγελίου. Δεν είχε αμφιβολία μέσα του περί αυτού, γιατί ο ίδιος το εδίδασκε. Η Εκκλησία που αποτελεί το σώμα του Χριστού δεν έχει αμφιβολίες για το Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές. Έχει όμως πολλές φορές ραθυμία να μπει ανάμεσα στην πολυπολιτισμική κοινωνία και εποχή και ταυτόχρονα φοβίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά αξίζει τον κόπο, αγαπητοί ακροατές, να δούμε και πάλι αυτό το θέμα της πολυπολιτισμικότητας, γιατί προβάλλεται κατά κόρον στην εποχή μας ως ο μοναδικός, να το πούμε έτσι, τρόπος κοινωνικής συμβίωσης, και κυρίως ότι θα πρέπει να υποχωρήσει η Εκκλησία, το κράτος, η πολιτεία, η εκπαίδευση στις απαιτήσεις των άλλων, να προσαρμοστεί δηλαδή στα δεδομένα που οι άλλοι φέρουν σε έναν τόπο, και όχι να διαλεχθεί και να συνυπάρξει με σεβασμό μεν, αλλά με σταθερότητα στις θέσεις και τις απόψεις της. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρύδη και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές μου ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε σήμερα με την 12η εβδομάδα της κοίησης από το βιβλίο της Λάουρα Γιάνσον, «Γόνιμη γη». Διαβάζουμε λοιπόν. Τίτλος του κεφαλαίου, «Αδυναμία».

Και ήρη και έμι, αρκίσει η χάρις μου. Η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή.

Οι περισσότερες κλήσεις από πελάτησές μου έρχονται μεταξύ 1 τα μεσάνυχτα και 4 το πρωί. Και η συγκεκριμένη δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Από τον χαλαρό τόνο στην φωνή της Λέας, θα έλεγα ότι το κοιτός ήταν ακόμη στην αρχή. Οι συσπάσεις αραιές και ενδιάμεσα η Λέα μπορούσε να κουβεντιάζει χωρίς πρόβλημα. Ωστόσο αυτό ήταν το δεύτερο παιδί της και τα δεύτερα έρχονται σκανδαλωδώς γρήγορα. Σηκώθηκα από το κρεβάτι, άρπαξα την τσάντα μου με όλα τα κόλπα μέσα και έφυγα βολίδα μες τη νύχτα. Βρήκα τη Λέα στο σπίτι λίγο πιο προχωρημένη. Είχε τα κέφια της, αλλά οι ενδιάμεσες οδύνες άρχισαν να της το χαλάνε. Κάθε λίγα λεπτά η ανάσα της κοβόταν. Κρεμόταν από τον ώμο του συζύγου της, παραπέοντας για τα επόμενα 60 δευτερόλεπτα, για να ξαναρχίσει αμέσως μετά το κουβεντολόι. Ο ρυθμός του τοκετού της ήταν πολύ αργός, με συσπάσεις και διαλύματα και αναπνοές. Φούσκωνε, ξεφούσκωνε και πάλι από την αρχή. Τώρα, με κάθε κοπιαστική ανάσα, ερχόταν και ένα σιγανό «αχ». Προτίμησε να σταθεί δίπλα στο κρεβάτι, βυθίζοντας τις γροθιές της στο στρώμα και σηκώνοντας μία το ένα πόδι, μία το άλλο. Μόλις η κάθε σύσπαση περνούσε, σωριάζονταν μπροστά, ενώ η στίβα των μαξιλαριών απορροφούσε το βάρος της κοιλιάς και του κεφαλιού. Τα διαλύματα έγιναν συντομότερα και τα αστεία και η κουβεντούλα κόπηκαν. Πού να βρεθεί ενέργεια για τέτοια? Το μωρό ερχόταν. Αμέσως μόλις φτάσαμε στο μαιευτήριο, ο τοκετός της Λέα μπήκε σε νέα φάση. Τώρα το μόνο που ήθελε ήταν να βάλει το σώμα της όσο πιο χαμηλά μπορούσε. Στηριζόταν με τα γόνατα και τις παλάμες της στο χαλάκι, διαγράφοντας με το σώμα της κύκλους γύρω-γύρω. Οι φωνές που έβγαιναν από τα κατάβαθά της φανέρωναν ότι έβαζε όλα τα δυνατά της. Στιγμές-στιγμές επικαλούνταν και το έλεος του Θεού. Οι συσπάσεις τώρα κρατούσαν πολύ, περί τα 9 δευτερόλεπτα, και μόλις η κάθε μία τελείωνε, εκείνη υπό την επίδραση της βαρύτητας βούλιαζε με το πρόσωπο στο χαλί, αφήνοντας τα γόνατα να ανοίγουν χαλαρά. Φευγάτησε έναν υποχθόνιο κόσμο, η μόνη γλώσσα που καταλάβαινε ήταν το σταθερό άγγιγμά μου. Η ώρα της νίκης ήρθε για τη Λέα μόλις μισή ώρα αργότερα. Το κοριτσάκι της προσγειώθηκε στα γαντοφορεμένα χέρια των δύο μεών που την είχαν παρακολουθήσει στην εγκυμοσύνη της. Η γιαγιά έφερε τον μεγάλο αδελφό της Μπέμπας από την αίθουσα αναμονής για να τη γνωρίσει, αγοροξυπνημένος όπως ήταν με τις πιτζάμες. Έξω από το παράθυρο ο κόσμος πήγαινε ερχόταν, ανυποψίαστος για το καθημερινό θαύμα που σήμερα είχε συμβεί μόλις στον 7ο όροφο. Αυτή η ιστορία τοκετού, όπως και κάθε ιστορία τοκετού, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως διήγηση για μια γυναίκα που εντός εισαγωγικών έπεσε χαμηλά, από τα πλούτη στα κουρέλια. Ασφαλώς, στο τέλος, όταν το μωρό έρχεται, τα πλούτη είναι πάλι εδώ. Αλλά ο μόχθος του τοκετού σε ρίχνει πολύ, σε ρίχνει στα γόνατα. Με κάθε οδύνη, νέες μετάνοιες, σαρακοστιανίγωνη εκκλησία σε αργή κίνηση. Καθώς οι ώρες περνούν, από όρθια δίποδα, Homo erectus, μεταμορφωνόμαστε σε πρωτόγωνα τετράποδα θηλαστικά, κάτι σαν την ανάστροφη κίνηση της δαρβινικής εξέλιξης. Αλλά και ψυχικά, η αέναη αυτή επιστροφή των οδυνών μας ρίχνει, μας ροκανίζει, όπως το κύμα που σκάει στο βράχο σιγά σιγά τον διαβρώνει. Εκεί που είχαμε την αυτοπεποίθησή μας, ξαφνικά εκλιπαρούμε για βοήθεια. Εκεί που είχαμε την ισχυρογνωμοσύνη μας, τώρα πια δεν μας νοιάζει που είμαστε χάλια. Φθάνει όλο αυτό να τελειώσει. Καθώς η ώρα περνάει,
βγαίνουμε από τη συνήθη λογικότητα των ενεργειών μας και μπαίνουμε σε μια πιο πρωτόγονη κατάσταση νου, από τη δύναμη και τον αυτοέλεγχο σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, αδυναμίας. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι τον τοκετό για να βιώσουμε την αδυναμία. Την έχουμε ήδη για τα καλά γευθεί. Η εγκυμοσύνη μας αποδυναμώνει μέχρι τα κατάβαθα του κορμιού μας. Λυγίζουμε υπό το βάρος της απέραντης εξάντλησης του πρώτου τριμήνου. Η επίδραση των αυξημένων επιπέδων της ορμόνης

Είναι δύσκολο να ζεις μια αποδυναμωμένη ζωή. Η κοινωνία μας καταφρονεί τόσο πολύ την ευαλωτότητα. Όταν θέλουμε να δείξουμε χαμηλή εκτίμηση για κάτι, το ονομάζουμε σημάδι αδυναμίας. Λες και αυτό είναι κάτι κακό. Εκλαμβάνουμε δηλαδή την ίδια την αδυναμία σαν σημάδι αδυναμίας. Ως γυναίκες που έχουμε επί χρόνια εξασκηθεί να είμαστε ανεξάρτητες και αυτάρκεις, ίσως θεωρήσουμε την εγκυμοσύνη ως εξουθενωτική αλλαγή ταχύτητας. Τώρα, τα κύρια επιτεύγματά μας, όπως το να κρατήσουμε το μωρό μας ζωντανό για άλλη μια μέρα, είναι κατά κανόνα αόρατα και περνάνε απαρατήρητα. Απεχθανόμαστε να παραδεχθούμε ότι σμικρινόμαστε, φοβούμενες ότι θα ανακαλέσουμε την έννοια του αδύναμου φίλου. Λες δηλαδή και μια δική μας στραβοτιμονιά αρκεί για να ανατρέψει όλες τις νίκες που με σκληρούς αγώνες έχουν κερδίσει οι αδελφές μας. Πώς όμως φτάσαμε σε αυτό το αδιέξοδο? Πώς εναντιωθήκαμε τόσο πολύ στην ανθρώπινη ευαλωτότητά μας, ακόμη και στον ίδιο τον εαυτό μας, όταν περιστασιακά μας συμβαίνει? Είναι πραγματικά κατανοητό. Ένα αδύναμο αντικείμενο είναι ευαίσθητο, εύθραυστο, εύθρυπτο και ευπρόσβλητο. Δεν θέλουμε να είμαστε έτσι. Η εμπειρία μας από τον κόσμο λέει ότι όλα αυτά πονάνε. Αγαπήσαμε και εισπράξαμε απόρριψη. Εκθέσαμε τα αληθινά μας συναισθήματα και μας περιγέλασαν. Πέσαμε και μας κλώτσισαν. Εμπιστευθήκαμε και μας γέλασαν. Απλώσαμε το χέρι για βοήθεια και μας χαστούκισαν. Κάποτε μάλιστα φτάσαμε πολύ κοντά στην απόλυτη συντριβή. Τώρα καλύτερα να προστατευόμαστε με ισχυρή και αδιαπέραστη πανοπλία, παρά να κινδυνεύσουμε ξανά να υποστούμε τραύματα στα χέρια των συναμαρτωλών μας. Όσο κατανοητή όμως και αν είναι η απαξίωση της αδυναμίας, μακροπρόθεσμα δεν μας εξυπηρετεί. Μόνο προσωρινά μπορούμε να την αποφύγουμε, κρυβόμενοι σε φανταστικό κάστρο. Στο τέλος, η ζωή φέρνει σε όλους περιστάσεις που η ανάγκη μας αποκαλύπτεται, είτε πρόκειται για σοβαρή ασθένεια, γεράματα, πένθος ή, ναι, εγκυμοσύνη. Ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει πώς να εγκολπωθούμε την ευθραυστότητα, ακόμη και όταν αυτή μας τρομάζει. Προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, εκείνος που είναι η Ανάσταση και η ζωή, υποτάχθηκε εκούσια στον θάνατο, αλλά και στην απόρριψη, την ταπείνωση και όλα όσα τόσο πολύ μας φοβίζουν. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας, γράφει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, αλλά κάποιον που αγκαλιάζει την αδυναμία μας τόσο απόλυτα, ώστε την αναλαμβάνει σαν δική του. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ευθραυστότητά μας στην περίοδο της εγκυμοσύνης ως όθηση για να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του και να μάθουμε να αποδεχόμαστε την αδυναμία που είναι μέρος της ανθρωπινότητάς μας. Αυτό μπορεί να μας ωφελήσει πολλαπλά. Όπως λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, «Μακάριος είναι εκείνος που έχει επίγνωση της αδυναμίας του, επειδή αυτή η επίγνωση γίνεται θεμέλιο, ρίζα και αρχή κάθε αγαθού». Πρώτον, η αδυναμία στην εγκυμοσύνη μας κρατά σταθερά προσανατολισμένους προς τον δημιουργό μας. Η ευαλωτότητά μας είναι σύμβολο της πανανθρώπινης εξάρτησης από Αυτόν και μας υπενθυμίζει ότι στιγμή προς στιγμή πρέπει να ταινίζουμε Αυτόν για να μας σώζει. Όπως με τον σκόλοπα του Αποστόλου Παύλου, από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, η αδυναμία μας συνεχώς

Πώς μας υπενθυμίζει να μην καυχιόμαστε για τη δύναμή μας και μας προδιαθέτει να τον δεχόμαστε. Φανταστείτε πόσο ουτοπικές πραγματικά προσδοκίες θα είχαμε από τον εαυτό μας αν η εγκυμοσύνη μας προσέφερε τη συναρπαστική δύναμη να παράγουμε ζωή χωρίς τις συναφείς δοκιμασίες. Θα μπαίναμε στον πειρασμό να ξεχάσουμε την ανάγκη του Θεού και θα λατρεύαμε τον εαυτό μας ως θεές της γονιμότητας. Και στη συνέχεια, η άδοξη ζωή του άϊπνου γονέα με την μπλούζα γεμάτη από τα προϊόντα ρεψίματος του μωρού θα αποτελούσε ακόμη σκληρότερο σοκ από ό,τι ήδη είναι. Αντίθετα, ο Κύριος είναι κοντά σε όσους έχουν συντετριμένη καρδιά και θα σώσει τους ταπεινούς στο πνεύματι. Και μόνον όταν η καρδιά μας μαλακώσει από τις δυσκολίες, θα γίνει αρκετά δεκτική ώστε να ποτίσει από την αγάπη του. Δεύτερον, η εμπειρία της αδυναμίας μας κρατά σωστά προσανατολισμένους προς τους αδελφούς μας. Όταν βρισκόμαστε χαμηλά, συγκαταλέγουμε τον εαυτό μας μεταξύ των ελαχίστων, εκείνων που πείνασαν, δίψασαν, ήταν ξένοι και άρρωστοι ή στη φυλακή. Μας βοηθά να αυξάνουμε σε συμπόνια και αλληλεγγύη για εκείνους που υποφέρουν και να μαθαίνουμε στο πρόσωπό τους να υπηρετούμε τον Χριστό. Οι καρδιές μας συγκινούνται όταν μαθαίνουμε για τα βάσανα των άλλων που πρέπει να υποστούν τις ίδιες ταπεινώσεις που σηκώνουμε εμείς και επιπλέον είναι άστεγοι ή φυλακισμένοι ή γεννούν τα παιδιά τους σε εμπόλεμες χώρες. Όμως, στρέφομαι σωστά προς τον άλλον δεν σημαίνει μόνο ότι εκτείνω χείρα βοηθείας σε αυτόν. Σημαίνει και ότι είμαι πρόθυμη να δεχτώ τη βοήθειά του. Αυτό είναι συχνά δυσκολότερο από όσο φαίνεται. Καμιά φορά το να δέχεσαι απαιτεί περισσότερη ταπείνωση από το να δίνεις. Θυμάμαι ότι ένα από τα παιδιά μου όταν ήταν νήπιο είχε αποφασίσει ότι θα φροντίζει τα πάντα εντελώς μόνο. Ακόμη και αν τα γλυκά της δαχτυλάκια ήθελαν 15 λεπτά για να κουμπώσουν ένα μπουφάν, απέρριπτε κάθε βοήθεια, επιμένοντας «μόνη μου, μόνη μου». Μερικές φορές είμαστε κι εμείς νήπια. Αλλά όπως ακριβώς εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας δια της διακονίας των άλλων, κατά παρόμοιο τρόπο, οι δικές μας ανάγκες τους προσφέρουν μία ευκαιρία στην οποία μπορούν να ανταποκριθούν. Οι εβδομάδες αυτές μας δίνουν την ευκαιρία να εξασκηθούμε στο να δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη τη βοήθεια που μας προσφέρεται, επιτρέποντας στην εξάρτησή μας από αυτούς να γίνεται αντανάκλαση της εξάρτησής μας από το Θεό.

Και θα συνεχίσουμε με ένα τμήμα από το επόμενο κεφάλαιο για την 14η εβδομάδα με τον τίτλο «Δύναμη». Όταν γάρα στενό, τότε δυνατός ημί. Από την 2η προς Κορινθίους επιστολή. Γιατί όταν φαίνεται πως έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός. Αυτή η εβδομάδα μας φέρνει στο δεύτερο μισό της πιο πάνω φράσης του Αποστόλου Παύλου. Στην Καινή Διαθήκη η δύναμη αποδίδεται με διάφορες λέξεις, κάθε μία με τη δική της έμφαση. Υπάρχει η δύναμη, η εξουσία, αλλά και το κράτος παντοκράτορ. Τέλος είναι η ισχύς, Άγιος Ισχυρός, η λέξη από τον Τρισάγιο Ύμνο. Αυτή ακριβώς η δύναμή μας είναι που βρίσκει νέα έκφραση στην εγκυμοσύνη. Καθώς ανατέλει το δεύτερο τρίμηνο, οι περισσότερες από εμάς, αν και ασφαλώς όχι όλες, αρχίζουμε να απολαμβάνουμε την εμπειρία μιας τέτοιας δύναμης. Καινούριο σθένος αντικαθιστά τα τσιμπιδάκια με τα οποία κρατούσαμε τα μάτια μας ανοιχτά και η ναυτία κάνει πως φεύγει. Ο μεγαλύτερος όγκος αίματος και το λιπαρότερο δέρμα δανείζουν τη λάμψη της υγείας για την οποία μιλούν όλοι. Τώρα, μεγαλύτερο και από τον δικέφαλο του bodybuilder, το μειομήτριό μας υπερέχει της γλουτιαίας ομάδας όσο ισχυρότερος μυς μας. Οι γύρω μας μπορεί να ανακαλύψουν μια δειλά αναδυόμενη αλλά έντονη ομορφιά που ήταν κρυμμένη και τώρα αποκαλύπτεται. Το σώμα μας τρέχει ολοταχώς το έργο για το οποίο σχεδιαστήκαμε. Επιτέλους, αρχίζουμε να βιώνουμε σωματικά αυτό που γνωρίζουμε ακαδημαϊκά. Η εγκυμοσύνη δεν είναι αρρώστια, αλλά δείγμα καλής υγείας. Είναι σαν η φύση να βρέχει κομπλιμέντα. Κοίτα πόσο νέα και γόνιμη είσαι. Το σώμα σου σκέτο μεγαλείο. Δέχθηκε στην εύνοια του παντοδύναμου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Αλλά το σφρίγος του δευτέρου τριμήνου είναι μια αχνή σκιά της ενέργειας και διάθεσης για ζωή που κορυφώνεται την περίοδο του τοκετού. Περισσότερο και από την ίδια την εγκυμοσύνη, μια ικανοποιητική εμπειρία τοκετού έχει τη δυναμική να μας κάνει να νιώθουμε απόλυτα νικήτριες. Όταν γέννησα το δεύτερο παιδί μου, θυμάμαι μέσα στη νύχτα να μπουσουλάω με τα τέσσερα στο διάδρομο του σπιτιού, βρυχόμενη σαν λιοντάρι και ουρλιάζοντας αλίκος. Είχα πέσει πολύ χαμηλά, ναι, αλλά και σηκώθηκα πολύ ψηλά. Κάθε σύσπαση μου έφερνε μια τρομερή δύναμη που σάρωνε σαν άνεμος τα πάντα μέσα μου. Με στροβίλιζε στους ουρανούς, με κατέβαζε στη γη και με μεταμόρφωνε σε μια πλήρη εκδοχή του εαυτού μου. Η μητρική ορμή ήταν ακαταμάχητη και ακατανίκητη. Ο δυνατός πόνος ακυρωνόταν από την απόλυτη χαρά που δεν άλλαζα για όλο τον κόσμο. Έκτοτε ποτέ δεν ένιωσα πιο δυνατή. Μετά από παρόμοιους τοκετούς, εμείς οι γυναίκες αποκτούμε νέο σεβασμό για τις ικανότητές μας. Ποτέ δεν ήμουν καλή στον αθλητισμό, μπορεί να λέμε, αλλά τώρα έχω βρει το σπόρ μου. Στις μελλοντικές προκλήσεις, η μνήμη τοκετού γίνεται μόνιμη πηγή δύναμης. Αν μπόρεσα να κάνω αυτό, τότε μπορώ να κάνω τα πάντα. Ακόμη και οι γυναίκες σε προχωρημένη ηλικία, όταν διηγούνται τις λεπτομέρειες των τοκετών τους, τα πρόσωπά τους φωτίζονται τόσο λαμπρά όσο όταν το μωρό τους ήταν μιας εβδομάδας. Βεβαίως, δεν έχουν όλες οι γυναίκες ικανοποιητική εμπειρία τοκετού. Δεν μπαίνουν όλες στη μητρότητα με αίσθηση δύναμης. Πολλές, είναι αλήθεια, βγαίνουν από την εμπειρία αυτήν βαθιά τραυματισμένες και απογυμνωμένες από τις δυνάμεις τους, σαν ο κανένας της ιστορίας. Η αυθενέργεια, η αυτονομία, ακόμη και η ανθρώπινη ιδιότητά τους έχουν προφανώς διαρπαγεί από γεγονότα ή ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να ελέγξουν.
Κοροϊδεύουμε άραγε όσες επιβίωσαν τέτοιων εμπειριών, αν τους πούμε ότι είναι δυνατές? Ελπίζω πως όχι. Διότι ως βοηθός μητρότητας μπορώ να δώσω τη μαρτυρία μου ότι οι επίτοκες δεν φανερώνουν το σθένος τους μόνο σε συνθήκες γρήγορου και χαρούμενου τοκετού. Έχω παρακολουθήσει γυναίκες σε πολλές περιστάσεις να αποδεικνύουν αδιανόητο φυσικό κουράγιο και ψυχική αντοχή, κυρίως όταν καλούνται να υπομείνουν μεγάλες δοκιμασίες. Συχνά δε το διαπιστώνουν και άλλοι παριστάμενοι. Πολλές φορές ο σύζυγος ή σύντροφος κουνά το κεφάλι με νόημα και λέει «Δεν είχα ιδέα για το πόσο δυνατή είσαι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι εγώ θα μπορούσα να κάνω ό,τι έκανες». Στο νου μου έρχονται τα πρόσωπα τόσο πολλών γυναικών, κάθε μια τους νικήτρια άξια για μια θέση στα βιβλία ιστορίας. Παραβρέθηκα σε μια μητέρα η οποία μετά από το κετό 3 ημερών έδωσε τη συγκατάθεσή της για κεσαρική, την οποία δεν είχε προγραμματίσει, και όμως εξακολουθούσε να βρίσκει το σθένος να επιμένει να θυλάσει το μωρό της πάνω στο χειρουργικό τραπέζι την ώρα που οι χειρουργοί την έκλειναν. Ο σύντροφος μιας άλλης γυναίκας ήταν στη φυλακή και έτσι έπρεπε να χρησιμοποιήσει ένα από τα 5 λεπτά επικοινωνίας που δικαιούτο για να του πει ότι γεννά. Και μετά, ύστερα από μακρά σιωπή 24 ωρών, ένα δεύτερο 5 λεπτό για να του πει ότι γέννησε ένα υγιές μωρό. Θυμάμαι μια μητέρα που την κατέτριχε μια παλιά σεξουαλική κακοποίηση και η οποία συγκέντρωσε απίστευτο κουράγιο για να βοηθήσει το μωρό της να διαβεί με ασφάλεια από την ίδια σάρκα που είχε κάποτε παραβιαστεί. Και πώς μπορώ να ξεχάσω τη γυναίκα που ο αγαπημένος της σύζυγος, στρατευμένος και σε ζώνη άμεσου κινδύνου σε τομέα συγκρούσεων, το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να παρακολουθεί τη γέννηση του μωρού του μέσω βιντεοκλήσης. Η πρωτοτόκο μητέρα που κατάφερε να εξωθήσει το παιδί της χωρίς ούτε μία σύσπαση, μόνο και μόνο επειδή το παιδί βρισκόταν σε κίνδυνο. Και τι να πω για εκείνη που η φωτογραφία της εμφανίστηκε στις ειδήσεις να κρατά περήφανη το μωρό που είχε γεννήσει πάνω στα κλαδιά ενός δέντρου, ενώ από κάτω ο τόπος είχε πλημμυρίσει. Και πώς να δούμε την αντίθεση ανάμεσα στη μαρτυρία ενός αυτόπτη για τη δύναμη αυτών των γυναικών και σε αυτό που λένε οι ίδιες για τον εαυτό τους. Οι όροι που εξετάσαμε στην αρχή του κεφαλαίου φωτίζουν ίσως την προφανή αντίφαση. Ίσως νιώθουμε αδύναμες και ιτημένες όταν, καθώς εξελίσσεται ο τοκετός, αναγκαστήκαμε να παρατηθούμε από την εξουσία που συνήθως έχουμε πάνω στο σώμα και στη ζωή μας. Ενώ είχαμε επιλέξει να πληρώσουμε ειδικούς επαγγελματίες για να μας φροντίσουν υπεύθυνα, ώστε εμείς να επικεντρωθούμε στο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε, υποβαλόμαστε σε πράγματα που ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας, σε ενέργειες των γύρω μας και σε απρόβλεπτα γεγονότα. Αλλά ακόμη και αν η εξουσία υποχωρεί, δεν γινόμαστε αδύναμες, επειδή παραμένει ένα άλλο είδος σθένους, και αυτό είναι η δύναμη, η εγγενής ικανότητα που προκαλεί δέος στους παρευρισκόμενους, και αυτή δεν χάνεται ποτέ.

γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της σειράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Όβολος Αγάπης», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την ρύθμιση του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι «Από την Ράφκο στον Άγιο Μύρωνα».

Το χωριό Άγιος Μύρων. Στο κοντινό παρελθόν, το χωριό υπήρξε πρωτεύουσα της πολυήνου επαρχίας Μαλεβεζίου και αργότερα του Δήμου Γοργολαΐνη. Το χωριό Άγιος Μύρων έχει οικοδομηθεί σε υψόμετρο 440 μέτρων και είναι κτισμένο σε δύο υψώματα. Για το λόγο αυτό οι Τούρκοι το ονόμαζαν δίκορφο χωριό. Στο μακρινό παρελθόν, πρώτη αναφορά στο χωριό Άγιος Μύρων γίνεται με το όνομα Άγιο Μύρο σε συμβόλαιο του 1281. 1281 είναι εποχή πρώιμης ενετοκρατίας. Επίσης, στην απογραφή του Καστροφύλακα του 1583 στον κώδικα 102, το χωριό αναφέρεται σαν Μύρο και μάλιστα έχει καταγραφεί ότι έχει 254 κατοίκους. Τυχαία ευρήματα από την περιοχή του χωριού Άγιος Μύρων εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Μεταξύ αυτών είναι επιγραφές και νομίσματα, είναι μινωικές σφραγίδες και ένα αγγείο της ιστερομινωικής εποχής. Το 1941 ανεκαλύφθη θαλαμοειδής τάφος χρονολογούμενος στην ιστερομινωική εποχή, στον οποίο τάφο υπήρχαν 4 σαρκοφάγοι και ορισμένα κεραμικά αντικείμενα τα οποία είχαν τοποθετηθεί ως κτερίσματα, ως νεκρικά δώρα. Το 1966 στην θέση Βρύση, όπου ευρύχθηκε το σημαντικό μινωικό νεκροταφείο, απεκαλύφθησαν σαρκοφάγοι των νεονακτορικών χρόνων. Νεονακταρική μινωική περίοδος ήταν μεταξύ 1700 και 1450 π.Χ. Η θέση αυτή ανεσκάφη από τον αείμνηστο Στυλιανό Αλεξίου και την Αγγελική Λεμπέση. Οι ταφές στο νεκροταφείο αυτό εγένοντο σε πίθους και σε ελλειψοειδείς ή λουτυροειδείς σαρκοφάγους. Με βάση την ανεβρεθήσα κεραμική, απεδείχθη ότι το νεκροταφείο ήταν σε χρήση από την ύστερη προανακτορική μινωική περίοδο. Η προανακτορική μινωική περίοδος ήταν μεταξύ του 2600 και του 2000 π.Χ. και πρώιμη παλαιοανακτορική περίοδο 2000 έως 1700 π.Χ. Όμως εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται και κατά την νεοανακτορική περίοδο 1700 έως 1450 π.Χ.

Το σημερινό χωριό Άγιος Μύρωνας έχει οικοδομηθεί στην θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης κράτους Ράφκος. Η αρχαιότερη μνήμα για την Ράφκο δίδεται από τον Σκύλακα στο έργο του Περίπλους 47. Ο Σκύλαξ κατήγεται από την Καριάνδα κοντά στην Ιασό της Καρίας στην Μικρά Ασία. Είναι αρχαίος Έλληνας εξερευνητής και συγγραφέας. Τα έργα του έχουν χαθεί, αλλά περιστασιακά αναφέρονται και παρατίθενται από μεταγενέστερους Έλληνες και Ρωμαίους συγγραφείς. Ο Σκύλαξ λοιπόν, ο Καριανδεύς, αναφέρει ότι η Ράφκος βρίσκεται νοτίως της Κνωσού και κοντά στη Γόρτινα. Η Ράφκος αναφέρεται σε πολλά γεγονότα μεταξύ των κριτικών πολλών κρατών της αρχαίας ελληνικής και της ελληνιστικής εποχής. Το 193 π.Χ. πήρε μέρος στην συμφωνία με την πόλη Τέο που καθόριζε το δικαίωμα ασύλου στο ιερό του Διονύσου στην πόλη Τέο. Η Τέος ήταν παραθαλάσσια πόλη σε μια χερσόνησο στην Ιωνία και στην πόλη αυτή ελατρεύεται ο Διόνυσος. Η πόλη Ράφκος αναφέρεται μεταξύ των 30 πόλεων κρατών της Κρήτης που πήραν μέρος στην συμμαχία με τον Ευμένη, τον βασιλέα της Περγάμου, το 183 π.Χ., δεύτερος αιώνας π.Χ. Η Πέργαμος υπό τον βασιλιά Ευμένη συμμετείχε σε μια σειρά από συμμαχίες και διπλωματικές σχέσεις κατά την διάρκεια της ελληνιστικής περίοδου. Σημαντικές ήταν η συμμαχία με την Ρώμη, η οποία διαμόρφωσε την πολιτική της Περγάμου και επέτρεψε να επεκτείνει την επιρροή της στην περιοχή. Η Ράφκος υπήρξε σύμμαχος της Γόρτινας και συμμάχεχοντας με την Γόρτινα ήταν κατά της Κνωσού. Επέτυχε να αποσπάσει την Λύκαστο από την Κνωσό. Το 184 π.Χ. η Ράφκος αναγκάστηκε από τον Άπιο, απεσταλμένο των Ρωμαίων, να αποδώσει την Λύκαστο πίσω στην Κνωσό. Αυτά μας πληροφορεί ο Πολύβιος. Η θέση της αρχαίας πόλης Λύκαστος βρίσκεται δυτικά του Γιούχτα, περίπου 2 χιλιόμετρα από το χωριό προφήτης Ηλίας, που το παλαιότερο όνομα ήταν Καντλή Καστέλη.

Ο Σβορώνος αναφέρει τρεις τύπους νομισμάτων της πόλης Ράφκος. Στην μία όψη έχουν παράσταση του Ποσειδώνα με Τρίαινα και Δελφίνια. Στην άλλη όψη βρίσκεται χαραγμένη η λέξη Ραφκίων. Το 166 π.Χ. οι Γορτίνοι συμμάχησαν με τους κατοίκους της Κνωσού και κατέστρεψαν τη Ράφκο. Σύμφωνα με τον Πολύβιο, συνθήκας επίησαν το προς αλλήλους, μη πρώτερον λύσιν των πόλεμων προς αλλήλους, πριν η κατακράτος ελλήν την Ράφκον. Οι Γορτίνοι και οι Κνώσοι δηλαδή συμφώνησαν μεταξύ τους να μην τερματίσουν τον πόλεμο πριν καταστρέψουν ολοσχερώς την Ράφκο. Μετά την καταστροφή αυτή δεν παρουσιάστηκαν ξανά νομίσματα της πόλης Ράφκος. Υπάρχουν δύο απόψεις αμφότερες υπό ερωτηματικό. Η μία άποψη θεωρεί ότι η καταστροφή αυτή της πόλης ήταν ολοσχερής και μετά τα γεγονότα αυτά η Ράφκος ουδέποτε ανέκαμψε. Η δεύτερη άποψη θεωρεί ότι η Ράφκος κατελήφθη από τους Γορτίνιους και τους Κνωσίους, οι οποίοι όμως τη στέρισαν την ελευθερία και τα δικαιώματά της ως ελεύθερης πόλης κράτους, μεταξύ των οποίων της απαγόρευσαν να έχει δικά της νομίσματα. Ο Ελιανός διέσωσε χωρίο από τα κριτικά του Αντίνορα για την ίδρυση της Ράφκου. Αναφέρει ότι η Ράφκος ιδρύθηκε από ανθρώπους οι οποίοι μετήκησαν στην θέση αυτή επειδή στην πατρίδα τους επέδραμαν χαλκοειδείς μέλισσες που υποδαιμονική προσβολή επέδραμαν στην πόλη που κατοικούσαν οι Ράφκοι. Εξαιτίας των έγινε τόσο βασανιστική η ζωή των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους προκειμένου να σωθούν. Έτσι κατέληξαν στην θέση αυτή όπου οικοδόμησαν νέα πόλη και της έδωσαν το όνομα Ράφκος, το όνομα της πόλης όπου είχαν γεννηθεί. Το όνομα Ράφκος είναι προελληνικό. Δεν είναι γνωστό αν η αρχαία ελληνική πόλης κράτος Ράφκος είχε λιμάνι.

Το όνομα Άγιος Μύρων, το σημερινό όνομα της Κωμοπόλεως, οφείλεται στον ομώνυμο Άγιο, ο οποίος γεννήθηκε στην πόλη Ράφκος το 250 περίπου μετά Χριστόν, υπήρξε δίκαιος και διαμοίραζε τα υπάρχοντά του στους έχοντες ανάγκη. Στον βίο του αναφέρεται ότι κάποτε πήγαν κλέφτες στο αλώνι του να κλέψουν τα σιτηρά του. Ο ίδιος τους βοήθησε, αλλά τους υποχρέωσε να υποσχεθούν ότι δεν θα πούν σε κανέναν για το γεγονός. Ο Μύρων χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην Ράφκο και μετά τον θάνατο της πρεσβυτέρας του χειροτονήθηκε επίσκοπος. Μαρτύρησε επί Δεκίου και ανακηρύχθηκε Άγιος από την τοπική σύνοδο.

Κάτω από το χωριό σώζεται το κελί του. Ένα σπηλαιώδες άνοιγμα σε βράχο. Στην ανατολική πλευρά του χωριού υπάρχει ένας μεγάλος βράχος, ο οποίος, όπως πιστεύουν οι κάτοικοι, καταλαμβάνει έκταση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Ο βράχος αυτός ονομάζεται Δράκος. Για τον βράχο αυτό υπάρχει η εξής τοπική παράδοση. Λέγεται ότι υπήρχε ένας δράκος ο οποίος ενεφανίζεται στο χωριό, Ράφκος, και έτρωγε ανθρώπους και ζώα. Μια μέρα, καθώς ιερουργούσε ο Άγιος Μύρων, ο δράκος εμφανίστηκε στην ανατολική πλευρά του χωριού. Ο Άγιος Μύρων έδωσε την επισκοπική του ράβδο στο διάκο του και του είπε να χτυπήσει το θηρίο. Με το άγγιγμα της επισκοπικής ράβδου, το θηρίο νεκρώθηκε. Μετά το πέρας της λειτουργίας, ο επίσκοπος πέταξε μια πέτρα στο νεκρό θηρίο. Αμέσως βροχή από πέτρες, άγνωστο από πού, έπεσαν και σκέπασαν το νεκρό δράκο. Έτσι δημιουργήθηκε ο μεγάλος βράχος και το όνομά του εξακολουθεί να είναι Δράκος. Ηλικιωμένοι κάτοικοι διηγούνται ότι όταν πρόκειται να έχουν βαρύ χειμωνιά, ο βράχος φυσά και ακούγονται ήχοι σαν βροντές. Έτσι οι κάτοικοι γνωρίζουν εκ του ασφαλούς ότι τους προλέγει τον καιρό ο Δράκος.

0: Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, από το 1669 μέχρι το 1898, βέβαια η τουρκοκρατία στην Κρήτη ξεκίνησε από το 1645 μέχρι το 1669, που έπεσε η πόλης Κάντια. Τα χρόνια λοιπόν της τουρκοκρατίας ο Άγιος Μύρωνας ήταν κέντρο αντίστασης κατά των Οθωμανών. Το 1856 το χωριό κατεστράφη από σεισμό. Το 1866 οι Τούρκοι κατέστρεψαν το χωριό και δεν σεβάστηκαν ούτε τον τάφο του Αγίου ούτε τις εκκλησίες. Στις αναφορές των με υπερηφάνεια αναφέρουν, καταγράφουν ότι κατέστρεψαν τις εκκλησίες του Αγίου Μύρωνα και μάλιστα αναφέρονται στις εκκλησίες του Αγίου Μύρωνα, του Χριστού, του Αγίου Γεωργίου, των Αγίων Αποστόλων, της Ευαγγελίστριας και της Αγίας Παρασκευής. Το 1867 στον Άγιο Μύρωνα οχυρώθηκαν 400 Τούρκοι, τους οποίους πολιόρκησε ο Κόρακας, συνεπικουρούμενος με τις ομάδες και άλλων οπλαρχηγών. Επειδή όμως οι οπλαρχηγοί διαφώνησαν, η πολιορκία απέτυχε. Πολλοί κάτοικοι του χωριού Άγιος Μύρων συμμετείχαν στον Μακεδονικό Αγώνα 1904-1908 με οπλαρχηγό τον Γιάννη Μακράκη. Επίσης, κάτοικοι του Αγίου Μύρωνα έλαβαν μέρος στην επανάσταση του Θελήσου στο πλευρό του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έλαβαν μέρος και στους Βαλκανικούς Αγώνες του 1912-1913. Τέσσερις κάτοικοι του Αγίου Μύρωνα έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι κατά το έπος του 1940. Στα χρόνια της κατοχής, σύσσωμη κομμόπολη του Αγίου Μύρωνα συμμετείχε στην αντίσταση. Στο χωριό σήμερα λειτουργούν 6 ναοί και η λειτουργία αυτών των ναών καταδεικνύει το υψηλό αίσθημα θρησκευτικότητας των κατοίκων υπό τον προστάτη του χωριού και της ευρύτερης επαρχίας του Αγίου Μύρωνα.
1: Το μύρο του πνεύματος αρχιερεύς θαυμαστός.

0: Στα της Μέγας της Ισπήμνης ευδείχθης, πάση της εν ανάγκες βοηθών πατερμύρων, και νυν απάστος πρέσβευε υπέρ των τιμώντων σε.
1: Τιμής και ευλαβίας ένεκεν, θα προσπαθήσω να σας δώσω ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τον ναό του Αγίου Μύρωνα. Ο πρώτος ναός φέρεται οικοδομηθής κατά την παλαιοχριστιανική εποχή, μεταξύ του 5ου και του 7ου αιώνα. Είχε οικοδομηθεί στην θέση όπου είχε ταφεί ο Άγιος Μύρων. Από τον ναό αυτό σώζεται η αψίδα του ιερού. Ο σημερινός ναός οικοδομήθηκε τον 11ο ή 12ο αιώνα και έχει υποστεί παρεμβάσεις και ανακατασκευές. Στο υπέρθυρο της βορείας εισόδου υπάρχει εντυχισμένο λιθόγλυπτο με εγχάρακτη τη φράση «Επισκευή της θύρας 1886». Η τυχοδομή στο σύνολο των κατασκευών με τις καμάρες στο εξωτερικό παραπέμπει σε ναοδομία της Κωνσταντινούπολης. Ο ναός του Αγίου Μύρωνα είναι τρίκλιτος με τρούλο. Ο κυρίως ναός και ο νάρθηκας είναι κατάγραφοι. Ο τρούλος υποστηρίζεται με 8 μικρές κολόνες και έχει 8 παράθυρα. Στα τρίγωνα που δημιουργούν τα 4 τόξα που υποστηρίζουν τη βάση του, εικονίζονται οι 4 ευαγγελιστές. Το κεντρικό κλήτος του ναού, το ευρύτερο, είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μύρωνα. Το βόρειο κλήτος είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, το δε νότιο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Στο νότιο τοίχο του κλήτους του Προδρόμου βρίσκεται η Λάρνακα με τα οστά του Αγίου Μύρωνα επί του τάφου. Είναι η ιεροτάτη θέση στην οποία εναποθέτουν η πιστή, ευλάβεια, πίστη, πόνους, προσευχές και ευχαριστίες προς τον Άγιο Μύρωνα. Η σκήτη του Αγίου με αγίασμα ως μικρό ναίδριο βρίσκεται νοτιοδυτικά κάτω από το ναό και σε απόσταση ολίγων μέτρων. Ο τριμερής νάρθηκας του ναού του Αγίου Μύρωνα είναι νεότερο οικοδόμημα και συνδέεται με τον κυρίως ναό δια τριών τοξωτών ανοιγμάτων. Ο δυτικός τοίχος του νάρθηκα ισχυροποιήθηκε τον 19ο αιώνα και υποστηρίζει το μεγάλο δίλοβο κοδωνοστάσιο του ναού. Οι αγιογραφίες στην καμάρα του κεντρικού κλήτους και στην κόνχη του ιερού είναι έργα του Δημητρίου Σαριδάκη. Στην δυτική πλευρά του κεντρικού κλήτους, άνωθεν της αψίδας έχει ιστορίσει ο Δημήτρης Σαριδάκης τον μυστικό δείπνο. Στην δεξιά του Ιησού Χριστού, ο οποίος εικονίζεται στο κέντρο